0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Καλά σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερες εδώ μου λες.
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
5: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα μόνο τώρα, έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτο.
5: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοθήκη.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000
5: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελά, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελά.
6: Εκτός από το γελά, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σας, βρισκόμαστε στο Δελφινάριο με το κορυφαίο λαϊκό είδωλο, ηθοποιό, σύζυγο, παρουσιαστή, πατέρα.
5: Και αρχηγό κόμματος.
8: Και αρχηγό κόμματος.
5: Γελάς, το κόμμα σου λέει, ψήφισέ μας και θα γελάς συνέχεια. Αυτό υποσχόμαστε, αυτό μόνο μπορούμε να προσφέρουμε. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι φούμαρα. Εμείς προσφέρουμε γέλιο και αυτό υποσχόμαστε. Γελάς.
8: Η παράσταση λέγεται Γελάς.
5: Ναι.
8: Σε ενέπνευσε ο Τσίπρας.
5: Ποιος άλλος. Με το που άκουσα το Ελλάς, το εφάνταστο αυτό όνομα του κόμματός του, λέω θα κάνω εγώ το Γελάς, το οποίο είναι όντως εφάνταστο αυτό, γιατί προμηνύει γέλιο. Και εδώ είναι ο ναός του γέλιου μετά από τόσα χρόνια. Ο κόσμος έρχεται πραγματικά ευλαβικά, προσεύχεται πριν μπει μέσα. Θα βάλω και ένα μανουάλι για κεράκια. Πραγματικά έρχεται για να περάσει καλά και περνάει. Εμείς ό,τι υποσχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια το κάνουμε πράξη εδώ στο Δελφινάριο και όχι μόνο όπου βρισκόμαστε. Θέλουμε ο κόσμος να γελάει, να περνάει καλά.
8: Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό που σου συμβαίνει?
5: Τέλεια, τέλεια, γιατί φέτος είναι διπλό το καλό. Είμαστε Δελφινάρια από Τετάρτη μέχρι Κυριακή και Δευτέρα Τρίτη βγαίνουμε με Αριστοφάνη, με τον πλούτο του Αριστοφάνη έξω, όπου ο κόσμος, σάσα μου, κρέμεται σαν τσαμπιά πραγματικά. Με αντίξωες καιρικές συνθήκες, με βροχές, με αέριδες. Δεν κουνιέται κανείς από τη θέση του, κάθεται εκεί και απολαμβάνει μια παράσταση την οποία ήταν όνειρο ζωής. Να κάνουν μια παράσταση για όλη την οικογένεια, για μικρούς, μεγάλους, να περάσουν καλά, να γελάσουν, να ακούσουν τα μηνύματα που έχει το έργο του Αριστοφάνη και να δουν ένα Αριστοφάνη διαφορετικό από αυτούς που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Να μπορεί να αντιδεί το μικρό παιδί, ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά.
8: Επίδαυρο.
5: Ανεβάζουν ωραίες παραστάσεις από ό,τι έχω μάθει, πάνε όλοι, εκτός από μένα. Εντάξει, δεν είναι στο χέρι μου, δεν είναι δική μου επιλογή να πάω στην Επίδαυρο. Άλλοι το κρίνουν αυτό. Προφανώς αυτοί που πάνε αξίζουν να πάνε, πρέπει να πάνε και γι' αυτό πάνε. Εγώ, αν έρθει η σειρά μου, όταν έρθει και αν με κρατάνε ακόμα τα πόδια μου, θα πάω. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος το περιμένει αυτό, θέλει να με δει εκεί. Πιστεύω ότι άμα πάω τελικά στην Επίδαυρο, θα έρθει όλη η Ελλάδα, μικρή και μεγάλη, να δουν αυτή την παράσταση, θα το θεωρήσουν γεγονός. Αλλά μην λέμε μεγάλα λόγια. Αυτά που κάνω μέχρι τώρα, στα 58 μου χρόνια, με έχουν γεμίσει τόσο πολύ. Έχω πάρει τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο και συνεχίζω να παίρνω, λατρεία θα έλεγα, που πραγματικά είμαι τόσο γεμάτος, τόσο ευτυχισμένος για όλο αυτό, που και να μην πάω ποτέ στην Επίδαυρο, δεν θα γίνει και κάτι.
8: Θα πάω στο Λιγουριό.
5: Εννοείται, θα πάω να φάω
8: στο Λεωνίδα.
5: Στο Λεωνίδα. Αυτό είναι και θα περάσω καλά.
8: Πώς είναι να δουλεύεις με τη γυναίκα σου? Την έβλεπα, είναι συνέχεια στο χαμαρίνι σου, έτσι.
5: Δεν ξεκολλάει η Σάσα μου. Δεν έχει μακριά μου λεπτό. Έχει το δικό της καμαρίνι. Κοίτα, είναι ωραίο να δουλεύει με τη γυναίκα σου. Πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι. Είναι τέλειο. Όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε αγαπάει και θέλει το καλό σου, θα σου πει και τα καλά σου και τα στραβά σου και όλα σου. Από εκεί πέρα έχει το δικό της καμαρίνι. Έχω το δικό μου καμαρίνι. Δέχεται τους φίλους της, τις φίλες της, δέχομαι τους φίλους μου, τις φίλες μου, τους φίλους μόνο, γιατί όταν δέχομαι φίλες μου έρχεται μέσα και τις βγάζει έξω. Όχι, θέλω να πω ότι εδώ λειτουργούμε σαν συνάδελφοι και αυτό είναι το ωραίο. Ο καθένας είναι στο χώρο του και συναντιόμαστε όταν πρέπει να τις κάνω παρατηρήσεις, να τις πω δύο πραγματάκια, να αλλάξουμε στα κείμενα. Στο σπίτι είμαστε μαζί, εντάξει, περνάμε ωραία και στο σπίτι, περνάμε ωραία και εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, δεν είμαστε, ξέρεις μου, μωράκι μου και τέτοια και αυτά.
8: Μετά από τόσα χρόνια θα είναι και λίγο ψεύτικο αυτό.
5: Όχι, και δεν είναι ωραίο μπροστά στους άλλους. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι, όλοι οι ηθοποιοί εδώ, όλοι οι συνάδελφοι έρχονται να παίξουν και να παρουσιάσουν στον κόσμο ένα θέαμα. Άμα εμείς είμαστε χαχαχά χουχουχού οι δυο μας.
8: Δεν ήσασταν ποτέ έτσι.
5: Όχι, όχι.
8: Έχετε κάνει πρωινό με μεγάλη επιτυχία με την Έλενα. Πώς βλέπεις ανακατατάξεις πλέον των πρωινών εκπομπών?
5: Εντάξει, και αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε, σαν πρωινό, και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, αυτό μας ενδιαφέρε. Ούτε ίντριγκες κάναμε, ούτε σχολιάζαμε όλο τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρε κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρε να περάσει ο τηλεθεατής καλά.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά κοσαριά εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να κάνουν τις πυρκαγιές, να πνιγούν τις πλημμύρες, να θώνος.
11: Αυτό ξαναπέστε.
10: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
12: Μαμά, γιατί δεν είναι μαμά.
13: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
14: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
15: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
16: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
15: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
16: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
15: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
16: Με πλοίο.
15: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
16: Εκεί που πάτε?
15: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
16: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
15: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
16: Γιατί?
15: Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθει διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
17: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συχαμένο κλειώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα. Άγι δεν το καράβι, η πατρίδα μας, πολιτικός ο τίτλος, αν και η παράσταση δεν έχει σχεδόν καθόλου πολιτικά νούμερα, γιατί κατέβηκαν όλα στις εκλογές. Ποιο να πρωτοπώ, τον κουλί? Δεν λέω κουβέντα, γιατί θέλω να γυρίσουμε σπίτι μας όλοι σιώοι και αυλαβείς. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια φήμη ότι ο κούλης είναι γκαντέμις σαν τον πατέρα του, ότι έχει κληρονομικό χάρισμα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, νομίζω είναι κακοήθειες. Για μένα ο Κούλης είναι κύριος. Μας πήρε τηλέφωνο στην πρεμιέρα, μας ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν παίξαμε εκείνο το βράδυ. Κόπηκε το ρεύμα σε όλο τον Πειραιά.
5: Αυτό που γράφει για μένα και το κοινό μου δεν είναι ρατσιστικό? Όλοι αυτοί που λένε ότι είμαι ρατσιστής με αυτά που κάνω, γιατί κάνω κωμωδία, πού θα στηριχτεί η κωμωδία? Ο Ρίζος πώς έκανε καριέρα? Σαν Κοντός. Η Βασιλιάδου πώς έκανε καριέρα?
18: Σαν
5: άσχημη. Ο τίτλος Η Ωραία των Αθηνών δεν ήταν ο πιο ειρωνικός τίτλος για την Βασιλιάδου? Ο Χοντρός Λιγνός πώς κάνε καριέρα? Χοντρός Λιγνός. Το δεν βλέπω, δεν ακούω, ένας τυφλός και ένας κουφός. Κοροϊδεύουν τους κουφούς και τους τυφλούς. Μια ταινία είναι που παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό και παράγει διάφορα αστεία. Όλος ο ελληνικός σχηματογράφος και ο ξένος, όχι ελληνικός μόνο, τα θεατρικά, οι κωμωδίες, πού στηρίζονται? Πάνω σε ένα κουσούρι του άλλου, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός, λέω εγώ για σεξουαλικά και σεξιστικά αστεία. Όλα τα σύριαλ είναι με τρίο, ο ένας είναι με τον άλλο, να μην το πω. Όλα τα σύριαλ γύρω από αυτό γυρίζουν. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Και είμαι και ο μόνος, το λέω πάλι, υπεύθυνα που κάνω και σάτυρα και λίγο στην κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Είμαι ο μόνος που βγαίνω και αντιστέκομαι. Και το κοινό αυτό χειροκροτά, γιατί είναι πράγματα που θέλει να πει και ο ίδιος.
19: Κλείνω δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς, όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδιστε κάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν, πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως τους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.

0: πούνε κάτι.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
3: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλες και φίλοι του καναλιού, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της διαστημικής έρευνας. Έναν άνθρωπο που μέσα από τη δουλειά του έχει βάλει την υπογραφή του σε μερικές από τις σπουδαιότερες αποστολές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως, πέραν από τις αποστολές, τα διαστημόπλια, τα ερευνητικά κέντρα, τις ομάδες που έχει συντονίσει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για όλα αυτά με απλό και κατανοητό τρόπο. Ένας άνθρωπος που μέσα από το σύστημα τριών αξιών, αριστεία, αξιολόγηση και αξιοκρατία, ταξίδεψε κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του ηλιακού μας συστήματος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταμάτη Κρεμιζή. Κύριε Κρεμιζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στη Δράμα και ειδικά να μιλώ σε νέους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφοσιώσει την καριέρα τους στην εκπαίδευση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σας πάω κάπως πίσω στον χρόνο για αρχή. Από τα παιδικά σας χρόνια, κατάγεστε από το Βροντάδο της Χίου και θέλω να μας πείτε μια μικρή ιστορία για αυτά τα χρόνια, πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, τα ερεθίσματα που μπορεί να λάβατε. Και το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει η πεποίθηση στον νέο κόσμο κυρίως ότι για να έχει κάποιος μια μεγάλη πορεία θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα σε κάποιο αστικό κέντρο, κάτι που η πορεία σας το διαψεύει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Τα δικά μου χρόνια στο Βροντάδο ήταν πολύ παρόμοια με όλους τους συμμαθητές μου. Είχαμε μια σχετικώς απλή ζωή, διότι εκείνη την εποχή

0: Δεν υπήρχαν ούτε το διαδίκτυο, ούτε τηλεσκόπια, ούτε βιβλιοθήκες αξίας που μπορούσαμε να μάθουμε λίγα πράγματα. Είχαμε την βιβλιοθήκη Κοραή, την οποία επισκεπτόμουν συχνά, στοιχείο, αλλά οι πληροφορίες ήταν κυρίως από βιβλία και εφημερίδες. Δεν είχαμε, τηλεόραση δεν υπήρχε, περιττό να πω. Και η φαντασία μας ήταν, έτρεχε όπου βλέπαμε κάτι περίεργο και ο καθαρός ουρανός της Υιού μας βοήθησε να αρχίσουμε να κοιτάμε και να απορούμε τι είναι αυτά τα σημεία φωτός που βλέπουμε στην ουράνια σφαίρα. Αλλά από αυτά είχαμε και όνειρα. Τώρα στοιχείο, όπως ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι κυρίως ναυτιλία. Μπορεί και η ναυτιλία. Και οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου έγιναν καπετάνιοι. Και δύο από εμάς έγιναν φυσικοί. Ο ένας έμεινε στην Ελλάδα. Εγώ είχα την εξαιρετική τύχη να ο πατέρας μου να ήταν μετανάστης στην Αμερική και αποφάσισε ότι πρέπει να σπουδάσω στην Αμερική, διότι κατά τη γνώμη του η Αμερική ήταν η Αθήνα της τωρινής εποχής. Και έτσι, μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, έφυγα κατευθείαν και πήγα στη Μινεάπολη, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Και ειδικά πήγα εκεί, διότι είχαν μεταναστεύσει ο αδερφός και η αδερφή της μητέρας μου. Και έτσι υπήρχε κάποιο οικογενειακό περιβάλλον και η οικογένεια μου επέτρεψε να φύγω, διαφορετικά θα ήταν δύσκολο. Από εκεί και πέρα ήταν όλα θέμα πολλής δουλειάς, αλλά και συγκυριών, διότι όταν άρχισα το Πανεπιστήμιο ως πρωτοετής φοιτητής τον Οκτώβριο του 1957, έγινε αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός της ευτόξευσης του πρώτου δορυφόρου από την τότε Σοβιετική Ένωση. Και άξαφνα πρωτοετής φοιτητές. Εμείς ακούγαμε και από τα κανάλια μια σφαίρα η οποία περνούσε πάνω από την Αμερική σε ένα ύψος 940 τόσα χιλιόμετρα. Έκανε μπιπ, μπιπ, μπιπ και δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας. Και αυτό βέβαια ήταν σε μια περίοδο του ψυχρού πολέμου που η κυρία ενασχόληση του πληθυσμού ήταν να κατασκευάζονται υπόγεια καταφύγια για να επιβιώσουν μια πιθανή πυρηνική επιδρομή και ανταλλαγή πυρηνικών βομβών μεταξύ της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και άξαφνα έγινε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό που άλλαξε την ιστορία.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε υπάρχει ένα ερέτημα σε εκείνη τη στιγμή που σε έναν παρθένο σχετικά χώρο της διαστημικής αρχίζει και ξεπηδάει κάτι και δίνει ένα πάτημα και ένα όραμα που μπορεί να εξελιχθεί στο μυαλό ενός ανθρώπου. Τώρα, εφόσον φτάσαμε σε αυτά τα χρονικά πλαίσια που πλέον βρίσκεστε στην Αμερική, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για έναν μεγάλο άνθρωπο τον οποίο γνωρίσατε, τον James Van Allen. Και αν δεν σας κάνει κόπος, να μας πείτε και λίγο δύο λογάκια, αν είναι εύκολο, για τις περίφημες ζώνες Van Allen, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ακούσει για αυτές.
0: Ναι, ως φοιτητής έτυχε και προσλήφθηκα από ένα καθηγητή μου, ο οποίος έκανε έρευνες στην ηλιακή φυσική με τη χρήση από μπαλόνια σε μεγάλο ύψος, γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Και μου είχε αναθέσει, είχε εκπαιδεύσει και μου είχε αναθέσει να κατασκευάζω μετρητές για την μέτρηση των ακτίνων χ που πιθανόν και πρωτονίων που πιθανόν να εκπέμπονται σε ηλιακές εκλάμψεις. Όπως ήδη είπατε, το 59 περίπου έγινε αυτή η ανακάλυψη από τον καθηγητή James Van Allen, ο οποίος ήταν παρεπιπτόντως διευθυντής του Σχολής Φυσικής και Αστρονομίας σε ένα γειτονικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Τσάεβο. Και εμείς ως φοιτητές τότε είμαστε πολύ περίεργοι για όλα αυτά και ήμουνα τέλος πάντων σε ένα σύλλογο των φοιτητών του Πανεπιστημίου και αποφασίσαμε να τον καλέσουμε για να μας κάνει μια ομιλία για τις ζώνες ακτινοβολίας. Και και ήρθε στο Πανεπιστήμιο, έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία και ο καθηγητής μου τον έφερε κατόπιν να κοιτάξει τα εργαστήρια που κατασκευάζαμε τους μετρητές για τις αποστολές με τα μπαλόνια, όπως είπα προηγουμένως, σε μεγάλο ύψος. Και σταμάτησε στο πάγκο εκεί που έφτιαχνα ένα μετρητή. Μου λέει, εσύ τι κάνεις εδώ? Κύριε καθηγητά, προσπαθώ να κατασκευάσω αυτό το μετρητή. Μου λέει, πώς λειτουργεί αυτός ο μετρητής? Και προσπάθησα να του εξηγήσω, ας πούμε, αυτά που ήξερα. Εγώ βέβαια, δίχως να καταλάβω ότι μου έκανε μια προφορική εξέταση, ας πούμε, συνέντευξη διαγωνισμό. Μετά μου λέει, το ήταν το 1960, μετά μου λέει, σκέφτηκες να για μεταπτυχιακό? Λέω, ναι, κύριε καθηγητά, το σκέφτηκα, αλλά δεν έχω χρήματα για μεταπτυχιακό και σκέφτομαι να βρω μια θέση σε κάποιο ερευνητικό κέντρο ή σε κάποια εταιρεία και μετά να πάω για μεταπτυχιακό. Άκουσε, λέει, γιατί δεν κάνεις μια αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Άιωα για να έρθεις ως μεταπτυχιακός φοιτητής? Λέω, αφού το λέτε, κύριε καθηγητά, γιατί οπωσδήποτε θα το κάνω. Έκανα την αίτηση, με δέχτηκαν, μου δώσανε μια υποτροφία και σε λίγους μήνες βρέθηκα ως πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα. Εκεί ήταν, επειδή ο Van Allen ήταν, ας πούμε, θεωρείται ο πατέρας της διαστημικής επιστήμης, είχε ήδη ανακαλύψει, όπως είπαμε, τις ζώνες ακτινοβολίας, οι οποίες, τι είναι, είναι σαν ένα κέλυφος από ακτινοβολία που περιτυλίγει ολόκληρη τη γη σε αρκετά μεγάλο ύψος, 600 χιλιόμετρα και παραπάνω, και κυρίως συνίσταται από ηλεκτρόνια και πρωτόνια, αλλά πολύ υψηλής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν όλος διόλου αναπάντεχο, δεν το περίμενε κανείς ότι υπήρχε τέτοια δυνατότητα καν για αυτές τις ζώνες ακτινοβολίας και ήταν μια ζώνη που ήταν πιο κοντά στη Γη, κυρίως πρωτόνια, και μια ζώνη πιο μακριά από τη Γη, δηλαδή σε 15.000 χιλιόμετρα ύψος, κυρίως από ηλεκτρόνια. Και αυτές, όταν έγινε η ανακοίνωση από το Van Allen, ήταν πράγματι οι δημοσιογράφοι που τις ονόμασαν ζώνες Van Allen. Και έτσι βγήκε το όνομα. Ο ίδιος τις έλεγε ζώνες ακτινοβολίας. Η ατμόσφαιρα όταν πήγα εγώ εκεί ως πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής ήταν μια πολύ, ας πούμε, εντατική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και δίψας για τη γνώση. Οι φοιτητές ή αναλύαμε δεδομένα από δορυφόρους ή αρχίσαμε και κατασκευάζαμε νέα πειράματα. Και μετά που έκανα μια εργασία για το Masters, ο Van Allen του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει, πώς θα ήθελες να γίνεις συνερευνητής στην πρώτη αποστολή προς τον Άρη? Λέω, κύριε καθηγητά, τι θα κάνω? Λέει, θα σχεδιάζεις ένα μετρητή που θα ξεχωρίζει τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόρια, διότι μέχρι τότε, και ήταν μεγάλο πρόβλημα, οι μετρητές δεν μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τις ακτίνες Χ, τις ακτίνες Γ. Και ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι είδους ακτινοβολία έκανε ο μετρητής, οποιοδήποτε από τους δορυφόρους. Λέω, δεν νομίζω ότι ξέρω να το κάνω αυτό. Λέει, μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πότε θα γίνει η εκτόξευση, κύριε καθηγητά? Λέει, σε 1,5 χρόνο. Τότε τα πράγματα γίνονταν πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η μέθοδος διδασκαλίας. Ήταν να σε ρίξεις τη θάλασσα και να δει αν μπορείς να κολυμπήσεις. Και δούλεψα, ας πούμε, και με τη βοήθεια και εκείνου και άλλων, μέρα νύχτα και μηχανικούς. Και τελικώς σχεδίασα αυτό το πείραμα, το οποίο είχα προβλήματα μέχρι 1 μήνα πριν την εκτόξευση. Και σε 1 μήνα πριν την εκτόξευση τελικώς άρχισε να λειτουργεί όπως είχαμε σχεδιάσει. Και αυτόν τον τρόπο άρχισε η καριέρα μου ως πειραματικός φυσικός με μετρητές για το διάστημα.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να περάσουμε σε κάποιες ιστορικές αποστολές. Ξεκινώντας από την αποστολή Mariner 4. Να μας πείτε 2 λόγια για αυτήν, για τον Άρη, για την πρώτη φωτογραφία που μας ήρθε από αυτήν την αποστολή.
0: Το Mariner 4, ξέρετε, θα δείτε αν παρακολουθήσετε τις αποστολές Mariner, ότι υπήρξε Mariner 2, το οποίο είχε προσπαθήσει να εξερευνήσει την Αφροδίτη με όχι μεγάλη επιτυχία. Μετά Mariner 3 και 4. Τότε οι αποστολές σχεδιάζονταν με κυρία αποστολή και μια δεύτερη αποστολή, διότι το σύνηθες ήταν ότι μία από τις δύο αποτύχαν, γιατί η εκτόξευση της ρουκέτας δεν ήταν κανονική και έπεφτε στον κόλπο του Μεξικού στη θάλασσα, ή επειδή το διαστημόπλοιο δεν λειτουργούσε σωστά. Λοιπόν, η αποστολή για τον Άρη ήταν Mariner 3 και 4. Κατασκευάσαμε δύο πειράματα, δύο αποστολές. Ήταν το παράθυρο της εκτόξευσης που ήταν ο Άρης η σωστή περιοχή ώστε να μπορέσει κανείς να στοχεύσει προς τον Άρη. Ήταν ο Νοέμβριος του 1964. Και η πρώτη, το Mariner 3, εκτοξεύθηκε κανονικά στις αρχές του Νοέμβρη. Θυμάμαι ένα διπλό τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Εγώ ήμουνα στο κέντρο στην Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory, για να παρακολουθήσω τα πρώτα δεδομένα, για να πω στον καθηγητή μου τι βλέπαμε και τα λοιπά. Και καταλάβαμε από την αρχή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό που δεν είχε πάει καλά εκ των υστέρων, και αυτό το μετρήσαμε βασικά με τους δικούς μας μετρητές, ήταν ότι το κέλυφος που προστάτευε το διαστημόπλοιο πριν να βγει πάνω από την ατμόσφαιρα, το οποίο κανονικά εκτοξεύεται όταν φτάσει στο διαστημόπλοιο γύρω στα 80-90 χιλιόμετρα ύψος, είχε λιώσει και είχε κολλήσει πάνω στο διαστημόπλοιο. Και ναι, μεν εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο από τον πύραυλο, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν μεγάλη ταχύτητα. Ήταν καλυμμένο και δεν μπορούσε να οι ηλιακές πινακίδες να φορτίσουν τις μπαταρίες κτλ. Και ήταν αποτυχία. Πρώτη μου αποστολή, η πρώτη αποτυχία. Πολύ απογοητευμένος. Τέλος πάντων, επειδή διαγνώσαμε κατευθείαν τι ήταν το πρόβλημα, η εταιρεία που είχε κάνει το κέλυφος, ας πούμε, άλλαξε το σχέδιο και παρήγαγε ένα καινούριο κέλυφος διαφορετικής κατασκευής. Και το 28 Νοεμβρίου του 1964, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα αργότερα, εκτοξεύθηκε το Μάρινε 4. Και αυτό λειτουργήσε κανονικά. Εκτοξεύθηκε το κέλυφος, το διασημόπλιο λειτουργούσε μια χαρά. Και τελικώς μετά από 228 μέρες, που είναι το τυπικό ταξίδι από γη σε Άρη, είναι μια τροχιά ελάχιστης ενέργειας. Δεν υπήρχαν πύραυλοι και δεν υπάρχουν πύραυλοι που μπορείς να πας κατευθείαν στον Άρη με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να πας με άλλο τρόπο. Όταν φτάσαμε εκεί, ανακαλύψαμε ότι ο Άρης πρώτα-πρώτα δεν είχε μαγνητικό πεδίο. Ή ήταν υποτυπώδες στο μαγνητικό του πεδίο και επομένως δεν είχε ζώνες Van Allen όπως έχουμε στη Γη, που ήταν μεγάλη απογοήτευση. Επίσης η τηλεόραση της εποχής, που ήταν κάπως πρωτόγονη, πήρε περίπου 28 φωτογραφίες από την επιφάνεια, πέρασαν σε μια απόσταση περίπου 6.000 χιλιόμετρα. Και οι εικόνες ήταν για πολύ κόσμο απογοητευτικές, δηλαδή για τους επιστήμονες, διότι έδειχνε τοπία όπως το φεγγάρι, δηλαδή έρημοι, κρατήρες, όχι αυτά τα λεγόμενα κανάλια που είχαν υποτεθεί ότι υπήρχε στον Άρη, ξέρω εγώ, πολιτισμός και καλλιέργειες και τα λοιπά, όλα αυτή η φανταστική ιστορία που είχε προωθηθεί από τις τηλεσκοπικές παρατηρήσεις από τη Γη. Τώρα, και αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό βέβαια για πολύ κόσμο και για την πλανητολογία, τη γνώση της πλανητολογίας που είχαμε πολλές θεωρίες, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά και για τους άλλους πλανήτες. Το πολύ σημαντικό που προήλθε από αυτή την αποστολή είναι ότι ανακαλύψαμε ότι στις ηλιακές εκρήξεις εκπέμπονται ηλεκτρόνια, τα οποία δεν είχε δει κανείς ποτέ. Και τα μετρήσαμε 1-2 μήνες πριν να φτάσουμε στον Άρη, στο διαπλανητικό χώρο. Και τα δημοσιεύσαμε κατευθείαν και μετά άρχισε η έρευνα για την ηλιακή φυσική και πώς να κοιτάμε για ηλεκτρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η ιστορία του Μάρινο 4.
1: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να περάσουμε σε δύο πολύ σημαντικές αποστολές. Δύο αποστολές που έχουν ξεπεράσει το όραμα και τη φαντασία της ανθρωπότητας, θεωρώ, στα Voyager. Οπότε, μπορείτε να ξεκινήσετε και να μας πείτε ό,τι θέλετε για αυτά.
0: Πριν αρχίσω αυτό, να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι εκείνη την εποχή έγινε και μια άλλη αποστολή με το λεγόμενο Mariner 5 για την Αφροδίτη. Και απλώς κατασκευάσαμε ένα πιο εξυγχρονισμένο πείραμα. Και το αποτέλεσμα αυτής της αποστολής ήταν ότι βέβαια η Αφροδίτη δεν είχε μαγνητικό πεδίο επίσης, δεν είχε Van Allen ζώνες. Αλλά η τηλεοπτική εικόνα ήταν ότι ήταν ένας πλανήτης που περιτυλίγονταν από ένα συνεχές νεύρος. Δεν μπορούσε να κάνει έναν να δει την επιφάνεια. Που απεδείχθη ότι ήταν διοξίδιο του άνθρακος και απεδείχθη επίσης ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια ήταν 460 βαθμοί Κελσίου. Αυτό ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση της ανθρωπότητας ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ σοβαρό και είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε και για τη Γη με το διοξείδιο του άνθρακος. Μετά, εγώ τότε, μετά από αυτό το πείραμα και της Αφροδίτης και 1-2 δορυφόρους της Γης, Αποφάσισα να μετακινηθώ και παραιτήθηκα από το Πανεπιστήμιο της Άιωβα και είχα πολλές προσφορές. Τελικώς επέλεξα το εργαστήριο φιλοζωμένης φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1968 βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και ανέλαβα την ηγεσία μιας ομάδας που έκανε πειράματα για διάφορους δορυφόρους. Και άλλοι συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια, όπως το Σικάγο, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, που είμαστε φοιτητές των πρωτοπόρων, είχαν φύγει και είχαν πάει σε άλλα πανεπιστήμια και αποφασίσαμε, όταν η NASA έκανε ανακοίνωση για τα διαστημόπλια Voyagers, να κάνουμε μια πρόταση για ένα πείραμα με πολύ προχωρημένη τεχνολογία, η οποία είναι και βέβαια έχει και αρκετό ρίσκο. Γνωρίζοντας όμως ότι σε αυτόν τον ανταγωνισμό θα έκαναν πρόταση και οι μέντορές μας, ο Βαν Άλεν από το ΕΝΑ, ο Σίμψον από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο Μακδόναλντ από το NASA, το Goddard Space Flight Center κλπ. Να μην τα πολυλογούμε, έγινε η αξιολόγηση από μια επιτροπή, η οποία δεν είχε σχέση με τα διάφορα πανεπιστήμια, ανεξάρτητη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι επέλεξαν το πείραμά μας. Το οποίο ήταν, όπως είπα, πολύ προχωρημένο στην τεχνολογία του και της εποχής. Ενώ οι μέντορες μας είχαν προτείνει αυτά που είχαν πετάξει σε προηγούμενα διαστημόπλια, σε πολύ συντηρητικό. Τέλος πάντων, ένας δημοσιογράφος τότε έκανε συνέντευξη με τον Βαν Άλεν και τον ρώτησε πώς σου φαίνεται, λέει, ότι δεν επιλέγει το δικό σου πείραμα και επέλεξε η NASA αυτούς τους νεαρούς και ο ηγέτης είναι ο φοιτητής σου, ο πρώην σου. Και λέει, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, λέει, διότι ήταν δικός μου φοιτητής. Αυτό δείχνει το επίπεδο του Αμερικανού επιστήμονα που προωθεί τη νέα γενιά και προσπαθεί να τους βοηθήσει να ξεφύγουν και να εξελιχθούν. Και έτσι άρχισε η αποστολή, η οποία, ξέρετε, δεν λεγότανε Voyager, λεγότανε Mariner, Jupiter, Saturn. Δηλαδή ήταν μια συνέχεια των αποστολών Mariner, που είχε περάσει από τον Άρη και θα επόμενο στόχο ήταν ο Δίας και ο Κρόνος. Και ήταν μια αποστολή για 4 χρόνια. Δηλαδή θα περνούσαμε από τον Δία και θα χρησιμοποιούσαμε τη βαρύτητα του Δία να πάμε πολύ γρήγορα στον Κρόνο, θα κάναμε μετρήσεις στον Κρόνο και αυτό θα τελειώνει την αποστολή. Όμως, ένας μεταπτυχιακό στο California Institute of Technology είχε ανακαλύψει ότι οι απότεροι πλανήτες κάθε 175 χρόνια βρίσκονται από τη μία πλευρά του ήλιου και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την βαρύτητα του Δία να πάει πολύ γρήγορα στον Κρόνο, αλλά μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βαρύτητα του Κρόνου να πάει πάρα πολύ γρήγορα στον πλανήτη Ουρανό, που ήταν ο επόμενος πλανήτης. Γιατί από τον Ουρανό να χρησιμοποιήσει την ίδια προσέγγιση και να πάει πολύ γρήγορα στον Ποσειδώνα. Και η συγκυρία αυτή θα ευνοούσε μια εκτόξευση το 1977. Όταν λοιπόν εμείς προτείναμε το πείραμα για το Mariner, Jupiter, Saturn και εγκρίθηκε η αποστολή προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε και το διασημόπλιο και τα πειράματα, ώστε εάν ήταν επιτυχημένη η πρόσβαση προς τον Κρόνο, να συνεχίσουμε προς τον ουρανό και να πιστεί η NASA και βέβαια ο Λευκός Οίκος ότι έπρεπε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Το είχαμε ήδη σκεφτεί πολύ και την παραμονή της εκτόξευσης του διασημόπλου το ονομάσαμε Voyager. Εν τω μεταξύ ο κύριος Νίξον, ο οποίος ήταν ο τότε πρόεδρος, είχε φύγει από το Λευκό Οίκο βέβαια και δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα που είχε απαγορεύσει να περάσουμε από το, πέραν από τον Κρόνο. Και με μεγάλη μας έκπληξη τα διασημόπλια λειτουργήσαν, προχωρήσαμε προς τον ουρανό και τον Ποσειδώνα, φτάσαμε εκεί το 89 στο Ποσειδώνα. Εάν προσπαθούσε κανείς να εξερευνήσει αυτούς τους πλανήτες έναν-έναν, θα έπαιρνε 40 χρόνια, μάλλον πήρε 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιούσαμε τη βαρύτητα του Δία και του Κρόνου και του Ουρανού για να πάμε σε κάθε πλανήτη. Φτάσαμε εκεί, τελείωσε η αποστολή και το μεγάλο ερώτημα που είχε πάντα η επιστημονική κοινότητα είναι πού βρίσκεται το σύνορο ανάμεσα στο ηλιακό μας σύστημα και στο γαλαξία. Υπήρχαν διάφορες εικασίες, ας πούμε, όταν εκτοξεύσαμε τα διασημόπλια. Η θεωρία έλεγε ότι είναι περίπου στην περιοχή του Δία, δηλαδή 750 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε περάσει από τον Δία, ούτε ίχνος του συνόρου, ούτε από τον Κρόνο, μετά στον ουρανό, στον Ποσειδώνα. Δηλαδή, 30 φορές πιο μακριά από τον ήλιο και ούτε ίχνος από το σύνορο. Και πείσαμε την ηγεσία της NASA τότε να ανακοινώσει την Voyager διαπλανητική αποστολή, Interstellar Mission, με τον αντικειμενικό σκοπό να φτάσουμε μέχρι εκεί που είναι το σύνορο με το γαλαξία. Το 89 ήταν αυτό που περάσαμε πια από τον Ποσειδώνα. Περιμέναμε εμείς με ένα διασημόπλιο που κινούνταν με 61.200 χιλιόμετρα την ώρα. Οπωσδήποτε εντός του έτους, ξέρω εγώ, το 90 θα φτάσει στο σύνορο. Τελικώς πήρε άλλα 22 χρόνια για να φτάσουμε με το Voyager, σε αυτό το Voyager 1, σε αυτό το σύνορο, το 2012. Και απεδείχθη ότι ήταν σε μια απόσταση 18,2 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Ευτυχώς τα διασημόπλια λειτουργούσαν μια χαρά, δηλαδή με ελέγχους βέβαια από τη Γη και τα λοιπά. Και ήταν μια φανταστική αποστολή, όχι μόνο ξαναγράψαμε και εμείς, ο επιστημονικός κόσμος, η ανθρωπότητα, τα σχολικά βιβλία για τον Δία, για τον Κρόνο, για τον Ουρανό, για τον Ποσειδώνα, όλες αυτές οι ιδέες που είχαμε από τα τηλεσκόπια της Γης απεδείχθησαν ότι ήταν λαθασμένες. Και τελικώς έδωσε μια μεγάλη όθηση, ας πούμε, στο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του πλανητικού μας συστήματος. Το Voyager 2, παρεπιπτόντος, το οποίο είχε μια διαφορετική τροχιά και ήταν πιο σε χαμηλότερη ταχύτητα από το Voyager 1, πέρασε από αυτό το σύνορο το 2018. Και τώρα βέβαια είμαστε στο γαλαξία. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η μπαταρία και των δύο διασημοπλίων έχει χάσει μεγάλη ποσότητα από την οσία της. Και τώρα τα επόμενα 2-3 χρόνια μάλλον θα χάσουμε το σήμα από το διαστημόπλιο και προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη ζωή του με το να απενεργούμε ορισμένα από τα όργανα και τα κομμάτια από τα όργανα, υποσυστήματα κτλ. Και αυτό είναι μια διαχείριση η οποία είναι δύσκολη και δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τελειώσει η αποστολή, αλλά ήδη το πείραμα κοσμικών ακτίνων στο Voyager 1 έχει απενεργοποιηθεί και το δικό μας πείραμα στο... και επίσης το δικό μας πείραμα στο Voyager 2 έχει απενεργοποιηθεί και το Voyager 1 συνεχίζει η λειτουργία του πειράματος τουλάχιστον μέχρι του χρόνου τέτοιον καιρό. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να απενεργοποιηθούν συστήματα στο διαστημόπλιο ώστε να μην χρειαστεί να απενεργοποιήσουμε το πείραμα. Και αυτό που θα συμβεί αν απενεργοποιηθεί και αυτό το πείραμα θα είναι δύο από τα πιο μικρά πειράματα και που δεν χρησιμοποιούν πολύ ενέργεια, το μαγνητόμετρο που κοιτάει το μαγνητικό πεδίο και το πείραμα που ανοιχνεύει τα κύματα στο πλάσμα του διαστήματος. Χτες στην ομιλία έπαιξα ένα κομμάτι για το ήχο που έχουμε ήδη παρατηρήσει στο γαλαξία. Αυτά τα δύο συστήματα περίπου χρησιμοποιούν 1,5 βατ το ένα και σιγά σιγά θα σταματήσουν και αυτά.
1: Τέλεια. Τώρα θα ήθελα να σας πω σε ένα άλλο κομμάτι, καθώς διάβαζα κάποια σημεία τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πορεία σας. Υπήρχε ένα σημείο στο οποίο όταν βρισκόσασταν στο APL είχατε προτείνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα μπορούσατε να ρίξετε κατά πολύ το κόστος και το χρόνο κατασκευής αποστολών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς το αντιμετώπισε η επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή υπήρχε κατευθείαν, αγκάλιασαν την ιδέα, υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτή την πρόταση ή υπήρχε δυσπιστία και ότι δεν γίνεται αυτό που προτείνετε.
0: Το τελευταίο που είπατε.
1: Το τελευταίο.
0: Όχι μόνο είπαν ότι δεν γίνεται, αλλά γελάσανε όλοι. Ηρωνευτήκανε ότι από 1 δισεκατομμύριο θα μπορεί να γίνει μια αποστολή για 150 εκατομμύρια, που ήταν η πρόταση. Και έγινε μια διαγωνιστική, ανταγωνιστική επιλογή και κερδίσαμε εμείς το πρόγραμμα. Λεγόταν Discovery, μια καινούργια σειρά από διαστημόπλια, τον οποίο ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να γίνουν πλανητικές αποστολές με χαμηλό κόστος. Και η πρώτη αποστολή που επιλέγει και αυτή που προτείναμε ήταν να εξερευνήσουμε ένα αστεροειδές. Θα ήταν η πρώτη αποστολή στους αστεροειδείς που είναι στην περιοχή του... περισσότεροι είναι ανάμεσα στο Δία και στον Άρη, αλλά ορισμένα είναι και αστεροειδοί που έρχονται πολύ κοντά στη Γη. Και το αστεροειδές που επιλέξαμε λέγονταν Έρος και έρχονταν πολύ κοντά στη Γη και θεωρήθηκε ότι αυτός ήταν καλός στόχος. Τελικώς τα καταφέραμε και κατασκευάσαμε το διαστημόπλιο NEAR, λεγότανε Near Earth Asteroid Rendezvous, διότι δεν ήταν απλώς να περάσουμε από το αστεροειδές, ήταν να τοποθετήσουμε το διαστημόπλιο σε τροχιά γύρω από το αστεροειδές. Ξέρετε, τα αστεροειδή δεν είναι σφαιρικά, επειδή η μάζα τους είναι λίγη και έχουν διάφορα σήματα. Αυτό το Έρος, ας πούμε, μοιάζει σαν μια μεγάλη πατάτα. Μήκος και αρκετά μακρύ, αλλά πολύ στενό στο μέσο. Και δεν ήταν και σίγουρο εάν θα μπορούσαμε να βάλουμε το διαστημόπλιο σε τροχιά σε ένα τόσο ανώμαλο σχήμα, ενώ το σφαιρικό είναι πολύ απλό. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε και παραδώσαμε την αποστολή και την κατευθύναμε προς το αστεροειδές. Το τέλος του κόστος ήταν γύρω στα 112 εκατομμύρια.
1: Χαμηλότερο από την πρόβλεψη δηλαδή.
0: Ναι, και δώσαμε πίσω λεφτά στην NASA, που δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του διαστημικού προγράμματος. Και,
1: χαλάσατε την πιάτσα, θα λέμε. Χαλάσατε την πιάτσα.
0: Όπως ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά έλαβα και διάφορα μηνύματα και τηλεφωνήματα από συναδέλφους και συναδέλφισσες στα ερευνητικά κέντρα της NASA, από εταιρείες οι οποίες έφτιαχναν τα διασημόπλια που κοστίζανε ένα δις και τα λοιπά. Αντροπή, κανένας ποτέ δεν δίνει λεφτά πίσω στη NASA και σπάσαμε την πιάτσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε από την NASA και όταν έγινε και πέτυχε όλους τους στόχους, μεταξύ άλλων πρέπει να σας πω ότι η αποστολή υποτίθεται ότι τελείωνε σε ένα χρόνο με τη χαρτογράφηση της επιφάνειας και εμείς, επειδή μας είχαν μείνει κάποια καύσιμα, αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα καύσιμα, αλλά σιγά σιγά να προσεδαφίσουμε το διαστημόπλιο, που δεν ήταν σχεδιασμένο για τέτοιο πράγμα. Και έπεισα τον διοικητή της NASA ότι άξιζε, ας πούμε, το ρίσκο. Και τελικώς, όχι μόνο το προσεδαφίσαμε το διαστημόπλιο, αλλά συνέχισε να μας στέλνει δεδομένα από την επιφάνεια του αστεροειδούς για αρκετές εβδομάδες. Και είχε γίνει τότε μεγάλη δημοσιοποίηση, ας πούμε, για αυτό το πρόγραμμα, γελιογράφοι, κλπ. Έκτοτε έχουν γίνει γύρω στις 13 ή 14 αποστολές χαμηλού κόστους για άλλα προγράμματα από διάφορα εργαστήρια, κλπ. Μεταξύ αυτών και εμείς κερδίσαμε μια αποστολή για την πρώτη οδωρηφόρο στον Ερμή. Και αυτό το εκδοξεύσαμε το 2001, αργότερα. Τέλος πάντων, πέτυχε αυτή η αποστολή και μείναμε δορυφόρος, εξερευνήσαμε τον Ερμή, την περιφέρεια του επιφάνεια του Ερμή για 4 χρόνια, μέχρι το 2011 με 2015, όταν μας τελειώσανε τα καύσιμα. Έχουν γίνει πολλές αποστολές αυτή την γραμμή. Και να προσθέσω κάτι το οποίο δεν ήταν μέρος της ερώτησής σας. Το θέμα είναι ότι έμενε ο Πλούτονας, ο οποίος ήταν ανεξερεύνητος. Και πείσαμε την επιστημονική κοινότητα να γίνει μια άλλη σειρά από διαστημόπλια που θα ήταν γύρω στα 500-600 εκατομμύρια κόστος για τους απότερους πλανήτες και άλλους στόχους, μεταξύ των οποίων το πρώτο θα ήταν ο Πλούτονας. Και αυτή η σειρά λεγόταν νέοι ορίζοντες, και έγινε πάλι ανταγωνιστική επιλογή και κερδίσαμε την πρώτη αποστολή για τον Πλούτονα, τον οποίο ονομάσαμε New Horizons. Έγινε η εκτόξευση το 2006. Εν τω μεταξύ, με τις τηλεσκοπικές παρατηρήσεις από τη Γη, αποφασίστηκε ότι ο Πλούτονας είχε πολύ μικρότερες διαστάσεις από ό,τι υποτίθεται είχε. Και μετά την εκτόξευση υποβιβάστηκε σε νανοπλανήτη από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση. Αλλά θα κάναμε την εξερεύνηση ενός νανοπλανήτη. Μας πήρε 9 χρόνια ταξίδι για να φτάσουμε στον Πλούτονα. Τελικώς η προσέγγιση έγινε στις 14 Ιουλίου του 2015. ήταν απολύτως επιτυχής και ήταν παρεπιπτόντος ακριβώς 50 χρόνια μετά το πέρασμα από τον Άρη. Δηλαδή σε 50 χρόνια η ανθρωπότητα είχε καταφέρει να εξερευνήσει και τους νέα κλασικούς πλανήτες, προσθέτουμε και τον Πλούτονα. Και ήταν μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε μάλιστα τον Ιούλιο ήμουνα στην Αμερική για να εορτάσουμε τη δεκαετή επέτειο του περάσματος από τον Πλούτονα και είχαμε ένα επιστημονικό συνέδριο στο οποίο ξαναμιλήσαμε για τις ανακαλύψεις που όχι έχει κάνει αυτό το διάσημο πλοίο.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Για να μην καταχραστώ πολύ περισσότερο το χρόνο σας, θα ήθελα να τελειώσουμε με μία ερώτηση. Επειδή μέσω των αποστολών σας θα έλεγα ότι έχετε δει την ανθρωπότητα από ψηλά κατά κάποιον τρόπο, θα ήθελα να μας αφήσετε με ένα τελευταίο μήνυμα, ένα μήνυμα προς την ανθρωπότητα, γιατί ακούμε διάφορα για επικισμούς, για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς.
0: Ακούστε, αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα ήταν για τα ρομποτική εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Δεν χρειάστηκε να έχουμε αποστολές με ανθρώπινα πληρώματα. Όπως ξέρουμε, το μόνο που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι η εξερεύνηση του φεγγαριού. Αλλά όσον αφορά τις ιδιότητες αυτών των πλανητικών συστημάτων, που μπορεί να γίνει κάλλιστα ρομποτικά διασημότητα και έχει γίνει, ας πούμε, έχουμε χαρτογραφήσει τον Άρη με λεπτομέρεια που είναι παρόμοια αυτή της γης, ρομποτικά. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση, κυρίως στους πολιτικούς, να εκλαϊκεύουν τα πράγματα και να χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, τη φαντασία του κόσμου, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος να επιπλέει σε μεγάλο ύψος δίχως βαρύτητα και να γίνει εξερεύνηση κτλ. Το οποίο αναγνωρεί φοβερές δυσκολίες και περιορισμούς στις ανθρώπινες αποστολές με πληρώματα. Και όπως οπωσδήποτε όλοι έχετε ακούσει κι εσείς, όλοι ακούμε και διαβάζουμε για αυτά που λέει ο Elon Musk, όταν κάνουμε επικισμό στον Άρη κτλ. Αυτά επιστημονικά, με επιστημονικά κριτήρια, είναι ανοησίες. Διότι ο Άρης έχει μια υποτυπώδη ατμόσφαιρα, 6 χιλιοστά της ατμοσφαιρικής πίεσης της γης. Και δεν είναι καθόλου οξυγόνο, είναι όλο διοξίδιο του άνθρωπος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει δίχως προστατευτική στολή στην επιφάνεια του Άρη κτλ. Δεύτερον, έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο. Όπως σας είπαμε, το μάθαμε αυτό το 65 με το Mariner 4. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βομβαρδίζεται συνεχώς από κοσμικές ακτίνες, ακτινοβολία. Και επιπλέον βομβαρδίζεται και από τον ηλιακό άνεμο, που είναι ένας άνεμος που φεύγει από τον ήλιο. Είναι συνεχής, με μια ταχύτητα 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα. Περνάει από τη γη, πιέζει το μαγνητικό πεδίο της γης, αλλά δεν μπορεί να αγγίξει την ατμόσφαιρά μας. Αλλά στον Άρη γίνεται μια σύγκρουση αυτού του φοβερά ισχυρού ανέμου που έχει μια θερμοκρασία 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου, που ιόνισε την ατμόσφαιρα του Άρη και την τράβηξε στο διάστημα. Το λοιπόν, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει ανθρώπινη παρουσία στον Άρη? Θα πει κάποιος, μπορεί να κάνουν ένα καταφύγιο σε ένα μέτρο βάθος και θα γίνει μια υπόγεια αποικία. Αυτό δεν είναι πραγματικά εφικτό, ας πούμε, με τις σημερινές συνθήκες, τεχνολογία και πώς θα μεταφέρουμε μηχανήματα και τα λοιπά. Είναι φοβερά δαπανηρό εγχείρημα. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Επιστημονικά ξέρουμε ότι χρειάζεται να ξέρουμε για τον Άρη με τα ρομποτικά διάσημα οπλία. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Μάσκ και τον υποστήριξε, δεν ξέρω αν τον υποστηρίζει ακόμη ο Τραμπ, είναι ανοησίες. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν θα γίνει μια αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα για εξερεύνηση και να επιστρέψουν. Και αυτό είναι φοβερά δύσκολο. Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να γίνει επικισμός. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τις εικασίες για το πού θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν έχουμε αυτή την επιλογή να πάμε κάπου αλλού. Εάν καταστρέψουμε τον πλανήτη μας, αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσει το ανθρωπίνο είδος. Είμαστε επιβάτες του διαστημόπλοιου γης. Δεν υπάρχει κύβωτος νόα για να μας πάει κάπου αλλού. Και αυτό, με αυτό πρέπει να ζήσουμε και αυτό να έχουμε υπόψη μας. Καθώς η ανθρωπότητα διανύει την πορεία της σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τον προστατεύσουμε.
1: Κύριε Κρεμιζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση, για τον τρόπο που μοιραστήκατε ιστορίες, εμπειρίες και για τη λάμψη που εκπέμπετε μιλώντας για όλα αυτά που τόσο πολύ αγαπάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευτυχής γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω φυσικά το Γυμνάσιο Νικηφόρου, καθώς επίσης και τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας Πήγασος. Μαζί τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
17: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
16: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
18: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
19: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
18: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
20: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
21: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ερτόπεν,
10: Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον εκδότη και διευθυντή της ζούγκλας.gr, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, καλώς σε βρήκαμε, καλό βράδυ.
22: Εγώ εκδότης, ούτε εκδότης ούτε διευθυντής.
14: Τίποτα. Απλός δημοσιογράφος.
22: Δημοσιογράφος απλός.
14: Απλός δημοσιογράφος.
22: Διευθυντές.
14: Απλός δημοσιογράφος.
22: Λοιπόν, ήθελα να σου το πω καιρό. Λοιπόν, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τα διευθυντικά στελέχη και τους μεγαλοδημοσιογράφους της χώρας. Και γι' αυτό δεν έχω, εκτός από σένα και κανένα δύο άτομα, φίλους.
14: Γεγονός.
22: Οι φίλοι μου είναι οικοδόμοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, γεωργοί, απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου.
14: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
22: Κοιτάξτε πάνω, αυτό που με ενοχλεί στην συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα προσπαθούν να προσδώσουν χρώμα πολιτικό.
14: Ναι.
22: Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία και απέναντί της πρέπει να βρίσκει κάθε δημοκρατικό άνθρωπο, κάθε ειλικρινή άνθρωπο. Η βία δεν μπορεί να γίνεται, σωστό, να σπεκουλάρεται από κόμματα.
14: Σωστό.
22: Αυτό είναι το χειρότερο λάθος το οποίο δημιουργεί βία. Δεν μας απαλλάσσει
14: από τη
22: βία.
14: Σωστό είναι αυτό. Και το κρατάω. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, έκανες κάποιες αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες που αφορούσαν την κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτές οι αποκαλύψεις, δεν σου κρύβω, ότι έχουν σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος σε αυτό που ονομάστηκε κίνημα των τεμπών εναπόθεσε πάρα πολλές ελπίδες. Πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα σπάσει αυτή η κρούστα ενός βρώμικου πολιτικού συστήματος, στο οποίο υπάρχουν πολλές τιμητικές εξαιρέσεις, να μην ισοπεδώνουμε τους πάντες. Αλλά θα σπάσει αυτή η κρούστα της σιωπής, της καθεστωτικής σιωπής, και θα βγουν κάποιοι άνθρωποι από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, όχι πολιτική καριέρας, με ένσημα, και θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους, για να μάθουμε την αλήθεια, για να έχουμε πραγματική δικαιοσύνη, για να μπορεί η Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί, να έχουμε μια ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας, να πάρουμε οξυγόνο και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζονται αυτό. Εμφανίζονται αυτά. Τι είναι αυτά, δηλαδή, αν κάποιος σε ρωτήσει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί είναι αποκλειστικό δικό σου ρεπορτάζ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, και τα ντοκουμέντα που έβγαλες κτλ. Τι καταδεικνύουν δηλαδή αυτά τα πράγματα?
22: Το πόσο διαβρωμένη είναι η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε τους δικαστές, δημοσιογράφους, τους γιατρούς, δικηγόρους που μας πρέπουν, που μας αξίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ελαχιστότατοι άνθρωποι διαφέρουν και συμπεριφέρονται με άλλον τρόπο. Αν θυμάστε καλά, πριν ένα χρόνο είχα φιλοξενήσει στο Ζούγκλα Διάρ, στην τηλεόραση του Ζούγκλα, την κυρία Καριστιανού.
14: Το ξέρω.
22: Στην εκπομπή τη δική μου είχε αναφερθεί ότι θα ίδρυε πολιτικό κόμμα για πρώτη φορά. Εκεί το αποκάλυψε.
14: Και να πω ότι έχει στηρίξει την προσπάθεια μέχρι σήμερα, έτσι. Το Ζούγκλα GR ήταν θετικός απέναντι στην προσπάθεια αυτή.
22: Κοίταξε, ήμουν απέναντι σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Γιατί
14: σωστό,
22: δεν έχει ένας άνθρωπος που πέρασε το παιδί του και έχει θυμώσει και έχει οργιστεί με όλη την απρέπεια που αντιμετώπισε και την αθλειότητα που αντιμετώπισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχει δικαίωμα φυσικά να πολιτευτεί. Οι άλλοι δηλαδή γιατί έχουν δικαίωμα και εκείνοι δεν έχει? Τα περί πόνου παιδιού και πένθους είναι αστειότητες. Το ότι πενθείς, δεν είναι απαγορευτικό το ότι πενθείς να ασχοληθείς με την πολιτική, με τα κοινά.
14: Σωστό.
22: Το αντίθετο.
14: Το πένθος όμως δεν αφαιρεί τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι. Και η δημιουργία ενός κόμματος ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσει τον αγώνα, για να προκύψει και η αλήθεια και να προκύψουν και να προκύψει και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και η απονομή δικαιοσύνης. Η απονομή
22: πολύ φοβάμαι,
14: δικαιοσύνης.
22: Πολύ φοβάμαι, αγαπητέ, πάνω ότι αυτοί μας κυβερνούν έχουν ξεχάσει να πενθούν. Και
14: έτσι,
22: αυτό είναι το χειρότερο.
14: Έτσι είναι, δυστυχώς. Γιατί οι περισσότεροι είναι ασυναισθηματικοί. Μάκη, ασυναισθηματικοί. Πάμε τώρα στις αποκαλύψεις. Δηλαδή, ποιο είναι το επιλείψιμο για τη Μαρία Καριστιανού, για να καταλάβει ο κόσμος.
22: Αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι ότι ενώ στην ειδική διακήρυξη του κόμματός της έλεγε ότι θα ταχθεί απέναντι στα φαντ και στις εταιρείες όλες αυτές, στις τράπεζες και το σύστημα αυτό ολόκληρο που αφαιρεί τα σπίτια των ανθρώπων, εκείνη είχε

0: Η ίδια είδα να απαντάει ότι δεν έχει ιδέα για αυτό το πράγμα και ότι αυτές οι πράξεις έγιναν από τον τότε συνεταίρο της και σύντροφό της, έναν γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη.
1: Τον κύριο αυτό, Μωυσίδη.
0: Ναι.
1: Όντως αυτό δήλωσε στο Ζούγκλα όταν την καλέσαμε.
0: Στη Ζούγκλα το διάβασα.
1: Σωστά. Αλλά θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Καριστιανού ήταν διαχειρίστρια στην εταιρεία. Είναι ποτέ δυνατόν ένας διαχειριστής εταιρείας που από τα χέρια του και από την υπογραφή του εγκρίνονται όλα να μην λάβει γνώση του τι συμβαίνει? Πρώτον. Δεύτερον, σε έναν ιστότοπο που αναφέρεται η εταιρεία της και ήδη ως διαχειρίστρια, όταν ενημερώσαμε έναν συνεργάτη από το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού, τον οποίο γνωρίζαμε γιατί εργάστηκε στο Zoogla.gr,
0: ναι,
1: αφαιρέθηκε το όνομά της πριν βγει το δημοσίευμα.
0: Αχα,
1: και μείναμε έκπληκτοι. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα γίνει τέτοια λαθροχειρία, γιατί είναι ανόητο. Μπαίνεις μέσα στους λογαριασμούς και το βρίσκεις στο κτηματολόγιο.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται και από το γεμί. Και από το γεμί φαίνεται ποιος είναι ο διαχειριστής.
1: Και από το γεμί φαίνεται και δεν μπορεί να κρυφτεί. Παρ' όλα αυτά αφαιρέθηκε και από εκεί. Και τρίτον, ένας παλαιός συνεργάτης, τον οποίο εγώ βρήκα από το Star Channel, είχε δώσει μια συνέντευξη για τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Τον βρήκα και μου αποκάλυψε ότι ένα χρόνο νωρίτερα τους είχε ενημερώσει όταν το ανακάλυψε ότι έχει αγοράσει διαμέρισμα ο πληστηριασμό και είπε: είναι δυνατόν να είσαι σε μια εταιρεία που πληστηριάζει σπίτια, που παίρνει από πληστηριασμό σπίτια φτωχών ανθρώπων? Και είπε: θα βγω από την εταιρεία, αλλά δεν βγήκε τελικά, μου λέει, γιατί δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια του διαχειριστή.
0: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Καριστιανού, οφείλω να πω ότι όσες φορές, τις ελάχιστες που έχω μιλήσει μαζί της, άκουγα συνήθως απογευματινές ώρες, άκουγα τα κλάματα μωρών. Δηλαδή έκανε κανονικά το ιατρείο της και τα λοιπά. Ταυτόχρονα την εποχή που τοποθετείται χρονικά η συμμετοχή της εταιρείας της στον πληστηριασμό για την απόκτηση αυτού του ακινήτου, έχουμε μια μικρή απόσταση χρονική από τα δραματικά γεγονότα του Φλεβάρι του 23. Έτσι, από το μακελιό των Τεμπών.
1: Δυστύχημα των Τεμπών.
0: Από το μακελιό των Τεμπών. Κρατικό έγκλημα ήταν αυτό. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, μήπως ας πούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση του πένθους, θα έλεγα εκεί που ο άνθρωπος χάνει την επαφή με το περιβάλλον πολλές φορές, έτσι. Μήπως κάποιος της είπε, ξέρεις, πάμε να πάρουμε ένα διαμέρισμα, βάλε μια υπογραφή εδώ ας πούμε, και κάποιος άλλος διεκπεραίωσε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πολύ χοντρό διαφορετικά.
1: Ο άλλος ήταν ο σύντροφός της.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι δυνατόν το ένα άτομο του στενού περιβάλλοντός σου, όταν εσύ ετοιμάζεσαι να βγεις στην πολιτική, να κάνει τέτοια χειρονομία? Και εν πάση περιπτώσει, άντε και το έκανε μέσα στη σύγχυση εκείνης της στιγμής. Δύο χρόνια μετά δεν είδε ότι το διαμέρισμα έχει πάρθει με πληστηριασμό.
0: Α, λες ότι,
1: είδε ούτε αυτό.
0: Λες ότι δύο χρόνια μετά δεν το διόρθωσε, λες, αυτό που έγινε. Αυτό λες.
1: Βέβαια.
0: Δεν το διόρθωσε, λες. Δεν το διόρθωσε. Δεν μου λες, ποια κατάληξη πιστεύεις ότι θα έχει αυτή η υπόθεση? Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται στην κυρία Καριστιανού που λένε ότι ο Μάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, έτσι, ερευνητής, είναι ρεπόρτερ, είναι γνωστές οι δυνατότητές σου, τώρα δεν θα τις πω εγώ, έτσι, διαχρονικά. Λοιπόν, ο Μάκης βάλθηκε να πάρει το δρεπάνι και να κοντίνει την Καριστιανού και την προσπάθεια. Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά σου?
1: Ούτε για αστείο, φυσικά, γιατί όπως είπαμε, προείπαμε, την αντιμετώπιζαμε με συμπάθεια για ό,τι έχει πάθει και για ό,τι ήθελε να κάνει, παρότι πολιτικά δεν κινείται στον χώρο της δικής μου ιδεολειψίας, ιδεολογίας, γιατί εγώ δεν ανήκω σε κόμματα.
0: Πρώτον. Ναι.
1: Δεύτερον, να βοηθήσω ποιον? Τον Μητσοτάκη? Τον Τσίπρα? Πάμε καλά. Εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου και τους δύο. Πίστευα ότι ο ένας μπορεί να είναι ίσως καλύτερος από τον άλλον, ο ένας ή χειρότερος από τον άλλον. Επομένως, εγώ να βοηθήσω έναν τέτοιο χώρο, δεν το έχω κάνει στη ζωή μου, ούτε θα το κάνω ποτέ. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια είδηση, και πολύ περισσότερο

0: όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με ένα άτομο που ο κόσμος μπορούσε να... κάποιος κόσμος. Γιατί η Καριστιανό είναι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος.
1: Έτσι. Σωστό είναι αυτό.
0: Δεξιός, συντηρητικός.
1: Ναι.
0: Από αυτόν τον χώρο προσπαθεί να δέψει ψήφους. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχα καμιά πολιτική συγγένεια μαζί της. Παρ' όλα αυτά όμως είχα μια συμπάθεια, γιατί έμαθα στη δημοσιογραφική μου πορεία να μην διακρίνω τους ανθρώπους σε δεξιούς και αριστερούς.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Αλλά σε έντιμους, ανέντιμους.
1: Σωστό, έτσι είναι.
0: Σε μερακλείδες και άχρηστος.
1: Έτσι είναι. Και τώρα δηλαδή λένε βάλθηκε ο Μάκης να κοντίνει την Καριστιανού για να ωφεληθούν ποιοι. Εξαντικειμένου λέω. Δεν λέω εξ υποκειμένου, εξαντικειμένου, στην πράξη δηλαδή.
0: Η κυρία Καριστιανού μπορεί να το διορθώσει αυτό. Μπορεί να καλέσει την οικογένεια των Ινδών που έχασαν το σπίτι τους,
1: ναι,
0: και να τους το επιστρέψει.
1: Αυτό που λες είναι σημαντικό. Την καλείς δηλαδή να καλέσει τους Ινδούς, τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν το σπιτάκι τους, το διαμερισματάκι αυτό το μικρό, από τον πληστηριασμό, και να τους πει πάρτο πίσω, πάρτε το πίσω, ελάτε καθίστε. Αυτό λες.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Και θα τη δοξάσουμε όπως πρέπει. Δεχόμενοι ότι μέσα στη σύγχυση του δυστυχήματος και όλης αυτής της τραγωδίας που έζησε, ότι κάνει αυτό που πρέπει τουλάχιστον κατόπιν εορτής.
1: Μάλιστα. Σαφής, Μάκη. Λοιπόν, δεν μπαίνω στον πειρασμό να κάνουμε ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική ζωή. Θα την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Για να σέκω για μια ολόκληρη εκπομπή εδώ, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε για τους συσχετισμούς, για τα πρόσωπα, για την άτυπη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στα οποία, Μάκη μου, είμαστε παλιοί, άντε έχω βρει άλλον όρο, διαχρονικοί και οι δύο. Βλέπω πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα είχαμε δει. Σε ό,τι αφορά συναδέλφους μας. Αλλά θέλω να τα πούμε, να έχουμε μια ώρα στη διάθεσή
0: μας. Μια λέξη θα σου πω. Η Ελλάδα στις χειρότερες στιγμές της έχει το χειρότερο πολιτικό υλικό. Από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά.
1: Μήπως έχει και μεγάλο πρόβλημα και στην δρόσα δημοσιογραφία η Ελλάδα.
0: Καλά, αυτή δεν υπάρχει δρόσα. Αυτή είναι βρόσα. Δεν είναι δρόσα. Αυτή είναι η τραγωδία της. Υπάλληλοι επιχειρηματιών και πολιτικών.
1: Μάλιστα. Σαφής. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ασφαλώς.
1: Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Zoogla.gr για την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, Μάκη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
15: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
16: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
17: Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
19: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
18: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
19: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
18: και φαντασία.
19: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
20: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια
3: Χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
20: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ζούμε σε μια χώρα που συμβαίνουν πολλά. Τραγωδίες, κρίσεις, σκάνδαλα, αδικίες. Κι όμως κάτι μοιάζει να λείπει. Η αντίδραση. Μήπως είναι απλώς πολιτικό το πρόβλημα. Μήπως είναι βαθιά ψυχολογικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το συλλογικό τραύμα των Ελλήνων. Για την κόπωση, τη σιωπή, την μετοπάθεια. Για το πώς μια κοινωνία μαθαίνει σιγά σιγά να αντέχει τα πάντα. Μαζί μου η ψυχολόγος και η επιστημονική διευθύντρια του δικτύου Psych Counselors, Ευγενία Σεργιανίδη. Συζητάμε για το γιατί ενώ όλα μας τριγύρω αλλάζουν, εμείς μένουμε ακίνητοι. Για τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, της πολιτικής κόπωσης, της οικογένειας, της θρησκείας και τελικά εάν υπάρχει ακόμα ελπίδα να αντιδράσουμε ως κοινωνία. Είμαι ο Κανέλος και αυτό είναι μια ζήτηση που ίσως μας φέρει λίγο πιο κοντά στο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Κυρία Σεργιανίδη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
1: Κύριε Πάτση, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και μάλιστα να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
0: Μην ξεχάσετε να πατήσετε like γιατί έτσι το YouTube προωθεί πιο πολύ το περιεχόμενο και μας επιτρέπει να φέρουμε καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Θα το πάρω το θέμα από την αρχή. Φανταστείτε ότι προσπαθώ να μπω στο λαβύρινθο, να δούμε το Μινόταυρο στο κέντρο του λαβύρινθου και θα αρχίσουμε από το μύτο της Αριάδνης έτσι ώστε να μην χαθούμε στη διαδρομή. Ως ψυχολόγος, πώς θα ορίζετε τον όρο συλλογικό τραύμα?
1: Το βάλετε πολύ σωστά στην αρχή. Μου είπατε να πιάσουμε το μύτο της Αριάδνης. Επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ λόγο τον τελευταίο καιρό και όχι τυχαία, κάθε φορά που για ένα ζήτημα γίνεται πάρα πολύ λόγο, αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σκεφτούμε γιατί ανακοινείται, ειδικά την χ ή την ψ περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την συζήτηση από το τραύμα από την αρχή και καταρχάς να ορίσουμε την έννοια του τραύματος γενικά. Να πω διευκρινίζοντας ότι ο όρος τραύμα προέρχεται καταρχάς από την αρχαία ελληνική λέξη τιτρόσκο, που σημαίνει διατρυπώ. Και μάλιστα η ίδια λέξη έχει κρατηθεί και στις λατινογενείς γλώσσες. Την έννοια τραύμα την συναντάμε καταρχάς στην ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση οικειοποιήθηκε τον όρο. Και μάλιστα τον οικειοποιήθηκε από την ιατρική, υιοθετώντας σε ψυχικό επίπεδο τις τρεις σημασιοδοτήσεις του. Και έχει σημασία για τη συνέχεια της συζήτησής μας να τις κρατήσουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για τραύμα, μιλάμε για το βίαιο κλονισμό, για τη ρήξη, δηλαδή τη λύση της συνέχειας. Είναι ένας βίαιος κλονισμός ο οποίος δυσκολεύει την ψυχική πραγματικότητα στο να συνεχίσει να υπάρχει όπως ήταν μέχρι προηγουμένως. Και τις συνέπειες στο σύνολο της οργάνωσης του ψυχισμού και της ψυχικής πραγματικότητας. Δηλαδή ότι υπάρχουν διασπάσεις, ότι κατακαιρματίζεται ο εαυτός. Ψυχαναλυτικά αφορά γεγονότα που συνέβησαν πρώιμα στη ζωή ενός ατόμου. Αποθήθηκαν μαζί και οι συνέπειες και στην υπόλοιπη ζωή του ατόμου οι συνέπειες της απόθυσης αυτής, το παίρνω από την κλινική γιατί με την κλινική έννοια καταρχάς έτσι να το δούμε και να το συζητήσουμε, οι συνέπειες της απόθυσης αυτής εμφανίζονται ως συμπτώματα. Και είναι μάλιστα και ένας από τους λόγους που πολλές φορές οι άνθρωποι απευθύνονται σε ειδικό για βοήθεια και υποστήριξη. Από εκεί και ύστερα η έννοια του ψυχικού τραύματος θα αποκτήσει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα όταν το 1920 συνδέθηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία με τον καταναγκασμό της επανάληψης και την ενόρμηση του θανάτου. Μένουμε ακόμα στο κλινικό της κομμάτι. Λοιπόν, δηλαδή, τι εννοώ τον καταναγκασμό και την ενόρμηση του θανάτου? Την τάση των υποκειμένων να θυμούνται, αντί να θυμούνται, με συγχωρείτε, αυτό που έχει αποθηθεί, δηλαδή να το συνειδητοποιούν, να το λεκτικοποιούν, να μιλούν για την τραυματική εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο να τη συνειδητοποιούν και να την σορκίζουν σε εισαγωγικά, τείνουν να την επαναλαμβάνουν. Είναι αυτό που λέμε κλινικά η καθήλωση στο τραύμα. Δηλαδή να την ξαναζούν. Πώς να την ξαναζούν? Τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, μέσα από την επανάληψη στο παιχνίδι, μέσα από τα όνειρα. Ή οι ενήλικες μέσα από τη δημιουργία των συνθήκων που πρημοδοτούν την επανεμφάνιση του τραύματος. Δηλαδή το άτομο τείνει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, τείνει να κάνει τέτοιες επιλογές, ώστε να επαναλαμβάνει την τραυματική εμπειρία στο υπόλοιπο της ζωής του. Πώς ορίζεται τώρα το τραυματικό γεγονός από τον ίδιο το Φρόιντ, να σας πω? Τραυματικό από τον Φρόιντ ορίζεται κάθε ερέθισμα που έρχεται απ' έξω και είναι τόσο δυνατό που να προκαλεί ρήξη στο εσωτερικό προστατευτικό περίβλημα του ατόμου. Αυτόν τον ορισμό έχει μεγάλη σημασία να τον κρατήσουμε για να δούμε πώς από αυτόν τον ορισμό φτάνουμε στις διάφορες θεωρίες περί τραύματος σήμερα. Πολλαπλά λοιπόν και επαναλαμβανόμενα τραυματικά γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεπάλληλες ρήξεις της ψυχικής πραγματικότητας. Άρα σε πολυδιάσπαση αυτής, σε κατακαιρματισμό του ψυχισμού του ατόμου, όπου το άτομο, ακριβώς λόγω αυτών των τραυματικών γεγονότων ή ενός πολύ σοβαρού τραυματικού γεγονότος που έχει λάβει χώρα, όπως είπαμε, σε πολύ πρώιμες ηλικίες, ο ψυχισμός του διασπάται, κατακαιρματίζεται, συνεπώς το άτομο αποξενώνεται από αυτόν, αποξενώνεται από την ψυχική του πραγματικότητα σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα επιμέρους κομμάτια του εαυτού του. Να βιώνει δηλαδή αυτό που λέμε κλινικά από προσωποποίηση. Από την ψυχαναλυτική μελέτη τώρα του τραύματος, με την οποία πολύ συνοπτικά ξεκίνησα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κατατεθεί, η έννοια του τραύματος προοδευτικά μέχρι σήμερα εμπλουτίζεται, εξελίσσεται, διατυπώνονται διάφορες θεωρίες και διάφορες τεχνικές γύρω από αυτήν. Μάλιστα, κάποιες θεωρίες και κάποιες τεχνικές είναι και αλληλοαντικρουόμενες. Όπως πολύ εύστοχα διάβαζα σε ένα σχετικό βιβλίο πριν από ένα-δύο μήνες, λοιπόν, η κυρία Χαρά Καραμανολάκη, ψυχίατρος και ψυχαναλήτρια όμως, έλεγε το εξής σε σχέση με αυτό το θέμα, δηλαδή τον εμπλουτισμό των θεωριών γύρω από το τραύμα. Ότι ο πλούτος των θεωριών, επισήμαινε, διευρύνει την κατανόηση του παθογόνου ρόλου του τραύματος, ναι μεν, αλλά ταυτόχρονα τι κάνει. Εξασθενεί τη σαφήνεια του ορισμού του, κινδυνεύοντας να εξισώσει το παθογόνο με το τραυματικό. Δηλαδή να τείνουν να θεωρούνται όλα τραυματικά και παθογόνα ταυτόχρονα. Άρα κάθε δύσκολη κατάσταση, κάθε τι που μπορεί να με στεναχωρήσει, κάθε τι μπορεί να με πληγώσει λίγο ή πολύ, να ταυτίζεται με την έννοια του τραύμα.
0: Γράψτε μας στα σχόλια αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με όσα ακούμε σήμερα. Η δική σας άποψη δίνει ζωή στη συζήτηση.
1: Νομίζω όμως ότι αξίζει πέραν του ορισμού, του κλινικού ορισμού και της κλινικής προσέγγισης της έννοιας του τραύματος, να δούμε λίγο μαζί και μια ιστορική αναδρομή γύρω από την έννοια του τραύματος.
0: Ναι.
1: Η οποία ξεφεύγει από την ψυχαναλυτική αρχική προσέγγιση. Λοιπόν, το τραύμα και οι θεωρίες περί τραύματος αναβιώθηκαν πάρα πολύ κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου εκεί έρχονται να διερευνήσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τη σχέση των βιωμάτων του πολέμου από στρατιώτες, οι οποίοι επέστρεφαν από τον πόλεμο, και των προβλημάτων των ψυχικών που εμφάνιζαν, δηλαδή των διαταραχών ή των ζητημάτων συμπεριφοράς που είχαν. Μάλιστα, όλες αυτές οι συνέπειες, όλα αυτά τα συμπτώματα των στρατιωτών που είχαν βιώματα πολέμου, περιγράφηκε ως τραυματική νεύρωση πολέμου ή διαταραχή μετατραυματικού στρες. Λοιπόν, αυτές οι θεωρίες, δηλαδή αυτές οι μελέτες, και μπορούμε, αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω ποια ήταν τα συμπτώματα τα οποία βίωναν οι στρατιώτες και οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είχαν βιώματα πολέμου. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω κάποια.
0: Πείτε έτσι ώστε να καταλάβουμε και ακριβώς να δούμε ακριβώς εάν ενώνεται το ατομικό τραύμα με το τραύμα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, σε οικογενειακό περιβάλλον ή σε σχέσεις μεταξύ φίλων και μετά σε κοινωνικό. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω το συλλογικό τραύμα εάν υπάρχει, εάν ισχύει ή απλώς είναι μια θεωρία έτσι ώστε να καταλάβουμε ακριβώς γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίστε.
1: Μάλιστα. Πολύ εύστοχη η όθηση που μου δίνεται. Οι συμπεριφορές και τα συμπτώματα τα οποία παρατηρούνταν λοιπόν στους στρατιώτες, ενδεικτικά είναι πολλά, ενδεικτικά θα πω κάποια, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι παρουσίαζαν σκληρότητα. Επανέρχομαι σε αυτούς που είχαν βιώματα πολέμου κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε, το παίρνουμε την ιστορική αναδρομή. Εκδήλωναν σκληρότητα, συναισθηματική παράλυση, οργή, βίαιες παρορμήσεις, αισθανόντουσαν ενοχή, είχαν την τάση να αυτοτιμωρούνται, αποξενώνονταν από τον εαυτό τους και τους άλλους. Δυσκολευόντουσαν να αισθανθούν και να επιδείξουν εμπιστοσύνη και αγάπη. Αισθάνονταν προδοσία. Πολλές φορές ένιωθαν ότι είχαν το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Είχαν απώλεια της αίσθησης της δικαιοσύνης, κενό νοήματος. Πολλοί από αυτούς, απουσία προορισμού ή κατέφευγαν και στην χρήση ουσιών. Λοιπόν, αυτά τα συμπτώματα βλέπουμε και σήμερα να αναφέρονται γύρω από τους ανθρώπους που βιώνουν τραύμα. Μπορούμε όμως να το τραβήξουμε από εκεί, το οποίο μιλώ τώρα, στο σημερινό τραύμα του κάθε ατόμου ή των συλλογικών υποκειμένων. Θα το δούμε και στη συνέχεια της συζήτησής μου. Μετά λοιπόν από το Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το θέμα ανακοινείται εκ νέου από την ήττα στο Βιετνάμ. Η οποία ήττα στο Βιετνάμ ήταν ένα τραύμα για το σύνολο της Αμερικής. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ταινίες. Το Hollywood ασχολήθηκε κατ' εξοχήν με την παραγωγή ταινιών για να εξορκίσει ακριβώς αυτό το αμερικάνικο σε εισαγωγικά τραύμα της ήττας στο Βιετνάμ. Το ζήτημα λοιπόν επανέρχεται ξανά. Και μάλιστα επανέρχεται από ποιους. Επανέρχεται από τους βετεράνους του Βιετνάμ, οι οποίοι στο πλαίσιο του αντιπολεμικού κινήματος δημιουργούν ομάδες αυτοβοήθειας, rape groups τις ονομάζουν, και καλούν την επιστημονική κοινότητα αφενός να τους υποστηρίξει, γιατί υπέφεραν, όπως ισχυρίζονταν, από ψυχικό τραύμα, και αφετέρου να βοηθήσει η επιστημονική κοινότητα των ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ψυχαναλυτών κλπ. να βοηθήσει στην αναγνώριση των συνεπειών του πολέμου με έναν πιο επίσημο τρόπο. Δηλαδή ότι οι συνέπειες του πολέμου για αυτούς που έχουν βιώσει πόλεμο και μάλιστα ήταν ενεργοί, όπως οι βετεράνοι, σε αυτό, ότι μπορεί κατά την επιστροφή τους να διαγνωστούν με διαταραχή τραύματος. Λοιπόν, άρα μετά το Βιετνάμ, το θέμα ανακοινήθηκε πάρα πολύ. Από το Βιετνάμ και ύστερα, λοιπόν, το τραύμα αναγνωρίζεται ως μόνιμη και αναπόφευκτη κληρονομιά του πολέμου. Αυτό το πέτυχαν. Από εκεί και ύστερα όμως, η όλη ενασχόληση με το τραύμα αρχίζει να παίρνει και πιο επίσημες, ας το πούμε έτσι, και θεσμικές κατοχυρώσεις. Το 1980 συμπεριλαμβάνεται στην Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία και στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM. Το DSM είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι και συμβουλεύονται και οι ψυχολόγοι για να διαγνώσουν και να αξιολογήσουν τις διάφορες διαταραχές. Μπαίνει λοιπόν στην αναθεώρηση του DSM το 1980 και ονομάζεται σύνδρομο μετατραυματικού στρες. Υιοθετείται αυτή η ορολογία και όχι η νεύρωση που είπα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν ως προς το κλινικό κομμάτι.
0: Αν θεωρείτε ότι αυτά που συζητάμε πρέπει να τα ακούσουν κι άλλοι, μοιραστείτε το βίντεο. Η διάδοση είναι στα δικά σας χέρια.
1: Από την πλευρά της, η κοινωνική ψυχολογία ασχολείται και εκείνη με τις θεωρίες του τραύματος. Προσπαθώντας μάλιστα να περιγράψει, να ερμηνεύσει, να εξηγήσει τα δικά της, θα τα βάλω σε εισαγωγικά, συλλογικά τραύματα. Ποια είναι τα συλλογικά τραύματα με τα οποία ασχολείται η κοινωνική ψυχολογία από το 50 και ύστερα συστηματικά και κυρίως κατά τις δεκαετίες 60-70. Πρώτο, πώς ο φιλήσυχος, καλός, συμπαθής, γερμανός πολίτης μπορεί μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, από εκεί που είναι καλός, συμπαθής, Χριστός και λοιπά πολίτης, να μετατραπεί σε βασανιστή και δολοφόνο στα διάφορα Auschwitz. Άρα ασχολείται η κοινωνική ψυχολογία με το τραύμα της ανόδου του φασισμού στη Γερμανία. Οπότε ανακαινεί και εκείνη από τη σειρά, με τη σειρά της αυτές της θεωρίας. Και το δεύτερο και συμπληρωματικό είναι το άμεσο και έμεσο διαγενειακό τραύμα του ολοκαυτώματος. Οπότε μπαίνει και εκείνη στην όλη συζήτηση, επέκταση της έννοιας του τραύματος και στη διατύπωση διάφορων θεωριών. Δεν μένουμε εκεί όμως. Από εκεί και ύστερα, οι θεωρίες του τραύματος, υιοθετούμενες από το μεθοδολογικό ατομισμό και την ψυχολογιοποίηση, συστηματικά. Τι εννοώ ψυχολογιοποίηση, είναι μία έννοια. Μάλιστα, έχει μιλήσει για εκείνον ο Παπαστάμος στα ελληνικά δεδομένα, όπου γίνεται συστηματικά, ανοίγω μια παρένθεση απλώς για να εξηγήσω για όσους δεν το ξέρουν σύντομα, η αναγωγή, ο ψυχολογικός αναγωγισμός δηλαδή, όλων των αιτίων της συμπεριφοράς κάποιου ατόμου ή ομάδας ή των ιδεολογικών τοποθετήσεων κάποιου ατόμου ή ομάδας στα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά. Άρα γίνεται ένα συστηματικός ψυχολογικός αναγωγισμός. Γιατί φέρεσαι έτσι, γιατί είσαι, έχεις αυτό το στοιχείο προσωπικότητας, γιατί έχεις αυτή τη διαταραχή κλπ. Κλπ. Άρα, οι θεωρίες τραύματος, για να ξανάρθω, κλείνοντας την παρένθεση, υιοθετούνται από το μεθοδολογικό ατομισμό και αρχίζουν και εφαρμόζονται αδιακρίτως και συστηματικά, θα σας έλεγα, σε όλες τις ομάδες και τα άτομα που πραγματικά ή κατά φαντασία, αλλά ισχυρίζονται πως εκείνα έτσι αισθάνονται, ότι έχουν τραυματιστεί. Αρχίζει δηλαδή να χρησιμοποιείται παντού. Με άλλα λόγια, συμβαίνει μία καταχρηστική γενίκευση, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς αυξανόμενη, όλο και πιο καταχρηστική, όλο και πιο γενικευτική των θεωριών του τραύματος εννοώ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την ψυχανάλυση, περάσαμε από τις μελέτες κοινωνικής ψυχολογίας του τραύματος, τις αναθεωρήσεις του DSM στο κλινικό κομμάτι, φτάνουμε σήμερα το τραύμα να υπάρχει παντού. Όπου σηκώσεις πέτρα, υπάρχει ένα τραύμα από κάτω. Η πέτρα που κρατάς κάποιον σκοπεύει να τραυματίσει. Δηλαδή, από την ψυχαναλυτική προοπτική ως τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τη σημερινή κατάσταση, να το πω διαφορετικά, οι θεωρίες του τραύματος διευρύνονται σε τέτοιο βαθμό που επιχειρούν να αναδειχθούν σε πασπαρτού επεξηγηματικό κλειδί όλων των κακών κειμένων της κοινωνίας. Γι' αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τις θεωρίες του τραύματος, πριν και πάνω απ' όλα αφορά την ίδια την επιστήμη της ψυχολογίας, έτσι. Η οποία, όπως είπαμε, γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως συνοπτικά για την ψυχολογιοποίηση, η ίδια η επιστήμη της ψυχολογίας έχει γίνει πασπαρτού κλειδί που εξηγεί τα πάντα. Σε εισαγωγικά, που επιχειρεί να εξηγήσει τα πάντα και κουμπώνει και δένει με το μεθοδολογικό ατομισμό. Άρα, τι εννοώ ότι αναδεικνύεται σε πασπαρτού επεξηγηματικό κλειδί επί των κακών κειμένων της κοινωνίας και σχεδόν επί των πάντων. Να εξηγήσω πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Οι θεωρίες του τραύματος υιοθετούνται καταρχάς από το κίνημα του φεμινισμού. Έχουμε φύγει πια από το Βιετνάμ και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Αρχίζουμε να ερχόμαστε σιγά σιγά μετά το 70, μετά το 68, στο 80, στο 90 και στο σήμερα. Υιοθετούνται λοιπόν καταρχάς από το κίνημα του φεμινισμού. Θα έλεγα καταρχάς δικαίως. Έρχονται να μιλήσουν για το τραύμα της κακοποίησης, για το τραύμα του βιασμού, για το τραύμα της υποβάθμισης των γυναικών. Από εκεί και ύστερα όμως, από ένα σημείο και ύστερα, αρχίζει η καταχρηστική γενίκευση των θεωριών του τραύματος που υιοθετούνται από το φεμινισμό, ώστε να φτάνουμε σήμερα ο νεοφεμινισμός πια, να φέρω ένα παράδειγμα, να ονομάζει δηλαδή το επίμονο ερωτικό βλέμμα eye-raping. Άρα αν έχω βγω στον δρόμο και κάποιος με φλερτάρει έντονα κοιτώντας με χωρίς να μου λέει κάτι, εγώ μπορεί να επιστρέψω σπίτι μου τραυματισμένη, θεωρώντας ότι αυτός ο άνθρωπος με βγει με το βλέμμα του. Γιατί δεν είχα κανέναν λόγο να υποστώ ένα τέτοιο τραύμα. Να το πάμε λίγο παραπέρα.
0: Ναι.
1: Υιοθετείται και από όλες τις μειονότητες πια, οι οποίες για κάποιο λόγο ενδεχομένως υφίστανται την αδικία. Δηλαδή, έγχρωμοι, μετανάστες, ανάπηροι, άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού υιοθετούν τη θεωρία του τραύματος στην επιχειρηματολογία τους. Στο αφήγημά τους, ας το πούμε έτσι, άλλη μια λέξη η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας σήμερα, ότι όλα είναι ένα αφήγημα. Λοιπόν, και επεκτείνεται προς κάθε δικαιωματούχο ο οποίος θεωρεί ότι η ζωή δεν του καλοφέρθηκε, γι' αυτό και τον τραυμάτισε. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά, δια της καταχρηστικής γενίκευσης των θεωριών του τραύματος, οι οποίες βεβαίως έχουν μια βάση, αλλά πρέπει να την προσέξουμε πολύ καλά αυτή, γι' αυτό ξεκίνησα ίσως με τον σύντομο αλλά άχαρο ρόλο να κάνω μια ιστορική αναδρομή και να ορίσω την έννοια, γεμίσαμε, κύριε Πάτσιε, με τραυματισμένους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με θυματοποιημένους, αυτό εννοώ. Οι οποίοι δικαιολογούν και εκλογικεύουν τις νοοτροπίες και τις πρακτικές ιδιώτευσης, για να έρθουμε και στο κοινωνικό και πολιτικό, μέσα από τη θυματοποίηση, η οποία ερμηνεύεται, εξηγείται, δικαιολογείται, δια του ατομικού ή συλλογικού τραύματος του καθενός. Δηλαδή, γιατί δεν αντιδράς, γιατί είσαι θυματοποιημένος και γιατί είσαι θυματοποιημένος, γιατί έχεις τραυματιστεί.
0: Το θέσατε σε ένα πλαίσιο. Επίσης, είναι καλό να λέμε τα ιστορικά πλαίσια, διότι ο καθένας λέει κάτι το οποίο όμως λόγω του, θα λέγαμε, ιδεολογικού αναχρονισμού, τα βλέπουμε τα πράγματα ιστορικά με τα μάτια του παρόντος, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς την ιστορία. Επίσης, επειδή λέμε μια λέξη χωρίς όμως να ξέρουμε τον ορισμό και τη χρησιμοποιούμε. Πολλές λέξεις, ας πούμε, τις χρησιμοποιούμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν, όπως η λέξη δημοκρατία, αγάπη ή οτιδήποτε. Απλώς πείτε μου, και επίσης είπατε ότι τα βάζουμε όλα, τα τσουβαλιάζουμε, θα έλεγα. Δηλαδή, εάν είχες, ας πούμε, ένα σφυρί στο χέρι, τα βλέπεις όλα σαν πρόγκες. Υπάρχει όμως ένα κέντρο, υπάρχει μια βάση σε αυτό που λέμε συλλογικό τραύμα. Και τι είναι αυτό, για να μην παρεξηγηθεί η έννοια γενικά, ότι δεν υπάρχει καθόλου.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα μάλιστα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, μπορώ να φέρω και παραδείγματα της ελληνικής πραγματικότητας, μια που η ίδια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική ιστορία έχει πολλαπλά σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, τραύματα. Όμως πριν μπούμε σε αυτό, για να κλείσω με την έννοια των ορισμών και της έννοιας του τραύματος από τη μεριά της ψυχολογίας, να πω το εξής. Γιατί ουσιαστικά απαντώντας στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος που βάλατε, δηλαδή ότι γιατί έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε ιστορικά τις έννοιες αυτές, οι οποίες μάλιστα με καταχρηστικές γενικεύσεις χρησιμοποιούνται στο σήμερα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, άρα να ερμηνεύσουμε το παρόν, να έχουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία ερμηνείας του παρόντος. Και τα μεθοδολογικά εργαλεία ερμηνείας του παρόντος στις κοινωνικές επιστήμες πάντα εκπορεύονται από την ιστορία του συγκεκριμένου παρόντος, δηλαδή από το παρελθόν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Κάθε μέρα θα το ξαναπιάνουμε από το μηδέν. Συνεπώς, στο τέλος της ημέρας, στο μηδέν θα καταλήγουμε. Για να καταλάβουμε λοιπόν, γιατί διόλου τυχαία, το έχει μεγάλη σημασία για όσους θα μας ακούσουν να το σκεφτούν, διόλου τυχαία σήμερα οι θεωρίες του τραύματος, αλλά και η ίδια η λέξη τραύμα, είναι τόσο πολύ της μόδας. Το ότι εσείς μου ζητήσατε να μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, δεν είναι τυχαίο. Πριν από 5-6 χρόνια, λίγο πριν την περίοδο COVID και τους καραντίνους εγκλεισμούς κλπ, και λίγο μετά, μου ζητούσαν συνέχεια να μιλήσω για τα woke. Παραδείγματος χάρη. Ούτε αυτό ήταν τυχαίο. Τα οποία τώρα φαίνεται να ξεχάστηκαν. Έπαψαν να υπάρχουν, όχι, απλά φαίνεται να ξεχάστηκαν. Γιατί η μερίσια διάταξη, η οποία από το καθεστώς τίθεται στην είναι μόδα κάθε φορά, προφανώς αλλάζει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό, 2-3 μήνες, μπήκα σε ένα γνωστό βιβλιοπωλείο αθηναϊκό και το 70% των βιβλίων που ήταν πρώτης γραμμής αφορούσαν το τραύμα. Τυχαίο, πιστεύετε ότι είναι αυτό? Μπήκα στον τομέα του τμήματος που έχει βιβλία κοινωνικών επιστημών και ψυχολογίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι όλα έχουν γίνει τραύμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και απαντώ εν μέρη, θα έρθω πιο αναλυτικά μετά στο ερώτημά σας. Όλα έχουν γίνει τραύμα, τα ατομικά γεγονότα. Άρα θα μπορούσαν και όλα τα συλλογικά γεγονότα με την ίδια ευκολία να γίνουν τραύμα. Η σάτιρα τραυματίζει. Ο σαρκασμός τραυματίζει. Το μάλωμα στο πεδίο οριοθέτηση μπορεί να τραυματίσει. Η ίδια η έννοια της λεγόμενης ρητορικής μίσους στηρίζεται πάνω στις θεωρίες του τραύματος. Ο λόγος, παραδείγματος χάρη, με τις triggering, όπως ήθιστε να λέγεται, λέξεις, μπορεί να τραυματίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι αυτές οι λέξεις τους αφορούν. Άρα μέσα από αυτό τον τρόπο σκέψης επιβάλλεται μια μορφή λογοκρισίας. Στο σκεφτούμε. Η ίδια η πολιτική ορθότητα, θα σας έλεγα, πριν έρθουμε στο συλλογικό, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά, σαν φίλτρο. Η ίδια η πολιτική ορθότητα λατρεύει το τραύμα. Ναι, το αγαπάει πολύ. Και προωθεί τη θυματοποίηση του τραυματισμένου και ατομικού και συλλογικού εαυτού μας. Γι' αυτό και γίνεται ιδιαίτερη διαφήμιση των θεωριών του τραύματος και της περιτραύματος φιλολογίας. Να το πω απλά και θα εξηγήσω και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε στη συζήτηση. Με αυτούς τους όρους είναι οι θεωρίες περιτραύματος στην καταχρηστική τους γενίκευση, ξαναλέω, είναι πολιτικώς ορθές και ενδεχομένως κρυπτό νεοταξίτικες. Είχε εγκαταλειφθεί αυτή η λέξη, τι είναι να ταυτίζεται με τη συνωμοσιολογία. Θα την καταθέσω στη συζήτηση παρόλα αυτά. Δηλαδή, οι θεωρίες αυτές φύγανε από τα χέρια των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων και των ψυχαναλυτών. Εκλαϊκεύτηκαν, έγιναν τμήμα της απλοϊκής επιστήμης, όπως ήθιστε να λέγεται η εκλαϊκευμένη εκδοχή της ψυχολογίας από τους κοινωνικούς ψυχολόγους. Έγινε δηλαδή απλοϊκή επιστήμη του κοινού νου. Άρα, τι της συνέβη? Ιδεολογικοποιήθηκε, το αναφέρατε κάποια στιγμή. Και από την ώρα που ιδεολογικοποιήθηκε, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μια άλλη τροπή. Ως προς την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τον λόγο τους και τη σκέψη τους, φτάνουμε στο σημείο οι άνθρωποι να μιλούν για όλα τα πράγματα που τους συμβαίνουν με όρους τραύματος. Παρατηρήστε το ενδεχομένως με τους οικείους σας. Συμβαίνει κατεξοχήν στις συνεδρίες, χωρίς όμως να αναφέρονται πραγματικά σε τραυματικά γεγονότα. Όταν λέω τραυματικά γεγονότα, είπα στην αρχή τι εννοώ. Γεγονότα που είναι σε πρώιμες ηλικίες, έχουν έναν σοβαρό κλονισμό της ψυχικής πραγματικότητας, οδηγούν σε ρήξη της συνέχειας, τα είπα προηγουμένως, και κατακαιρματίζουν την ψυχική πραγματικότητα. Όχι. Μιλούν με όρους τραύματος σχεδόν για τα πάντα. Το τραύμα της προηγούμενης εβδομάδας που έκανα γνωριμία με ένα τοξικό εραστή. Ήταν πολύ τοξικός και δεν μπορώ, με τραυμάτισε. Το τραύμα της κουκλάρας στο Instagram που με απέρριψε. Το τραύμα του να με αφήνεις μονίμως το διαβάστηκε. Το τραύμα που επειδή δεν γύρισα στις 9 η ώρα, όπως μου είχε πει η μάνα μου, ενώ είμαι έφηβος, και γύρισα στις 11, μου έκοψε το WiFi για 2 μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραύμα είναι να μην έχεις WiFi για 2 μέρες, αλλά να μην μπορείς να επικοινωνείς με τους φίλους σου και να βγεις εκτός κοινότητας. Λοιπόν, όταν όλα λοιπόν είναι τραύμα, από ένα σημείο και μετά η ίδια η έννοια χάνει το νόημά της και δεν σε τραυματίζει τίποτα. Και μάλιστα να πω, γιατί νομίζω το ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως, διότι η εισαγωγή της μετατραυματικής διαταραχής, στρες, η οποία εισήχθη στην αναθεώρηση του 80 του DSM, λοιπόν, έχει και εξελίξει. Στο DSM-4, που δημοσιεύθηκε το 1994, δηλαδή κάποια χρόνια μετά, το τραύμα αλλάζει μορφή. Επεκτείνεται κι άλλο και στην ίδια την κλινική αναθεώρηση του DSM, όπου είναι μεγάλη συζήτηση οι αναθεωρήσεις του DSM, με ποιους σκοπούς γίνονται, πώς συνδέονται με την φαρμακοβιομηχανία κλπ. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, στην αναθεώρηση του DSM-4, η έννοια τραύμα δεν αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους πλέον, όπως αντιμετωπιζόταν και στο DSM-3, ανέφερα μάλιστα και τους βετεράνους του Βιετνάμ κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αρχίζει να παίρνει έναν πολύ γενικευτικό, και από τους ίδιους τους ειδικούς ψυχικής υγείας, να παίρνει ένα πολύ γενικευτικό χαρακτήρα, όπου πλέον ξεπερνά τον θάνατο, τον τραυματισμό, πολύ σοβαρά γεγονότα της ζωής ενός ατόμου. Και να σημειώσω εδώ ότι η ευρύτερη έννοια του τραύματος είναι στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι η ίδια η κοινή λογική όσων μας ακούν μπορεί να το εξάγει ως συμπέρασμα. Το τραύμα είναι σύμφυτο την ανθρώπινη φύση. Γιατί η ανθρώπινη φύση είναι θνητή. Άρα, βεβαίως θα μιλήσουμε για το τραύμα της γέννησης. Όταν γεννιέται το παιδάκι, το πρώτο που κάνει είναι να κλαίει. Ωραία ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. Αλλά έπρεπε να τραυματιστεί για να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αν δεν γεννιόταν, θα πέθαινε στην κοιλιά τη μαμά του. Το τραύμα του θανάτου. Ένα τραύμα το οποίο αυτό από μόνο του βάζει όλη η υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, ότι είναι ένα συμβολικό όν κλπ. Κλπ, κλπ. Λοιπόν, το άγχος αποχωρισμού του μικρού παιδιού, του βρέφους, με τις απουσίες και παρουσίες της μητέρας ή του προσώπου φροντίδας, πόσο τραυματικό μπορεί να είναι. Το ίδιο το τραύμα των ευρύτερων χωρισμών και αποχωρισμών. Άρα η έννοια του τραύματος με τη γενική της έννοια προφανώς είναι σύμφωτη με την ανθρώπινη φύση. Και δεν μπορούμε να την κλινικοποιήσουμε ή και να την ιδεολογικοποιήσουμε. Εδώ όμως γίνεται κάτι άλλο. Αλλάζει κυρίως μετά το 1994 ή περίπου τη δεκαετία του 90, να το πω πιο σωστά. Αλλάζει η παράσταση για το τραύμα ευρύτερα. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι ο στρεσογόνος τραυματικός παράγοντας μπορεί να είναι όχι μόνο ένα στιγμιαίο βίωμα, αλλά ένας, όπως ήθιστε να λέγεται έτσι και ποιητικά, συνολικός απολογισμός του βιώματος. Δηλαδή, η εκτεταμένη χρήση του όρου και η προοδευτική του εκλαϊκευσή οδηγεί τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες να κάνει την εμφάνισή της οπουδήποτε, ακόμα και από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Για να καταλάβετε τι εννοώ, θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες μιλούν για το τραύμα του κλινικού ψυχολόγου, σε εισαγωγικά ψυχοθεραπευτή, ο οποίος δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραύμα. Παραδείγματος χάρη, δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιζήσει από ένα τρομακτικό χτύπημα. Και δια των αφηγήσεων που ακούει από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι αφηγήσεις από πρώτο ή από δεύτερο χέρι. Δηλαδή να είναι αφηγήσεις από ανθρώπους που επέζησαν αφού έζησαν προσωπικά ή αφηγήσεις από συγγενείς με τους οποίους δουλεύει ψυχοθεραπευτικά, οι οποίοι του αφηγούνται ότι τους αφηγήθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Ο ειδικός λοιπόν αυτός, ο οποίος δουλεύει με τέτοιους βοηθούμενους, ασθενείς, συμβουλευόμενους κλπ, μπορεί ο ίδιος να έχει υποστεί ένα τραύμα, άρα χρειάζεται υποστήριξη. Γιατί και αυτός μπορεί να έχει μετατραυματικό άγχος, το οποίο μάλιστα να μην το συνειδητοποιεί και να μην το αναγνωρίζει. Άρα πρέπει να τον υποστηρίξουμε όχι μόνο για να του δώσουμε εργαλεία για να δουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο για να ανακουφιστεί από όλη την ένταση της δουλειάς της ψυχοθεραπευτικής που κάνει, αλλά γιατί μπορεί να πάσει και από μετατραυματικό στρες. Φανταστείτε μέχρι πού το τραβάμε και πού το φτάνουμε. Πού το φτάνουμε? Η έννοια του τραύματος και το μετατραυματικό στρες να διεισδύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Για να έρθω λοιπόν και σε αυτό που με ρωτήσατε, σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην πολιτική. Γιατί μου είπατε και για το συλλογικό τραύμα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δωρητές του καναλιού που μας στηρίζουν οικονομικά και κρατούν τη δουλειά αυτή ζωντανή. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά ή κοινωνικά γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και περισσότερο, ας πούμε, στην νεότερη ελληνική ιστορία, όπου έχουν δημιουργήσει μια ψυχολογία στον κόσμο, ας πούμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι διαχρονικό συλλογικό τραύμα ή μιλάμε για τώρα αποσπασματικά τραύματα γενικά πολλά σε πολλούς ανθρώπους που νομίζουμε ότι είναι συλλογικό τραύμα?
1: Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την ίδια τη χρήση της έννοιας του τραύματος όταν μιλάμε για πολιτικά γεγονότα. Ναι. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ίδια η νοηματοδότηση της έννοιας του τραύματος για τις ομάδες και για τα άτομα είναι ιστορικώς προσδιοριζόμενη. Είχε τραύμα ο Κολοκοτρώνης? Και γιατί αυτό το τραύμα αν είχε? Από τραύματα να δείτε αυτό που πέρασε. Και προσωπικά και από τους γονείς, τους παππούδες και τους προπαππούδες του. Το πώς όριζε την έννοια του τραύματος, αν υποθέσουμε ότι τη σκεφτόταν, γιατί μάλλον δεν θα την είχε προφέρει ποτέ στη ζωή του, δεν την γνώριζε, λειτουργήσε πολύ διαφορετικά. Δεν τον παθητικοποίησε, δεν τον έβαλε σε μια λογική αδρανοποίησης. Άρα η ίδια η φιλολογία περί τραύματος, η ίδια η διαδικασία να σκεφτόμαστε με όρους τραύματος, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, επηρεάζει πάρα πολύ το πώς λειτουργούμε και το πώς αντιδρούμε. Το ίδιο δηλαδή το ερώτημα που τίθεται όταν τίθεται με αυτούς τους όρους παίζει καθοριστικό ρόλο στη συζήτησή μας. Δηλαδή σήμερα οι επάτσιοι αναγνωρίζονται τραυματικές καταστάσεις, αναγνωρίζονται ως τραυματικές καταστάσεις, μια σωρία και διαταραχές, όχι απλά καταστάσεις, μια σωρία γεγονότων σε επιζώντες από το τσουνάμι, παραδείγματος χάρη, μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση, από ένα σεισμό μέχρι κάποιο τροχαίο, από τις γενοκτονίες μέχρι κάποιος να διαβάζει για αυτές ή να τις βλέπει στο ειδησιογραφικό δελτίο ως εικόνες από βίντεο. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, η κουλτούρα του τραύματος διευρύνεται και παρισφρεί παντού. Και μάλιστα, για να το βάλω και αυτό για να μην τάξει, βάζοντας και τους ψυχολόγους μέσα στην όλη συζήτηση, δημιουργείται μια μεγάλη γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών γύρω από τις θεωρίες του τραύματος, η οποία μάλιστα γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει θεραπείες, συμβουλές, χάπια. Το γνωρίζετε, Παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει ο τίτλος ψυχοτραυματολόγος. Δηλαδή είσαι επιμελητής Α της κλινική, της ψυχιατρικής κλινικής τάδε, ψυχαναλυτής και ψυχοτραυματολόγος γράφηκα. Και όμως. Γεμίσαμε λοιπόν ψυχοτραυματολόγους και από την άλλη μεριά, που γεμίσαμε τόσους ψυχοτραυματολόγους, δουλειά πρέπει να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, γεμίσαμε και πάρα πολλούς τραυματιοφορείς σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο. Ουσιαστικά δηλαδή όλα αυτά είναι εμπορεύματα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι εμπορεύματα του τριτογενούς τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προκαλούν τη θυματοποίηση. Διότι βεβαίως πολλοί άνθρωποι βιώνουν ή έχουν βιώσει φρικτές καταστάσεις και δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας αυτών των καταστάσεων έχουν φτάσει σε συνθήκες συναισθηματικής ψυχολογικής απελπισίας. Αυτό από μόνο του όμως επιτρέπει τη διάγνωση της μετατραυματικής διαταραχής στρες ή επιτρέπει τόσο εύκολα να τους κολλήσουμε, ας το πούμε έτσι, τη ρετσινιά του τραύματος. Λοιπόν, γιατί με αυτή τη λογική κάθε τι που με αναστατώνει, είτε ως κοινωνία, είτε ως ομάδα, ως οικογένεια, είπατε προηγουμένως, είτε ως άτομο, ό,τι αναστατώνει τον ψυχισμό μου μπορεί να νοηματοδοτηθεί με την έννοια του τραύματος. Εκτός ότι χαϊδεύει τον αρκισισμό μου, εντάξει, εκεί αν χαϊδεύει τον αρκισισμό μου, εκεί πάμε καλά. Εκεί δεν με τραυματίζεις. Ακριβώς λοιπόν για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, αυτό που θέλω να πω είναι, και αν το πω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ότι οι θεωρίες τραύματος στην καταχρηστική τους γενίκευση, ξαναλέω, και στη συλλήβδη εφαρμογή τους σε όλα τα ψυχικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα αποτελούν τμήμα της νεοταξίτικης, δεν αρέσει αυτή η φράση, να το πω πιο κομψά, της παγκοσμιοποιητικής κουλτούρας. Οι θεωρίες τραύματος, ναι, στην καταχρηστική τους γενίκευση, στη συλλήβδη εφαρμογή τους, αυτό ακριβώς αποτελούν. Λοιπόν, και τι κάνουν ακριβώς, όπως είπα προηγουμένως, εξυπηρετώντας και σε αγαστή συνεργασία με το μεθοδολογικό ατομισμό, που είναι ο τρόπος που προσεγγίζονται οι κοινωνίες σήμερα, τι ακριβώς κάνει, μπολιάζει τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τις αξίες του δικαιωματισμού. Είπα προηγουμένως, δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Γιατί μου κακοφέρθηκε εμένα η ζωή, η κοινωνία. Έχω δικαίωμα. Μπολιάζουν λοιπόν τους ανθρώπους με τις αξίες του δικαιωματισμού. Τους μπολιάζουν με τη θυματοποίηση, την εύκολη, γρήγορη θυματοποίηση. Ο Καραϊσκάκης θα μπορούσε να θυματοποιηθεί, αυτός και να πέρασε ο άνθρωπος. Έχασε πατέρα και παππού σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Λοιπόν, και η μάνα του μόλις τον γέννησε πήγε στο μοναστήρι. Από πού να το πιάσει το τραύμα και πού να το τελειώσει.
0: Θα έχει πολλά μαμί ίσχυους ο Καραϊσκάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Προωθούν και μπολιάζουν τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τη μειονοτοποίηση, συνεπώς με την εξατομίκευση, συνεπώς με τη διαίρεση της κοινωνίας στα εξών συνετέθη. Να θυμίσω ότι στην αρχή της συζήτησής μας είπα ότι η ψυχαναλυτική θέση περί τραύματος λέει το εξής, ότι η τραυματική συνθήκη διασπά και κατακαιρματίζει τον ψυχισμό. Το θυμάστε ίσως στην αρχή της κουβέντας ότι το ανέφερα. Στην ψυχοπολιτική λοιπόν και ιδεολογική αξιοποίηση των θεωριών του τραύματος συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και για την κοινωνία. Δηλαδή, η καταχρηστική γενίκευση των θεωριών του τραύματος στην εκλαϊκευμένη εκδοχή της επιστήμης ψυχολογίας οδηγεί στο να κατακαιρματίζεται και η ίδια η κοινωνία και να διαλύεται στα εξών συνετέθη. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη, νομίζω, καταρχάς σημασία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα ιστορικά μας τραύματα ή για τα παροντικά μας τραύματα και στην ελληνική πραγματικότητα, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως. Αλλά χωρίς αυτή την εισαγωγή, χωρίς αυτόν τον τρόπο σκέψης, χωρίς αυτό το background, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Οπότε όλα μπορούμε να τα αναγάγουμε σε τραύμα. Τα τέμπη ήταν τραύμα. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν τραύμα. Και αν θέλετε να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, για τα συλλογικά μας τραύματα λοιπόν. Μόνο όμως σε αυτό το πλαίσιο έχει νόημα να το συζητάμε. Έξω από αυτό το πλαίσιο, έξω από αυτό τον τρόπο σκέψης και την ιστορική αναδρομή και τον ορισμό της έννοιας του τραύματος, μπουρδολογούμε κατά σχέτος. Κάνουμε δηλαδή και εμείς το ίδιο πράγμα το οποίο ενδεχομένως καταγγέλουμε. Γενικεύουμε καταχρηστικά αυτές τις θεωρίες και τις χρησιμοποιούμε ιδεολογικοποιημένα. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην επιστήμη της ψυχολογίας και που συμβαίνει βέβαια στα τελευταία χρόνια συστηματικά, μετατρέπεται από επιστήμη σε ιδεολογία. Γιατί μου είπατε λοιπόν για τραύματα της ελληνικής πραγματικότητας, της πολιτικής ταυτότητας, της πολιτισμικής ταυτότητας.
0: Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, όχι για τα τέμπη, διότι το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές τα τέμπη, σαν συλλογικό τραύμα. Θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι από την Ηλία, εντάξει. Και το 2007 έγιναν οι πυρκαγιές στην Ηλία. αυτό στην παιδική μου, ας πούμε, έτσι, ψυχή, αυτό χτίστηκε πάνω, ότι έγιναν οι πυρκαγιές, κάηκε το δάσος, σκοτωθήκαν άνθρωποι. Αυτό το κουβαλάω. Το θέμα είναι ότι όλοι από την περιοχή στην Ηλία και γενικά ο κόσμος στην Ελλάδα το σκέφτεται αυτό σαν ένα είδος ψυχολογικού βάρους ή σαν μια κακή ανάμνηση.
1: Πολύ, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και το ότι έχει συμβεί ένα τόσο τραγικό και δύσκολο γεγονός σε μια κοινωνία. Εσείς μου φέρατε ένα παράδειγμα, οι φωτιές στην Ηλία. Είχαμε τη Μάνδρα με τις πλημμύρες. Είχαμε το Μάτι και όπου και πάρα πολλά άλλα. Μπορούμε τόσο εύκολα, όχι απλώς να μιλήσουμε για κάτι το οποίο στιγμάτισε ένα άτομο που το έζησε, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε τόσο εύκολα τον Κανέλο Πάτσιο στην προκειμένη περίπτωση. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε τόσο εύκολα με όρους τραύματος και να πούμε ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι τραυματισμένοι, έχουν συλλογικό τραύμα της πυρκαγιάς στην Ηλία και ότι αυτό εξηγεί το γεγονός ότι αντιδρούν, δεν αντιδρούν, ότι ψηφίζουν το χ, το ψ ή ότι δεν ψηφίζουν. Να έρθω και σε άλλα γεγονότα, γιατί ιστορικά τραύματα, σε εισαγωγικά η λέξη τραύματα, υπάρχουν πάρα πολλά. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Τι σημαίνει αυτό. Από τη ρωμαϊκή εποχή, η ελληνική ιστορία, αν έχει τραύματα. Να τα επεκτείνουμε ως τη Βυζαντινή περίοδο. Να φτάσουμε στο 1204, στη Φραγκοκρατία, στα 400 χρόνια τουρκοκρατίας και τις πολυάριθμες εξεγέρσεις, οι οποίες σχεδόν 400 ήταν νομίζω, οι οποίες καταπνίγονταν στο αίμα και γινόντουσαν κι άλλες. Ξεκινήσουν από τον Διονύση το Σκυλόσοφο και να φτάσουμε στο 1821. Να μιλήσουμε για τον ελληνικό εμφύλιο της Επανάστασης του 1821. Λοιπόν, να μιλήσουμε με όρους ιστορικού τραύματος για το νεοελληνικό προτεκτοράτο, στο οποίο κατέληξε η ελληνική επανάσταση, γι' αυτό οι άνθρωποι χύσανε το αίμα τους. Να μιλήσουμε για τη δολοφονία του Καποδίστρια, μάλιστα και λόγω της ταινίας τώρα, και αυτή η συζήτηση έχει ανακοινηθεί πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για το ρόλο των αγγλικών και γαλλικών πολιτικών και πώς αυτές διαμόρφωσαν την πολιτική πραγματικότητα. Άρα ότι ήμασταν και επί της ουσίας προτεκτοράτο. Να μιλήσουμε για άλλες περιπέτειες της χώρας, να μιλήσουμε για το 1922. Μιλάμε για σοβαρά ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, για την Μικρασιατική καταστροφή. Να τα βάλουμε όλα στη θεωρία του τραύματος. Για την κατοχή, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την αντίσταση, για τον εμφύλιο, για τους δοσύλλογους και τους μαυραγωρίτες οι οποίοι γίνανε κυβέρνηση αργότερα. Λοιπόν, και σε αυτούς στηριζόμαστε, αυτούς ψηφίζουμε πάνω κάτω και αυτοί καθόρισαν τη μοίρα της πατρίδας μας. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν όντως τραύματα τα οποία εξηγούν τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες του ελληνισμού.
0: Ναι.
1: Αν τη χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να τη βάλουμε εντός πολλών, πολλών εισαγωγικών. Γιατί τότε όλα τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να εξηγηθούν μέσα από τις ψυχολογικές θεωρίες περί τραύματος.
0: Αν θέλετε να κρατήσουμε τέτοιο περιεχόμενο ανεξάρτητο, η στήριξή σας κάνει τη διαφορά. Επειδή είπατε ότι αυτό το πλαίσιο τελικά είναι σαν να δίνεις ντεπών σε έναν άνθρωπο που έχει πάει στο χέρι του, δηλαδή είναι ανωφελές, δεν πάει πουθενά. Και επειδή το θέμα του σημερινού podcast είναι γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία, και νόμιζα ότι θα το λύσουμε με το συλλογικό τραύμα, αλλά είδα ότι πάει κάπου αλλού το θέμα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε σε τέτοιο πλαίσιο, διότι είναι μια αδιέξοδος. Τι νομίζετε ότι φταίει ώστε οι Έλληνες να μην αντιδρούν και να είναι απαθείς γενικά, άμα δεν φταίει το συλλογικό τραύμα?
1: Καταρχάς, να δικάσουμε τις επιστημονικές και τις ψυχολογικές έννοιες, έτσι κι αλλιώς θα ήταν αστείο και δεν θα είχε κανένα νόημα. Δηλαδή, φταίει το συλλογικό τραύμα, δεν φταίει το συλλογικό τραύμα, φταίει η επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία καταχρηστικώς γενικεύεται και χρησιμοποιείται παντού, δεν φταίει, φταίει κάτι άλλο, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίνε κι άλλοι, φταίει και ο Χατζηπετρής κλπ. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και είναι και έτσι κι αλλιώς πολύ σύνθετο το ερώτημά σας. Αν θα μπορούσε όμως με κάποιον τρόπο να μπει στη συζήτησή μας τα ιστορικά σε εισαγωγικά τραύματα απαντώντας στο ερώτημά σας, αν θα είχε κάποιο νόημα, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η έννοια για να εξηγήσει εν μέρη αυτό που με ρωτάτε, εν μέρη ξαναλέω, θα μπορούσε να γίνει ίσως με τους εξής όρους, ότι αυτά τα ιστορικά τραύματα εισαγωγικά, αφού τα λέμε έτσι, η χάρη της συζήτησης, εννοείται, το ξαναλέω. Αν συνέβη κάτι και φτάσαμε σήμερα σε αυτή την αδράνεια, σε αυτή την παθητικότητα, είναι ότι συγκαλύφθηκαν, ότι ψιλοεπουλώθηκαν, ότι στην πραγματικότητα κακοφόρμησαν και απέκτησαν πίον. Δηλαδή, ότι σε μεγάλο βαθμό κακήν κακώς έκλεισαν, ακριβώς επειδή ο τραυματισμός δεν ήταν ανεκτός, ας το πούμε έτσι, και δεν μπορούσε να το σηκώσει η κοινωνία. μπήκαν σε μια διαδικασία κακήν κακώς να κλείσουν. Και πότε κλείνουν, δηλαδή τώρα που μιλάμε για τραύμα, να το πω σχηματικά, στη δική μας περίοδο που φτάσαμε να είναι τόσο πολύ της μόδας το τραύμα, είναι ακριβώς η περίοδος που όλα τα τραύματα φαίνεται να έχουν κλείσει. Και όταν μιλάμε για αυτά από δεύτερο ή τρίτο χέρι, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία των τραυμάτων μαϊμού, το οποίο επίσης εξηγεί και μέρη απαντά το ερώτημα που μου κάνατε. Δηλαδή, αν πρέπει να ψάξουμε κάπου τις αιτίες, θα πρέπει να δούμε τι άλλαξε. Και όχι να δικαιολογούμε μέσω των τραυματιοφορέων πολιτών και των τραυματισμών τους το γεγονός ότι είναι παθητικοποιημένοι και δεν αντιδρούν. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι συνέβη με την πενταπολίτευση. Θα πρέπει να δούμε την 20ετή διακυβέρνηση Πασόκ και πώς μέσα από το «Η Ελλάδα στους Έλληνες», που ήταν ωραίο σύνθημα, κατέληξε να φτάσει, να φτιάξει με συγχωρείτε τα νέα τζάκια. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε αυτός ο καημός της Ρωμιοσύνης, που λέει ο ποιητής, αλλά και το γνωστό τραγούδι, ο οποίος ναι είναι μεγάλος και απαρηγόρητος, και έφτασε στο σημείο, όπως είπα, κακήν κακός, να πάει να μαζευτεί και με αυτούς τους όρους να δημιουργήσει τις νοοτροπίες, τις παθητικοποίησεις και τις αδρανοποίησεις. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από όλα αυτά τα τραύματα τα οποία μας κρατούσαν ζωντανούς και μας έφτασαν σε μια διαδικασία στο πλαίσιο μιας συνέχειας, μιας πολιτισμικής συνέχειας, να κρατάμε υψηλό το φρόνημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, καλός ή κακός με τα πάνω και τα κάτω μας. Τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε γιατί για μια κοινωνία η οποία έχει εθιστεί στην ανάδειξη των νέων τζακιών, στις επιδοτήσεις, στη μαφιοποίηση, στις αρπαχτές, στα σκάνδαλα, στη συμμοριοποίηση των σχέσεων, είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με αυτό, στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, φτάσαμε στα μνημόνια και στον... όσο αντιδράσαμε, αντιδράσαμε, αλλά στην πραγματικότητα εξουσιοδοτήσαμε κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, αντί για εμάς. Φτάσαμε στο να γίνει το όχι ναι, χωρίς επί της ουσίας να ανοίξει μύτη. Γιατί καλά χορεύαμε όταν χορεύαμε στο Σύνταγμα, αν το θυμάστε. Αφού τα πράγματα δεν πήγανε καλά και οι χωρίς σταμάτησαν, τι ακριβώς έγινε? Στο να έχει υποθηκευθεί όλος ο πλούτος, ο δημόσιος πλούτος. Και ο ιδιωτικός πλέον. Και πάλι σε αυτό που λέτε, να μην ανοίγει μύτη. Φτάσαμε στις κοινικές νοοτροπίες του νεοέλληνα, ο οποίος ως ιδιώτης καταναλωτής εξευρωπαϊστήκε, ξεβλάχεψε, διάβαζε πολύ Μήτρο και αυτός και ξεβλάχεψε, να το πω χαριτολογώντας. Άρα, σε μία αλλαγή επί της ουσίας των νοοτροπιών, εκεί περισσότερο θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Σε αυτή την αλλαγή των νοοτροπιών θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδρούν με τους ίδιους όρους σημερινοί άνθρωποι, τουλάχιστον δεν αντιδρούν μαζικά και έντονα. Γιατί εντάξει, προφανώς κάποιες αντιδράσεις υπάρχουν πριν από κάποιους μήνες, 28 Φεβρουαρίου του 2025, 1,5 εκατομμύριο κατέβηκε στους δρόμους με αφορμή τα Τέμπη και όχι μόνο, και η Ομογένεια και σε όλο τον κόσμο που υπήρχαν Έλληνες. Σήμερα έχουμε ένα ενεργό κίνημα των αγροτών. Όμως θα γενικευτεί, θα γίνει κάτι παραπάνω, ή και αυτό θα πάρει συνδικαλιστική λογική και μόλις ψιλοικανοποιηθούν κάποια αιτήματα θα μπει και αυτό στη διαδικασία της ανάμνησης, όπως είπατε προηγουμένως. Όπως ήταν με τις φωτιές στην Ηλία, όπως ήταν με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, όπως ήταν με το Μάτι κλπ. Κλπ. Αλλά θα μείνει μια κακή ανάμνηση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδράει. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξυγχρονισμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξευρωπαϊσμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην καλλιέργεια του καταναλωτισμού ως κουλτούρα κυρίαρχη της εποχής. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην επιδειξιομανία του νεόπλουτου. Θα πρέπει να αναζητηθούν στον κινησμό των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπου κάθε φορά διορίζει, χρηματοδοτεί, ενισχύει τους δικούς της συμμέτερους. Θα πρέπει να αναζητηθεί στην κουλτούρα της ιδιώτευσης και στην οτροπία του οχαδερφισμού. Κοίτα τη δουλειά σου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, κοίτα εσύ να επιβιώνεις ως άτομο. Και όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Γιατί αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον πηγαίνουμε από το κακό της ιδιώτευσης στο χειρότερο του κινησμού και της μαφιοποίησης. Και σε αυτά τα 10 χρόνια είναι που διατυπώνονται για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα τόσο μαζικά και με τόσο ενδιαφέρον οι θεωρίες του τραύματος, οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, έρχονται στην πραγματικότητα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και να καλύψουν τις πραγματικές και βαθύτερες αιτίες. Και να εξηγήσουν, υποτίθεται, γιατί οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει όλους τους συλλογικούς αγώνες. Έχουν εγκαταλείψει τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Γιατί είναι τραυματισμένοι. Τόσο απλά, να τους περάσουμε από συλλογική ψυχοθεραπεία, να τους αγαπήσουμε, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί στις πλατείες για να νιώσουμε ζεστασιά και αγάπη, ώστε να επουλωθεί το συλλογικό μας τραύμα και να πάμε παρακάτω και να επαναστατήσουμε. Είναι τόσο απλό? Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αυτές οι θεωρίες περί τραύματος παίζουν στο ακριβώς ανάποδο? Και μέσα σε αυτό να πω, τώρα που είπα για τις αγκαλιές και την αγάπη, λοιπόν, να πω ότι κομμάτι όλης αυτής της περί τραύματος φιλολογίας και συζήτησης κουμπώνει έντονα και με έναν έτσι διάχυτο φιλιρινισμό. Δηλαδή, ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε περισσότερα τραύματα, γιατί κάθε σύγκρουση, θέλετε να είναι εθνική σύγκρουση, θέλετε να είναι πάλι των τάξεων και διαταξικές συγκρούσεις, θέλετε να είναι πάλι κατά του αντιεμπειραλισμού, ανάλογα όπου πιστεύει ο καθένας και όποια είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση, ας το βάλει με τους δικούς του όρους. Εγώ να πω λοιπόν ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε επιπλέον τραύματα, θα πρέπει να αποφεύγουμε συστηματικά οτιδήποτε μπορεί να σπρώξει προς τον τραυματισμό είτε του συλλογικού είτε του ατομικού εαυτού μας. Άρα θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τον φιλιρινισμό, έναν ψεύτο φιλιρινισμό, άρα να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συστηματικά. Άρα να ακυρώσουμε, βάζω το ερώτημα, όλη την ιστορία μας και όλο το παρελθόν μας όσο εδώ φτάσαμε δια των συγκρούσεων. Δηλαδή δια των τραυματισμών μας. Να το πω έτσι.
0: Άρα υπάρχουν και καλά τραύματα.
1: Χωρίς συγκρούσεις δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αν θέλω να αποφύγω τη σύγκρουση, άρα αν θέλω να αποφύγω τον τραυματισμό μου, αλλά όλα θέλω να τα ρίσω, να τα λύσω, συγγνώμη, φιλιρινικά, ψευτοφιλιρινικά, θα είμαι μονίμως ενδοτικός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ενδοτισμός πηγαίνει μαζί με τον εθνομηδενισμό. Ο οποίος εθνομηδενισμός πηγαίνει μαζί με την αποδόμηση της ιστορίας. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε συστηματικά, γιατί με ρωτήσατε γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία. Λοιπόν, το βλέπουμε συστηματικά με την καλλιέργεια ακριβώς αυτών των οτροπιών. Κομμάτι των οποίων, είπαμε, είναι και ο φιλιρινισμός. Το οποίο ισχύει όχι μόνο στους έτσι μεταμοντέρνους πολίτες, οι οποίοι κάτι διάβασαν, κάπου διάβασαν, διάφορες θεωρίες τέτοιου τύπου, τις οποίες συχνά τις εισάγουν από τη Δύση και από την Αμερική. Είτε από εκεί τις φέραμε, με αυτούς τους όρους της θεωρίας του τραύματος. Λοιπόν, το βλέπουμε να καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγιναν τα συλλαλητήρια για το όνομα της Μακεδονίας. Και βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν σε αυτό, αλλά υπήρχε, γράψει και ένα άρθρο τότε, υπήρχε έτσι ένας ψήφυρος συζήτησης. Ναι, θα αντιδράσουμε, ναι, θα δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας, αλλά για ένα όνομα, για ένα όνομα, να μπούμε σε πόλεμο για ένα όνομα. Ο πόλεμος, τι είπαμε προηγουμένως, πρώτος, δεύτερος, τι είπαν οι βετεράνοι, βλέπετε πως θέλει προσοχή η καταχρηστική γενίκευση. Ο πόλεμος δημιουργεί διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι βασική συνέπεια του πολέμου σε όλους όσους έχουν βιώματα πολέμου. Άρα πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά. Βλέπετε λοιπόν πως την ιδεολογική καταχρηστική γενίκευση τέτοιων θεωριών πολύ εύκολα διολυσθένω προς τον ενδοτισμό. Και μπαίνω στη διαδικασία να πω, μα για ένα όνομα. Λοιπόν, βλέπουμε άρα ότι η αλλαγή των οτροπιών που έγινε τα τελευταία 30-40 χρόνια, αλλά τα τελευταία 10-15 το βλέπουμε ακόμα πιο συστηματικά, οδηγεί και σε κάτι άλλο. Οδηγεί στην αλλαγή των οτροπιών και συγχρόνως σε μία, έτσι θα σας έλεγα, ταυτότητα, η οποία είναι λίγο ή πολύ, ας την πω σε εισαγωγικά, μαϊμού, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Δηλαδή, είτε αισθάνεσαι πριν και πάνω απ' όλα Έλληνας και μετά πολίτης του κόσμου, είτε αντίθετα νιώθεις πριν και πάνω απ' όλα πολίτης του κόσμου και μετά Έλληνας. Αυτό το οποίο συμβαίνει

0: Δούλου. Και γι' αυτό μιλάμε. Και μάλιστα δούλου που το διασκεδάζει κιόλας πολλές φορές. Moritur et ridet, έλεγε ο Σαλβιανός, για να μιλήσει για τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και την παρακμή της Ρώμης. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και γελούν, έλεγε. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν αντιδρούν.
1: Έχουμε φτάσει, έχουμε ανοίξει πολλά πράγματα,
0: Ναι, όντως.
1: πολλούς οδούς. Άρα καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του λαβυρίνθου και ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον Μινόταυρο. Τι εννοώ με αυτό? Θα προσπαθήσω με λίγο δυσκολία να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά έτσι ώστε να βγάλουμε όχι ένα αποτέλεσμα, μια αίσθηση αποτελέσματος. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θα αρχίσω από αυτό και μετά θα πούμε στο άλλο. Είπατε κάτι σημαντικό διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σε αυτή την κρίση που περνάει η Ελλάδα, θα μιλήσουμε για Ελλάδα, θα μιλήσουμε για τον κόσμο, βλέπουν την ευκαιρία, διότι κάθε καταστροφή, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για επιχείρηση. Και επειδή δεν μπορεί να λυθεί η καταστροφή, ή δεν θέλουν οι κάποιοι να τη λύσουν, εντάξει, για οποιουσδήποτε λόγους, διότι μπορεί να βγάζουν και κάποιο, να έχουν ωφέλη, να πω την αλήθεια, χρησιμοποιούν την έννοια του τραύματος σαν ένα αντίδωρο. Διότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και επωφελούνται και από αυτό. Επίσης, υπάρχει και το άλλο πράγμα. Ότι ενώ υπάρχει η αντίδραση, είναι μια ψεύτικη αντίδραση. Δηλαδή δεν γιατρεύεται αν και είναι τραύμα ή δεν πάμε σε ένα, δηλαδή δράση-αντίδραση, δηλαδή κρίση, επίλυση της κρίσης, πάμε στο άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και έχουμε φτάσει σε ένα λίμπο, σαν κοινωνία. Εντάξει, μετά υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός, μετά υπάρχει το social engineering, μετά υπάρχει η πολιτική που θέλει ας πούμε τους ανθρώπους έτσι, διότι έτσι τους συμφέρει. Μετά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Έβαλα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Αλλά θα πω κάτι το σημαντικό. Από όλα αυτά τα οποία, πώς βλέπετε να πάμε μπροστά? Πώς βλέπετε δηλαδή και να κάνουμε πίσω αυτούς που δήθεν νοιάζονται, αλλά για την ακρίβεια είναι πυροσβέστες, και να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση? Διότι θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακριβώς ποιος είναι αυτό που λέμε ο εχθρός του λαού. Ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού?
0: Όντως βάλετε πάρα πολλά θέματα για 17.000 συζητήσεις. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να μην επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να εκτρέπονται από το δρόμο της αντιμετώπισής της. Και γι' αυτό τέτοιου είδους συζητήσεις έχουν σημασία γιατί ακριβώς σε αυτό αποσκοπούν. Δηλαδή, να μην χάνουμε, ας το πούμε έτσι, το δρόμο μας. Και με όλα αυτά, με όλες αυτές τις διάφορες θεωρίες, τις διάφορες ερμηνείες, τις διάφορες εξηγήσεις, δικαιολογήσεις των αδικαιολόγητων, στην πραγματικότητα χάνουμε το δρόμο μας. Και οδηγούμαστε και σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, σε προσχηματικές αντιδράσεις, σε ισχνές αντιδράσεις, σε χαλαρές αντιδράσεις. Και ίσως θα είχε νόημα να το συνδέσω αυτό με τις ταυτότητες μαϊμού που τραυματίζονται, με ένα παράδειγμα, αν μας μείνει χρόνος μετά. Λοιπόν, να πω ότι για να μπορέσουμε, λοιπόν, συνεχίζοντας, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να ενεργοποιηθούμε πραγματικά, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πού οφείλονται τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και στην κοινωνική της πραγματικότητα και στην πολιτική της πραγματικότητα και στην οικονομική της πραγματικότητα και πού οφείλεται η υποδούλωση και η αποικιοποίησή της. Και όχι να επιχειρούμε ακριβώς αυτή την υποδούλωση, την αποικιοποίηση, να την δικαιολογήσουμε με τις διάφορες θεωρίες περί τραύματος, γιατί αυτό αποτελεί ένα είδος συγκάλυψης. Και αυτό είναι, είτε κάποιος το κάνει συνειδητά, είτε κάποιος το κάνει ασυνείδητα, είτε κάποιος το κάνει γιατί του κάτσε καλά αυτό το πασπαρτού κλειδί, του ανοίγει όλες τις πόρτες και θέλει ο άνθρωπος να μπει μέσα, να δει τι συμβαίνει. Οπότε το κάνει και καλοπροαίρετα. Δεν έχω λόγο να το αρνηθώ αυτό. Πάντως σίγουρα στο διατάφτα οδηγεί στο να συγκαλύπτονται οι πραγματικές αιτίες, η αναγνώριση των οποίων θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και ταυτόχρονα είναι και ένδειξη της ιδεολογικής αποικιοποίησης της σκέψης μας. Και όταν η σκέψη μου είναι ιδεολογικά αποικιοποιημένη, γιατί υιοθετεί άκρητα και γενικεύει καταχρηστικά οτιδήποτε made in USA εισάγεται ως κακέκτυπο ετεροχρονισμένα στην ελληνική πραγματικότητα, τότε και να θέλω να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου και να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου και να αντιδράσω, δεν μπορώ. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην γίνεται συγκάλυψη με ιδεολογικά προσχήματα και ψυχολογισμούς της πραγματικής πολιτικής και πολιτισμικής μας εξαθλίωσης.

0: μη γίνεται συγκάλυψη της πολιτικής και πολιτισμικής μας παρακμής. Γιατί ακριβώς αυτή η συγκάλυψη παίζει πολύ βασικό ρόλο στο γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία και είναι παθητικοποιημένη. Διότι, να το πω αλλιώς, το τραύμα, όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ και ελπίζω με όσοι είπαμε προηγουμένως να μην είναι παρεξηγήσιμο να το καταλάβουν όσοι θα μας ακούσουν, το τραύμα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, κύριε Πάτσιο, είναι στην πραγματικότητα η απουσία πραγματικού τραύματος. Και οι μόνοι τραυματισμοί είναι εκείνοι οι μαϊμού τραυματισμοί, αυτοί που είπατε προηγουμένως, κάπου το αναφέρατε κι εσείς. Δηλαδή, οι μαϊμού τραυματισμοί είναι οι τραυματισμοί του ναρκισισμού του κάθε ατόμου, να το πω έτσι. Λοιπόν, όταν λέω οι τραυματισμοί του κάθε ατόμου, δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν, ότι το άτομο μπορεί να μην τους βιώνει τραυματικά έντονα ή άσχημα. Αλλά από εκεί και ύστερα η συστηματική ψυχολογιοποίηση και επίκληση του τραύματος πραγματικού, φανταστικού, αληθινού ή μαϊμού οδηγεί πού? Σε ένα κοσκίνισμα των αιτίων της παθητικοποίησης της κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τύπος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Όλη αυτή λοιπόν η φιλολογία προς τα εκεί κινείται. Προς το να κοσκινήσουμε, γιατί το τραύμα, έτσι όπως γίνεται σήμερα και με αυτή την καταχρηστική του γενίκευση, το λέω συνέχεια, για να είναι ξεκάθαρο, είναι το καλύτερο άλοθη της σύγχρονης δουλικής συνείδησης. Όχι μόνο δεν την ενεργοποιεί, όχι μόνο δεν την αφυπνίζει, αλλά είναι και το καλύτερο άλοθη. Παίζει λοιπόν στην καλλιέργεια αυτής της παθητικοποίησης και της αδράνειας. Παίζει στην καλλιέργεια της δημιουργίας της συνείδησης του σύγχρονου δούλου, το είπα στην αρχή. Παίζει στην καλλιέργεια αυτών των νοοτροπιών, οι οποίες, νοοτροπίες θέλουν να μετατρέψουν τις κοινωνίες και τους λαούς σε δούλους, ώστε να μην έχουν κανένα πεδίο αντίδρασης, κανένα όραμα διεκδίκησης, να μην ονειρεύονται καμία συλλογική δημοκρατία, να μην θέλουν να θεσμοθετηθούν σε δήμο, όπως θα έλεγε ο Κοντογιώργης, να μην θέλουν τίποτα, να θέλουν να ζουν καλά μέρα με τη μέρα, να την περνάνε ωραία και να μην τους ενοχλεί κανείς και να μην τους τραυματίζει τίποτα. Είτε λοιπόν το συνειδητοποιούν είτε όχι, παίζουν σε αυτή τη λογική. Αλλά για να γίνει αυτό, συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί η λογική των ταυτοτήτων μαϊμού. Το αναφέρω πολύ έτσι, μέσα στη συζήτηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό από μόνο του. Ίσως μόνο με ένα παράδειγμα θα μπορούσα να το εξηγήσω. Που και αυτό όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι όταν ντύνομαι, ας το πούμε έτσι, με ταυτότητες μαϊμού και οι τραυματισμοί μου είναι επί των μαϊμού ταυτοτήτων, η βαθύτερη ουσία μου δεν την ακουμπάει κάτι. Και μάλιστα, όταν μου λένε, το χρησιμοποιώ καμιά φορά και στην κλινική πράξη. Γιατί το χρησιμοποιώ στην κλινική πράξη? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι φτάνουν στα γραφεία των ψυχολόγων, οι σύγχρονοι, που είναι πολύ εύκολο να φτάσει στα γραφεία ενός ψυχολόγου και που μπορεί να είναι και μόδα να πας στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Και γενικώς όλοι οι άνθρωποι καλό είναι να έχουν επισκεφθεί έναν ψυχολόγο, ούτε και αν δεν έχεις κάποιο λόγο να πας, πρέπει να εφεύρεις ένα. Άρα πολλές φορές και τα συμπτώματα που φέρνουν είναι έτσι λίγο θεατρικά κατασκευασμένα και δεν ανταποκρίνονται στη βαθύτερη ουσία τους, αλλά ανταποκρίνονται σε ταυτότητες μαϊμού και γι' αυτό έχουν και ανάλογο ξύλινο λόγο. Δηλαδή, αν τους πεις τι έχεις και τι σε έφερε εδώ, το έχουν διαβάσει από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα συμπτώματα τα παριθμούν έτσι όπως πρέπει, για να είναι τυποποιημένα ο εαυτός τους σε κάποια συγκεκριμένη διαταραχή, έτσι να υπάγεται και να νοσεί. Παίρνω λοιπόν συνήθως στις συνεδρίες το εξής παράδειγμα, το οποίο μάλιστα παράδειγμα μου το είχε πει ένας ναυτικός. Για συνταξιοδοτημένος και πολύ μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, και αφορά ένα καράβι της γραμμής του Κυκλάδα. Δεν θα πω το όνομα του καραβιού, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω κι αν είναι ακόμα στην κυκλοφορία, οπότε δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καράβι που έκανε λοιπόν τη γραμμή των Κυκλάδων είχε έναν καπετάνιο, ο οποίος για κάποιους λόγους, υγείας δικής του και της γυναίκας του, αναγκάστηκε ευνηδίως να εγκαταλείψει τη θέση του. Λοιπόν, και έπρεπε να αναλάβει το καράβι ένας άλλος καπετάνιος. Αναλαμβάνει λοιπόν το καράβι ένας άλλος καπετάνιος, νέος μάλιστα, έτσι πολλά υποσχόμενος, πολύ καλός, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, καινούριος παρόλα αυτά. Λοιπόν, και μόλις αναλαμβάνει το πλοίο της γραμμής των Κυκλάδων, διαπιστώνει ότι το πιδάλιο ήταν χαλασμένο, όπως το είπε ο τιμονιέρης. Δεν έστριβε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και όλες οι μανούβρες που έπρεπε να γίνουν στα διάφορα νησιά, θα έπρεπε να γίνουν με τις μηχανές. Σας λέω πολλά χρόνια πίσω, πολλά από τα νησιά αυτά δεν είχαν τα σημερινά λιμάνια. Σε κάποιο λοιπόν νησί των Κυκλάδων, όπως μου έλεγε ο ναυτικός, συμβαίνει το εξής. Μάλιστα, είναι ένα λιμάνι το οποίο, όπως λέγανε οι ναυτικοί παραδοσιακά, βγάζει φίδια. Δεν θα πω σε ποιο νησί. Σκίζει λοιπόν ο καπετάνιος, μην μπορώντας με τις μηχανές να το κουμαντάρει, δεν το ήξερε κιόλας καλά, μόλις το είχε αναλάβει, μην μπορώντας λοιπόν να το κουμαντάρει, σκίζει από κάτω το πλοίο, τα ύφαλα, σε κάποιο βράχο. Έντρομος ο καπετάνιος, με τον τιμονιέρη σε συνεργασία γινόταν όλο αυτό. Ο οποίος τιμονιέρης ήξερε πολύ καλά το καράβι, και ήταν και φίλος με τον καπετάνιο, ο οποίος αναγκάστηκε για λόγους υγείας να αποχωρήσει. Μόλις λοιπόν συμβαίνει αυτό και σχίζει τα ύφαλα, λέει: Δεν γίνεται, πρέπει να αποβιβάσουμε όλους τους επιβάτες γρήγορα και να επικοινωνήσουμε με τον πλοιοκτήτη, να τον ενημερώσουμε να αποσυρθεί το πλοίο για να πάει για επισκευή. Ήρεμος ο τιμονιέρης. Ουλ, που λέμε οι σύγχρονοι. Λέει: Μην ανησυχείς, καπετάνιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχώ, κύριε Νίκο. Είναι δυνατόν να μην ανησυχώ? Σκίσαμε τα ύφαλα. Έχουμε πρόβλημα. Μην ανησυχείς, του λέει. Η μαϊμού σκίστηκε. Όπου σκίστηκε, να σκέφτεστε τραύμα. Μην ανησυχείς, καπετάνιο. Η μαϊμού σκίστηκε. Τι εννοείς, κύριε Νίκο, λέει ο καπετάνιος στον τιμονιέρη. Η μαϊμού σκίστηκε. Η μαϊμού σκίστηκε, σου λέω. Το καράβι αυτό ήταν καίκι. Δεν ήταν πλοίο της γραμμής. Και του φορέσαμε από πάνω ένα πλαστικό μέρος για να μπορεί να πιάσει τα μέτρα ώστε να γίνει πλοίο της γραμμής. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που σκίστηκε είναι το πλαστικό μέρος. Το εσωτερικό, πραγματικό, πυρηνικό, δομικό μέρος του πλοίου δεν έχει πάθει τίποτα. Η μαϊμού σκίστηκε λοιπόν. Άρα μην ανησυχείς. Το σκαρί είναι μια χαρά. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, να το φέρουμε σε πέρας, ενδεχομένως να το κάνουμε μια άλλες δύο φορές ακόμα, μέχρι να μας πει ο πλοιοκτήτης ότι πρέπει να πάει στα ναυπηγεία και να επισκευαστεί. Πλαστικό κομμάτι σκίστη. Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν, μέσω των διαδοχικών αλλαγών των νοοτροπιών του, μέσω του σε εισαγωγικά εξυγχρονισμού του, μέσω του σε εισαγωγικά εξευρωπαϊσμού του, έχει φτιάξει πολλές τέτοιες ταυτότητες μαϊμού, οι οποίες όταν σκίζονται, δηλαδή τραυματίζονται, στην πραγματικότητα το βαθύ σκαρί μπαίνει χαμπάρι. Η μαϊμού σκίζεται. Επειδή σκίζεται η μαϊμού, γι' αυτό και οι αντιδράσεις χαλαρές είναι για αυτές. Μαϊμού. Σαν τη μαϊμού που σκίζεται. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα ήταν κατανοητό, το λέω.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: ήταν κατανοητό, διότι καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κόκαλο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς για το συλλογικό τραύμα, εντάξει, ο καθένας λέει οτιδήποτε. Κάποιος, για παράδειγμα, φίλος μου, το λέει συλλογική ευθύνη, που νομίζω ότι είναι πιο normal να το λες έτσι, διότι θεωρώ ότι μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα μπορεί να έχει ευθύνη, και η ευθύνη είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε πολίτες σε μια κοινωνία. Είμαστε πάρα πολύ ευθυνόφοβοι, θεωρώ, και ίσως και το πολίτευμά μας, που δίνουμε την ευθύνη στον άλλον να μας έχει βοηθήσει στο να κάνουμε, να μην έχουμε ευθύνη μόνοι μας, να λέμε ο άλλος τη λύση, και γι' αυτό ίσως και ψάχνουμε μεσίες ακόμα και τώρα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Μεσίες οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους μεσία. Καλού, κακού, σωτήρα, μάρτυρα, πάνω στο άλογο. Έχουμε μεσίες για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι, και είναι, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Υπάρχει τελικά ελπίδα να αντιδράσουν οι πολίτες σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται?
0: Λοιπόν, καταρχάς να σημειώσω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει μια φράση που λέει ο λαός, που όταν μου τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα, τι θυμίζω, γιατί λέει και η φημοσοφία τα λέει πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Ο καλύτερος τρόπος να βγάλεις τα θηρία ντρύπα είναι με το χέρι άλλου. Για να μην τραυματιστεί το δικό σου, θα προσέθετα. Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα, και όντως το έχουμε δει, και μάλιστα στη σημερινή συζήτηση γύρω από το αν πρέπει να γίνουν κόμματα, αν πρέπει να γίνουν κινήματα και πώς θα φτιαχτεί η κοινωνία κλπ. Παίζει πάρα πολύ το όλο θέμα συζήτηση. Για να μπορέσει να υπάρχει ελπίδα, πρέπει να οι άνθρωποι να συγκροτηθούν ξανά σε κοινωνίες, να ξαναγίνουν συλλογικότητες και να θυμηθούν πως το φίδι από την τρύπα ο καθένας πρέπει να το βγάλει με το δικό του χέρι. Το οποίο δικό του χέρι δεν θα είναι το άθροισμα των επιμέρους χεριών, αλλά θα είναι κάτι πολύ περισσότερο πέραν και πάνω από αυτό. Θα πρέπει να αποφασίσουν δηλαδή πως η ενεργοποίησή τους δεν περιορίζεται μόνο στην ανάθεση, είτε αυτή είναι μέσω εκλογών, είτε μέσω άλλων τρόπων, στην ανάθεση της σωτηρίας σε κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι συμπαθή, μπορεί να έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά ότι πρέπει οι ίδιοι να σηκώσουν τα μανίκια και να μπουν στη διαδικασία και να διαπιστώσουν τα κακό σκήμενα της κοινωνίας που ζουν και στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα, αλλά και να μπουν επίσης στην διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε αυτά τα κακοσκήμενα να αρχίζουν να λύνονται πριν και πάνω απ' όλα από τους ίδιους. Και να το πω ακόμα πιο απλά. Όταν συζητάμε μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, θέλετε να τα πείτε τραύματα ή δεν θέλετε να τα πείτε τραύματα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μετά τις κινητοποιήσεις που γίνανε με τα μνημόνια, με το Μακεδονικό, με τα Τέμπη και με όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Το να συζητάμε ακόμα αν πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ένα κόμμα ή απόκόμμα. Το οποίο θα μπει στη Βουλή, δεν θα μπει στη Βουλή, θα πάρει 20-30% ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο άλλο. Αντί να συζητάμε, και όχι μόνο να συζητάμε, να έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία. Ήδη. Το αργότερο εγώ το τοποθετώ μεταξύ 28 Φλεβάρι που πέρασε και 25 Μαρτίου που πέρασε. Του έτους. Τρέχοντος. Λοιπόν, να έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία της οργάνωσης ενός κινήματος το οποίο θα έχει σάρκα και οστά, το οποίο θα έχει τόπο στο κάθε χωριό, στην κάθε πόλη, στην κάθε γειτονιά, στην κάθε τοποθεσία, όπου θα συζητώνται όλα τα κοινωνικά προβλήματα και πώς η ίδια η κοινωνία προτείνει λύσεις. Ρεαλιστικές ή μη ρεαλιστικές θα το δούμε. Οι ζυμώσεις που θα γίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία προφανώς θα προκύψουν στη συνέχεια και θα τις δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε, όχι εγώ και εσείς, η κοινωνία ολόκληρη. Το να συζητάμε λοιπόν, αν μας χρειάζεται άλλο ένα κόμμα ή απόκομμα, πολλά ή λίγα υποσχόμενο, και όχι το να μπούμε στη διαδικασία επιτέλους να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα ενεργοποίησης όλων μας, αυτό από μόνο του δείχνει σε τι στρεβλό δρόμο βρισκόμαστε ακόμα. Και πόσο με τέτοιου τύπου προσχήματα και ας μου επιτραπεί να το πω και παπατζηλίκια, επιπέδου, εδώ κόμμα, παπάς, εκεί παπάς, κίνημα, τι από τα δύο τελικά είναι καλύτερο, δείχνει πόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είμαστε ακόμα ως κοινωνία και πιστοποιεί απόλυτα, προσυπογράφει θα έλεγα, αυτό που είπατε. Ότι κάθε φορά το χέρι που έβγαλε το φίδι από την τρύπα μας απογοήτευσε και τώρα ψάχνουμε ένα άλλο που είναι καλύτερο, δυνατότερο, ευγενέστερο, ωραιότερο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν πηγαίνει έτσι όμως. Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν απ' έξω και από τρίτους. Εκτός αν έχουν την λογική, την ηγεμονική, την μοναρχική κλπ. Οι κοινωνίες αλλάζουν εκ των έσω και από μέσα τους. Εκτός αν δεν θέλουν να αλλάξουν. Όπως είχα πει πριν από λίγο χρονικό διάστημα σε ένα συνέδριο, το υπαρξιακό συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας, τέλος πάντων, που είχε γίνει, είναι ότι αν οι κοινωνίες δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, μπορεί να επιλέξουν να αφανιστούν συλλογικά. Και η αυτοκτονία δεν απαγορεύεται. Μάλιστα, σε μια ψυχαναλυτική προοπτική που στηρίζει το τραύμα, θα λέγαμε ότι η αυτοτιμωρία, η οποία φτάνει στην ακραία μορφή της αυτοκτονίας, είναι η μέγιστη πιστοποίηση της ύψιστης τραυματικής συνθήκης. Έτσι, να ψυχολογήσουμε κι εμείς λίγο στο τέλος. Λοιπόν, αν δεν θέλουν λοιπόν οι κοινωνίες, μπορούν συλλογικά να αφανιστούν. Αν θέλουν να μην αφανιστούν, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και αυτό πρακτικά είναι σαν να είμαστε έτοιμοι να το πιάσουμε. Αλλά δεν θέλουμε να το πιάσουμε γιατί θέλουμε να απλώσουμε το χέρι μας.
1: Κυρία Σαραγιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Το συλλογικό τραύμα δεν φαίνεται πάντα. Δεν φωνάζει, δεν διαδηλώνει. Κάποιες φορές απλώς σιωπά. Εντάξει, είπαμε για συλλογικό τραύμα. Η σημερινή συζήτηση δεν έχει στόχο να δώσει εύκολες απαντήσεις, αλλά να βάλει ερωτήματα για την ευθύνη, για την ανοχή, για το πότε η κατανόηση γίνεται παρέτηση. Κυρία Σαραγιανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη βαθιά και ειλικρινή κουβέντα. Αν αυτή η συζήτηση σας έκανε να σκεφτείτε, τότε ίσως κάτι άρχισε να κινείται. Μοιραστείτε το επεισόδιο, όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί η κατανόηση είναι πάντα το πρώτο βήμα πριν την αλλαγή. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
6: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Έχει πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
10: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Καλημέρα κύριε Παπαϊάννου.
12: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
11: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν πέρα από το ότι έχουμε τη δραματική κατάληξη ένα 45χρονο συνεπεί όπως λέει η ιατροδικαστική καρδιολογικών οξύτατων ζητημάτων, αν έχουν προκύψει, δεν θέλω προσωπικά δεδομένα, ότι σε αυτό έχουν συντέλεσει και τα ναρκωτικά, δηλαδή αν έχει προκύψει κάτι από τις τοξικολογικές ή αναμένονται.
12: αναμένονται οι τοξικολογικές. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στην οποία ήταν ο άνθρωπος και οι συνθήκες του θανάτου δείχνουν ότι προς τα εκεί είναι το τι έχει συμβεί.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι όπως το είπατε.
11: Μάλιστα.
12: Και τώρα περιγράψατε βέβαια πολύ καλά όλη την πορεία το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, θέλω να σας πω, που έρχεται ένα τέτοιο συμβάν για να δείξει τι συμβαίνει. Είχαμε μιλήσει ξανά, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, από τα λίγα μέσα που μας είχε δώσει λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όπως θυμάστε και εσείς σίγουρα, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και είχαμε προειδοποιήσει τότε, αν θυμάστε, ότι αυτά που καταγγέλουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποια εργασιακά θέματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά με τη λειτουργία των δομών και τελικά με τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και ότι θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στο πεδίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
11: Η αλήθεια είναι ότι τότε είχατε πει ότι το τελευταίο είναι τα εργασιακά, όχι ότι δεν είναι θέμα και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο, το βασικό είναι η μετατόπιση των ευθυνών και της λειτουργίας των δομών. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, μετά το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε και σε κεντρικά μέσα, η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, δια του Προέδρου της, είπε ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον από την αρμόδια δομή, και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της, κατά τόπον δομής, αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα, και όχι απομακρυσμένα. Με λίγα λόγια είπε ότι αν δεν εντάχθηκε στη δομή, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό φταίνε οι κατατόπους αξιολογητές.
12: Είναι πολύ λυπηρό ένας οργανισμός που θέλει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση, και ξέρετε ότι η κατάσταση της εξάρτησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη χειριστική συμπεριφορά, με τους χειρισμούς, με το ψέμα πολλές φορές, με τα διπλά μηνύματα. Είναι τραγικό δυστυχώς ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λειτουργεί χωρίς σεβασμό της αλήθειας, με μετατόπιση ευθυνών, χωρίς ανάληψη της ευθύνης. Ξέρετε, ένα βασικό πράγμα στα θεραπευτικά προγράμματα προς τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Να δουν την κατάστασή τους. Να είναι ειλικρινείς. Να μην δέχονται και να μην εκπέμπουν διπλά μηνύματα. Ένας οργανισμός λοιπόν έρχεται δυστυχώς να λειτουργήσει έτσι. Και ένας οργανισμός που λειτουργεί έτσι δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Ένας οργανισμός με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, η ξεκάθαρη αλήθεια, η οποία είναι γνωστή σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Θεοχάρης, και μια διοίκηση και να λέει αυτά που λέει, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η εισήγηση του θεραπευτικού προσωπικού τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που είδε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η άμεση εισαγωγή του, η εισαγωγή κρίσης όπως λέμε, και γινόταν παλιά πολύ συχνά τέτοιες εισαγωγές κρίσης, άμεση εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, οι θεραπευτές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένας άνθρωπος, και η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τη βγάλει καθαρή, να το πω έτσι, ότι θα πεθάνει.
11: Α.
12: Η κατάσταση την οποία είχε περιέλθει.
11: Άρα,
12: αυτό,
11: συγγνώμη κύριε Παπαϊώνη, για να γίνει αντιληπτό, ναι. Και θα πάμε μετά και ακόμη βαθύτερα, όχι ότι αυτό δεν είναι βάθος. Άρα λέτε ότι τοπικά υπήρξε εισήγηση ο άνθρωπος να μπει στη δομή.
12: Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, παρόλο που υπήρξε δυστυχώς αυτή η αμφισβήτηση προς μετάθεση των ευθυνών. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο στην Κρήτη. Το γνωρίζουν ακόμα και τα θεραπευόμενα μέλη. Και η πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες και από θεραπευόμενα μέλη από το συμβουλευτικό κέντρο που είδανε αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση αναγνωρίζουν από χιλιόμετρα πώς είναι ένας άνθρωπος και τι ανάγκες έχει. Έτσι. Και έχω την πληροφορία ότι υπάρχουν ήδη και δύο καταγγελίες θεραπευόμενων μέλων που λένε ότι εδώ υπήρξε αυτή η απόρριψη. Και όλοι γνωρίζουν, και σε συνάντηση που έγινε από τον που συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και όλοι γνωρίζουν ότι ενώ η εισήγηση τοπικά του θεραπευτικού προσωπικού ήταν η άμεση εισαγωγή κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση του οργανισμού μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης, η οποία συνηθίζει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ να παρεμβαίνει διαρκώς στο θεραπευτικό έργο με προφορικές εντολές, συχνά αντιφατικές, με έλλειψη τεκμηρίωσης επιστημονικής. Η απόρριψη λοιπόν έγινε από την Αθήνα, από ένα γραφείο στην Αθήνα, όπου μπήκαν διάφορα προσκόμματα στο να μην εισαχθεί ο άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα. Έγινε επίκληση του γεγονότος ότι ήταν καλυμμένες οι 20 κλίνες, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μια κατάσταση τόσο κρίσιμη. Και επίσης υπήρξε όλο αυτό το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όπου για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις, που είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε όλα αυτά. Αρνητικό drug test, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει μείνει ήδη εκτός χρήσης από μόνος του για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και πολλές εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν μπορούσε μόνος του να σταματήσει τη χρήση, δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Έτσι. Αυτά που σας λέω τώρα έχουν δημοσίως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα δει ότι οι εργαζόμενοι στις θεραπευτικές κοινότητες, σε συνάντηση που έκαναν από τον Απρίλιο του 2026, προειδοποίησαν για αυτά τα πράγματα. Και είπανε ότι έχουμε την ένταξη σε διαφορετικές διευθύνσεις των διάφορων τμήματων που προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Και σας διαβάζω γραπτές προφορικές ή γραπτές οδηγίες που δημιουργούν ασάφειες και διπλά μηνύματα. Και επίσης ότι για την ένταξη των μελών στην κοινότητα με γραπτή οδηγία πλέον απαιτείται αρνητικό drug test που συνεπάγεται μέχρι και αρκετές εβδομάδες αποχή από τη χρήση πριν την κοινότητα και μια διαδικασία πραγματοποίησης πολλαπλών ιατρικών εξετάσεων που έχει συνέπεια μεγάλα προβλήματα στο να ενταχθεί ένας άνθρωπος μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας και να βρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν η εισαγωγή κρίσης. Από την Αθήνα υπήρξε αρχικά μια διάθεση. Αυτό που σας είπα, να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πράγματα κτλ. Υπήρχε επιμονή ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει άμεσα μέσα. Και στη συνέχεια υπήρξαν προτάσεις της λεγόμενης πλοήγησης, είναι μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΑΕ, να πάει ο άνθρωπος κάπου αλλού, να πάει στην αποτοξίνωση στην Αθήνα, να κάνει αποτοξίνωση που έχει 2 μήνες αναμονή, να πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα σε μια άλλη πόλη. Και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πέρασαν 1-2 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
11: Κύριε Παπαϊανού, επειδή ξέρετε ο κόσμος που έχει ζητήματα, κατανοεί αυτά που λέτε. Ο κόσμος που νομίζει ότι το πρόβλημα τον προσπερνά, αλλά λίγος πολύ αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο ή εγκύτερο του περιβάλλον θα δει καταστάσεις, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τόσο καλά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μια μάχη άπαξ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπήκε σε ένα πρόγραμμα, καθάρισε, τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια μάχη μακρόχρονη που κυριολεκτικά.
12: Με πιστογυρίσματα πολλές φορές. Ακριβώς.
11: Είναι ένας μαραθώνιος. Οπότε εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αλλαγή. Γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα από τη στιγμή που δηλώνει αυτά η διοίκηση και έρχεστε εσείς. Και όχι μόνο εσείς, και από τη δομή εδώ. Και λένε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συζητήκαμε ο άνθρωπος αυτός να μπει εσπευσμένος. Προφανώς δεν συζητάς για κάποιον ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει μείνει 6 μήνες εκτός και έρχεται. Είναι κάτι διαφορετικό εδώ, βάζετε ένα επίγον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτή η ομπρέλα πια που λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός λειτουργεί ή είναι το άλοθη για να πάμε σε τι? Τι καταλαβαίνετε?
12: Θα σας πω και θα σας χρησιμοποιήσω το τοπικό παράδειγμα της Κρήτης. Στην Κρήτη υπήρχε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είχε διάφορες μονάδες υπό την εποπτεία του. Υπήρχε η θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, η μονάδα οικογενειακής υποστήριξης, η επανένταξη, η δομή εφήβων, ανοιχτή δομή, πολυδύναμα κέντρα στο Χανιά, στο Λασίθι. Υπήρχε ένα σύνολο δομών. Όλα αυτά ήταν ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα, είχαν έναν υπεύθυνο του προγράμματος και ένα συμβούλιο υπευθύνων αυτών των επιμέρους μονάδων που έπαιρναν τοπικά τις αποφάσεις. Με άμεση επαφή μεταξύ τους οι μονάδες, καταλαβαίνετε, η οικογένεια, το συμβουλευτικό κέντρο που είναι η πύλη εισόδου, ας πούμε, η κοινότητα, οι δομές κλπ. Ο ΕΟΠΑΕ, ερχόμενος και ξεκινώντας να λειτουργεί πριν 16 μήνες, 2 χρόνια είπατε πριν είναι η ψήφιση του νόμου, περίπου είναι 16 μήνες που λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ, τι ήρθε και έκανε? Κατάργησε το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα. Δεν υφίσατε αυτή τη στιγμή και σε Αριάδνη. Δεν υφίσατε πρόγραμμα Αριάδνη.
11: Σωστά.
12: Διάσπασε αυτές τις μονάδες, την κάθε μία μόνη τους. Κάποιες τις συγχώνευσε, το συμβουλευτικό με την οικογένεια κλπ., δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Κατάργησε ορισμένα τμήματα που είχαν αυτόνομα κάτω στην Κρήτη, ας πούμε το τμήμα έρευνας, το τμήμα το διοικητικό-οικονομικό. Αυτά τα κατάργησε τελείως. Και τις θεραπευτικές μονάδες που απέμειναν όπως απέμειναν, τις μοίρασε την κάθε μία να υπάγεται σε μία διεύθυνση στην Αθήνα. Αλλού υπάγεται η οικογένεια, αλλού υπάγεται η κοινότητα. Και έφτιαξε ένα καθετοποιημένο σύστημα γραφειοκρατικής διοίκησης με αναφορά στην Αθήνα, σε κάποια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Και επίσης μετακίνησε δεκάδες εργαζόμενους από τη μία θέση στην άλλη, χωρίς λόγο, χωρίς καν να δει τους φακέλους τους. Άνθρωποι με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν θεραπευόμενους μέσα σε μία νύχτα μάθανε ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Από τους 11 υπεύθυνους μονάδων που σας ανέφερα μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος. Έχω μπροστά μου τα ονόματα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Από τους 11, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι 10 καθαιρέθηκαν και έγιναν απλό προσωπικό χωρίς καν να εξεταστούν άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με δεκαετίες εμπειρία ή ειδικοί θεραπευτές με πολύτιμη εμπειρία. Όλοι αυτοί καθαιρέθηκαν, οι 10 από τους 11, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση αυτή η οποία περιγράφουμε σήμερα. Δηλαδή ένα γενικευμένο μπάχαλο με έναν έντονο γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, συχνά μονοπρόσωπο από τον πρόεδρο του οργανισμού. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται αυτές τις μέρες τώρα στα προγράμματα της Κρήτης, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δημοκρατία, χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο, χωρίς πραγματική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ΕΟΠΑΕ υποτίθεται ότι ήρθε για να φέρει τη διαλειτουργικότητα, όπως τη λέγανε, άλλη λέξη κλειδί μαζί με την πλοήγηση, ότι δήθεν δεν συνεννοούντουσαν πριν οι διάφοροι οργανισμοί, δεν είναι αλήθεια αυτό, και ότι ήρθε τώρα ο ΕΟΠΑΕ από πάνω να τα αλλάξει όλα, ενώ στην αρχή λέγανε ότι εμείς θα διατηρήσουμε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια αλλίωσε σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλαίσιο σε πάρα πολλές μονάδες και έφερε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε κάπως αλλιώς και η διοίκηση θέλει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό το επιβεβαιώνει.
11: Για πείτε για την Κρήτη κάτι που θέλετε να πείτε και
12: θα σας πω. Να σας πω αμέσως. Αν δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση που διαβάσατε του Προέδρου, αφού διαψεύδει πρώτα αυτό, λέει στη συνέχεια ότι οι μονάδες της Κρήτης, προσέξτε, έχουν μπει, λέει, σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας. Δηλαδή, το ίδιο λάθος που έγινε στο χειρισμό αυτού του θέματος, μια δηλαδή γραφειοκρατική παρέμβαση από την Αθήνα, πώς το διορθώνουμε αυτό που έγινε, με το ίδιο λάθος επί 10. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη σε σχέση με τις μονάδες της Κρήτης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, στέλνει, παρενοχλεί διαρκώς τους εργαζομένους, στέλνει διαρκώς και ζητάει στοιχεία από διευθυντές, προϊστάμενους, προσωπικό, ζητάει προσωπικά δεδομένα, ζητάει τι έγινε στην κάθε ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς ή κακώς δεν έχει σχέση με το επιστημονικά, με το θεραπευτικό έργο, παρεμβαίνει και προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση έκτακτης εποπτείας, το οποίο τι μήνυμα δίνει, ότι εσείς φταίτε, ότι εσείς κάνατε κάτι λάθος και τώρα θα έρθω εγώ να σας ελέγχω κάθε μία ώρα, να σας στέλνω ένα mail, να σας ζητάω δεδομένα, να σας μαλώνω ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επιφυλαχθεί και δημοσίως ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες, ό,τι νόμιμη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διαλύει το θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος είναι αντικείμενο τέτοιας αντιμετώπισης, να κάνει θεραπευτικό έργο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν ξέρω πώς να σας το πω διαφορετικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτό το καθεστώς να κάνει θεραπευτική δουλειά με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων.
11: Δεν μου λέτε, ο πρόεδρος του οργανισμού τι είναι, δικηγορός?
12: Όχι, έχει κάποιο πτυχίο πολιτικής επιστήμης και τα λοιπά και έχει διοριστεί από το Υπουργείο, μάλιστα αρχικά.
11: Άρα λέω επιστημονικά, με το αντικείμενο κοινωνιολογικά, ιατρικά δεν έχει άμεση σχέση, είναι περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλιστα.
12: Ακριβώς, και οφείλει βέβαια να υποπτεύει, να διοικεί και τις μονάδες, και αυτός είναι ο ρόλος του και με βάση τον νόμο, όχι όμως στο θεραπευτικό κομμάτι, είπατε στην ομάδα. και τι είπατε στον άνθρωπο και τι σας είπε και πώς κάνετε θεραπευτική ομάδα, πώς κάνετε συνάντηση. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτά τα εφόδια.
11: Ωραία, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα δεχτώ λοιπόν ότι ό,τι λέτε είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η στόχευση. Υποτίθεται ότι αυτός ο οργανισμός είναι ακριβώς για να παρέμβει σε ένα ζήτημα που είναι από τα νούμερο ένα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Ποιος ο λόγος λοιπόν να θέλει να το διαλύσει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
12: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, μπορούμε όμως να πούμε μερικά πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι εδώ πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι άλλοι λένε θέλουν να το ελέγξουν για να βάλουν τους δικούς τους και να κάνουν διάφορα ρουσέκια κτλ. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να διαλύσουν ειδικά τη στεγνή θεραπεία και να δώσουν αλλού το βάρος. Η γνώμη μου είναι ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν έχει το σύνολο της αλήθειας για το τι συμβαίνει. Έχουν μερίδα αλήθειας όλα αυτά που σας είπα και κάποια ακόμα. Το βασικό πράγμα είναι ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πρόβλημα και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, είναι στο πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν και ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει οριστική λύση και να υπάρχουν διέξοδοι στο θέμα της εξάρτησης και μάλιστα με μια τοπικότητα, με μια δημοκρατία στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Βλέπουν λοιπόν αυτόν τον οργανισμό, τον είδαν από την πρώτη στιγμή σαν ένα λάφυρο. Σου λέει αυτός είναι ένας ευαίσθητος χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί. Άρα θέλουν να τον ελέγξουν, να τον αντιμετωπίσουν όπως θα αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ένα οργανισμό που είναι τα τελωνία ή δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να βλέπουν το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει όλη αυτή η υπηρεσία, όλη αυτή η ιστορία, και προσπαθούν, το βλέπουν σαν μια ιδιοκτησία τους, το οποίο θέλανε να το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό έγινε ήδη από την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 19, όπως θυμάστε, το νόμο περί συγχώνευσης, και θέλουν, νομίζουν ότι μπορούν με ένα συγκεντρωτικό τρόπο να στήσουν μια κατάσταση από την Αθήνα, όπου θα έχουν διάφορες υπηρεσίες που θα τις έχουν σε κουτάκια κτλ. Με ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα φτιάξουν μια βιτρίνα όπου θα λένε στην κοινωνία: να, έχουμε μονάδα εδώ, μονάδα εκεί, έχουμε μια βραχυχρόνια παρέμβαση για το ένα θέμα. Ουσιαστικά όμως αυτό θα είναι έτσι ένα σούπερ μάρκετ μικρών υπηρεσιών ευέλικτων, στη λογική, αν θέλετε, και του pass, ότι δηλαδή θα πάρεις ένα voucher και θα κάνεις 5 συναντήσεις. Δηλαδή προς τα εκεί πάει το πράγμα, σε μικρές ευέλικτες βραχυχρόνιες υπηρεσίες. Όχι η θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, η οποία είχε μια επιμονή, μια δουλειά μονιμότητας που γινότανε, ή ακόμα και στις δομές μείωσης βλάβης, υποκαταστάτων, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε σήμερα να τα συζητήσουμε, αλλά θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον χώρο. Και προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, όταν είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, σας είχα πει τότε ότι λειτουργεί αυτός ο ΕΟΠΑΕ με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη τη φράση που είχαμε
11: πει. Πολύ και βλέπω σήμερα. Για πείτε.
12: Ναι, να σας πω. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε και έφτιαξε αυτό το νόμο ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ξέραμε ότι ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δεν ξέραμε την εμπλοκή του με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την εξεταζόμενη, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή του, έτσι. Φτιάχτηκε λοιπόν ένας νόμος από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας που στη συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος, εμείς βλέπαμε ότι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που πάει να φτιάξει έχουν τέτοια στοιχεία πελατειακού κράτους, κομματικού κράτους, συγκεντρωτισμού, διαχείρισης ροών χρηματικών με έναν τρόπο που να γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Τα βλέπαμε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος διερευνάται ότι εμπλέκεται σε αυτό, αλλά επιβεβαιώνεται δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε δηλαδή με την αποκάλυψη που έγινε και την παραίτησή του, ότι με τη λογική ΟΠΕΚΕΠΕ πήγανε να βάλουν, υποτίθεται, τάξη σε πολλά εισαγωγικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος απεξάρτησης, που θέλει άλλο πνεύμα λειτουργίας, θέλει άλλη διοίκηση, θέλει άλλο χώρο δημόσιο στους ανθρώπους, άλλη επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, συνεννόηση, σχέση με την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν, δεν τα καταλαβαίνουν, και σου λέει: εδώ θα έχω ένα οργανισμό, θα πάρω ένα πρόεδρο, θα τα ελέγχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν όργανα που είναι διακοσμητικά τελείως. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο, που ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητάει, πού συζητάει. Και έχουμε μια μονοπρόσωπη διοίκηση που λειτουργεί με τέτοιους όρους και σε μεγάλο βαθμό και με όρους πελατειακού κράτους. Σε ένα τέτοιο, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και στον χώρο απεξάρτησης, στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα βίσμα ή μια πολιτική επαφή για να μπει στην τάδε μονάδα ή για να σου παρασχεθούν υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί είμαστε.
11: Δεν μου λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνο τα στεγνά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι όλα. Αλλά ωστόσο θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Προφανώς τα στεγνά είναι από αυτά που πλήττονται άμεσα, τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, έτσι, μια φιλοσοφία, φαντάζομαι, δεν είναι έτσι?
12: Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας και η δική μου, αν θέλετε, αντίληψη είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν.
11: Προφανώς.
12: Σε ένα πλαίσιο, έτσι,
11: ναι.
12: Και με μια μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους και με μια σχέση. Η μείωση της βλάβης, ας πούμε, συχνά το ακούμε σαν.
11: Και να πω ότι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και άλλες εξαρτήσεις, είναι και αλκοόλ.
12: Ακριβώς, αλκοόλ, τζόγος κτλ. Η μείωση της βλάβης, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία που έχει μια σοβαρή αποστολή, έτσι. Απλά όταν λέω ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έμαθα ακόμα ένα, περιστατικά βίας, περιστατικά πολύ δύσκολα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι στις μονάδες. Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας. Το ξέρετε ότι μετά από 16 μήνες λειτουργίας του οργανισμού, ενώ ήταν στις αρχικές υποχρεώσεις, δεν έχουν έρθει πλαίσια λειτουργίας στις μονάδες. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, κανονισμός λειτουργίας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο πώς θα δίνονται οι θέσεις υπευθύνων αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυθαιρεσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία σε τίποτα. Για να έρθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Ισχύει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση απέναντι στα προγράμματα αυτά που λέμε ψυχοκοινωνικής προσέγγισης ή όπως τα είπατε στεγνά. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο χτύπημα που δέχονται αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που ήταν στις θεραπευτικές κοινότητες. Κανένας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο το ίδιο. Στις διευθύνσεις του οργανισμού, στη διεύθυνση θεραπείας ακόμα δεν υπάρχει κανένας από εκεί. Υπήρχε δηλαδή μια σάρωση που έγινε. Απέναντι ειδικά στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που ήταν σε αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι υπεύθυνοι πανελλαδικά αυτών των προγραμμάτων καταργήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Και το κυριότερο, υπάρχει μια παρέμβαση στο έργο που παρέχουν. Ενώ μας λέγανε ότι δεν θα τα πειράξουμε, εμείς ίσα αναγνωρίζουμε την προσφορά τους κτλ., οι κοινότητες κτλ., κατάργησαν τα ιστορικά ονόματα αυτών των κοινοτήτων, Αριάδνη, Ιθάκη κλπ. Κατάργησαν τα ενιαία προγράμματα, όπως σας είπα πριν, και τα έβαλαν κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις. Και παρεμβαίνουν και στο ίδιο το θεραπευτικό έργο. Η θεραπευτική κοινότητα ήταν ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση ευθύνης στους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, με τη βοήθειά τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να υπευθυνοποιηθούν. Έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, όπου η θεραπευτική κοινότητα τίνει να μετατραπεί σε ένα χώρο εγκλεισμού. Γυρνάμε δυστυχώς στη δεκαετία του 50, που ο ψυχιατρικός εγκλεισμός ήταν η λύση για τις εξαρτήσεις. Αυτό άλλαξε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 70 και μετά την ίδρυση των πρώτων προγραμμάτων, Ιθάκη κλπ. Γυρνάμε δυστυχώς πίσω και αυτό που τους νοιάζει είναι βάλε τους ανθρώπους σε ένα χώρο, βάλε τους φύλαξη. Θέλουν να βάλουν 24-ωροι βάρδιες στους εργαζόμενους και να σπάσουν τη θεραπευτική ομάδα που το πρωί συνεννοούταν, έκανε θεραπευτικό έργο, υπήρχε διασύνδεση, έβλεπε τα περιστατικά. Θέλουν να τους σπάσουν σε βάρδιες φύλαξης ουσιαστικά, καταργώντας και τις ειδικότητες του προσωπικού, και θέλουν τους ανθρώπους να είναι απλά έγκλειστοι μέσα σε μια μονάδα και το μόνο που τους νοιάζει είναι μην τύχει μια στραβή στη βάρδια μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το περιστατικό που συζητάμε για την Κρήτη, εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ήταν το κίνητρο για να μην μπει αυτός ο άνθρωπος, είναι μην τον βάλουμε μέσα και γίνει κάτι μέσα, ας τον έξω. Και ο άνθρωπος δυστυχώς κατέληξε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλίωση και όλου του περιεχομένου που είχε το θεραπευτικό πρόγραμμα, η θεραπευτική κοινότητα, και αυτό δυστυχώς έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, που δεν είναι το πρώτο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη απλά έχει αυτή την τραγικότητα. Έχουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκτός δομών, ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν, πώς να σας πω τώρα παραδείγματα. Χτες έμαθα σε μια πόλη ότι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε μέχρι το φούρνο να πάρουν μια προμήθεια για την κοινότητα, που η κοινότητα ήταν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό. Υπήρχε επαφή με την τοπική κοινωνία. Η κοινότητα, υπήρχαν τα παλιότερα μέλη που είχαν ευθύνη, είχαν σχέση με τα μαγαζιά, να ψωνίσουν, να πάνε μια εκδρομή. Mm-hmm. Να πάνε, αυτά όλα έχουν καταργηθεί και πάμε σε ένα μοντέλο εγκλεισμού. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη καταστροφή για τα θεραπευτικά προγράμματα.
11: Κύριε Παπαϊάννου, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που σας έχω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που ο δείκτης, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, ο δείκτης δυστυχώς στο κατώφλι των ναρκωτικών έχει κατέβει ηλικιακά πολύ πιο κάτω από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια, δυστυχώς.
12: Να.
11: Και επίσης δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά φαίνεται να έχει και μία αλλαγή. Μέχρι τώρα, θα το πω ευθέως και Θέλω το σχόλιο σας για να καταλάβουμε γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα προγράμματα. Παλιά ξέραμε, περίπου ως αστικό μύθο, ότι η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλουσίων. Σήμερα βλέπουμε με μεγάλη έτσι, θλίψη και προβληματισμό ότι αυτές οι δόσεις φιξάκια, όπως τα λένε οι καλά γνωρίζοντες, κοκαίνης, έχουν κατέβει σε ηλικίες 16, 17, 18. Αναρωτιέσαι, πού στο διάλογο θα το πω έτσι, βρίσκουν τα λεφτά. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε σαν εικόνα.
12: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει μια διάχυση και της κουλτούρας, αν θέλετε, των ναρκωτικών και μια απενοχοποίηση όσον αφορά τη χρήση, κατέβασμα των ηλικιών. Η Ελλάδα έχει σχετικά καλούς δείκτες σε μικρότερες ηλικίες. Ευρωπαϊκά δυστυχώς όλα αυτά έχουν χειροτερέψει αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά η κοκαίνη, όπως το είπατε, από την καραντίνα και όλα έτσι, αν βάλουμε ένα ορόσημο και μετά, έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν ξέρω αν είναι διπλάσια ή τριπλάσια, αλλά με τις μετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι είναι πολλαπλάσια η χρήση της κοκαίνης. Υπάρχουν οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά, πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι κάθε μέρα στον κόσμο, προσέξτε, κάθε μέρα δημιουργείται μια νέα ναρκωτική ουσία. Μπορεί να είναι παραλλαγή μιας προηγούμενης και αυτά, αλλά το στοιχείο νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχει δηλαδή μια έκρηξη του φαινομένου. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα στις μικρές ηλικίες. Η εικόνα που έχω από τις κοινότητες, από τα θεραπευτικά προγράμματα, από τα συμβουλευτικά κέντρα είναι ότι ο κόσμος που προσέρχεται σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση με αυτές τις ουσίες, δηλαδή κοκαίνη, χασίς βέβαια και οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Και αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει έμφαση επιστημονική, να δει κανείς τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δημιουργούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι χρήστες ηρωίνες που προσεγγίζουν τα προγράμματα είναι αρκετά λιγότεροι πλέον. Η υποκατάσταση, η οποία είναι ένα κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει, αφορά μόνο την ηρωίνη. Δεν αφορά ούτε την κοκαίνη, ούτε το χασίς βέβαια, ούτε τις υπόλοιπες ουσίες. Όταν λοιπόν μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνονται οι άλλες ουσίες, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέγατε και εσείς πριν, η προσέγγιση η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στα υποκατάστατα, που δεν μπορεί να γίνει έτσι αλλιώς για πάρα πολλές ουσίες, αλλά θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα πηγαίνει στις ρίζες και την ουσία της εξάρτησης και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια άλλη σχέση του ανθρώπου, μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χώρο, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι κρίσιμη η εμπιστοσύνη και έχει οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη στα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα του 18 άνω, του οκανά του και θεάω το καθένα με τον τρόπο που δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα και έτσι φτιάχτηκε μια εμπιστοσύνη που είχε να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με τους επαγγελματίες, με τα προγράμματα, μια εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όπως σας είπα και πριν, είναι ψέμα ότι δεν συνεργάζονταν τα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Επειδή το συζητάγαμε με συναδέρφους, μου αναφέρουν πάρα πολλές περιπτώσεις πώς γίνονταν στο παρελθόν εισαγωγές κρίσης και μάλιστα πολλές φορές σε συνεργασία των προγραμμάτων. Υπήρχε, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος η οποία ήταν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Η γυναίκα αυτή ήθελε να πάρει στο 18 άνω. Το 18 άνω είχε ένα διαφορετικό πλαίσιο που απαιτούσε ορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Την πήρε το ΚΕΘΕΑ. Μπήκε σε μια κοινότητα, έβγαλε τα στερητικά και την πήγε μετά στο 18 άνω. Αυτά γινόντουσαν προ-ΕΟΠΑΕ. Υπήρχε συνεργασία των φορέων. Όχι πάντα η καλύτερη, αλλά είχε οικοδομηθεί δηλαδή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων. Ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου, τις ανάγκες που είχε ο καθένας ξεχωριστά. Και τι είστε το κράτος να κάνει, να τα καταργήσει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχατε δει εκείνο το σποτάκι που είχε βγάλει ο ΕΟΠΑΕ για να διαφημίσει τον ένα χρόνο του οργανισμού.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Έβγαλε ένα σποτάκι που είχε μια AI φιγούρα.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν έβρισκα άκρη πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα πριν ένα χρόνο και τώρα έχει γίνει κοσμογονία και όλα είναι καλά. Προσέξτε, έχει τη σημειολογία του το πράγμα. Μια φιγούρα χωρίς αληθινό πρόσωπο, χωρίς αληθινή φωνή, χωρίς όνομα, χωρίς ιστορία. Αυτό είναι ο ΕΠΑΕ. Και δεν μπορεί να υπάρξει ο ΕΠΑΕ. Ξέρετε, η διοίκηση αυτή με τον κύριο Θεοχάρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει δυστυχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο έτσι όπως έχει στηθεί από τον νόμο Βαρτζόπουλου για την απεξάρτηση.
11: Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα πρέπει και η κοινωνία να κινηθεί και να κοιταχτεί στον καθρέφτη της, αν κάτι δοκιμάστηκε 2 χρόνια και δεν τραβά, πρέπει τώρα να αναδομηθεί με έναν τρόπο που να ωφελήσει δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να χαθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγιάννη.
12: Ακριβώς. Μόνο μπορώ να πω μια κουβέντα.
11: Παρακαλώ, παρακαλώ.
12: Έχουμε ένα λεπτό.
11: Βεβαίως.
12: Είναι όπως το λέτε, δεν μπορεί κανένας μόνος του. Πρέπει η ίδια κοινωνία να δει το πρόβλημα. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε και μια έκκληση στην κοινωνία, στους φορείς, στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωση, να αναδείξουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα σας πω είναι ότι στις 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
11: Α, καλά, είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε. Πάνω σε αυτό το θέμα. Καλά, θα ακούσουμε λογίδρια ανακοινώσεις.
12: Πάνε σφαίρα. Πολύ καλά. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα τα φτιάξαμε όλα σε ένα χρόνο. Αλφαβιά, πώς το έλεγε εκείνο το σποτ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 26 Ιουνίου εμείς έχουμε αποφασίσει μια απεργία. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε για ψιλοπίδημα εύκολα. Θέλουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι ουσιαστικό. Θέλουμε να κάνουμε 26 Ιουνίου. Υπάρχει απεργία στο ΝΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης. Δεν μιλήσαμε σήμερα για τα κέντρα πρόληψης που έχουν μεγάλο πρόβλημα,
11: ναι,
12: και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τελειώνει το 27 και κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά. Οπότε 26 Ιουνίου και στο ΝΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης υπάρχει μια απεργία με κύριο σκοπό να αναδείξουμε στη δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
11: Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαϊάννου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική παρουσίαση μιας από τις πιο κρίσιμες πτυχές για την κοινωνία και ιδίως όσο κατεβαίνουν και οι ηλικιακοί δείκτες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
12: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.
11: Να είστε καλά.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
16: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
15: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
16: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
15: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
16: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
17: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
18: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
19: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
20: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
22: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
23: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
22: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή στενά και την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Ένα κοινό, δυστυχώς, των δύο πολέμων πλέον. Μετά το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας και της Διόδου προς το Σουέζ από τους Χούθη, μετά το Ορμούς που ήταν το θέμα των τελευταίων μηνών, τώρα βλέπουμε και την Ρωσία να προκαλεί πνιγμό, όπως λέει το Πολίτικο, στην έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί τη διοχέτευσή τους προς την παγκόσμια οικονομία. Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή το σταμάτημα και της διατροφικής αλυσίδας και της ενεργειακής αλυσίδας παγκοσμίως, μετατρέποντας τη γεωγραφία σε όπλο, σε δύο πολέμους ταυτόχρονα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συνέπειες, πέρα από τις συνέπειες που έχει στο ουκρανικό αυτό, τις συνέπειες που έχει στην παγκόσμια λειτουργία μέσω της οικονομίας και κατά πόσο αυτό θα κανονικοποιηθεί και θα γίνει όπλο πολέμου και θα σταματήσει να είναι η παγκόσμια οικονομία παράμετρος προς εξέταση για ό,τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτική αυτή η εξέλιξη. Τα τρία αυτά μεγάλα μέτωπα στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Μπριστικό Κόλπο και στον Εύξεινο Πόντο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε τον Εύξεινο Πόντο λέγοντας ότι εδώ πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, πλήττονται οι λαοί της Αφρικής και της Μέση Ανατολής οι οποίοι εισάγουν από εκεί σιτηρά, κατά βάση ουκρανικά φτηνά σιτηρά, άρα βλέπουμε πως υπάρχει, αν θέλετε, και μια ταξική διάσταση στους πολέμους αυτούς. Πράγματι, κάποιες ομάδες ανθρώπων είναι πίσω από τους πολέμους. Οι βιομηχανίες όπλων, οι πετρελαϊκές, οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι των δυνάμεων αυτών, δυστυχώς και στη χώρα μας. Και απ' την άλλη, υπάρχουν τα θύματα αυτών των πολέμων που πλήττονται, που είναι δυστυχώς οι φτωχότεροι λαοί στις φτωχότερες χώρες. Και αυτό νομίζω

0: ξεκίνησε το μάθημα, το οποίο μετά το είδαμε σε τεράστιο βαθμό, το οποίο κρατάει εχμάλωτη πλέον την παγκόσμια οικονομία στο στενό του Ορμούζ, και μετά υιοθέτησε και η Ρωσία. Το θέμα της Ρωσίας είναι αρκετά ενδιαφέρον και πιο περίπλοκο, διότι θυμίζω ότι υπάρχει ένας υφιστάμενος, υποτίθεται, ναυτικός αποκλεισμός των στενών των λιμανιών της Ουκρανίας στον εύξηνο πόντο, όπως είναι η Οδυσσός, το Μικολάγεφ. Αλλά μέσω της οδού που είχαν, θυμάστε, υπήρχαν συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να υπάρχει μια διευθέτηση του θέματος και να μπορούν να βγαίνουν και τα ρωσικά και τα ουκρανικά. Πράγματι, αυτές τις συμφωνίες τις παραβίασαν οι Ουκρανοί πρώτοι. Κατά βάση ήταν οι Άγγλοι οι οποίοι μετέφεραν και όπλα με τα πλοία, άρα παραβίασαν οι Άγγλοι τις συμφωνίες και έτσι και εξέπεσαν. Μετά λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να ανανεωθεί αυτή η συμφωνία, σκέφτηκαν και βρήκαν οι Ουκρανοί την διέλευση μέσω της γυαλίτιδας ζώνης της Ρουμανίας. Και άρα πηγαίνουν δηλαδή από χωρικά ύδατα σε χωρικά ύδατα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τους Ρώσους να μην υπολογίζουν αυτή τη συμφωνία και να χτυπούν και στα λιμάνια της Οδυσσού και σε διεθνή ύδατα όποιος βγήκε εμπορικά πλοία. Είναι το μοντέλο αυτό των Χούθη στην πραγματικότητα, που το πήρανε, το επεξέτειναν οι Ιρανοί και τώρα το έχουν και οι Ρώσοι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο είναι εδώ για να μείνει, δυστυχώς.
1: Δηλαδή τα κράτη αντιγράφουν τους τρομοκράτες.
0: Κοιτάξτε, επειδή
1: τους χαρακτηρισμένους τουλάχιστον ως τρομοκράτες διεθνώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τι μας λέτε.
0: Ναι, θα σας πω καταρχάς η λέξη τρομοκρατία, επειδή διδάσκω ακριβώς το θέμα της τρομοκρατίας και είναι λίγο ιδιαίτερο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι βάσει διεθνών σχέσεων ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκράτης, κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία ή τρομοκρατικό κράτος. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα, αν η Χούθη είναι στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν όντως έχει χαρακτηριστεί. Στην Αμερική, όντως έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν οι πολιτοφυλακές, οι ομάδες οι οποίες διεξάγουν έναν πόλεμο και έχουν όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για να είσαι τρομοκράτης πρέπει να έχεις, να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χτυπάς πολιτικούς στόχους, να χτυπάς δηλαδή πολίτες. Τώρα, αν έχεις μια υποστήριξη κρατική όπως είναι η Χεζμπολά, για παράδειγμα, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό μόνο του, βάσει των. Γιατί είναι πολιτικό, ξέρετε, το θέμα ποιος είναι ο τρομοκράτης. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι τρομοκρατικό κράτος και σαν καθεστώς και στηρίζει την τρομοκρατία, όπως είναι η Σουνιτική τρομοκρατία του ISIS. Παράλληλα, μιλάμε για τους Κούρδους αντάρτες, οι οποίοι δεν είναι τρομοκράτες από τη στιγμή που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα όπως ήταν της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πράγματι ξεκίνησε, νομίζω, το μοντέλο αυτό είναι τον Χούθη. Κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε από εδώ και πέρα τέτοιου είδους διένεξη εμπλέκεται στις θαλάσσιες οδούς, διότι βιώσαμε, αν θέλετε, και την μεγάλη κρίση, όχι μόνο του πολέμου, αλλά και την κρίση των εφοδιαστικών αλυσίδων με τον COVID. Άρα ανεδείχθη το μεγάλο, το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την διασύνδεση και την παγκοσμιοποίηση, τη διασύνδεση της ανθρωπότητας. Άρα είναι σημεία κλειδιά αυτά, σημεία πίεσης για τις οικονομίες και άρα σημεία πίεσης και για τις πολιτικές αποφάσεις. Ιδίως δηλαδή βλέπουμε μικρούς δρόντες, θα έλεγα ανορθόδοξους δρόντες όπως είναι οι Χούθη, για να μην πάμε στο κομμάτι τρομοκρατία ή όχι. Ανορθόδοξους δρόντες να πιέζουν οικονομικές πιέσεις, οικονομικά κουμπιά και μέσα από αυτά να έχουν πολιτικά ωφέλη και πολιτικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι οι Χούθη, μιας και από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, νίκησαν στην πραγματικότητα κατά κράτος τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί προχώρησαν το 25 σε μια συνθηκολόγηση με τους Χούθη, αποκλειστικά Αμερική και Χούθη, δεν βάλαν τους Ισραηλινούς στη συμφωνία αυτή, για να μπορούν να διέρχονται τα πλοία των Αμερικανών από την Ερυθρά Θάλασσα και αποχώρησαν οι Αμερικανοί, ιτημένοι στην πραγματικότητα από τη συμφωνία που κάνανε με τους Χούθη. Άρα βλέπουμε την τεράστια επιτυχία που έχει αποδειγμένα πλέον αυτή η πίεση. Άρα ξαναλέω, νομίζω ότι θα το βλέπουμε μπροστά μας σε οποιαδήποτε διένεξη θαλάσσια.
1: Επειδή θίξατε στην αρχή το ανθρωπιστικό ζήτημα, για να το συνδέσουμε και με αυτό, αυτό που παρατηρούσαμε παλιά, μέχρι τον προηγούμενο πόλεμο του κόλπου, μέχρι το Αφγανιστάν, είναι η επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους ή σε αξιωματούχους ή σε πολιτικούς στόχους του αντιπάλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι επιθέσεις σε δηληστήρια, σε ενεργειακές υποδομές, σε υποδομές αφαλάτωσης, σε εφοδιαστικές αλυσίδες, σε λιμάνια, σε πράγματα που αφορούν την ζωή των απλών ανθρώπων και λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όλου του κόσμου. Πότε κανονικοποιήθηκε αυτό? Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα για να επανέλθει σε ένα λογικό πλαίσιο ο πόλεμος? Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Έχει προλάβει η ανθρωπότητα να το αντιληφθεί και να το αντιμετωπίσει?
0: Καταρχάς, η διεθνής κοινότητα δεν υπάρχει υπό την έννοια που την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Συνήθως, ιδίως εμείς που ας πούμε συμβατικά είμαστε δυτικοί, θεωρούμε τη Δύση ως δυτική κοινότητα, με την

0: πρόσθεση της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Αυστραλίας. Η διεθνής κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και αριθμητικά, δημογραφικά. Σε κάθε περίπτωση, η δυτική διεθνής κοινότητα είναι άκρος υποκριτική. Νομίζω αυτό πλέον έχει απομυθοποιηθεί στα μάτια του κόσμου. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που είχε η Ευρώπη φαίνεται πρόβλημα. Εχθρός των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυταρχικές ηγεσίες και αυταρχικές αποφάσεις. Μα δείτε τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ελέγχους στα κινητά μας. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει χάσει αυτή τη φιλελεύθερη, αν θέλετε, σκοπιά της. Και σε ένα μεγάλο βαθμό φαίνεται αυτό και από τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που έχουν κρατήσει οι δυτικές ηγεσίες απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, δέχονται, για παράδειγμα, το ένταλμα σύλληψη κατά του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά δέχονται το αντίστοιχο κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ή καταδικάζουν αντίστοιχα χτυπήματα σε πολιτικούς στόχους σε άλλα κράτη του πλανήτη, αλλά όταν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι Σαουδάραβες χτυπάνε στη Χοντέιντα σε πολιτικούς στόχους, δηλαδή σε κέντρα τηλεπικοινωνιών συγκεκριμένα και στην Ίσο Καμαράν, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πολίτες στα κέντρα αυτά. Δεν μιλάει κανείς, πολύ πιθανό, επειδή είναι και διεφθαρμένες οι πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη. Θυμίζω Qatar Gate, υπάρχει σαουδαραβικό χρήμα δυστυχώς και στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίες προβολαρχίες, δεν είναι τυχαία η προβολαρχία. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η διαφθορά, η Δύση είναι απονομοποιημένη, διεφθαρμένη και άρα δεν έχει ούτε το ηθικό πλεονέκτημα, ούτε τις ικανότητες να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα. Άρα, η Δύση είναι και από πίσω, βλέπε Αμερική, διότι η Αμερική ξεκίνησε, ήταν αυτή που ξεκίνησε τις δολοφονίες αυτές. Να πω επίσης ότι, επειδή αναφερθήκατε σε πολιτικούς στόχους, και οι πολιτικοί στόχοι είναι έγκλημα πολέμου. Δεν μπορεί να δολοφονήσει την πολιτική ηγεσία μιας χώρας. Στη στρατιωτική ηγεσία μπορείς. Τη θρησκευτικοπολιτική δεν μπορείς. Είναι έγκλημα πολέμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ, το ερώτημα είναι αυτό. Από πότε νομιμοποιήσαμε τα εγκλήματα πολέμου? Να χτυπάς δηλαδή σταθμούς αφαλάτως, ηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς, ξαναλέω, το έχει νομιμοποιήσει η Δύση. Είναι τραγικό αυτό το οποίο βιώνουμε δυστυχώς. Μπορεί να ξεκίνησε από τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής αυτό του είδους το χτύπημα, αλλά σε επίπεδο κρατικό, που εδώ έρχεται και η κανονικότητα, αν θέλετε, δυστυχώς πήρε τη σκυτάλη η Δύση. Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί με τους Ισραηλινούς τις δολοφονίες όχι μόνο στρατιωτικών στόχων που είναι δόκιμοι στόχοι στο Ιράν, αλλά δολοφόνησαν πολιτικούς που είναι έγκλημα πολέμου. Χτύπησαν προφανώς και σε στόχους, θυμάστε το σχολείο με τα κοριτσάκια που είναι μια καραμπινάτη περίπτωση εγκλήματος πολέμου, που εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν και εντάλματα για τον Τραμπ και για την ομάδα του. Άρα είναι ένα συνδυασμό, θα έλεγα, ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, το κανονικοποίησαν δυστυχώς τα κράτη της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας που αναφέρατε πριν, και δυστυχώς η διεθνής κοινότητα είναι τόσο απονομιμένη και αλωτριωμένη, θα έλεγα, εκ των έσω, με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, που δεν μπορεί να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα.
1: Γιατί η ανάλυση για τον κόλπο και τη Μέση Ανατολή και το πώς διεξάγεται ο πόλεμος δεν γίνεται να τελειώσει, θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό κάτι που προτείνει το Foreign Policy αυτή την εβδομάδα. Όχι κάποιο ιρανικό μέσο, το Foreign Policy. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από τον απερίσκεπτο πόλεμο του Τραμπ. Πληρώστε το Ιράν για να ανοίξει το Ορμούς και να παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο απλό, υπάρχει περίπτωση δηλαδή ένας πόλεμος που αυτό που οδηγήθηκε σε έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να λύνεται τόσο απλά και να είναι απλά αδιάλλακτες οι δύο πλευρές, ή είναι κάτι πάρα πολύ περιπλοκότερο με πολύ πιο περίπλοκη λύση κατά συνέπεια?
0: Όχι, θα σας κάνω και ένα παραλληλισμό. Θα συμφωνήσω καταρχάς και η δική μου εκτίμηση σήμερα, για να μην έχουμε και τις σχολιασμούς για τις προφητείες, σήμερα όπως βλέπω τα πράγματα, η πρόβλεψή μου είναι ότι έτσι θα καταλήξει. Θα καταλήξει με τους Ιρανούς να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και πράγματι να έχουν και έσοδα. Και ήταν πολύ κοντά άλλωστε με το Μνημόνιο Συνεργασίας σε αυτήν ακριβώς την εξέλιξη. Θα δούμε αν θα μείνει αυτή η εκτίμηση. Θα κάνω ένα παραλληλισμό, να σας πω ακριβώς το ίδιο για την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη. Δεν μπορούν οι Σαουδάραβες να επικρατήσουν τον Χούθη. Πολεμάνε περίπου 8-10 χρόνια σε αυτό το μέτωπο. Δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα ο σταθμός των Σαουδαράβων, ο οποίος είναι άρτια εξοπλισμένος, έχει τα πλέον προηγμένα αμυντικά και επιθετικά, τις επιθετικές πλατφόρμες, δεν μπορεί να κατανικήσει μια οργάνωση η οποία είναι τέλος πάντων με περιορισμένες δυνατότητες και δυναμικές στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό τώρα, βομβαρδίζοντας πολιτικούς στόχους και διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου στην Χοντέιντα. Είναι, καταλαβαίνετε, αδύνατο. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει για να μπορέσουν, διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή της Σαουδικής Αραβίας, και το σχετίζω με αυτή την ερώτησή σας, είναι μια αυτοκτονική απόφαση να χτυπήσουν δηλαδή τους Χούθη, γιατί αυτοί το ξεκίνησαν πάλι, πιθανότητα και κατ' εντολή των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Κλιμακών λοιπόν, είχαν τη μοναδική διέξοδο για να διαφύγουν του στενού του ορμού. Είχαν αυτόν τον αγωγό, μετέφεραν στο Γιανμπού, δηλαδή από την Ανατολή στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, στη Δυτική Σαουδική Αραβία, και από εκεί μέσω τη Ερυθρά Θάλασσα πάλι πηγαίναν τα φορτία, που το 83% πάει στην Ασία. Και εν μέσω αυτής της κατάστασης αποφασίζουν να βομβαρδίσουν το διεθνές αεροδρόμιο της Σανά για να κρατήσουν, λέει, την αποκλεισμό των Χούθη. Μια αυτοκαταστροφική απόφαση που μου θυμίζει τις κυρώσεις που κάναμε κατά της Ρωσίας.
1: Αυτό πώς εξηγείται, δεδομένου το ότι μια διέξοδος χάθηκε από το Ιράν. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να προστατευτούν από τους Αμερικανούς. Για ποιο λόγο να κλείσουν και την άλλη διέξοδο, οι Σαουδάραβες?
0: Είναι, ξαναλέω, μια αυτοκαταστροφική απόφαση. Μου θυμίζει αυτό το ότι αυτοκτονήσαμε, χτυπήσαμε τα πόδια μας με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι συνωμοσιολογία. Υπάρχουν άτομα τα οποία, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο κ. Φίτσο, πληρώθηκαν πολιτικοί για να γίνουν αυτές οι κυρώσεις στην Ευρώπη. Πιθανότητα και στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι δωροδοκήθηκαν για να αυτοκτονήσουν τις χώρες τους. Έτσι λοιπόν και ο Μπιν Σαλμάν, είναι πολύ πιθανό αυτή την αυτοκτονική απόφαση να του υποσχέθηκαν τη συμφωνία αυτή που βλέπουμε με τα πυρηνικά. Είναι, νομίζω, κατά την δική μου εκτίμηση, κατ' εντολήν Ισραηλινών και Αμερικανών αυτή η εγκληματική και αυτοκτονική κλιμάκωση της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη. Είναι ένα τρίτο μέτωπο που τα ανοίγει η Σαουδική Αραβία. Συνεχίζει και βομβαρδίζει ακόμα και τώρα. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν με την οικογένεια, οι διεφθαρμένες σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο η συγκυρία. Πρέπει να είσαι μωρός για να μην δεις τη συγκυρία, τη σύμπτωση αυτή, τη σατανική με τα πυρηνικά, τα οποία δεν θα έχουν και τις δικλείδες, το χρυσό κανόνα για τον μη εμπλουτισμό με Σαουδική Αραβία. Θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα δηλαδή οι Σαουδάραβες. Άρα βλέπουμε εδώ για ποιο λόγο γίνεται. Τελικά, για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα, πράγματι και στις δύο διενέξεις θα μπορούσαν και οι Σαουδάραβες να πούνε: άρουμε τον αποκλεισμό ναυτικό και στα αεροδρόμια της Ιεμένης για τους Χούθη, και θα, αντίστοιχα, θα άρουν τον αποκλεισμό και αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Χούθη. Αλλά δεν θα ήταν μια παραδοχή ήττας αυτή για τους Σαουδάραβες, όπως θα είναι μια παραδοχή ήττας και για τον Τραμπ η αντίστοιχη απόφαση για τους Ιρανούς, και δεν θέλουν, δηλαδή για λόγους γοήτρου και διεθνούς κύρους, που και αυτός διεθνείς σχέσεις είναι ένας συντελεστής, εδώ πρέπει να τον συμπεριλαμβάνουμε, και για τα ισοκομματικά των ΗΠΑ, δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση, αλλά είναι ο μονόδρομος αυτός. Και πράγματι έτσι μόνο μπορεί να λυθεί αυτή η διένεξη.
1: Για λόγους γοήτρου, ωστόσο, δεν γίνεται να παραμένει αφύλακτη, επαόριστον, δηλαδή για όσο κρατάει ο πόλεμος στο Ιράν, όλες οι υποδομές Σαουδικής Αραβίας, μην μπορώντας να υπερασπιστούν με τα μέσα που διαθέτουν τον εαυτό τους. Οπότε θα μπορούσε η Κίνα να είναι, η Κίνα που είναι σιωπηλή, θα μπορούσε η Κίνα να μεταβεί σε παίκτη για την διεθνή ασφάλεια, είτε επεμβαίνοντας διπλωματικά προς το Ιράν, είτε με άλλους τρόπους από τους οποίους εξαρτάται η Ιρανική οικονομία από την Κίνα.
0: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η εξομάλυνση των σχέσεων Ριάντ και Τεχεράνης ήρθε πράγματι από τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Δεν ήταν η Ουάστον αυτή η οποία εξομάλυνε τις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών, ήταν πράγματι οι Κινέζοι. Ήταν μια απόδειξη διπλωματικής ισχύω των Κινέζων. Παράλληλα, οι Κινέζοι έχουν επενδύσει όχι μόνο με τις υποδομές τους στη Μέση Ανατολή και στη Σαουδική Αραβία, αλλά και με τις εξαγωγές σε όπλα, αν και παραμένει βασικός πάροχος ασφαλείας για τα κράτη του κόλπου, τις πετρομοναρχίες, παραμένουν οι Αμερικανοί. Η Κίνα επικουρικά κερδίζει και αυτή με τις εξαγωγές. Ωστόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι πάτρονας των Ιρανών η Κίνα σε ένα βαθμό, όπως είναι και η Ρωσία, αλλά σε ζητήματα, ξέρετε, εθνικής κυριαρχίας και επιβίωσης του έθνους, και αυτό είναι ένα μάθημα για τον Ελληνισμό, διότι είμαστε ένα κράτος το οποίο δυστυχώς άγεται και φέρεται στην εξωτερική πολιτική του. Είναι ένα μάθημα εδώ, διότι το Ιράν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα λογαριάσει το Πεκίνο. Για λόγους επιβίωσης, αν θέλει πράγματι η Τεχεράνη να επιβάλλει ένα καθεστώς να πνίξει την διεθνή ναυσιπλοεία και τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα, μπορεί να κάνει εξαιρέσεις. Το είπατε πριν με τον κύριο Ψήλο. Πράγματι, κάποια κινέζικα πλοία περνάνε από το Ορμούς. Μπορεί να κάνει εξαιρέσεις για τους Κινέζους, αλλά δεν θα επιτρέψει τη διαμεσολάβηση της Κίνας για να επέλθει μια ειρήνη στην περιοχή, αν δεν αποκομίσουν οι Ιρανοί αυτά τα οποία θέλουν από τους Σαουδάραβες. Άρα, σε ένα βαθμό, ναι, περιορισμένα και μεμονωμένα, αλλά όχι στρατηγικά και μακροπρόθεσμα.
1: Δεν ξέρω τι να προτερωτήσω το χρόνο που μας μένει. Λιβύη ή Κύπρο. Θα επιλέξω το κοντινότερο και το πιο εθνικά σημαντικό. Αυτές οι διαρροές που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για ένα νέο, πιο χαλαρό τρόπο επίλυσης του Κυπριακού, που αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι μεν, αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι δε. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται και γιατί έτσι κατευσπευσμένα από το θέλουμε και έναν εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έρχεται ο Κουτέρες για να το συζητήσει στο δημοσίευμα του Independent, στην απόρριψή του ως μη ρεαλιστικό. Τι υπάρχει πίσω από αυτά που δεν βλέπουμε?
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική εδώ λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πράγματι, Κύπρος αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό παράγοντα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Θέλω όμως εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις, διότι δεν πληρούνται τα βασικά εχέγγυα για τη διατήρηση της εθνικής γραμμής στο θέμα της Κύπρου. Ξέρετε, και αυτό είναι το μείζον και το πιο ανησυχητικό. Η επαναφορά, για παράδειγμα, είτε θεωρημάτων όπως είναι το Κραμοντανά, την προσέγγιση αυτή, είτε του σχεδίου Ανάν, το οποίο το καταψήφισε ο κυπριακός λαός, το κατανίκησε, θα λέγαμε, γιατί ήταν μια προσπάθεια αλλίωσης του ελληνικού στοιχείου και από ελλαδικά και ελληνοκυπριακά κόμματα το 2004. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα εδώ, και αυτό νομίζω είναι το μείζον στην μεγαλύτερη εικόνα, όχι το γεωπολιτικό ή το πρόσκαιρο, το συγκυριακό, είναι ότι τα κόμματα και στα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα κυβερνώντα κόμματα σε Κύπρο και σε υπηρετική Ελλάδα, έχουν υιοθετήσει αυτή τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, ξέρετε, η οποία είναι πέρα από ένα ρατσιστικό μόρφωμα, αυτό το οποίο πάει να τίνει να δημιουργηθεί, είναι μια θέση στην οποία την κατέριψαν, την απέρριψαν οι Κύπροι πολίτες μέσω δημοψηφίσματος και πάνε τώρα μέσω της κοινοβουλευτικής οδού να περάσουν ακριβώς την ίδια συμφωνία. Το μόρφωμα αυτό της ΔΔΟ είναι ένα σχέδιο Ανάν με άλλο όνομα, ακριβώς το ίδιο, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, το οποίο το έχουν καταψηφίσει οι Κύπροι πολίτες και είναι ένας λόγος, αν θέλετε, για ραγδαίες πολιτικές αλλαγές στην Κύπρο και στη χώρα μας, που βλέπουμε ότι αντιδημοκρατικά, θα έλεγα με αυταρχικό τρόπο, οι πολιτικές ηγεσίες σε συνδυασμό, σε συντονισμό με ξενοκίνητες δυνάμεις, προωθούν θέσεις οποίες τις απορρίπτει ο κυρίαρχος λαός με δημοψηφίσματα, πάνε να τις περάσουν από κοινοβούλια. Μου θυμίζει το Ευρωσύνταγμα.
1: Έγινε κάτι πολύ πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το ψήφισμα για αυτό που αναφέρατε.
0: Το ανέφερα πριν. Για τον έλεγχο των συνομιλιών μας, είναι αντιδημοκρατικές αυτές. Και αν θέλετε να το συνδυάσουμε και με τα προηγούμενα, έτσι έχετε απονομιμοποιηθεί και η Δύση. Ακόμα χειρότερα στα κράτη του ελληνισμού, Ελλάδα, Κύπρο, νομίζω υπάρχει όχι έλλειμμα δημοκρατίας, κενό δημοκρατίας.
1: Αποδίδεται στην ισχύ ή στην πολιτιακή κατάσταση, στην νομιμότητα των δύο κυβερνήσεων ή στην στήριξη μάλλον του λαού προς τις δύο κυβερνήσεις, το βασικό παράγοντα για αυτή την σταδιακή υποχώρηση από την εθνική γραμμή?
0: Εντάξει, επειδή είχαμε και χθες τη λεγόμενη αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού, γιατί καμία δημοκρατία δεν αποκαταστήθηκε, υπήρχε κοινοβουλευτική βασιλεία, πήγαμε στη Χούντα και μετά έχουμε τη μεταπολίτευση που είναι κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι περί δημοκρατίας. Είναι άλλο πολίτευμα δημοκρατία. Μια μεγάλη κουβέντα εδώ. Λοιπόν,
1: θα έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη σε λίγο μαζί μας.
0: Τέλεια. Είναι μεγάλο θέμα το πολιτιακό. Γιορτάζουν οι κοινοβουλευτικοί την επάνωδο της ολιγαρχίας τους. Στην πραγματικότητα, πέρα από το πολιτιακό, που είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύος το πολίτευμα μιας χώρας. Το δικό μας πολίτευμα και το Σύνταγμα έχει τεράστια προβλήματα. Από το 1975 έχουμε από τα χειρότερα, θα σας πω, συντάγματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και υπέτεια για αυτό το οποίο βιώνουμε. Δεν καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει μέχρι και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, μιας και είναι και τα θέματα της εκπομπής, τα άρθρα του Συντάγματος, το 26 και το 27, για όσους θέλουν να το ψάξουν. Το Σύνταγμα εγγυάται αυτά, τις ήττες, τις εθνικές και τις τραγωδίες, τις αποφάσεις των πολιτικών, είναι όλες συνταγματικές δυστυχώς. Είναι άρα το πολιτιακό πρόβλημα. Ξαναλέω, είναι άειλος συντελεστής ισχύος μιας χώρας στη διεθνή σχέση, το πολιτικό σύστημα. Και πέρα από αυτό, γιατί φτάνουμε αποδυναμωμένοι, έχει να κάνει και με την εγγενή συστημική διαφθορά. Μελετώντας τις συνομιλίες του Kissinger ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πίσω από τις διάφορες κρίσεις με την Τουρκία, πάντα έπεφτα πάνω σε αυτή ακριβώς την αντίδραση των Αμερικανών, ότι θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στους Έλληνες και όχι στους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες στο πολιτικό του σύστημα είναι πιο διεφθαρμένο.
1: Γιατί? Τι καθιστά, έχοντας μελετήσει τον έναν λόγο, το ζείτε, τον έναν λόγο τον έχετε μελετήσει και γράψει γι' αυτόν. Γιατί?
0: Καταρχάς, το κράτος μας, έτσι όπως δημιουργήθηκε το 1975, το Σύνταγμα του 1975 δεν το ψήφισαν ποτέ οι Έλληνες. Το έφερε μαζί του ο Κωνσταντίνος Καραμάλης, είναι εισαγόμενο δωτό, θα έλεγα, σύνταγμα. Πέρασε από μια βουλή, η οποία από βουλή και όχι από δημοψήφισμα, και αυτό έχει αξία, διότι θυμάστε, για να πέσει η βασιλεία υπήρχαν δημοψηφίσματα. Για το σύνταγμα πέρασε από μια δράκα ανθρώπων. Είναι το σύνταγμα του κοινοβουλευτισμού της ολιγαρχίας που έχουμε σήμερα, το οποίο γέννησε αυτό τον νεποτισμό, αυτή την ιδέα, ξέρετε, του Κοντζαμπάση. Ο Κοντζαμπάσης, πάμε τώρα και ιστορικά, ο Κοντζαμπάσης από Τουρκοκρατία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μάζευε τους φόρους για τον Σουλτάνο και ήταν κατά της Επανάστασης, διότι ήθελε να κρατήσει αυτά τα προνόμια, κατέστρεφε την τοπική κοινωνία, την εκμεταλλευότανε. Αυτός ο Κοντζαμπάσης είναι ο ολιγάρχης του σήμερα, είναι ο βουλευτής του κοινοβουλευτισμού του σήμερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει πελατειακά, όπως ακόμα και τώρα, χωρίς ντροπή παραδέχονταν ότι θέλουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ να διαμεσολαβήσουμε, γιατί δεν δουλεύει το κράτος, παρόλο που είμαστε κυβέρνηση από το 19, άρα πρέπει να μεσολαβήσουμε από τη στιγμή που το κράτος είναι διαλυμένο για να πάρει κάτι η περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο Κοντζαμπάσης. Αυτή είναι η διαφθορά και ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία. Ένα μοντέλο το οποίο βασίστηκε στην Οθωμανική κουλτούρα και στην επικράτηση δυστυχώς των Κοντζαμπάσιδων έναντι των οπλαρχηγών που πέτυχαν την Επανάσταση. Είναι ιστορική η λόγη.
1: Ευχαριστούμε για το ιστορικό κλείσιμο και για την ανάλυση συνολικά.
0: Βεβαίως. Με τα χαράς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
12: ναι,
11: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
12: ναι, ναι,
11: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
12: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους.
11: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
12: ναι,
11: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
12: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
11: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
12: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
11: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
12: Ναι, ποιες πιθανότητες?
13: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
14: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
15: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
16: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι μια, για μένα αυτό που θα σας διαβάσω είναι ένας διάλογος δηλαδή του Προέδρου Τραμπ με κάποιους δημοσιογράφους που δείχνει καθαρά το ποιόν του ανθρώπου και το χαρακτήρα της χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Βομβαρδίζεται το Ιράν εδώ και μήνες. Θα γίνει αυτό η νέα κανονικότητα για τον αμερικανικό λαό? Απάντηση του Τραμπ. Λοιπόν, ξέρετε, ήμασταν στο Βιετνάμ για 19 χρόνια. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν θα πρέπει να μας πληρώνουν για το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν. Τον πόλεμο τον έκανε αυτός, θυμίζω, έτσι. Θέλω να μου επιστραφούν τα έξοδα. Επειδή προστατεύουμε ένα πολύ πλούσιο μέρος του κόσμου, ξοδεύουμε χρήματα. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι θα πληρωθούν για αυτή την προστασία. Θα πληρωθούμε για αυτή την προστασία. Παράξενες αυτές οι λέξεις, παραπέμπουν σε άλλου τύπου σχέσεις. Υπάρχουν όπως χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι προστάτες λοιπόν των Εμμυράτων. Τώρα, πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάνει με το σημερινό μας καλεσμένο μία εκπομπή, η οποία είχα υπήρχε επαφορμή ενός άρθρου, μάλιστα το οποίο, άρθρο δικό του δηλαδή, το οποίο είχε τον τίτλο «Οι πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν». Σήμερα έχουμε πολέμους, τον Ουκρανικό δεν τελειώνει και δεν μοιάζει ότι μπορεί να τελειώσει, και έχουμε και τον Ιρανικό πόλεμο που δεν τέλειωσε και μοιάζει να μην μπορεί να τελειώσει. Ποια λοιπόν είναι η βαθύτερη αιτία των πολέμων αυτών που μοιάζουν να μην μπορούν να τελειώσουν? Προφανώς και δεν είναι ο χαρακτήρας του Τραμπ, η υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς ή πολλό μάλλον η επιθετικότητα της Ρωσίας. Βάλτε ακόμα και τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η ιστορία διδάσκει. Αν όμως δίδασκε, θα είχαμε αποφύγει πολλούς πολέμους, πολλές καταστροφές. Μπορεί λοιπόν οι αποφάσεις να μην διδάσκει εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις για τα μεγάλα γεγονότα του πλανήτη ή ακόμα και για τις μικρές χώρες όπως η δική μας. Όμως σίγουρα είναι ένα ερμηνευτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο κατανόησης των όσων συμβαίνουν γύρω μας, αφού η ιστορική απόσταση από τα γεγονότα του παρελθόντος μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τα γεγονότα του παρόντος όταν προσομοιάζουν σε αυτά και να βλέπουμε τις αναλογίες με τα παρόντα γεγονότα. Προσπαθώντας λοιπόν να κατανοήσουμε, αυτό εξάλλου κάνουμε σχεδόν διαρκώς, να κατανοήσουμε το σημερινό μας κόσμο σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βάθος από εκείνες τις επιφανειακές προσεγγίσεις για τον πόλεμο, ο χαρακτήρας του Τραμπ, όλα αυτά έτσι. Και στον πόλεμο του Ιράν και στο πόλεμο της Ουκρανίας, θυμίζω ότι ο Τραμπ θα είχε σε μια μέρα θα είχε τελειώσει τον πόλεμο, έχουν περάσει κοντεύουν 2 χρόνια. Ακόμα οι αλλαγές του πολέμου, οι αλλαγές στις τεχνικές του πολέμου, στην τέχνη του πολέμου, στις στρατιωτικές τεχνολογίες, αλλά και την υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς, οι οποίοι οδηγούν την υποήπειρο στη βέβαιη καταστροφή της, είτε οικονομική είτε και άλλου τύπου, στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία που είναι ο μεγάλος εχθρός, υποθέτω όχι των λαών της Ευρώπης αλλά των ελίτ, των αρχούσων τάξεων της Ευρώπης και των εκπροσώπων τους. Παρακαλέσαμε λοιπόν για όλα αυτά που είναι, θα μας δείξουν και αρκετή ώρα, έναν από τους κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικούς ιστορικούς τουλάχιστον της χώρας μας, να είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα που απαρτίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα ο κόσμος μας. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, τα αλήθεια.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, με το σχόλιο σας για τον πόλεμο στο Ιράν και αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, ποιος ήταν ο λόγος που νομίζετε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια, άκουγα σήμερα τον κύριο Βατικιώτη σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε πάει στο Ιράν και μιλούσε για 40 εκατομμύρια Ιρανούς οι οποίοι διαδήλωναν ταυτόχρονα με τις τελετές και τις πομπές, τις επικίδιες για τον χαμένο ηγέτη τους, τον δολοφονημένο για την ακρίβεια, και να μας πείτε και τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν μια χώρα δέχεται επίθεση, όταν ένας λαός δέχεται επίθεση, και μάλιστα με σαφρά επιχειρήματα και αιτιολογίες, δηλαδή όταν βομβαρδίζεις ένα λαό και ταυτόχρονα του λες ότι σε βομβαρδίζω για να σε απελευθερώσω, έχει αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Συσπυρώνει γύρω από την όποια εξουσία τον πολύ κόσμο. Γιατί όποια εξουσία είναι το κράτος, το κράτος είναι ο μόνος μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στον εισβολέα, στον εχθρό, τον βομβαρδιστή. Και κατ' επέκταση οι πάντες, όσο και αν διαφωνούν με τα επιμέρους στοιχεία του καθεστώτος, συσπυρώνονται γύρω του, διότι δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά να τους σκοτώνουν, να τους βομβαρδίζουν με καταβούληση. Εντάξει, είναι ένα αυτονόητο, ας πούμε, ένα αυτονόητο σύνδρομο στην ιστορία, και αναρωτιέται κανείς γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν παρατηρήσει, δεν το έχουν διαβάσει. Έχουν θαυμάσει βιβλιογραφία και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια γύρω από αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, έχουν διαβάσει κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, εμείς με το Θουκυβίδη έχουμε αυτή την παγίδα του Θουκυβίδη και τη μανία. Τώρα το κολλήσαμε και στους Κινέζους, από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν διαβάζουμε τα υπόλοιπα. Είχε γράψει και μπόλικα ο Μακαρίτης. Λοιπόν. Αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ δεν είναι κάτι το καινούργιο. Δηλαδή, εγώ σας εξασφαλίζω προστασία απέναντι στους εχθρούς. Κατά συνέπεια, εσείς με πληρώσετε. Αφού κάνω δουλειά, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι η περίοδος της μεγάλης αθηναϊκής ακμής του 5ου αιώνα. Έτσι, η λεγόμενη αθηναϊκή ηγεμονία. Δηλαδή, μετά τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα έγινε εξαιρετικά πλούσια πόλη.
0: Υπερδύναμη της εποχής.
1: Γιατί οι λεγόμενοι σύμμαχοι πληρώνανε σε αυτήν την προστασία. Και μάλιστα πληρώνανε σε τάλαντα χρυσού και αργύρου ιδιαίτερα, τα οποία το τραπεζικό σύστημα της εποχής, αστειεύομαι τώρα, έτσι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, αδυνατούσε να διαχειριστεί. Οπότε τι τα κάνανε. Τα κολλάγανε στο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς.
0: Της Παλαιάς, μάλιστα.
1: Ήταν ταυτόχρονα και το Fort Knox, το χρηματοκιβώτιο.
0: Στον Παρθενώνα.
1: Της συμμαχίας εκείνου του καιρού. Λοιπόν, ο Τραμπ σου λέει πολύ καλό αυτό. Μου φαίνεται η επιχείρηση βιώσιμη. Μου φαίνεται ότι μια χαρά δουλεύει. Κατ' επέκταση σου λέει γιατί να μην το κάνω το ίδιο. Αυτά που σκέφτηκε ο Θεμιστοκλής, μπορώ να τα σκεφτώ κι εγώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, έχουμε μια αμφιβολία γιατί.
0: Το ξέρει το Θεμιστοκλή, κύριε Μαργαρίτη, μου με συγχωρείτε, το ξέρει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει σου λέει προστασία. Τώρα, τι είδους προστασία είναι όταν οι πύραυλοι του Ιράν πέφτουν σε αυτά τα κράτη ακριβώς απέναντι στους προστάτες, αλλά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Λοιπόν, είναι εξηγήσιμο. Δηλαδή, εάν πραγματικά τα κράτη του κόλπου πληρώνουν προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουν πίσω τα ποσά που θα πάνε στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε αυτή η προστασία. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στο όλο σχήμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει πάρα πολύ απλά, γιατί όπως και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, για δύο λόγους. Το πρώτο είναι το στρατηγικό, ότι η τυχόν έκβαση αυτού του πολέμου δεν λύνει το ουσιαστικό ζήτημα, την ουσιαστική αντίθεση. Η ουσιαστική αντίθεση αφορά τον λεγόμενο δυτικό κόσμο, δεν μου αρέσει η έκφραση, τον δυτικό καπιταλισμό, αν θέλετε, και τον ανερχόμενο ανταγωνιστή, την Κίνα. Και όχι μόνο την Κίνα, όλες εκείνες τις δυνάμεις, τις οποίες οι αισιόδοξοι δικοί μας πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι ο καινούριος πόλος, πολυπολικός κόσμος και κάτι τέτοια. Στην ουσία δεν βλέπει κανείς κάτι το εξαιρετικά πολυπολικό, βλέπει μια κλασική αναμέτρηση δυνάμεων, όπου η πόλη ισχύως είναι εκοφαντικά δύο. Ο ένας ηγεμονεύει του δυτικού κόσμου και ο άλλος ηγεμονεύει των ενερχόμενων δυνάμεων κλπ. Και όταν λέει ηγεμονεύει, ηγεμονεύει. Δηλαδή το Ιράν, επειδή πουλάει σε αυτόν τον ανερχόμενο κόσμο, έχει έσοδα και αν θέλετε δυνατότητες. Πρώτες ύλες πουλάει έτσι και μπορεί να φτιάξει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ο στρατηγός. Δηλαδή, όποιος και να κερδίσει στους πολέμους της Ουκρανίας ή του Ιράν ή οποιοδήποτε άλλο πόλεμο, δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Το οποίο υπάρχει αυτή η αντίθεση βασική, και αν δεν λυθεί, που δεν μπορεί να λυθεί σε αυτούς τους επιμέρους πολέμους, θα εφεύρει άλλα πεδία μαχών και άλλες συγκρούσεις και άλλους πολέμους. Τόσο απλά δεν λύνεται δηλαδή, δεν είναι κάτι το αποφασιστικό που να λυθεί. Όπως έγινε στις προηγούμενες καταστάσεις, όταν το διακύβευμα ήταν ανάμεσα σε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ποια ευρωπαϊκή δύναμη, η Ευρώπη εκείνο τον καιρό λόγω απικιών κλπ. Κυριαρχούσε στον κόσμο ολόκληρο. Ποια ευρωπαϊκή δύναμη θα ηγείται αυτών των απικιακών αυτοκρατοριών, έτσι. Στην ουσία της υπολής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στον υπόλοιπο κόσμο, σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το ζήτημα προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους για την ηγεμονία, θέλετε. Ήτανε παγκόσμιοι λέμε, αλλά η καρδιά τους, το πρόβλημά τους ήταν η Ευρώπη. Τώρα η διαμάχη είναι οικουμενική. Είναι οικουμενική, είναι πολύ ευρύτερων διαστάσεων πλέον. Γι' αυτό και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με κάποια σχετική ανησυχία, διότι οι διαστάσεις των συγκρούσεων έχουν ξεπεράσει αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο στρατηγικός λόγος που οι πόλεμοι δεν τελειώνουν. Υπάρχει και ένας τακτικός, τον οποίο τον παρατηρούμε κυρίως κυρίως τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά τον παρατηρούμε και στην Δυτική Ασία. Αυτό που κατά τους παλιούς λέγεται Μέση Ανατολή. Δηλαδή, η μεγάλη τεχνική δυσκολία, είναι ότι κανένα καθεστώς, καμία χώρα, για πολλούς και διάφορους λόγους, δημογραφικούς, παραγωγικούς, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι πρόθυμη να καταναλώσει το είδος εκείνο του καταναλωτικού αγαθού που κερδίζει πολέμους. Δηλαδή ανθρώπους. Τρενάρουν οι πόλεμοι, διότι οι πολεμιστές που μετέχουν σε αυτούς είναι πάρα πολύ λίγοι για να εκβιάσουν αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κατακτήσεις την Ουκρανία με 500 ως 700.000 στρατό, το maximum. Έτσι. Δεν μπορείς να κατακτήσεις τη Ρωσία ή τέλος πάντων αντιμετωπίσεις τη Ρωσία με 400 ως 700.000 στρατό από την άλλη μεριά. Απλώς τι μπορεί να κάνεις, απλώνεις ένα μέτωπο 1.200 χιλιόμετρα και κάνεις προσκοπικές αψιμαχίες. Κοστίζουν σε αίμα, κοστίζουν σε καταστροφή, γιατί οι αντίπαλοι πηγαίνουν 3-3 στον πόλεμο, και οι μεν και οι δε, αλλά όταν είναι για οβίδες, ντρόουν και κάτι άλλο, τα μολάνε με τις χιλιάδες. Λοιπόν, καταστρέφουν το σύμπαν, αλλά από εκεί και πέρα καταναλώνουν τεράστια ποσά και τεράστιες ποσότητες, αλλά από εκεί και πέρα δεν καταναλώνουν ανθρώπους. Και αυτό που κερδίζει τους πολέμους είναι η κατανάλωση ανθρώπων. Αυτό συνοδεύεται και από τη φιλολογία, έτσι, τη σχετική φιλολογία, η οποία αιτιολογεί, νομιμοποιεί και εξηγεί τρομάρα της αυτό που συμβαίνει. Είναι όλη αυτή η περί ρομποτικής, που οι πόλεμοι δεν θα χρειάζονται πολεμιστές, που το ένα, που το άλλο κλπ. Κλπ, το οποίο δεν είναι παρά αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει στην πραγματικότητα, και παρά τις θεαματικές καταστροφές που προκαλούν αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα, αυτά με την τεχνική νοημοσύνη, αυτά τα όπλα, τα καινούργια, τελικά δεν κερδίζουν πόλεμο. Δεν κερδίζουν πόλεμο γιατί ο δις στρατιώτης καταλαμβάνει την πρωτεύουσα του εχθρού να υψώσει τη σημαία της πατρίδας. Το ίδιο ισχύει και στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ καταστρέφει, γενοκτονίες κάνει, κάθε έγκλημα πολέμου το διαπράττει, αλλά δεν μπορεί τελεσίδικα να κερδίσει πολέμου. Διότι δεν θέλει, δεν δέχεται να καταναλώσει λόγου χάρη να έχει απώλειες του επίπεδου των 10.000. Έτσι, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος είχε 14.000 νεκρούς. Mm. Έτσι. Το Ισραήλ με αναλογίες πληθυσμών περίπου ίδιες. Το Ισραήλ δεν θέλει να, δεν μπορεί να έχει 14.000 νεκρούς. Κατ' επέκταση δεν μπορεί να δώσει αποφασιστική λύση για αυτούς τους πολέμους. Καταστρέφει με την ελπίδα ότι η καταστροφή, δηλαδή θα τελειώσουν κάποτε οι Παλαιστίνοι. Δεν θα τελειώσουν. Το κακό είναι ότι οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να έχουν θετικό δημογραφικό πρόσωπο, ενώ το Ισραήλ σε αυτό το ζήτημα δεν το βλέπω και εξαιρετικά, τι να σας πω, δυναμικό.
0: 1.000.000 έχουν ήδη φύγει από εκεί, κύριε Μαργαρίτη μου.
1: Η ιστορία. Ναι, αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους οι πόλεμοι αυτοί, δηλαδή θα μπορούσα να συμπληρώσω εκείνο το παλιό μου άρθρο που είναι όταν ξεκινούσε ο πόλεμος της Ουκρανίας, θα μπορούσα να το συμπληρώσω τώρα με αυτό το οποίο παρατηρήσαμε έκτοτε, ότι κανείς δεν είναι πρόθυμος να θυσιάσει, όχι τίποτα έτσι καταιγιστικό. Να θυμίσω ότι 14.000 νεκροί για την Ελλάδα του 40-41 ήταν κάτι που δεν εμπόδισε την ίδια αυτή η Ελλάδα να πολεμήσει λησαλέα με την ένοπλη αντίσταση με τον Ελλάς τον κατακτητή και που δεν την εμπόδισε να έχει έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν, το βάρος των απολειών δεν ήταν κάτι το οποίο μετέτρεψε την ελληνική κοινωνία σε απόλεμη κοινωνία, σε μη μαχητική κοινωνία. Είναι κάτι το προφανές, ας πούμε, και κάτι το... αυτό είναι, αυτό θα συμπλήρωνα. Αυτό θα συμπλήρωνα.
0: Θα ήθελα, μου γεννήθηκαν δύο απορίες όπως μιλούσατε, κύριε Μαργαρίτη. Η πρώτη, μιλάτε για τις κοινωνίες που μπορούν ή δεν μπορούν να καταναλώνουν ανθρώπους. Και συγγνώμη για τη λέξη καταναλώνουν, αλλά ξέρετε, η γλώσσα, οι λέξεις ακολουθούν, ξέρετε πολύ καλά, ακολουθούν και το πλαίσιο της, μιλάμε τώρα για κατανάλωση κτλ. Νομίζετε ότι η Κίνα...
1: Η δική μου θεωρία είναι ότι η πόλεμη είναι εξόχως καταναλωτικά γεγονότα.
0: Απολύτως, βεβαίως. Αλλά μερικές κοινωνίες, όπως είπατε προηγουμένως, διστάζουν για πολλούς λόγους να ξοδέψουν σε εισαγωγικά η λέξη. Η Κίνα διατίθεται, αν χρειαστεί, και αν πιστεύετε ότι είναι δυνατός ποτέ ένας πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν διατεθειμένη να καταναλώσει σε εισαγωγικά πάντα η λέξη πολεμιστές?
1: Για την Κίνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα θέλει να έχει μια παρουσία στρατιωτική εντυπωσιακή σε μερικές, έτσι. Κυρίως αυτό που καλλιεργεί είναι οι τεχνολογικές, έτσι, εξελίξεις, οι δυνάμεις στη θάλασσα και στον αέρα, δηλαδή σε δύο πεδία όπου η τεχνολογία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι για παρουσία. Η Κίνα έχει ένα εξαιρετικό πρόβλημα, ειδικά απέναντι στον δυτικό κόσμο, τον λεγόμενο, τη γεωγραφία. Έχει ένα πρόβλημα γεωγραφίας. Οι μπότες επί του εδάφους, έτσι, ούτε στην Ινδία μπορούν να πάνε γιατί ανάμεσα υπάρχουν τα Ιμαλάια, ούτε στην Ινδοκίνα, διότι εκεί επίσης υπάρχουν γεωγραφικοί φραγμοί.
0: Περιορισμένο.
1: Και δεν υπάρχει κανείς λόγος να τσακωθεί για τη Σιβηρία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ή να τσακωθεί με το Καζακστάν, ή να τσακωθεί την Κεντρική Ασία και ούτω καθεξής. Εκείνο που θα επισημούσε η Κίνα να έχει μια ασφάλεια ως προς την πρόσβαση στους ωκεανούς. Και αν θέλετε και μία δύναμη η οποία θα προστατεύσει τη φιλοδοξία της για άνοιγμα στις θάλασσες του εμπορίου. Προκρίνει πάντα τη διπλωματία και αν θέλετε την απειλή, τον επαπειλούμενο φόβο. Και φροντίζει να μην εμπλακεί ούτε για αστείους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο να καταναλώσει. Το πρόβλημα είναι το γεωγραφικό. Δηλαδή, η μεγάλη διαμάχη στην οποία έχει μπλακεί η Κίνα σήμερα, η λεγόμενη Νότια Κινέζικη Θάλασσα, δεν νομίζω ότι, παρότι είναι τις συγκρούσεις εκεί, οι οποίες γίνονται όλο ένα και πιο σκληρές, ειδικά με κάτι Ινδονησίες και με κάτι...
0: Τις Φιλιππίνες και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, τώρα... σε αυτά τις μικρές ατόλες τι ακριβώς χρειάζονται οι μαζικοί στρατιώτες εκεί και τώρα και τα άλλα. Άμα αρχίσει κανένας πόλεμος, εντάξει, θα πες καμιά. Κάνεις βομβαρδισμό σε αυτές τις ατόλες, θα γίνει όπως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, αυτές οι ατόλες βομβαρδίζονται εύκολα, έτσι δεν είναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει καταφύγιο οτιδήποτε υπόγειο εκεί πέρα. Ναι. Αλλά αυτό είναι το είδος. Δηλαδή, είναι η γεωγραφία εκεί που καθορίζει τα προβλήματα. Είναι η γεωγραφία και εντάξει, δεν νομίζω ότι η Κίνα θα βρεθεί ποτέ στην ανάγκη να κατακτήσει την Ινδονησία λόγω χάρη. Όχι μόνο για την Ινδονησία, είναι πολυπληθέστατη. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι πολιτισμικά τελείως διαφορετική από την Κίνα. Υπάρχουν όμως και σχέσεις αλεξάρτησης πια οικονομικές που καθιστούν περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό. Αν δείτε το δυτικός κόσμος για να κρατήσει αυτά τα οποία απειλούνται, είναι καταδικασμένος να κάνει πολέμο. Όχι άμεσα, αν θέλετε. Δηλαδή, δοκιμάζει τους ενδιάμεσους κρίκους του συστήματος. Δηλαδή, το Ιράν είναι ανερχόμενη δύναμη, λόγω γεωγραφικής θέσης και γεωγραφικής κατάστασης, ουδείς θα εμπλακεί άμεσα τον πόλεμο με το Ιράν. Είναι ζωτική παρουσία του σε περιοχές από τις οποίες αντλεί ο καπιταλισμός την ενέργεια, την απαραίτητη για την ανάπτυξή του. Μπορεί να γίνει ένας πόλεμος εναντίον του μια χαρά. Τώρα αν θα κερδίσει, αν θα χάσει, τώρα ακούμε βομβαρδισμούς. Σκεφτείτε ότι με κλασικές βόμβες, για να καταδαφίσεις μια χώρα των 90 εκατομμυρίων και τσιμεντένιες πόλεις, πολλές από τις οποίες έχουν μερικά εκατομμύρια πληθυσμό η καθεμία, εκεί θέλεις να καταναλώσεις πυρομαχικά, θα λέγαμε, πολλαπλάσια δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, τα οποία για να τα παράξεις, για να τα βιομηχανικά να τα δημιουργήσεις, θα σου πάρει μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, εάν ο βομβαρδισμός του Ιράν είναι πολύ πιο πολύπλοκη υπόθεση από ότι ο βομβαρδισμός της Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm. Βιομηχανικό κράτος, συνδυοδρομικό δίκτυο, εργοστάσια χημικά, συνθετική βενζίνη, πράγματα, συνθετικό καουτσού και τόνα και τ' άλλο. Παραδόξως, ενώ οι επιτελείς των συμμάχων είχαν ιεραρχήσει το πόσο λίγα χρειάζονται για να έχει μεγάλο πρόβλημα η γερμανική στρατιωτική μηχανή, κάθε φορά που εφάρμοσαν μια σχετική στρατηγική, την εγκατέλειψαν αμέσως. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός, ότι τους ευνοούσε, τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς που επιδίδονταν σε στρατηγικούς λογαριασμούς, τους ευνοούσε μια Γερμανία που μπορεί να λειτουργεί, που μπορεί να παράγει, διότι αυτή η Γερμανία αδυνάτιζε η Σοβιετική Ένωση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ενώ για παράδειγμα από το 1943 γνώρισαν τη σημασία των ρουλεμάν για τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή όπλων. Έτσι, τα ρουλεμάν είναι σε κάθε όχημα απαραίτητα, σε κάθε μηχάνημα απαραίτητα, σε κάθε τι το οποίο έχει τριβές, δηλαδή το σύνολο περίπου των μηχανημάτων είναι απαραίτητα. Λοιπόν, κάνανε μερικούς επιτυχείς βομβαρδισμούς. Βοήθησαν τους Σουηδούς να βγάλουν λεφτά πουλώντας τα δικά τους ρουλεμάν στην Γερμανία. Είναι περίφημη άνοδος της SKF, έτσι, της Σουηδικής εταιρείας ρουλεμάν. Λοιπόν, και μετά ευθυδίως σταμάτησαν να βομβαρδίζουν τα ρουλεμάν. Τα εργοστάσια ρουλεμάν. Όπως το ίδιο έγινε και με τα δηληστήρια και με τα χημικά εργοστάσια συνθετικής βενζίνης και συνθετικού καουτσούκ. Οι λόγοι εκεί ήταν ευρύτερη στρατηγική αντίληψη, ότι καλό είναι ο γερμανικός στρατός να ματώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόκκινο στρατό, για να μην έχουμε εμείς προβλήματα. Είναι άλλο. Αλλά βομβαρδισμός, βλέπετε ότι οι σημερινοί βομβαρδισμοί, ας πούμε, των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας ακολουθούν την ίδια τακτική, αλλά με ακόμα έχουν μια συνέπεια, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται να έχουν μια συνέπεια. Τραβάει περίπου 1,5 μήνα η σταθερή καθημερινή επίθεση πάνω σε δηληστήρια.
0: Βέβαια.
1: Α αρχίζει και έχει κάποια αποτελέσματα αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε στη Γερμανία για ειδικούς λόγους, παρόλο που ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο από ότι το τωρινό. Εντάξει. Αυτό είναι το...
0: Πριν συνεχίσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δύο εμβόλυμες ερωτήσεις που τουλάχιστον τις, όπως μιλούσατε, και θα μπούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Τουρκία έχει να καταναλώσει, να ξοδέψει, και αυτό γι' αυτό είναι περιζήτητη. Το κρατώ αυτό, αν θέλετε το λέμε τώρα, το πούμε και μετά όταν θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο διαθέσιμες χώρες, έχοντας καλλιεργήσει και έναν τρομερό εθνικισμό στο εσωτερικό της. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και το δεύτερο, ή μάλλον αν θέλετε να μας πείτε, και θα το συζητήσουμε αργότερα εκτενέστερα.
1: Είναι στην επικαιρότητα η Τουρκία. Είναι η μεγάλη ανακάλυψη
0: των Ευρωπαίων.
1: Η μεγάλη ανακάλυψη του ΝΑΤΟ, ας πούμε, έτσι. Γιατί εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα δικά τους προβλήματα, η Ευρώπη μένει, Γερμανία, Γαλλία διακινούν τερατώδιπους δισεκατομμύριο δισεκατομμυρίων. Έχουν μια ρητορία ότι μεγαλύτερη στρατή κλπ. Αλλά το να τα πραγματοποιήσεις αυτά, και χρόνο θέλει, είναι καταπληκτικό ότι είμαστε στο 2026 και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούγονται έχουν ορίζοντα χρονικό το 2035.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σε 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Πιθανότατα τεχνολογία και πιθανότατα τα όπλα που θα σχεδιαστούν σήμερα για να πολεμήσουν τότε, τότε θα είναι πεπαλαιωμένα και άχρηστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες εκεί. Δυσκολίες πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ξαφνικά η Γερμανία προαναγγέλει και ξεκινάει την κατασκευή ενός στόλου μεγαλοπρεπή φρεγάτης, της λέει αντιτροπιλικά. Είναι, μπορεί να τα πει κανείς και καταδρομικά, αυτά τα των 10.600, των 11.000 τόνων. Καλή ώρα ακολουθούν κατά πόδα στα κινέζικα τα TAF-55. Λοιπόν, προαναγγέλει αυτά ένα μεγάλο πρεπιστό ανοιχτή θαλάσσια, διότι αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα πλοία για να λειτουργήσουν στη Βαλτική, και μετά αμέσως ακυρώνει το πρόγραμμα. Ανακοινώνει, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία μάλιστα, έτσι, ότι θα βάλουν τα δυνατά τους για να δημιουργήσουν το μαχητικό της έκτης γενιάς, και μετά το εγκαταλείπει το πρόγραμμα. Μόλις το ανακοινώνει και μεγαλοπρεπώς το θέτει, ότι θα προλάβει η Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, θα τους ξεπεράσει κλπ. Κλπ. Πάει το πρόγραμμα. Το ίδιο και με το αρμαμάχες, το ίδιο και με τους πυράβλους, το ίδιο και με το ένα, το ίδιο και με τ' άλλο. Και ξαφνικά ακούγονται και κάτι παράξενα, δηλαδή κάτι Γερμανοί υπουργοί και παράγοντες λένε ότι πιο φθηνά μας έρχεται να παίρνουμε έτοιμα αμερικάνικα όπλα και να αφήσουμε τους κουταμάρες της research and development, δηλαδή τα σχεδιάσουμε και τα φτιάξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, και έφνης εκεί που έχουν τόσες αμηχανίες και τόσα προβλήματα, ξαφνικά είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ισχυρές βιομηχανικές βάσεις, εξαιτίας του ότι τα έχει καλά μόνο τον κόσμο, έχει ενέργεια και ρωσική ενέργεια, άφθονη, έχει εργατικό δυναμικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ενσωματώσει τους Σύρους πρόσφυγες, τους παλιούς, και να δούμε αυτή την οικονομική άνθηση, τη βιομηχανική άνθηση της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, όπου αυτό το δυναμικό του 1,5 εκατομμυρίου Σύρων έχει μεγάλη, φθηνό εργατικό δυναμικό, έτσι, έχει μεγάλη συμβολή σε αυτή την ανάπτυξη. Βλέπουμε, έχει τεχνολογικά, έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογική εξέλιξη. Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες αεροπλάνων για αεροπλάνα, έτσι, για αεροπλάνα στέλους, παρακαλώ, για αεροπλάνα που να μην ανοιχνεύονται. Έτσι, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι για να πετύχει την κινητήρες που να μπορούν να σπρώξουν αυτά τα αεροπλάνα με ταχύτητες μάχης, πρέπει να φτιάξει κινητήρες που να μην χρειάζονται μετάκαυση. Γιατί η μετάκαυση αφήνει θερμικά ίχνη. Αυτό είναι το πρόβλημα το όλο. Κατά τα άλλα, τους υπόλοιπους κινητήρες τους φτιάχνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά της. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματάκι και λέει θα τα πάρω από την Αμερική, ας πούμε, εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Αργά ή γρήγορα θα τους φτιάξει και αυτό. Αλλά η Ευρώπη τα παρακολουθεί αυτά, τα βλέπει αυτά. Βλέπει ότι έχει αρχίσει και αγοράζει πλοία από την Τουρκία, πολεμικά πλοία από την Τουρκία, τα οποία δουλεύουν μια χαρά και καλύτερα από τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα, και σου λέει, εδώ έχουμε μια δύναμη, βιομηχανία έχει, τεχνολογία έχει, φτηνό εργατικό δυναμικό έχει, μεγάλο στρατό έχει, αντί εμείς να παλεύουμε να φτιάξουμε, πώς το λέει η Γερμανία, να γίνει πρώτη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία. Η Τουρκία έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι έχει σκοτώσει, έχει καταναλώσει, αν θέλετε η έκφραση που χρησιμοποιώ, ανθρώπους της, στρατιώτες της, κάτι στη Συρία, κάτι εδώ, κάτι εκεί, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές ταραχές. Τους βαφτίσανε μάρτυρες, κάνανε και τελετές, κάνανε τα κάτι μεγαλοπρεπή, γέμισαν τον τόπο τις σημαίες εκεί, τις κόκκινες με το Μεσοβέγγαρο, εντυπωσιακά όλα αυτά, και ο κόσμος ακολούθησε. Ο κόσμος ακολούθησε. Δεν υπήρξε αντιπολεμικό κίνημα, κάτι πούμε, όταν τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν να εμπλέκονται δεξιά και αριστερά. Είναι και η ελπίδα ότι άντε και οι Κούρδοι, ας πούμε, και θα σταθεροποιήσουμε τη θέση της Τουρκίας γενικά και αριστερά, να ορίστε η απόδειξη ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει πράγματα. Έτσι. Και φυσικά στην Άγκυρα, απλούστατα αυτή η σχέση φλερτ επισημοποιήθηκε, δεν θέλω να πω σε γάμο, αλλά σίγουρα η Τουρκία από εδώ και πέρα αποτελεί σταθερό παράγοντα αυτού που ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Και μάλιστα, αν θέλετε, ελπιδοφόρο παράγοντα πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα καταραμένα αντιτροπιλικά, τα πολύ πολύ ακριβά όταν τα φτιάξει στη Γερμανία, γιατί να μην φτιαχτούν με το πρόγραμμα του εθνικού πλοίου στην Τουρκία. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία καλλιεργεί αυτά τα πράγματα. Τα καλλιεργεί. Δηλαδή γίνεται πολύς λόγος στην Τουρκία για το αεροπλανοφόρο, το καινούριο, ας πούμε. Το οποίο κυμαίνεται από 40.000 τόνους μέχρι 65.000 τόνους, παίζει εκεί. Αλλά αυτό είναι πρόσκληση. Να ορίστε, η Βρετανία προσπάθησε να φτιάξει αεροπλανοφόρο αυτού του μεγέθους και τη βγήκανε σκάρτα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ανάθεμα, είναι περισσότερο στην ναυπηγία παρά οπουδήποτε αλλού.
0: Και ο Τραμπ το επισήμανε.
1: Ναι. Η Τουρκία λέει, κοιτάξτε, δεν το λέει για να φτιάξει αεροπλανοφόρο άμεσα δικό τη, αλλά λέει, εάν έχετε κανένα πρόβλημα κατασκευαστικό,
0: εγώ είμαι εδώ
1: να σα το φτιάξω. Πολύ καλή ιδέα.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε το τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα.
0: Θα συζητήσουμε. Πριν πάμε εκεί όμως, θα ήθελα δύο ζητήματα, τα οποία βέβαια δεν είναι ωραίο αυτό μπρος πίσω που δυστυχώς εγώ κάνω, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να σας διακόπτω και να... Ό,τι μένει, ας το βλέπουμε. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η Κίνα δεν κινείται, δεν κάνει πολέμους, όχι επειδή έχει κάποιο φιλιρηνικό καπιταλισμό ή κάποιο φιλιρηνικό καθεστώς, αλλά είναι κάτι που τους το επιβάλλει η υλική όρη ύπαρξής της, δηλαδή η γεωγραφία. Κατάλαβα καλά, κύριε Μαργαρίτη?
1: Ναι, πάρα πολύ απλά. Ξέρετε, οι πόλεμοι δεν είναι εφεύρεση του καπιταλισμού. Μια χαρά, και στη φεουδαρχία είχαμε πολέμους και στα δουλοκτητικά συστήματα είχαμε πολέμους και γενικώς μάλλον και στην προϊστορία είχαμε πολέμους. Τώρα μάλιστα οι πόλεμοι αυτοί και οι συνέπειές τους έχουν γίνει διάσημοι, διότι ο κύριος Νόλαν αποφάσισε να εξυμνήσει στην οθόνη
0: την ωραία μαύρη Ελένη.
1: Παλαιού πολέμου της χάλκινης εποχής. Άσχετα αν ο κύριος Νόλαν ξέρει ελάχιστη ιστορία και έχει μπλέξει το σίδερο με το χαλκό και με το αποτέλεσμα κωμικοτραγικό στις απεικονίσεις, ας πούμε, των...
0: Οι σύμβολοι παραγωγής δεν είναι ικανοί, φαίνεται, κύριε Μαργαρίτη.
1: Κοιτάξτε, όση ιστορία ξέρει ο Νόλαν, ήξερε και ο Όμηρος, έτσι. Αυτά ήταν πριν καταγραφούν τα έπι, είχαν μια προφορική, έτσι, μετάδοση 500 ετών, ας πούμε, 400 ετών. Οπότε και ο Όμηρος ο Έρμος, είναι αυτό το που αναφέρω σε ένα βιβλίο μου, είναι η... από το Φίλι το έχω πάρει, η παρεξήγηση. Δηλαδή, ο Όμηρος δεν ξέρει τι να το κάνει το άρμα, το πολεμικό άρμα στα παιδιά των μαχών. Και το σκέφτεται και σου λέει ταξί θα είναι. Πού το ξέρει το άρμα, το έχουν βρει στους τάφους. Οι ορίχοι. Βλέπει, αυτοί έχουν άρματα. Σου λέει μεγαλοπρεπές, εδώ πάνε με άρματα στον πόλεμο. Τι κάνουν από τα άρματα? Τίποτα. Ο Όμηρος θα σταματάει τα άρματα στο πεδίο της μάχης, κατεβαίνουν οι
0: Και πολεμούν πεζοί.
1: Κατεβαίνει ο Αχιλλέας και αρχίζει να αρπάζεται με μονομαχία με τον

0: την Κίνα και τι της επιβάλλει η γεωγραφία. Ναι, οι πόλεμοι γίνονταν πάντα.
1: Η Κίνα, ωραία. Καταρχήν, να ανοίξει πόλεμο πέρα από τις θάλασσες. Μπροστά της η θάλασσα, πρώτον, είναι ο Ειρηνικός ωκεανός.
0: Κάπως μεγάλος.
1: Από τα 40.000 χιλιόμετρα που είναι η περίμετρος στη γη στον Ισημερινό, ο Ειρηνικός πιάνει τα 20.000. Δηλαδή το 50% της γηνής σφαίρας. Όσο να είναι, ακόμη και ένα καράβι που βαδίζει τώρα τα σύγχρονα με 20 κόμβους, θέλει πολλές ημέρες να διασκήσει τον Ειρηνικό και ωκεανούς πετρελαίου για να ανεφοδιαστεί στον δρόμο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πόσο μάλλον τον παλιό καιρό που καίγανε κάρβουνο. Θέλανε συνεχώς αποθήκες κάρβουνο λίγο πολύ παντού. Λοιπόν, και έπειτα, για να βγει στον Ειρηνικό ωκεανό έχει μια σειρά από νησίδες. Εξού και ο καυγάς για την Ταϊβάν. Έτσι, γιατί είναι νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία στην ουσία κλείνουν την έξοδο της Κίνας από το μεγάλο αυτό ωκεανό. Η έξοδο της Κίνας στο μεγάλο αυτό ωκεανό δεν της λύνει τα προβλήματα. Λοιπόν, απλούστατα δημιουργεί ένα ισχυρότατο ναυτικό, το οποίο όμως τακτικά έχει περιορισμένους στόχους.
0: Άρνηση περιοχής.
1: Ναι, το μέγιστο που μπορεί να φιλοδοξεί η Κίνα φτιάχνοντας ένα ισχυρό ναυτικό είναι το να σπάσει την αλυσίδα των νησιών, ώστε πραγματικά το ναυτικό της να αποτελεί απειλή. Όχι να το κατακτήσει, να αποτελεί απειλή, να μπορεί να απειλήσει. Έτσι. Τους κυριάρχους του Ειρηνικού ωκεανού που είναι ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες έχουν πιάσει και τα στρατηγικά μέρη. Λίγο η Γκουάμ, λίγο η Χαβάη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτά δεσπόζουν στον βόρειο και στον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό. Ναι.
0: Συγχωρήστε μου που επιμένω, δηλαδή η φυσιογνωμία της επεκτατικότητας, εισαγωγικά η λέξη, θέμα άλλης συζήτησης, του κινέζικου καπιταλισμού ως οικονομικού. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Κινέζοι σε όλες τις υπήρους και στην Νότια Αμερική και στην Αφρική έχουν μια οικονομική παρουσία χωρίς να επεμβαίνουν στα καθεστώτα και βεβαίως χωρίς να χρησιμοποιούν στρατιωτικές απειλές κτλ. Νομίζετε ότι επηρεάζει αυτό που μόλις προηγουμένως λέγατε, επηρεάζει αυτή την τακτική?
1: Ναι, φυσικά. Εκείνο δεν έχει. Όχι. Δηλαδή, εάν εμπλακεί σε πόλεμο μακριά από τα σύνορά της, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης που έχει σε αυτά τα μέρη, από τη θάλασσα πας γενικό, κινδυνεύει να δείξει αδυναμία. Ξέρετε, η λογική, η κινέζικη, η ασιατική γενικώς λογική της εξουσίας είναι αυτό που ο Κουροσάβα, ο μεγάλος σκηνοθέτης, το είχε εκφράσει με έναν σεξπυρικό τρόπο. Δηλαδή, ο ηγεμόνας, ο ισχυρός, είναι σαν το βουνό. Πρέπει να υπάρχει εκεί, αλλά να μην κουνιέται.
0: Mm.
1: Εάν κουνηθεί το βουνό, είναι το τέλος. Είναι το τέλος της εξουσίας. Είναι αυτό το περίφημος διάλογος που υπάρχει στο κινηματογραφικό έργο Καγκεμούσα. Όταν οι άρχοντες λένε στον... Εντάξει, τώρα πόλεμος, του λένε το βουνό κουνήθηκε. Άστα να πάνε. Όντως, στη μάχη, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, σε αυτήν την περίφημη μάχη που απεικονίζει με καταπληκτικό τρόπο.
0: Που εξαφανίστηκαν οι τακέντα, έτσι είναι.
1: Ναι. Δηλαδή τα μουσκέτα τα από την Πορτογαλία, ας πούμε, και που τα είχαν εισαγάγει οι χριστιανοί ηγεμόνες, αυτά διέλυσαν το θεοδαρχικό υπηκό εις τα εξών συνεφέρθη. Κάτι το οποίο επαναλήθηκε και στην Ευρώπη και λίγο πολύ παντού, γι' αυτό η ιστορία της Ιαπωνίας μας είναι τόσο οικία, γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά στα δικά μας. Περίφημες μάχες, οι οποίες τελειώσανε το σώμα των υποτών, ας πούμε. Κάπως έτσι. Η Κίνα το συμμερίζεται αυτό, όπως όλες οι ασιατικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνονται την εξουσία ως ένα ακίνητο, μεγαλειώδες όρος. Mm. Το όρος δεν κουνιέται. Mm-hmm. Ας τους άλλους να χτυπιούνται. Εμείς δεν κουνιόμαστε.

0: Σκηνοθετικά σας θυμίζω, είναι αυτή η εικόνα της μάχης, όπου η ηγεμόνας κάθεται στο βουνό του, στο βουνό, και δεν πρέπει να κουνηθεί. Πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι, πέφτουν τα βέλη, πέφτουν τα κότια, πεθαίνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται άλλοι μπροστά, τελειώνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται κάτι παιδιά να φάνε τα βέλη για λογαριασμό του ηγεμόνα, αλλά το κριτήριο της νίκης είναι ότι ο ηγεμόνας δεν πρέπει να κουνηθεί. Αυτό είναι η Ασία, αυτό είναι η Κίνα. Λοιπόν, τώρα ο δυτικός κόσμος να τα πιάσει αυτά.
1: Είναι εδώ πολύ λεπτές οι υποχρεώσεις.
0: Τώρα έχουμε λίγο την αγγλική version των πραγμάτων. Στα Φόκλαντ ή στο Αφγανιστάν πρέπει να πολεμήσει η ίδια εξουσία. Διότι είναι το μόνο άλοθη της πάλε ποτέ αριστοκρατίας για να κρατήσει τα δικαιώματά της στη Βουλή των Λόγων. Κατά συνέπεια οι πρίγκιπες με άλλο όνομα, μεταμφιεσμένοι, πάνε και στα Φόκλαντ, πάνε και στο Αφγανιστάν.
1: Σωστά.
0: Σε εκλεκτές μονάδες. Στην Κίνα δεν θα γινόταν ποτέ αυτό.
1: Σωστά.
0: Άσχετα τι έχουμε στο σινεμά.
1: Ναι. Κάνουμε πάλι ένα μικρό flashback. Πάμε δηλαδή, πριν αφήσουμε το Ιράν, θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο νομίζετε, από ό,τι φαίνεται αυτός ο πόλεμος, κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, θα έχει αυτές. Θα ξεκινάει, θα σταματάει, θα ξεκινάει, θα σταματάει. Δεν μπορεί να τελειώσει. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν την ήττα τους. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να χάσουν την πατρίδα τους και να τη δουν διαλυμένη και εκμεταλλεύσιμη και εκμεταλλευόμενη από τους Δυτικούς. Οπότε δεν μπορεί να τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Πόσο νομίζετε όμως ότι θα μπορέσουν να αντέξουν οι Ιρανοί τους βομβαρδισμούς που γίνονται διαρκώς στο νότιο-δυτικό Ιράν και ταυτόχρονα και τις καταστροφές που συνεπάγονται και ταυτόχρονα πόσο μπορούν οι Αμερικανοί να αντέξουν την πίεση της οικονομίας της παγκόσμιας αλλά και της αμερικανικής με βάση την έλλειψη, την μείωση των δυνατοτήτων από τους υδρογονάνθρακες.
0: Εδώ τώρα όμως ζητάτε να κάνω προφητεία. Ποιος αντέχει περισσότερο.
1: Δεν σας αρέσει, το ξέρω. Αλλά
0: πρέπει να έχω γνώσεις από τα μέσα. Γνώσεις από τα μέσα, γενικά στον κόσμο των ρεπαϊόντων, των φωστήρων, αν θέλετε, φαίνεται πως έχει μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος γνωρίζει ότι είσαι με τον Νίκη και με τον Σίγμα ποιος είναι τρομοκράτης και ποιος δεν είναι. Με αποδείξεις καταπληκτικές. Τη μάρκα των ρούχων.
1: Ακριβώς. Μετά από 15 χρόνια, βέβαια.
0: Εάν θέλετε για το τι θα γίνει εκεί πέρα, νομίζω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο...
1: Ο κατάλληλος, να ρωτήσουμε.
0: Ο κατάλληλος, για ζητήματα ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς, ξέρετε, όσο αυτό το πράγμα είναι... Είναι τριβή. Δηλαδή, δεν ξέρω με τι βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, αλλά πρέπει να βομβαρδίζουν από μεγάλες αποστάσεις με F-15 ή με εκείνα τα B-2, με εκείνα τα σχετικά όρατα και το ένα και το άλλο, και με πυράβλους, κυρίως από απόσταση. Το θέμα είναι ότι για να βομβαρδίζεις, πρέπει να έχεις και στόχους.
1: Σωστά. Τους έχεις τελειώσει τους στόχους. Σωστά.
0: Φοβάμαι το εξής, ότι η κλιμάκωση θα έρθει όταν τελειώσουν οι στόχοι και οι Αμερικανοί αρχίζουν να βομβαρδίζουν και κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή αρχίζουν να κάνουν πολιτικές υποδομές κλπ. Μην μου πείτε τώρα το διεθνές δίκαιο ότι τα απαγορεύει αυτά.
1: Σωπάτε.
0: Ναι.
1: Μόνο οι Έλληνες το πιστεύουν το διεθνές δίκαιο.
0: Ανύπαρκτο, ας πούμε. Λοιπόν. Θα γίνω να βρει, δηλαδή ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν είναι ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί. Είναι ότι οι στόχοι θα έχουν πάψει να είναι ορατοί, έτσι, και θα διευρυνθεί με τους στόχους. Έτσι, δηλαδή θα αρχίσουν πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Το τι θα φέρει αυτό ως αποτέλεσμα είναι το άλλο είναι ότι πόσο θα αντέξει ο δυτικός κόσμος τις τιμές του πετρελαίου οι οποίες... Το ορμούς παραμένει
1: και
0: πιστό.
1: Την έλλειψη, κύριε Μαργαρίτη, και την έλλειψη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Την έλλειψη. Λέτε, λέγεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα. Το φαντάζεστε αν οι αεροπορικές συγκοινωνίες υποστούν κάποιο πλήγμα, κάποιο περιορισμό? Είναι οικονομική καταστροφή αυτό. Και το άλλο είναι, το άλλο παράμετρο είναι τα κράτη του κόλπου. Αυτά τα που λέει ο Τραμπ να το πληρώσουν προστασία. Πώς θα αντέξουν να βομβαρδίζονται? Και εκεί το ίδιο πρόβλημα. Αμερικάνικες βάσεις. Οι Αμερικάνικες βάσεις σιγά σιγά θα γίνουν κολυμπιδόξυρα. Μετά, τα εργοστάσια φαλάτωσης, οι βιομηχανικές μονάδες, τα λιμάνια και τα πλοία. Θα δούμε.
1: Αδιέξοδο.
0: Αλλά αυτά είναι, σας είπα, υπάρχει αρμόδιο στην Ελλάδα που τα ξέρει όλα.
1: Τα ξέρει όλα, βέβαια. Μιλούσαμε προηγουμένως, οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία, μεγάλο πόλεμο. Το 2035 είπατε εσείς, εγώ βλέπω και τις δηλώσεις των διαφόρων, οι οποίοι λένε ότι το 30 μπορεί να ξεκινήσει ο μεγάλος πόλεμος.
0: Το ξεχάσαμε το 30,
1: το ξεχάσαμε, έτσι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που θα πω μοιάζει λίγο με ανέκδοτο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το πω, δηλαδή...
0: Και μην ανησυχείτε, όσο πλησιάζουμε σήμερα προς τα 200, αλλά μην ανησυχείτε, όσο πλησιάζουμε το 35, θα πάμε στο 50.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε σε εποχές που δεν μας ενδιαφέρουν, διότι εγώ προσωπικά δεν θα έρθω.
1: Έχει περισσότεροι από εμάς. Αφού εδώ πέρα υπάρχει ένας βιασμός της κοινής λογικής, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μαργαρίτη. Αφού οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι τώρα και θα είναι έτοιμοι το 30, γιατί αυτό το φόβητρο, αυτός ο τερατώδης μηχανισμός, το Κρεμλίνο και ο Πούτιν, δεν χτυπάνε τώρα? Τώρα που οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε, γιατί αισθάνομαι ότι βιάζουν τη λογική μας. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί τους πιστεύουν βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, παρά τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, τα πανεπιστήμια τους. Ο κόσμος τους πιστεύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορείτε εσείς να μας το εξηγήσετε?
0: Πάρα πολύ απλά, διότι δεν αφορά την πραγματική απειλή. Έτσι, η οποία δεν διαφαίνεται στο βάθος, εκτός από τα πυρηνικά, τα οποία φυσικά αλλάζουν τώρα την κλίμακα των πραγμάτων, αλλά αφορά την εσωτερική κατάσταση των χωρών αυτών. Δηλαδή, αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη, δηλαδή, όταν σου λένε πολεμική βιομηχανία κλπ. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόσχημα για να αφαιρέσουν από τους εργαζόμενους, τους εργάτες, δικαιώματα τα οποία είχαν κατακτήσει το παρελθόν. Με την έννοια ότι έρχεται ο μπαμπούλας, έρχεται ο εισβολέας, έρχεται ο εχθρός, έρχεται τέτοια. Τα ξέρουμε αυτά στην Ελλάδα, διότι όλοι οι αντιεργατικοί και αντικομμουνιστικοί.
1: Με αυτή την πρόφαση γίνονται, βεβαίως.
0: Η αποκλειστία είναι ότι η χώρα θα δεχτεί εισβολή. Πότε από τους βόρειους γείτονες, πότε από τους ανατολικούς, πότε από τους δυτικούς, πότε από νότο, πότε από βορρά, πότε από δεν ξέρω κι εγώ.
1: Τους κόκκινους, πράσινους.
0: Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό. Είναι πάρα πολύ βολικό και τι να πεις. Προσέξτε, από το 5% το οποίο αποφασίστηκε στην Άγκυρα, 5% του ΑΕΠ. Έτσι. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 1939 σπαταλάγανε στην άμυνα το 1% του τότε ΑΕΠ. Φυσικά έχει αλλάξει ο τρόπος του υπολογισμού, αλλά κοντρικά μπορούμε να το πάρουμε. Η Αγγλία πριν το 37, πριν το 38 μάλλον, ας πούμε, όταν αρχίσαν τα πολύ τα ζόρικα, σπαταλούσε, τώρα η Αγγλία είναι αυτοκρατορία, έτσι. Όταν λέω σπαταλούσε, εννοώ και την Ινδία, εννοώ και το 3,5% του ΑΕΠ περίπου, έτσι. Με τη Γερμανία το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό. Η Γερμανία πρώτα απ' όλα προμηθεύεται τα αναγκαία για πολεμική βιομηχανία με clearing. Το ίδιο και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή με ανταλλαγή είδος με είδος. Πράγμα το οποίο δημιουργεί καταστάσεις, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του 7% ή του 9% που είναι το δικό του συμβουλή, δική του συμβολή στην προετοιμασία του πολέμου, είναι παραγωγή όπλων, τα οποία αμέσως εξάγονται για να πληρωθούν πρώτες ύλες, καύσιμα ιδιαίτερα, σιδηρομετάλλευμα και ούτω καθεξής. Έχει γεμίσει ο τόπος γερμανικά και ιταλικά όπλα, έτσι, εκείνο τον καιρό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, έτσι, έχει πολεμήσει τους Ιταλούς με πολύ σημαντικό αριθμό γερμανικών και ιταλικών όπλων.
1: Και αγοράζει πριν τον πόλεμο, βεβαίως.
0: Ιταλικών όπλων, δηλαδή ένα μεγάλο μέρο. Τα αεροπορικά είναι είτε γερμανικά, των 80 και ενίοτε και των 88, μιλούμε τα βαριά. Τα μικρά των 20 είναι ιταλικά κυρίως, ιταλικής προέλευσης. Λοιπόν, είναι τέτοια πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα. Λοιπόν, εκείνο που ελπίζουν, για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα, ότι το 5% είναι ένα, μέχρι το 35% έχει ο Θεός φυσικά, αλλά προσέξτε το αστείο, το 3,5% θα είναι για εξοπλισμούς ή τέλος πάντων για λειτουργία αυτών των εξοπλισμών, το 1,5% θα είναι για υποδομές. Το 1,5% θα είναι υποδομές. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό υποκρύπτει την εγκατάλειψη του... Τι να σας πω. Την εγκατάλειψη αυτού του ακραίου φιλελευθερισμού. Δηλαδή ότι όπου μυριστεί κέρδη το κεφάλαιο, είναι ελεύθερο να τα διεκδικήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι κέρδη θα βγάζει το κεφάλαιο. Αλλά από εδώ και πέρα τα κέρδη αυτά πρέπει να αιτιολογεί ότι είναι μέρος της αμυντικής προετοιμασίας. Ότι είναι μέρος της αμυντικής προετοιμασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν να σας πω, οι εθνικές μας κατασκευαστικές εταιρείες θέλουν να φτιάξουν ένα μεγαλοπρεπή δρόμο ή μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικά δίκτυα, ούτε το ένα ούτε το άλλο τελειώνει ποτέ και δεν λειτουργεί κυρίως άμα τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα το ιερό και το όσιο αυτής της προσπάθειας, το υπόβαθρο, ήταν κάτι ταμεία ανάκαμψης, κάτι ΕΣΠΑ και κάτι καθεξής. Από εδώ και πέρα θα είναι οι αμυντικές ανάγκες. Αυτά είναι τα μεγάλα ποσά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι αμυντικές ανάγκες. Δηλαδή, το κράτος, οι μηχανισμοί του, δεν λέω γενικά επιτελεία, γιατί τέτοια, εντάξει τώρα, στην Ελλάδα, ναι, θα έχει ένα ειδικό του, ή νατοϊκό ή αμερικάνικο πρόσημο. Αυτοί θα υπαγορεύουν το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το 1,5% είναι η μόνη ελπίδα για τις υποδομές κλπ. Κλπ. Δηλαδή αυτά τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ανανεώσιμες πηγές, πράγματα, θάματα, από εδώ και πέρα γίνονται αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Και η ελπίδα τους για χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις είναι αυτό το 1,5% των αμυντικών λεγόμενων δαπανών. Είναι μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Καλά θα μου πείτε, και το ανάκαμπτο είχε αυτή τη λογική μέσα, τώρα πάμε παρακάτω. Όσο για τις επιδοτήσεις, και εκεί έχω θλιβερά νέα για όσους βασίζονται σε επιδοτήσεις τύπου ο ΠΚΠ. Όσο για αυτές τις επιδοτήσεις κατευθείαν σε παραγωγούς για πρωτογενή παραγωγή και τόνα και τα άλλα, αυτές θα πάνε περίπατο. Και για να πάνε περίπατο πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικά, γι' αυτό και αν θέλετε και βρέθηκαν ξαφνικά σκανδαλώδεις κρίσεις αυτών των κονδυλίων. Αν θέλετε, οι σκανδαλώδεις αυτές κρίσεις ήταν γνωστές από την αρχή. Γιατί βρέθηκαν τώρα, πάρα πολύ απλά, γιατί θέλουν να περικόψουν τις επιδοτήσεις, ειδικά στον αγροτικό και άλλους τομείς. Αυτό είναι το η μεγάλη, αν θέλετε, τα ντεσού που λένε και οι Γάλλοι, τα ντεσού αυτής της πολεμικής προετοιμασίας. Αφανή είναι εμένα, αλλά να σας θυμίσω ότι το ναζιστικό καθεστώς, ο Χίτλερ, με βάση την στρατιωτική και βιομηχανική ανάκαψη, μάλιστα την βιομηχανική ανάκαψη που θα φέρει, σχεδίασε το ανάγλυφο της Γερμανίας, δηλαδή το πολιτικό ανάγλυφο της Γερμανίας. Δηλαδή το μεγάλο του έργο, το οποίο αμέσως με την άγνωση του κόμματος εγκαινίασε και το οποίο επένδυσε, είναι η Autobahn, δηλαδή η αυτοκινητόδρομη. Οι οποίοι όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρόσβαση της βιομηχανίας σε εργατικό δυναμικό και τόνε και τ' άλλο, έτσι, αλλά επιπλέον θα δώσουν όθηση στην βιομηχανία σπρώχνοντας την εθνική παραγωγή αυτοκινήτων. Αμέσως μετά τη Autobahn, η επόμενη μεγάλη φιλοδοξία και επένδυση του Ναζιστικού Κόμματος
1: το Volkswagen. Είναι το
0: Volkswagen. Ναι. Δηλαδή είναι το... Κάπως έτσι θα λειτουργήσουν και αυτά τα καινούργια. Δηλαδή πάλι δεν βλέπουμε, αν τα βάλουμε στο εργαστήριο της ιστορίας, δεν βλέπουμε κάτι που να μας εκπλήσει. Είναι συνταγές που έχουν εφαρμόσει και στο παρελθόν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, δεν είναι κάτι το εκπληκτικό.
1: Μπορεί να βγάλει την ευρωπαϊκή οικονομία, αν υποθέσουμε ότι είναι ενιαία που δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολεμική βιομηχανία μπορεί να τη βγάλει από την κρίση, ή πρέπει να γίνει πόλεμος όπως έγινε τότε που λέτε.
0: Στο παρελθόν την έβγαλε. Δηλαδή, ξαφνικά εκείνα τα εκατομμύρια εκατομμυρίων, 44-50% του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας ήταν άνεργοι το 32. Και ξαφνικά το 34 έχουν εξαφανιστεί άνεργοι.
1: Ναι, τέλειος.
0: 35. Δύο πράγματα. Πρώτον, τα δημόσια έργα, οι Autobahn, οι οποίες καταναλώνουν εργατικό δυναμικό και τέτοια μαζί με μηχανία κλπ. Και δεύτερο, ότι ο στρατός, ο οποίος καλεί τη μία κλάση μετά την άλλη, διότι πάρα πολύ απλά οι κλάσεις από το 1919 ως το 1935 δεν έχουν κλειστεί ποτέ υπό τα όπλα και δεν έχουν στρατιωτική εκπαίδευση. Και καταβούλησε το καθεστώς και τους καλεί. Επίσης τους χρησιμοποιεί αυτούς τους στρατεύσιμους και για εργατικό δυναμικό βοηθητικό. Αρχίζει. Ξαφνικά βλέπετε εκεί που η ανεργία χτυπάει τα βάνη, ξαφνικά δεν υπάρχει ανεργία. Όχι, δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχει δίψαγια. Εκεί ανοίγουν και τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, τα οποία στέλνονται όλοι όσους αντιπαθεί το καθεστώς. Εργασία όμως. Εργασία καταναγκαστική. Δωρεάν δηλαδή.
1: Δωρεάν, βέβαια. Σκλάβους.
0: Για να συντολομήνουν των κατασκευαστών, των εργολάβων, των εργοστασιαρχών. Αυτό είναι οικονομικό αποτέλεσμα. Εντάξει, θα μου πείτε τραγικό για τους από κάτω, αλλά αυτό για τους από πάνω είναι νέα πηγή κερδών, το οποίο καλλιεργείται μέχρι τις έσχατες συνέπειες του στον καιρό του πολέμου.
1: Εδώ είναι το θέμα, δηλαδή, ναι, παρακαλώ.
0: Βλέπετε ότι στην Ελλάδα το 1944 είναι η εποχή των μπλόκων, που λένε διάφοροι εδώ, διάφοροι... Ο Θεός να τους κάνει ιστορικούς.
1: Δεν υπήρξαν μπλόκα, κύριε Μαργαρίτη. Ποια μπλόκα τώρα?
0: Ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο, διότι ξέρω εγώ, τα τάγματα ασφαλείας, τα έτσι και τέτοια χτυπούσαν τις συνοικίες, κάναν τα μπλόκα, ήταν τόσοι ήταν αυτοί, λιγότεροι Γερμανοί, άντε να εμπλέκαν. Για ποιον τα κάνανε? Για ποιον μαζεύανε 2.000 εδώ, 1.000 εκεί, 600 εκεί, 500 εκεί? Για ποιον τροφοδοτούσαν το Χαϊδάρι και τον Παύλο Μελά? Για την ανάγκη εργατικών χεριών της Γερμανίας. Για τη Γερμανία. Δεν ήταν υπόθεση που αφορούσε την Ελλάδα. Και αυτά τα αστεία, ας πούμε, ότι να ορίστε, εδώ έχουμε καταστάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας, των δοσιλόγων, που τα τάγματα ασφαλείας μαζεύουν εργαζόμενους, τους πακετάρουν και τους στέλνουν με τα τρένα στη Γερμανία. Είναι για λογαριασμό της Γερμανίας. Γι' αυτό και οι Γερμανοί είναι πλουσιοπάροχοι στο να μοιράζουν γερμανικές στολές, γερμανικές ταυτότητες και γερμανικά όπλα σε αυτές τις ομάδες. Μην μου πείτε τώρα ότι είναι αγώνας. Έτσι.
1: Ήταν, ναι, βέβαια και τρομοκρατική προσπάθεια εκ μέρους των γερμανικών αρχών και των γερμανοτσολιάδων, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και τρομοκρατική. Αν μαζέψει το λάδι και το στήριξε του για όλη τη μάνα. Να πεθάνει, γιατί στην ουσία οι συνθήκες εργασίας είναι αντιφόρες εκεί πέρα, δεν είναι κάτι το ευχάριστο και φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσει άκρατη βία και άκρατη τρομοκρατία για να το πετύχει. Απλή λογική.
1: Γυρνώντας λίγο στον Ουκρανικό πόλεμο, αν και συγγνώμη για αυτά τα άλματα. Καταρχάς, στο ΝΑΤΟ, που αναφερθήκατε προηγουμένως στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά επιτρέπει και προτρέπει τους Ουκρανούς να κατασκευάσουν πυράβλους μακρού βεληνικούς για να χτυπάνε όσο το δυνατόν βαθύτερα στη Ρωσία, σκεπτόμενος και ισχυριζόμενος ότι έτσι θα επισπευθεί η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των χωρών. Θεωρείτε ότι είχε δίκιο σε αυτή του την εκτίμηση ο πρόεδρος Τραμπ?
0: Κοιτάξτε, εκεί θα επικαλεστώ πράγματα τα οποία έχουν πει άλλοι, οι οποίοι μελετούν την Ουκρανία περισσότερο από μένα, ότι αυτός ο πόλεμος τρενάρει πολύ. Και οι πόλεμοι που τρενάρουν γενικά κλιμακώνονται πριν τελειώσουν. Διότι η μέχρι τώρα πρακτική του πολέμου, με το αντιεξαγωγή του πολέμου, δεν οδήγησε σε αποτέλεσμα. Κατ' επέκταση, θέλουμε μια άλλη διάσταση του πολέμου, έναν άλλο χαρακτήρα του πολέμου, για να φτάσουμε σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος μικροομάδων και προφυλακών και ομάδων αναγνώρισης, αυτός ο πόλεμος που γίνεται με τρεις από εδώ, τρεις από εκεί στο μέτωπο, δεν φέρνει αποτέλεσμα. και ψάχνουν να βρουν τρόπους που θα εκβιάσουν ένα όποιο αποτέλεσμα. Γιατί αρχίζει και γίνεται αιμορραγία. Δηλαδή η φτωχή Ελλάδα εκεί που μας έχει μπλόξει η κυβέρνηση αιμορραγεί για να πληρώνει τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αιμορραγεί ποικιλότροπα. Είτε δίνοντας όπλα τα οποία μετά πρέπει να ξαναγοράσει. Πολύ πρόθυμο στο να μοιράζει τα όπλα τα οποία ανάκριβα αγοράζει παρούσα κυβέρνηση, είτε χρηματικά ποσά απευθείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα δανεικά και αγύριστα ποσά που ετοιμάζει, το ΝΑΤΟ να δώσει στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό κοστίζει. Αυτό κοστίζει και πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, και κλιμακώνουν σιγά σιγά. Και κλιμακώνουν σιγά σιγά. Όπως να το πω, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο ποδοσφαιρικά με τη Ρωσία και η κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, κατά της Ρωσίας λένε ότι εντάξει, πήραν τη φοβερά, θα γίνει το σώσα να πούμε, πάει κλπ. Οι δε άλλοι λένε γιατί η Ρωσία δεν κάνει γενική επιστράτευση και το ένα και το άλλο να τους τελειώσει. Και τα δύο είναι εντάξει. Πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κλιμακωθεί αυτό το πόλεμο όταν αρχίσουν να έχουν πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η Κρυμαία, τις οποίες οι άφθονες επιδοτήσεις, κατασκευές κλπ. Δημιούργησαν μια ευημερία, μπορώ να πω, για τα 2-2,5 εκατομμύρια κατοίκων της, έτσι ξαφνικά μείνει χωρίς ρεύμα, ξαφνικά μείνει χωρίς γέφυρες, ξαφνικά μείνει χωρίς, ας πούμε, συγκοινωνίες, έτσι αξιόπιστες, το ένα τ' άλλο. Γιατί όχι, και δεδομένου ότι άμα το ρεύμα το παίρνεις δύσκολα, τότε ξαφνικά οι σιδηροδρομικές μεταφορές παραλύουν. Λοιπόν, θα αρχίσει να διαμαρτύρεται η Ουκρανία. Η Κρυμαία, η κάτοικη της Κρυμαίας. Το ίδιο και άλλες περιοχές, για να μην πω και τους ίδιους τους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ο Πούτιν επενδύει πάρα πολύ στο να ζουν καλά οι μεγάλες πόλεις. Αλλά ήδη οι καπνοί από τους βομβαρδισμούς έχουν καλύψει αυτούς τον τελευταίο καιρό τόσο το Λένιγκραντ, την Πετρούπολη, όσο και τη Μόσχα. Είναι κόστος αυτό πολιτικό. Τώρα, τι θα κάνει, σας είπα, υπάρχει αρμόδιος για τα μελλοντικά, ρωτήστε αυτό.
1: Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας, πώς τις βλέπετε σε αυτές τις καταστροφές? Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας, θέλω να πω ότι ζουν τον πόλεμο τώρα οι Ρώσοι. Μέχρι τώρα δεν βλέπαν τον πόλεμο, τώρα τον βλέπουν όμως.
0: Εξαρτάται για ποιο κομμάτι της κοινωνίας μιλάμε. Δηλαδή, υποθέτω ότι από ό,τι βλέπω, δηλαδή από τις εικόνες στους δρόμους, στα πέντια κλπ. Μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα μετά τα μακριά χτυπήματα. Ουκρανών, μέχρι τώρα μια χαρά πένα η νεολαία τη Μόσχα και τέτοια κλπ. Η Μόσχα κέρδισε τον πληθυσμό, σε δραστηριότητες, υπήρχαν ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Μεσοαστικά στρώματα και αν θέλετε μεσοαστικά στρώματα αναπτύσσονταν, υπήρχαν ευκαιρίες για δουλειές και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό να γίνεται, θα υπάρχει δυσαρέσκεια. Τέτοιου είδους καθεστώτα, αστικά καθεστώτα εν γέννη, βασίζονται πάρα πολύ στη στήριξη των μεσοκομμάτων. Τα αστικά καθεστώτα, ξέρετε, αντιπροσωπεύουν και ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των ισχυρών του πλούτου. Αλλά επειδή οι ισχυροί του πλούτου είναι πάρα πολύ λίγοι, έχουν ανάγκη από την ανοχή και από τη συμμετοχή, αμαλάχη, των μεσαίων στρωμάτων, των μεσαίων αστικών στρωμάτων. Ανθρώπων δηλαδή που έχουν περιουσίες, αλλά δεν κατέχουν τα μεγάλα μέσα παραγωγής, εργοστάσια και τέτοια. Αυτά είναι τα μεσοστρώματα. Λοιπόν, αυτά τα μεσοστρώματα, η γνώμη τους, η πολιτική τους αντίληψη είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τα αστικά καθεστώτα. Λοιπόν, πώς εκεί θα ενοχληθούν αυτά, ξέρετε, ο πληθυσμός της επαρχίας, οι αγρότες, οι εργάτες των μικρών πόλεων, αυτοί ελάχιστα επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Μια εποχή όπου δεν υπάρχει οργάνωση κοινωνική, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλα συνδικάτα, δεν υπάρχουν μεγάλες ενώσεις εργατικές, δεν υπάρχουν κόμματα εργατικά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν πολιτικό λόγο. Πρέπει να τον φτιάξουν, πολιτικό εργαλείο. Πρέπει να το φτιάξουν. Τα μεσοστρώματα όμως έχουν. Κόμματα, αντιπολιτευόμενοι, δούμα, πράγματα κλπ. είναι εκπρόσωποι των μεσοστρωμάτων. Λοιπόν, εκεί είναι το ζήτημα και δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς, αν μεταβάλλεται η γνώμη τους. Εμείς έχουμε το εργαλείο των δημοσκοπήσεων και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και σου λένε αυτή ήταν η δημοφιλία του Πούτιν, τώρα η δημοφιλία του Πούτιν έχει κατέβει.
1: 15 πόντους κάτω, ναι.
0: Κάτι σημαίνει αυτό, αλλά στην ουσία δεν μας εξηγεί τίποτα. Δεν μας εξηγεί τίποτα, δηλαδή ποιος. Κοιτάξτε, αν το 70% των Ρώσων είναι φτωχοί εργαζόμενοι που βγάζουν το μεροκάματο και το ένα και το άλλο, είναι από τους οποίους προέρχονται και οι στρατιώτες, οι οποίοι πάνε και υπογράφουν συμβάσεις, έτσι, για εκείνο το μισθό του στρατιώτη. Δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι
1: προφανώς
0: που πάνε για χειρό να σκοτωθούν. Λοιπόν, αυτοί δεν πάνε να φωνάζουν, δεν πάνε να δυσαρεστούν, δεν πάνε να είναι 100% δυσαρέσκεια για το καθεστώς. Θα τους αγοράσει το καθεστώς, τον άνθρωπο. Και ξέρετε, το καθεστώς εκεί είναι πιο πλουσίο πάροχο από το δικό μας εδώ πέρα.
1: Εδώ είναι και τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, κάτι 300, κάτι 100 στάρια, κάνε 50 παιδιά, σου δώσω 150 ευρώ.
1: Εντάξει. Ναι, τι να πεις.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Αντίθετα, η γνώμη των μεσοστρωμάτων, που είναι μικρό τμήμα του πληθυσμού στην τελευταία ανάλυση, έχει τεράστια σημασία. Μπορεί κάποια δημοσκόπηση να το βρει αυτό? Δεν μπορεί. Λοιπόν, μας έχουν ζαλίσει με τις δημοσκοπήσεις και εντός χώρας και εκτός χώρας και στην ουσία δεν λένε τίποτα.
1: Και δεν λένε τίποτα. Ναι. Ήθελα, λέγαμε προηγουμένως για την πολεμική οικονομία και εκεί λίγο να σταθούμε μια σκέψη μόνο. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πείτε, αν το έχετε επεξεργαστεί, οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης μέσω της πολεμικής βιομηχανίας αποβλέπουν μονάχα στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των συμφερόντων τους και χρησιμοποιούν το φόβητρο της Ρωσίας. Αυτό είναι το ένα, και σε συνακόλουθο με αυτό είναι ότι η πολεμική βιομηχανία, κύριε καθηγητά, οδηγεί μοιραία στον πόλεμο, γιατί πρέπει να καταναλωθούν τα όπλα, έτσι δεν είναι?
0: Αρχίζω από το δεύτερο. Η πολεμική οικονομία δεν οδηγεί αυτόματα στον πόλεμο. Πράγματι πρέπει να τα καταναλώσεις αυτά. Έχουμε παράδειγμα, ξέρετε, αυτές οι καμπάνιες εξοπλισμού στις μισές περιπτώσεις, για να μην πω παραπάνω, είναι ετεροχρονισμένες σε λάθος εποχή. Δηλαδή, τα κράτη βρίσκονται υπερεξοπλισμένα όταν δεν υπάρχει πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκονται άοπλα όταν όντως υπάρχει πόλεμο.
1: Και όπως έγινε με τους Αμερικανούς τώρα, ναι.
0: Μπορεί να γίνει με διάφορους. Δηλαδή, έχουμε δει πολεμική. Η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά την κατάκτηση της Λιβύης, αποφάσισε να, και τις κυρώσεις που επέβαλε η κοινωνία των εθνών κλπ, να υπερεξοπλιστεί. Να υπερεξοπλιστεί. Πραγματικά υπήρχε μια σημαντική παραγωγή όπλων, όχι τεχνολογικά εξελιγμένο, γιατί οι εταιρείες κερδίζαν, οι μεγάλες εταιρείες, έτσι, η Fiat, η Ansaldo, έτσι, κερδίζαν όσο θέλανε, χωρίς να επενδύουν στην παραγωγή, ας πούμε, στην τεχνολογία παραγωγής. Δηλαδή, ακόμη και στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλική μεταλλουργία περιφρονούσε την ηλεκτροκόλληση. Δηλαδή, τα ιταλικά υποβρύχια σε κάποιο βαθμό ήταν riveted, πώς το λένε, με πριτσίνια. Πράγμα το οποίο, εντάξει, έχει φτιαγνώσει από τον παλιό καιρό, αλλά το οποίο αφήνει διαρροές.
1: Όταν είναι ειδικά η πίεση μεγάλη, ναι.
0: Όλος ήταν η χαρά του. Τα έβλεπε αμέσως. Μόλις υπήρχε κοιλίδα, ας πούμε, από κάτω είναι η Ιταλία, ας πούμε, χάνουν πετρέλαιο. Μια χαρά, το βλέπεις. Λοιπόν, ή τι να σας πω τώρα, δηλαδή, άρματα μάχης, τα οποία τα βλέπει κανείς με καρφιά. Δηλαδή, αυτά τα πετσίνια, να πούμε, και τέτοια. Και φυσικά, οι παραγωγικές δυνατότητες απειροελάχιστες. Δηλαδή, δεν αξίζουν. Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλα αυτά ήταν για πέταμα. Όλα αυτά ήταν για πέταμα, στην κυριολεξία. κάνανε μεγάλο χάζι οι Έλληνες φαντάροι στην Αλβανία όταν κυριεύσαν τα άρματα μάχης της μεραρχίας των θωρακισμένων κένταυρων. Είχαν ακούσει ότι στη Γαλλία είχε γίνει το ένα να δεις με τα άρματα κλπ. Και βρίσκονται μπροστά σε κάποια νικέδες, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούσαν, κάτι κινητήρες εκεί, 50 ύπους, 40 ύπους, δεν μπορούσαν ούτε μια πέτρα να κουνήσουν. Λοιπόν, κάπως έτσι. Στη Σοβιετική Ένωση έγινε τραγωδία. Για όταν κρίθηκε, από το στρατό κρίθηκε, όχι από την πολιτική ηγεσία, ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει 35-36, άρα όλα τα πεντάχρονα, όλοι οι στόχοι του πεντάχρονου προγράμματος πρέπει να γίνουν στο στρατό. Και για τους μεν και για τους δε, εντάξει, ήταν ο Ισπανικός εμφύλιος που ξόδεψε, ειδικά στην Ιταλία, ξόδεψε πάρα πολλά τα όπλα αυτά. Ήτανε που ήτανε, ξοδέψανε και στον πόλεμο και ξέμειναν από βασικά και από το πυροβολικό ακόμα. Λοιπόν, οι Ιταλοί ιδιαίτερα, οι Ρώσοι είχαν πιο, δεν τους αφήναν να φτάσουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Δηλαδή, να σας πω, οι αγορές αυτές και οι επενδύσεις, πόσο τα 8, συν 8, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δισεκατομμύρια δίνει η Ελλάδα, θα έχουν νόημα εάν ο πόλεμος γίνει στο επόμενο χρονικό όριο, μέσα στο οποίο τα όπλα αυτά θα είναι μοντέρνα και αξιόπιστα. Εάν έχουμε τεχνολογική εξέλιξη και αλλαγή των οπλικών συστημάτων, όλα αυτά τα οποία έχουν δοθεί τώρα, θα είναι πρακτικά άχρηστα τον επόμενο καιρό.
1: Έτσι.
0: Ήδη αυτή η υπερεπένδυση στις φρεγάτες, η φρεγάτα τι θα είναι, κυνηγός ή κυνηγημένος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν υπάρχουν αυτοί οι δρόνοι, οι ναυτικοί δρόνοι, οι υποβρύχοι δρόνοι, οι οποίοι έρχονται από παντού και οι οποίοι κυνηγάνε τα πλοία με φοβερή αποτρεχηματικότητα. Είναι αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, είναι, όχι, δεν φέρνει αυτόματα. Ο υπερεξοπλισμός δεν φέρνει αυτόματα τον πόλεμο.
1: Αλλά όταν, ναι, παρακαλώ, όταν
0: έχουμε εξοπλισμό για πόλεμο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανάμεσα στο 38 και στο 39, η Αγγλία, όταν πραγματικά διέγνωσε ακόμη επί Τσάμπερλαν, έτσι, όταν φαινόταν ότι ο κατευνασμός τελικά θα εμποδίσει τον πόλεμο.
1: Συμφωνία του Μονάχου.
0: Θα φτιάξουμε και κανένα αεροπλάνο. Όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσουν τις μπεγκατέλες που είχαν για καταδιωκτικά με τα Harry Kane και τα Spitfire. Μέσα σε 8 μήνες διπλασιάστηκε το εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια αεροπλάνων και τριπλασιάστηκε στα εργοστάσια κινητήρων αεροπλάνων. Αυτό κι αν είναι καταλυτικό. Οι δεμούντες θα φτιάχνουν. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν βλέπω τη Ραϊμένταλ να διπλασιάζει το προσωπικό της. Αντίθετα, πολύ. Διότι έχασε πολλά λεφτά από την ακύρωση προγραμμάτων εξοπλισμού. Άστε να δούμε τα εργοστάσια όπλων.
1: Πού θα πάνε.
0: Να ζητούμε προσλήψεις, ό,τι να είναι, εργάτες να είναι, και να έρθει εδώ να δουλέψει. Και τότε θα σας πω ότι ναι, τώρα τον παίρνουν τον πόλεμο σοβαρά.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Εμείς φυσικά θα παράγουμε με ρομποτική.
1: Βέβαια.
0: Τα εργοστάσια μαζικής παραγωγής.
1: Και από πράσινη ενέργεια,
0: Και θα χρειαζόμαστε εργάτες. Αυτά ο κύριος Δένγκες.
1: Είναι λυμένα. Είναι λυμένα. Θα πάμε λίγο στην Ελλάδα το τελευταίο 15 λεπτό, αλλά δύο σημεία θα ήθελα να μας φωτίσετε. Η Κούβα, μεγάλο άλμα, συγχωρήστε με και εσείς και οι ακροατές μας, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Πολλοί λένε μην αφήσετε την Κούβα να πεθάνει. Γίνεται έκκληση προς τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, των BRICS και προς την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κύριε καθηγητά, κανείς δεν αισθάνεται την υποχρέωση να παρέμβει υπέρ της Κούβας. Μιλώ για τους μεγάλους και τους ικανούς. Δεν μιλώ για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να παρέμβει ούτε στη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Θα τα πούμε και για αυτόν δύο κουβέντες μετά. Και αν αυτή η ανυπαρξία παρέμβασης, αλλά και των BRICS, κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου οι BRICS δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπιζαν ότι οι BRICS θα είναι η νέα δύναμη, θα είναι η εναλλακτική, θα είναι ο συντονισμός του τρίτου του παγκόσμιου νότου κτλ. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια σχόλια για αυτές ακριβώς τις παρατηρήσεις. Αν τα μπέρδεψα λίγο, να με συγχωρείτε.
0: Περιληπτικά. Καταρχήν, οι BRICS υπάρχουν μόνο στη φαντασία μερικών, οι οποίοι, πώς να το πω, ως πολιτική οντότητα, έτσι, ως ενίο, οι οποίοι ονειρεύονται, θυμάστε εκεί επί Παπανδρέου, είμαι και μεγάλος και θυμάμαι και τον Παπανδρέου τι έλεγε εκεί για τον τρίτο κόσμο, για το έτσι, για τους ανένταχτους κλπ. Είχε πάρει και ο Μακάριος κάτι τέτοια εκεί κλπ. Εντάξει, ότι αυτή είναι η δύναμη η οποία θα προστατεύσει. Ήταν και δυναμική τότε ο τρίτος κόσμος, διότι ήταν οι πρώην αποικίες, οι οποίες όπως ήταν λογικό μισούσαν τους δυτικούς, οι πρώην αποικιοκράτες. Λοιπόν, σήμερα κανείς δεν μισεί κανένα, έχουν περάσει αυτές οι εποχές και ο κόσμος έχει αλλάξει. Λοιπόν, όσο ο τρίτος κόσμος ο λεγόμενος, η ανένταχτη και όλες αυτές οι ιστορίες ήταν φανταστική και μη υπάρχουσα πολιτική έννοια εκείνο τον καιρό, άλλο τόσο είναι και η σημερινή BRICS. Μαζεύονται που και που σε καμία Σαγκάη και υπογράφουν μεταξύ τους διακηρύξεις. Τι ωραίο πράγμα διακηρύξεις, λένε όσες θέλουμε. Και τώρα με τον Τραμπ υπάρχει και υπερβολική παραγωγή διακηρύξεων. Υπομαζεύονται εκεί και κάνουν στην πράξη και οικονομικές συμφωνίες και τόνα και τάλλο. Και πλησόμαστε και λέμε ότι εφόσον πήγε και ο Ινδός ηγέτης στη Σαγκάη, ξαφνικά έχουμε συμμαχία. Ποια συμμαχία, πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει πράγμα. Λοιπόν, αυτοί να πάνε για την Κούβα. Για ποιον λόγο?
1: Κανένας.
0: Για ποιον λόγο?
1: Κανένας.
0: Για να ανοίξουν κεφάλαιο αντιπαλότητας, σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πεδίο που δεν τους ευνοεί. Ανθρωπιστικά να στείλουν κανένα φορτίο πετρελαίου και λοιπά.
1: Στείλαν οι Ρώσοι.
0: Αλλά ναι, για πόσο...
1: ένα τάγκερ.
0: Παραγωγής ηλεκτρικού για κάμια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα για να δείξουν ότι εντάξει, ότι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν να μπλέξουν.
1: Κύριε Μαργαρίτη, έτσι. Νομίζω ότι ενώ οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος.
0: Εκεί δεν είναι να σωθεί, θα σωθεί από το λαό της. Αλλά και ένας λαός, ο οποίος τον έχουν ζώσει από κάθε πλευρά και που τέτοια. Θα φωνάξουμε για την Κούβα, θα υπερασπίσουμε την Κούβα. Δεν θα εκπλαγούμε αν η Κούβα πέσει και μάλιστα πέσει κάτω από τον εκβιασμό και από τα μέσα. Βλέπετε αυτοί οι νόμοι που υιοθετήθηκαν τώρα από την κουβανική κυβέρνηση προβλέπουν και ξένες επενδύσεις, προβλέπουν μια σειρά πράγματα. Τι να κάνουν και αυτοί, κάνουν μια πολιτική κατευνασμού. Αν δεν έρθει το αμερικάνικο κεφάλαιο, μήπως μας αφήσουν ησύχους. Διότι δεν μπορείς να κάνεις επενδύσεις αμερικάνικες σε ένα νησί το οποίο δεν αφήνει το πετρέλαιο να φτάσει. Διότι οι Αμερικάνοι θέλουν να κινούνται με αυτή την πίστη. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η λογική. Κοίτατε, οι επαναστάσεις είναι κάτι γίνεται, ξεγίνεται, θα ξαναγίνουν. Το καλό με τον καπιταλισμό είναι ότι όταν κερδίζει τις μάχες του ενάντια στην εργατική τάξη, ενάντια στους στοχούς, ενάντια στα λαϊκά στρώματα, αμέσως φροντίζει να ξαναφτιάξει τη δυναμική, την ταξική δυναμική.
1: Και εκείνη θα πάρει όλα πίσω.
0: Επανάσταση. Τόσο μυαλό έχουν, τόσο κάνουν. Ναι, και δεν υπάρχει και σοσιαλδημοκρατία τώρα να σπεύσει να σώσει τα προσχήματα. Ότι εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αλλά θα κάνουμε και κάτι. Ναι, πώς το έλεγε ο άλλος, ότι είναι τρίτο μνημόνιο τώρα, θα σας πετσοκόψουμε, θα σας πτωχύνουμε, αλλά να, όλη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Για λίγο. Ναι.
1: Μην τύχει σε κανένα να πάει στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, μου άμα είναι, ξέχασε να πει και στα νοκροταφεία.
1: Πάντως, κύριε Μαργαρίτη, οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος και πολιτικές παρεμβάσεις. Οι BRICS δεν έχουν καμία. Καμία όμως.
0: Αλλάξανε ότι εκείνο τον καιρό υπήρχε και το μίσος απέναντι στην αποικιοκρατία.
1: Βεβαίως, το είπατε, βεβαίως.
0: Χώρες οι οποίες δεν συμπαθούσαν τους δυτικούς, ας πούμε, με τίποτα. Μόλις είχαν απελευθερωθεί από αυτούς. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή η δυναμική.
1: Τότε να πούμε λίγο και για την Κύπρο που ανήκε στο κίνημα των αδεσμεύτων τότε και να μας πείτε αν θέλετε, τρεις ερωτήσεις θα σας κουράσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχουν διάφορα σχέδια τα οποία εκπονούνται από διάφορες πλευρές για ένα νέο σχέδιο ανάν και ακόμα χειρότερο. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια λένε πολλοί ότι ουσιαστικά όλα αυτά γίνονται για να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως το νησί από το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως, συγχωρήστε με, δίνει και πολλές δυνατότητες ένα τέτοιο σχέδιο στην Τουρκία. Δεν φοβούνται την αυτονόμηση της Τουρκίας που το έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν οι δυτικοί οι οποίοι προωθούν αυτά τα σχέδια?
0: Ξέρετε, η Τουρκία κάθε που μπαίνει στη ζυγαριά συνήθως κερδίζει. Το έκανε πριν ακόμη δημιουργηθεί η Τουρκία. Πριν ακόμη. Δηλαδή, στα 1921, ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρεθήκανε στα περίχωρα της Άγκυρας, Σαγκάριου αρχικά και στα περίχωρα της Άγκυρας, ήταν διπλωματικά στην γενική διπλωματία σχετικά απλό. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία φαινότανε ότι θα λήξει με νίκη των Μπολσεβίκων. Ο πόλεμος με την Πολωνία τα καταφέρανε, ο κόκκινος στρατός δεν νίκησε απόλυτα, αλλά κράτησε τους Πολωνούς μακριά από τα κεντρικά σημεία της τότε Ρωσίας. Και κατά συνέπεια η λογική άλλαζε. Εκεί που Γάλλοι, Άγγλοι και Ιταλοί θέλανε να ενισχύσουν ή να σπρώξουν τους Έλληνες, να νικήσουν ένα επαναστατικό κίνημα, το οποίο θα ήταν απειλή για την δυτική παρουσία, την Δυτική Ασία, άλλαξε αυτή η στρατηγική και στα 1921, μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στο Σαγκάριο, στην Άγκυρα, η λογική γίνεται ότι θέλουμε μία δύναμη ικανή να αναχαιτήσει τους Μπολσεβίκους. Ναι. Και αμέσως μετά, εβδομάδες μετά, αρχέ Σεπτεμβρίου, έτσι, του 21, μετά την ήττα των Ελλήνων στη στρατεία στην Άγκυρα, αρχίζουν τα παζάρια με την Άγκυρα, με τον Ατατούρκ, με τον Κεμάλ. Ιταλών καταρχήν, Γάλλων στη συνέχεια. Οκτώβριο έχουν υπογραφεί συμφωνίες. Οι Άγγλοι αργούν λόγω Ιράκ και Μοσούλης και Καυκάσου για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η λογική είναι ότι τώρα να ζητούμε ανάχωμα που θα εμποδίσει τη Σοβιετική Ένωση να κατέβει στις θερμές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε είχε κριθεί εκ του αποτελέσματος ότι η Τουρκία είναι πιο αποτελεσματικό ανάχωμα. Mm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι περίπου το ίδιο.
1: Μάλιστα, δηλαδή, ωραία.
0: Το προπύργιο του δυτικού κόσμου μέχρι τώρα, mm-hmm. του Δυτική Ασία, ήταν το Ισραήλ. Το Ισραήλ καταστρέφει, κάνει, δείχνει, γίνεται εξαιρετικά αντιπαθές στην
1: παγκοσμίωση.
0: Χωρίς όμως να έχει επιτύχει πολιτικό αποτέλεσμα αξιοσημείωτο.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω τις μεγαλομανίες του με το από ποτάμι σε ποτάμι, αλλά λέω κάπου, ρε παιδί μου, να έχει λήξει τα προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να νικήσει, να εξαφανίσει τη Χαμάς, δεν μπορεί να εξαφανίσει την Χεζμπολά, δεν μπορεί.
1: Ναι, επιτύχει ένα στόχο του, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Ξαφνικά, η ευφιέστατη τουρκική ηγεσία, και δεν μιλάω για τον Ερντογάν, ας πούμε, εδώ υπάρχει οργανωμένο κράτος, που να έννοιες που τρεχαγύρευε, εμείς που να τις καταλάβουμε.
1: Ούτε στα όνειρα.
0: Από την Οθωμανική παράδοση, ότι ο Πασάς, δηλαδή του Καναδίνη, την Οθωμανική παράδοση την κρατήσαμε εμείς ως Ελλάδα. Και την έχει αποβάλει η Τουρκία, η οποία έχει δυτικό σύστημα διακυβέρνησης. Εμείς έχουμε ακόμη τα Οθωμανικά. Αυτό είναι κάτι που με οδηγεί σε βαθιά σκέψη και σε απορίες για το ιστορικό γίγνεσθε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία πρασάρεται τώρα από το νέο προπύργιο. Εγώ και τους Ρώσους θα κρατήσω μακριά και τη Μέση Ανατολή μπορώ να ηρεμήσω, απόδειξη στη Συρία. Μπορώ και το Ιράκ να ταυτώ. Και αν θέλετε, γιατί όχι, μέσω Κατάρ που ήδη βρίσκομαι, είμαι ο κατάλληλος για να βάλω τάξη στον Περσικό κόλπο, και μέσω Σομαλιλάνδης, είναι το καινούριο στην Αφρική, μπορώ να σας βάλω τάξη και στα στρατηγικά σημεία της Αφρικής. Αυτά μετράνε.
1: Πώς θα βάλει η Τουρκία τάξη στο Περσικό, κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη? Πώς θα βάλει? Ναι.
0: Και θα βάλουν την Ελλάδα να πετύχει αυτά τα... Το δάσκαλο αυτό ανέκδοτο που λέγεται αστική τάξη της Ελλάδας θα αναλάβει αυτές τις προσδοκίες, επειδή πήρε Μπενταρά F-35 και Ραφάλ. Πρέπει να έχει πέσει πολύ γέλιο στα διπλωματικά τραπέζια με την ελληνική παρουσία. Λοιπόν, εικάζω, δεν είμαι σίγουρος. ξέρετε, είναι μια κυβέρνηση που παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα και καθώς παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα, από εδώ θα ξέρει αυτή. Αν δεν ξέρει, θα πει ότι η τεχνική της είναι σκάρτη.
1: Τι να κάνουμε. Η Ισραηλινή τεχνική της ή Έλληνες. Είναι και ένα θέμα και αυτό, έτσι.
0: Να πω ότι οι Ισραηλοί μαθήτες σαν τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι ανήκαν οι μαθήτες.
1: Πώς τα καταφέρω. Και μια και το είπατε.
0: Έτσι η κυβέρνηση να παρακολουθεί τους αρχηγούς του στρατού, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Για να πραξικόπημα, άρα γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Όχι, θέλω να μας πείτε λιγάκι για τα F-35. Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια γίνεται ντόρο. Ξέρω ότι κατέχετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Όσο και αν μερικές φορές αποφεύγετε ενδεχομένως, δεν έχετε πλήρη γνώση του θέματος για να απαντήσετε. Όμως, τα F-35. Τα F-35, μην πω την έκφραση ότι. Ας την πω μάλλον, μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά με τα F-35 εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι, πολύ έτσι σοβαροί και γνώστες, θεωρούν ότι τα F-35 δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι είναι. Και κυρίως, κύριε καθηγητά, τα λογισμικά τα κατέχουν οι Αμερικανοί. Είχε πει ο Χόλμπουργκ στον Πάγκαλο ότι ακόμα στα Ήμια κι αν κάνατε κάτι, δεν θα βρίσκανε τα βλήματά σας, δεν θα βρίσκανε το στόχο. Ενδεχομένως τότε να μην γινόταν, τώρα όμως είναι φανερό το κάναν στους Κούρδους, ελέγχοντας τα λογισμικά, μπορεί να μην μπορεί να απογειωθεί το αεροπλάνο το F-35 ή το F-220 για να χτυπήσει το στόχο του. Γιατί γίνεται τόσος ντόρος για αυτά τα F-35, κύριε καθηγητά? Ειλικρινά δηλαδή, ενώ είναι μάλλον εργαλεία υποτέλειας και εξάρτησης, σύμφωνα με τα όσα είπα προηγουμένως, και όμως γίνεται κουβέντα γιατί τα δίνουν στους Τούρκους, δεν τα δίνουν σε εμάς και θα χάσουμε την υπεροπλία. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα, τι γίνεται με αυτά τα F-35?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα F-35 είναι οπλικό σύστημα. Τα οπλικά συστήματα ποτέ δεν λειτουργούν όταν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα της πολιτικής. Σήμερα είμαστε 15 Ιουλίου, είναι η επέτειος ξεχασμένη του πραξικοπήματος.
1: Στην Τουρκία.
0: Όχι, το πραξικοπήμα του συνάντησε στο Μακάριο στην Κύπρο.
1: Μακάριο, βεβαίως.
0: Και ακολούθησε η τουρκική εισβολή και η κατοχή τμήματος της Κύπρου, Ατήρας 1, Ατήρας 2. Εκείνο τον καιρό, εκείνο το καλοκαίρι, η Ελλάδα είχε προετοιμάσει μάλιστα. Πράγματι είχε μια πολύ καθαρή στρατιωτική υπεροπλία. Δηλαδή, αν θέλετε, είχε οπλικά συστήματα τα οποία ο αντίπαλος δεν διέθετε. Τα πιο γνωστά είναι τα Phantom, τα οποία τουλάχιστον τα μισά λειτουργούσαν, είχε τις πυραυλακά τους με τα εξωσέτ απέναντι στα οποία η Τουρκία δεν είχε να αντιτάξει τίποτα, που απαγόρευαν την είσοδο στο Αιγαίο, μια ασφάλεια είναι αυτή, και είχε προπαντός τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία σε κατάδυση πιάνανε πάνω από 20 κόμβους και των οποίων οι τορπίλες μπορούσαν να διασκορπίσουν οποιοδήποτε στόλο εισβολής και τα οποία επίσης δεν είχαν αντίποδο. Δηλαδή αυτά τα υποβρύχια δεν μπορούν να τα κυνηγήσεις με όπλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν τα τουρκικά τορπιλικά πάνω.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχε μια, όχι μια υπεροχή, μπορούσε να κάνει τέτοιες ζημιές, μπορούσε να κυρώσει την εισβολή, μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Για ανεξήγητους λόγους, και αυτό δεν το συζητάμε πάρα πολύ, η Ελλάδα παρά αυτή την υπεροχή και χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο στη χρήση αυτών των όπλων, έτσι, δεν είχαν ακριβώς αγοραστεί από τη Χούντα για να αντιμετωπίσουν το αμπάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε βαρέα όπλα. Έτσι. Ξέχασα τα άρματα μάχης, τα MiX-30, τα οποία διέπρεψαν στο Πολυτεχνείο, αλλά εξαφανίστηκαν στη σύγκρουση
1: του Ελλάδα.
0: Όταν χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ήδη η υπεροχή και μπορούσε να κάνει γιγαντιαία ζημιά και τελικά να κυρώσει τα τουρκικά σχέδια. Με δική της απόφαση. Κανείς δεν έλεγχε αυτά τα όπλα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε και μάλιστα 20 μέρες μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, ο κύριος Καραμάλης έκρινε κάτι το οποίο ακόμη και τώρα κρίνεται, ότι η Κύπρος κρίνεται μακράν. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα του ποιος ελέγχει κλπ. Αυτό είναι και λίγο τέτοιο να το συζητάς, διότι, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσεις για στρατηγικούς βομβαρδισμούς, αλλά μπορεί να το κάνεις αεροπλάνο. Είναι κάτι θα πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, είναι η πολιτική βούληση. Δηλαδή, τι θέλει η Ελλάδα. Τι θέλει η Ελλάδα? Πιστεύετε ότι αυτοί οι υπεροξοπλισμοί των δισεκατομμυρίων επί δισεκατομμυρίων θα μας φέρουν τα 12 μιλιά νοτίως της Κρήτης? Αυτοί οι υπεροξοπλισμοί θα μας επιτρέψουν να περάσουμε καλώδιο από τη γαλάζια πατρίδα που είναι η ολόκληρη Ανατολική Μεσόγειο? Θα πείσουμε την Αίγυπτο να συμμαχίσει με την Ελλάδα και όχι να τα βρει με την Τουρκία? Θα πείσουμε, τι να σας πω, βάλτε το πιο σημαντική παραγγελία είναι αυτό η θόλη. Η θόλη, ας πείτε, στο
1: αρχηγείο. Του κ. Δένδια, βέβαια.
0: Θα προωτήσουν τις Ισραηλινές βιομηχανίες. Αστειευόμαστε τώρα? Οι θόλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις κορεσμού. Αυτό το κάνουν στο ίδιο το Ισραήλ, το κάνουν εδώ. Είναι η πολιτική βούληση. Η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται. Ασκεί εξοπλιστική διπλωματία. Δηλαδή να πάρουμε F-35 για να μας βάζουν στα γεύματα, των επισήμων. Να μας καλεί ο Τραμπ, να μας τραπεζώνει, να μας καλεί ο Μακρόν, να μας τραπεζώνει, να μας βάλει και την παρέλαση. Μεγαλείο. να μας καλεί ο άλλος και να μας λέει καλά πήρατε εκείνα, αλλά έχουμε κάτι καλύτερα εκεί. Εντάξει, η Γερμανία, ας πούμε, που μένουν έξω από τις νέες παραγγελίες. Οι Ιταλοί να σου λένε μαζί με τα θα σας δώσουμε τις παλιές φρεγάτες, πάτε καμιά καινούρια και κάτι τέτοια. Λοιπόν, διπλωματία, εξοπλιστική διπλωματία. Για να τα έχουμε καλά με όλους και να μας τίποτα να μας δίνουν. Μια θέση στο τραπέζι για τον εκάστοτε πρωθυπουργό μας. Και μια καλή κουβέντα, ρε αδερφέ, ότι είναι... Ναι. Και ο υπερεξοπλισμένος πρωθυπουργός μας τώρα, που έχει του κόσμου τα όπλα, έτσι, πηγαίνει, ας πούμε, και ψελίζει στο ΝΑΤΟ, τα περικάζους μπέλη, και φροντίζει και τα λέει στους δημοσιογράφους μακριά.
1: Όχι στη Σύνοδο, όχι.
0: Και μετά το παπίνι.
1: Ναι.
0: Το ξεφανίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε. Είναι μία συμμαχική στο ΝΑΤΟ χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Μία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
0: Εάν εφαρμόσει αυτό που είναι πλήρως αποδεκτό στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή την καλή εκβιαστικά να μην εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο όσο αφορά τα δικαιώματά της. Και αυτό κινείται γαργά. Το καταπίνουμε. Να το κάνουμε τι τους υπερεξοπλισμούς, να πληρώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε για την προεξόφληση των δανείων.
1: Μας περισσεύουν και, Μαργαρίτη, περισσεύουν.
0: Η έξυπνη κίνηση είναι όταν μπαίνουμε σε εποχές πληθωρισμού να μην αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια.
1: Ακριβώς.
0: Ή θα τα πει ο πληθωρισμός. Με ποια οικονομική λογική η παρούσα κυβέρνηση παίρνει να. Είναι επίσης οικονομική διπλωματία. Να η Ελλάδα το καλό παιδί, που και 3,5% δίνει αμυντικές δαπάνες και τα δάνεια αποπληρώνει, δανείζεται για να τα αποπληρώσει, μην φανταστείτε, άρα έχει θέση στο τραπέζι των μεγάλων. Τι θα κάνει στο τραπέζι των μεγάλων? Θα φάει τα κόκαλα.
1: Ακριβώς, και αν. Ναι.
0: Ναι, θα φάει τα κόκαλα και αν. Ναι, και πιθανόν η μόνη σκέψη πίσω από αυτό είναι ο Αρλεκίνος που τώρα κυβερνάει να ξανακυβερνήσει. Ή στη θέση του να μπει ένας Αρλεκίνος. Το ίδιο ο Αρλεκίνος με τον προηγούμενο.
1: Που έχει ξανακυβερνήσει.
0: Δεν είναι ορατό. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και, αστεία. Και ας πληρώνονται αδρά δημοσιογράφοι και άλλοι τινές για να μας λένε να μας πουλάνε μεγαλείο. Καλή ώρα μου θυμίζει την έλευση κάτι εκεί στο μπάσκετ, κάτι ποδοσφαιριστών, οι οποίοι με τα βαΐων και κλάδων δεκτή και στο αεροδρόμιο φύλαξε και τρέχουν και δείχνουν το αφεντικό και δοξάζουν τους
1: μέλη. Και δεν μπαίνει καλάθι, ε.
0: Και μετά δεν παίζει ούτε τρία λεπτά. Ο σούπερ παίκτη, α πούμε, δεν παίζει τρία λεπτά στο κήπεδο. Κάτι τέτοιο. Ακριβώ τα ίδια με τα όπλα.
1: Κύριε Μαργαρίτη, δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο μεγάλες ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που θα σας ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα. Αν η Ελλάδα προέκτηνε τα 12 μίλια όπως προβλέπει, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν ασκήσει αυτό το δικαίωμα που τους δίνει μόνο μερός το διεθνές δίκαιο. Εδώ πέρα έχουν αναπτυχθεί στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, κύριε Μαργαρίτη, έχουν αναπτυχθεί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δύο θέσεις. Η μία θέση είναι μην τολμήσετε να κάνετε τίποτα, θα σας κάνει μια χαψιά η Τουρκία και θα τελειώσει, θα γίνει πόλεμος και αυτά. Η άλλη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πόλεμο η Τουρκία για πολλούς λόγους. Δεν θέλω εγώ από τα επιχειρήματα, θα ήθελα να μας πείτε εσείς τη θέση σας. Θα κινδύνευε με πόλεμο η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση? Δεν είναι υποθετική ερώτηση, μην μαλώσετε.

0: στην Ουκρανία.
1: Και του Ιράν.
0: Σε αυτή τη φάση δεν κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις πόλεμο. Σε άλλη φάση, όταν δεν είναι αδιανόητο να εμπλακούν, να ανοίξει νέα αιστεία, το κάνεις. Είναι τόσο απλό, ας πούμε, είναι... Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχεις... δεν το μόνο από εθνική διπλωματία που λέει και ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται και δεν ιδρύεται και θα ιδρυθεί κλπ. Διότι το εθνικό πρέπει πάντα να λογίζει, να υπολογίζει και το ταξικό. Δηλαδή, σ' όπλος πιανού θα γίνουν αυτά και γιατί θα γίνουν αυτά. Αυτή είναι και αυτό το είδος της διακυβέρνησης που έχουμε. Ταξικότατο στο χαρακτήρα του, είναι ικανό να το κάνει όταν αποφασίζει ότι μπορεί να ξοδέψει ανθρώπους από τα λαϊκά στρώματα. Ένα πόλεμο χωρίς νόημα. Αλλά δεν θα το κάνει σε εποχές που μπορεί να το κάνει χωρίς πόλεμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Διότι τα συμφέροντα της χώρας είναι ένα πράγμα. Τα συμφέροντα των ισχυρών με εκείνον του πλούτου, των καπιταλιστών δηλαδή, που κυβερνούν αυτή τη χώρα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και κατ' επέκταση το να σκεφτόμαστε με τα εθνικά συμφέροντα, βγάζοντας από την παράμετρο ταξικά τι θα πει εθνικά συμφέροντα, όχι είναι λάθος, είναι αποτελεσματικό.
1: Έχετε δίκιο. Όμως τώρα δεν είναι ευκαιρία, με συγχωρείτε πολύ που σας διακόψα, αλλά τώρα αυτή η περίοδος που είναι τόσο αναστατωμένα τα πάντα και στην Ουκρανία και στο Ιράν και προφανώς δεν θα ήθελε κανείς να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εδώ. Δεν νομίζετε, έχετε δίκιο για το ταξικό θέμα. Το εθνικό πάει μαζί με το ταξικό, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα ήταν μια κατάλληλη περίοδος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα η Ελλάδα?
0: Το τόνισε ένας νέος αναλυτής, τον οποίο άκουσαμε πολύ προσωπικά, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην Αυτεμπορική, το κανάλι της Αυτεμπορικής τον άκουσα. Ο οποίος είπε το εξής, πάρα πολύ απλό, ότι έχουμε επενδύσει υπερβολικά για να πετύχουμε στόχους στη συμμαχία με το Ισραήλ. Ότι το Ισραήλ θα κάνει, θα δείξει, και εμείς και η Κύπρος θα μας σώσει, θα κάνει, θα δείξει. Και έχουμε μετατρέψει, όχι ότι δεν είναι και γεωγραφικά έτσι, έχουμε μετατρέψει την Κύπρο ολόκληρο, η Κύπρη, η αδερφή.
1: Τρομερό.
0: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, αλλά και την ελληνική ενδοχώρα, την Κρήτη ιδιαίτερα που κατοικώ, την έχουμε μετατρέψει σε παράρτημα του Ισραήλ. Πολλά ακούγονται. Πολλά ακούγονται για αγορές, για τόνα, για τ' άλλο, για εγκαταστάσεις και στρατιωτικές επίσης και ούτω καθεξής.
1: Και στρατιωτικές, μάλιστα.
0: Και στρατιωτικές, δηλαδή όταν τα αεροδρόμια, ας πούμε, είναι γεμάτα.
1: Με αεροπλάνα από το Ισραήλ, μάλιστα.
0: Με αεροπλάνα, ας πούμε, τα οποία εξυπηρετούν το Ισραήλ, ανεξάρτητα τι σημαία φέρουν. Εντάξει. Είναι...
1: Έχετε δίκιο.
0: Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι καθώς το Ισραήλ σε τελευταία ανάλυση δεν έχει εχθρό μόνο την Τουρκία, απέναντί του μόνο την Τουρκία, αλλά σε τελευταία ανάλυση έχει χάσει την εμπιστοσύνη όλων των αραβικών κρατών, τόσο εκείνων των μοναρχιών του κόλπου, τα οποία πληρώνουν την επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, με οικονομική καταστροφή αν μη τι άλλο, και με κοινωνική καταστροφή, και τέλος η ανάπτυξη, τέλος το παραμύθι περί Ντουμπάι και ούτω καθεξής.
1: Τέλειωσε αυτό.
0: Η Αίγυπτος. Όταν εσύ είσαι παράδειγμα του Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει ο λαός της Αιγύπτου, το είδαμε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, προπονητής και ομάδα της Αιγύπτου, συνειθερατές οι Αιγύπτιοι, σημαίνει της Παλαιστίνης. Με ποιο θα πάει? Θα πάει με μια Ελλάδα που είναι υποχείριο του Ισραήλ ή Αίγυπτος και θα κάνει συμφωνίες γιατί τις στέλνει στην Τουρκία. Και το επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου σκέψη. Αυτή μου ήρθε μετά, αλλά είναι σκέψη ενός νεαρού αναλυτή που άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλάει η άρχουσα τάξη. Είναι υπόθεση ατόμων, είναι υπόθεση μεγάλων συμφερόντων, είναι υπόθεση των μεγάλων κατασκευαστικών, εφοπλιστικών και τέτοιων εταιριών, τα οποία δεν ξέρω τι βλέπουν στην όλη διαδικασία κλπ. Αλλά σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφερόντα αυτά. Σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφερόντα. Δηλαδή, η Ελλάδα δουλεύει με ό,τι μέσο έχει για να ενισχύσει το κύρος και τις δυνατότητες της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Τι άλλο να κάνει. Ελπίζει ότι θα σώσει το Ισραήλ. Σωθήκαμε. Το Ισραήλ θα σώσει πρώτα τον εαυτό του και μετά συζητάμε τι άλλο θα σώσει.
1: Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση, δυστυχώς δεν έχουμε βέβαια χρόνο, αλλά δεν ξέρω επειδή είναι. Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση Ισραήλ-Τουρκίας?

0: Κοίταξε, αργά ή γρήγορα δύο προπύλια στην περιοχή δεν μπορεί να υπάρχουν. Και επειδή η Τουρκία έχει φιλοδοξίες, έτσι, έχει φιλοδοξίες και επειδή έχει να προσφέρει πολύ περισσότερο από το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι μια κοινωνία, ας πούμε, να αφαιρέσουν Παλαιστίνιους, Άραβες, πράγματα, Μουσουλμάνους, φανατικούς κλπ. Είναι μια κοινωνία 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τους οποίους άντε 3 εκατομμύρια να έχουν διάθεση να πεθάνουν, ας πούμε, στα πεδία των μαχών. Είναι και αυτό, δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν πόλεμο και δεν μπορεί να σκοτώσει κανέναν. Εκεί πέρα θα έχει πολιτικό πρόβλημα. Λοιπόν, τραμπούκι, τέτοια αυτά εναντίον αμάχων, γυναικόπαιδα.
1: Έπικη, έπικη, βέβαια.
0: Όλοι οι φυλακισμένους εκεί σκοτώνουν αβέρτα.
1: Αβέρτα.
0: Ναι, ίσουν, κάνουν, γενοκτονούν, είναι... σε αυτά είναι φοβεροί. κανέναν πόλεμο να κερδίσουν, δεν. Ναι. Καταστροφή, βομβαρδισμός και τέτοια. Τρομοκράτες μου. Τρομοκράτες είναι ο ορισμός του τρομοκράτη.
1: Περνάει δηλαδή η εποχή του, τελειώνουν.
0: Η Τουρκία είναι ήρεμη δύναμη μπροστά σε αυτό. Ήρεμη δύναμη. Έχει να δώσει. Δεν επιβάλλει αυτή την τρέλα, τη φασιστική παράκουση των Ισραηλινών. Πάει στη Σομαλιλάνδη, κάνει επενδύσεις. Πάει στην Αφρικανικά κράτη, φτιάχνει τρένα και σταθμούς και λιμάνια. Το Ισραήλ τι πάει να κάνει. Να φτιάξει στρατιωτικές βάσεις και όπλα για τους ηγεμόνες. Λοιπόν, σίγουρα είναι ανταγωνιστικό, αλλά ξέρετε τι βλέπω. Ότι αρχίζουν και φτιάχνουν συμπληγάδες. Από τη μία Τουρκία, από την άλλη Ιράν. Το Ισραήλ απέδειξε ότι μπροστά στο Ιράν είναι πολύ μικρό.
1: Και όντως είναι πολύ μικρό. Όντως.
0: Ναι. Και το Ιράν στα διπλωματικά είναι πριν από λίγο καιρό, έτσι. Αποκαταστάθηκε και βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε η σουβρονική σύνδεση μέσω Κεντρικής Ασίας απευθείας με την Κίνα. Απευθείας με την Κίνα. Θα βομβαρδιστεί ζωτικό συγκοινωνιακός κόμβος κινέζικου συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Είναι ένα ζήτημα. Να το δούμε.
1: Να το δούμε. Κύριε Μαργαρίτη, και κλείνουμε. Απλώς, αν κατάλαβα καλά, βλέπετε το μέλλον της πατρίδας μας με πολύ σκοτεινά χρώματα. Έκανα λάθος?
0: Εκλογές θα έχουμε.
1: Μα τι να περιμένουμε σε εκλογές, κύριε Μαργαρίτη?
0: Ημερομηνίες. Διαβάστε τα προγράμματα των κομμάτων. Όλων των αστικών κομμάτων. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι σε ένα κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Συνεργάζομαι με ένα κόμμα το οποίο θέλει ριζοσπαστική και ουσιαστική αλλαγή. Όχι μπαλώματα στην κορυφή, γιατί η κορυφή είναι αστική και η αστική διακυβέρνηση ανοίγει τρύπες οι οποίες δεν μπαλώνονται με τίποτα.
1: Έχετε δίκιο. Ας μιλήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό.
0: Λοιπόν, διαβάστε όλα τα προγράμματα. Και πείτε μου ποιο από αυτά δίνει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ένα διαφορετικό μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ποιο από αυτά έχει κάτι το πιστικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ποιο από αυτό μεριμνά για την παραγωγή. Εδώ στο Ρέθινο ήρθε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Κεφαλογιάννης και έβαλε ένα δεκάρικο λόγο περί ανάπτυξης και πόσο χρειάζεται η παραγωγή κλπ. Την ίδια στιγμή με υπογραφές των υπουργών των αρμόδιων, αλλά προπαντός των κατασκευαστικών εταιριών, χαράζονται μόνο και μόνο για τα κέρδη των επιχειρήσεων παράλογες διαδρομές νέων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ακριβώς αρρώνουν ότι το παραγωγικό έχει κρίτη.
1: Τρομερό.
0: Και από την άλλη σου λέει, και εκεί που μπορεί να φτιαχτεί ο δρόμος με 100 εκατομμύρια, φροντίζουν αυτό να γίνει 1 δισεκατομμύριο, ώστε το περιθώριο κέρδους και το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών εταιριών,
1: αυτό είναι,
0: για να μην πω και άλλα για τις κατασκευαστικές εταιρείες, να μπορεί να παιχτεί στο χρηματιστήριο με καλύτερο τρόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ για άρθρα τάξη πού? Για να μην πω την αντιπολίτευση που έρχονται και λένε ότι έγινε και λοιπά και τέτοια και κοιτάξτε αποζημιώσεις τέτοια. Πάρτε εδώ παιδί μου, πώς το πούμε, ελεημοσύνη, να με αυτό που μοιράζει αβέρτα τα μπόνους, τα διάφορα. Είναι ίδιοι, είναι ίδιοι. Και οι τρύπες είναι ικανοί στο να ανοίγουν τρύπες πλήρως, όχι ανάξι, ούτε καν να το φανταστούν δεν μπορούν. Να κλείσουν τρύπες. Λοιπόν, τι θέλετε, μια χώρα η οποία θα συνεχίσει να κυβερνάται από αυτό το. Από αυτούς τους εκπροσώπους αστικής τάξης, τι μέλλον θέλετε να έχει? Τι μέλλον θέλετε να έχει?
1: Έχετε δίκιο. Τι να πει? Τι να πει κανείς? Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό.
1: Κύριε Μαργαρίτη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας συγχωρείτε, σας κουράσαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ακούρασε τώρα, εντάξει.
1: Είναι κάθε φορά πολύ.
0: Είμαστε καλά και να συνεχίζετε την καλή δουλειά.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε πριν τις διακοπές ξανά, γιατί πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε όλοι πια.
0: Όσο τέλειος, πιστέψτε με, θα είναι πολύ φορτωμένος.
1: Πολύ βαρύς. Έχετε δίκιο. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν, τι να πω.
0: Απλώς θα γίνουν όλα τα απαραίτητα για να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα απαραίτητα πλέον, επειδή ο κόσμος αρχίζει και ψηλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, θα χρειαστεί να είναι κάποιες σκηνοθεσίες, με κάποιες σκηνοθεσίες, τι πρέπει να έχει ο Νόλαν.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές αυτής της εκπομπής μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές της εκπομπής, δηλαδή τις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, καθώς και τους κυρίους Ντάφο και Γιάννου, την ΕΡΤ Open και βεβαίως τον ήρωή που είναι η βάση μας και την ΕΡΤ Open που αναπαράγει τις εκπομπές μας και να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ εσάς που είστε μαζί μας, συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανησυχίες. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Θα συνεχίσουμε τώρα όμως, θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο για να συζητήσουμε και το παγκόσμιο, την παγκόσμια οικονομία, να δούμε πού πάει. Ξέρετε κάτι, τα χρηματιστήρια πετάνε και οι πόλεμοι συνεχίζονται. Τι να πει κανείς. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και ξεκινάμε πάλι.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Υπάρχουν πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν. Βλέπετε, πάει να κλείσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ, ο Πούτιν, στο Ιράν, γίνεται το μνημόνιο και ξανά αρχίζει ο πόλεμος. Οι πόλεμοι συνεχίζουν, βαθαίνουν θα έλεγε κανείς. Ταυτόχρονα όμως οι αγορές κάνουν πάρτι, με μία έννοια τουλάχιστον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Goldman Sachs ανακοινώνει ρεκόρ όλων των εποχών στις συναλλαγές μετοχών. Εκτείναξη 72% στα έσοδα. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς θα επεκταθεί πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο λόγω ισχυρής κερδοφορίας. Οι εταιρείες του δείκτη Standard S&P 1500 καταγράφουν αύξηση κερδών αναμετοχή άνω του 10%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση, με συγχωρείτε, από την περίοδο της μεταπανδημικής ανάκαμψης. Οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών κατά περίπου 23% κατά την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου. Και λέει κανείς, όλα δυσκολεύουν. Το Ορμούζ έκλεισε ξανά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θεριεύει. Αυτή η μεγάλη αντίφαση, πώς θα την εξηγήσουμε? Για να εξηγήσουμε όμως αυτά τα φαινόμενα, έχουμε σήμερα μαζί μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι συγγραφέας, αρθρογράφος. Α, το γράφει και στην οθόνη, οπότε δεν χρειάζεται να λέω τα παραπάνω στοιχεία. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, τι γίνεται, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ ασχέτως με το τι λένε οι αναλύσεις για τις συναλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι έχουμε το χορό των παρεστήσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση μάλλον ψευδέστησης. Γιατί? Διότι εάν δούμε άλλα πράγματα που έχουν ομόλογα, τα ομόλογα αυτή τη στιγμή δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις, δηλαδή τα αμερικανικά και κατ' επέκταση όλων των χωρών της Ευρώπης, και το γερμανικό και το γαλλικό και το ιταλικό και το δικό μας που έχει μικρό βάθος η αγορά και αυτό δέχεται πίεση. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε ότι θερυπίν το 30ετές το αμερικανικό είναι πάνω από το 5,1%, το γερμανικό δεκαετές στο 3,1, το αγγλικό δεκαετές στο 5, το αμερικανικό στο 4,6, αυτές είναι τιμές τις οποίες είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τις δούμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου με το αμερικανικό στο 3,8 και τώρα είμαστε στο 4,6. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Γιατί μας λέει αυτό το σύμπτωμα ότι η κρίση στον Περσικό οδηγεί στην ανατιμολόγηση της ισχύως των Αμερικανών με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και συνεπακόλουθα των εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχουν. Άρα λοιπόν, με πρώτες τις χώρες του κόλπου και τη Σαουδική Αραβία και βέβαια ολόκληρη την Ασία, ρευστοποιούνται αυτή τη στιγμή σωριδών αμερικανικά ομόλογα.
0: Από αυτές τις χώρες του κόλπου?
1: Ναι.
0: Για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, έτσι?
1: Ναι, για να πληρώσουν υποχρεώσεις, αλλά και να φύγουν από το αμερικανικό ομόλογο. Φεύγουν.
0: Α, φεύγουν. Μάλιστα.
1: Είναι αυτό. Τώρα, γιατί γίνεται από την άλλη πλευρά στη Wall Street το πάρτι? Είναι το γεγονός ότι το 80% των εισοδημάτων των Αμερικανών είναι τοποθετημένα συμμετοχές. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα 10% των Αμερικανών, η ανώτατη εισοδηματικά, που ευθύνεται για το 50% της κατανάλωσης στη χώρα, στην Αμερική. Άρα ουσιαστικά η ανάπτυξη της Αμερικής, το ΑΕΠ, βασίζεται σε μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων.
0: Στο 10%, δηλαδή, μάλιστα.
1: 10% του πληθυσμού. Καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση Τραμπ, δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήγμα στη Wall Street. Διότι πλήγμα στη Wall Street σημαίνει καταστροφή για την ίδια την Αμερική μέσα. Στο εσωτερικό της δηλαδή. Και προσπαθεί να συγκρατήσει, διότι εκτός των άλλων 18 τρισεκατομμύρια αξία συνολικής συμμετοχής διακρατούνται από αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές. Οπότε αν γίνει κάτι και βγουν αυτοί και ρευστοποιήσουν, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Πολιτικά δεν τους ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτούς τους εξωαμερικανούς. Όχι.
1: Όχι. Ναι. Ένα παράδειγμα ήταν ότι είχαν απαγόρευση να αγοραστούν από κινέζικες εταιρείες θεσμικών επενδυτών μετοχές της SpaceX, και οι οποίες κατέληξαν τελικά στην πρώτη μέρα που βγήκαν και ρευστοποίησαν ότι 1,5 δισεκατομμύριο μετοχές της SpaceX που πουλήθηκε ήρθε από εταιρείες κινέζικων συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τις είχαν αγοράσει? Δηλαδή, αυτοί μπήκανε και αγοράσανε οι κινέζικες εταιρείες από τις ιδιωτικές τοποθετήσεις το 19 και το 20.
0: Ναι.
1: Και όταν έγινε η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, στην τιμή που έγινε η εισαγωγή, πήγαν και ρευστοποίησαν και αποκομίσαν πολύ μεγάλα κέρδη.
0: Γι' αυτό έπεσε και η μετοχή, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Αυτό έπεσε η μετοχή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή μας δίνει μια εικόνα, εντάξει, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αλλά μας δίνει μια, την εικόνα μιας παγκόσμιας φούσκας, με κέντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, αλλά μας δίνει κάτι τέτοιο.
1: Να πούμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, στη συνολική κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων όλου του κόσμου, η Νέα Υόρκη κατέχει πάνω από 70%. Μια άλλη εποχή, δεκαετία του 80, το 1984, το Τόκιο είχε φτάσει να κατέχει το 45%. Σιγά σιγά αυτό έγινε ο κύκλος, μειώθηκε, τώρα είναι περίπου γύρω στο 11, και επανήλθε στις τιμές του 84 την άνοιξη του 2026. Σημαίνει ότι οι επενδυτές περίμεναν 3 δεκαετίες για να ξαναδούν τις ίδιες τιμές. Έτσι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα το εάν και κατά πόσον αυτό είναι μια φούσκα, κανείς ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα καταρρεύσει μια φούσκα. Δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να γίνει και τώρα.
0: Αλλιώς θα γινόταν εκατομμυρίουχος, δισεκατομμυρίουχος, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπάρχουν οι ενδείξεις, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν τα σύννεφα στον ορίζοντα, αλλά το πότε θα εκδηλωθεί η καταιγίδα, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Δεν μπορεί να το πει κανένας με βεβαιότητα. Απλά ξέρει ότι κάτι μαζεύεται στον ορίζοντα. Το βλέπει δηλαδή.
0: Δεδομένη στις κρίσεις του 2008, Lehman Brothers και τα λοιπά, που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, πολλοί έλεγαν ότι έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί με τους οποίους θα μπορούσε να συγκρατηθεί, να ανασχεθεί μια τέτοια οικονομική κρίση. Ισχύει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Πάντοτε όταν συμβαίνει μια κρίση, η πλειοψηφία των αναλυτών και ειδικά οι πολιτικοί λένε ότι πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με άλλες. Πρόκειται καθαρά για επικοινωνιακή τακτική. Όλες οι κρίσεις είναι ίδιες. Δηλαδή έχουν κυρίαρχα ίδια χαρακτηριστικά που όταν τα βλέπουμε ξέρουμε ότι κάτι θα συμβεί σε κάποιον. Είτε είναι ο υψηλός πληθωρισμός, είτε είναι το εξωτερικό χρέος, είτε είναι το εσωτερικό χρέος, είτε είναι μετακινήσεις κεφαλαίων και άλλα πράγματα δηλαδή που μας λένε ότι ναι, εδώ κάτι θα γίνει άσχημο.
0: Να σημειώσω, κύριε Ηλιόπουλε, ότι πολύ αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και το καινούριο σας βιβλίο, από το οποίο κλέψαμε και ένα κομμάτι από τον τίτλο «Τα φαντάσματα των κρίσεων». Αφού εμέσως θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το θέμα αυτού του βιβλίου, είναι η κρίση, είναι προφανές. Και είπατε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι μόνιμα στις κρίσεις.
1: Μόνιμα τα ίδια.
0: Έτσι θέλετε να
1: μας επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, Φερρυπίν, το εξωτερικό χρέος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μόνο του την κρίση ή και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες παραμέτρους. Παράδειγμα, ένα. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 40 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος. Ωραία.
0: Ναι.
1: Η εξυπηρέτηση με τα επιτόκια που όπως τρέχουν τώρα
0: πηγαίνει για τα
1: 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Δαπάνη.
0: Πήγε 2-3 εκατομμύρια μόνο για τους τόκους.
1: Άμα βλέπετε 5% και 4,6% και πιθανώς 5% στο δεκαετές, πού θα πάει? Άρα
0: ναι.
1: Εδώ το θέμα είναι εάν ο Αμερικανός έχει την απαιτούμενη φορολογική βάση για να συγκεντρώσει αυτά τα έσοδα.
0: Την έχει.
1: Για την αποπληρωμή.
0: Την έχει.
1: Πού δεν την έχει.
0: Πού δεν την έχει.
1: Δεν την έχει με τον τρόπο που ασκεί στο εσωτερικό της χώρας του της φορολογίας. Εάν γυρίσουμε βέβαια στην εποχή του Eisenhower που τα υπερκέρδη φορολογούνται με 50% με εξαίρεση κάποια που φεύγουν από ειδικά καταπιστεύματα, τότε δεν μπορεί να συγκεντρώσει, αλλά δεν υπάρχει το 50%.
0: Υπάρχει πολιτική δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια ρύθμιση εκ νέου αυτή που περιγράφεται με τον Eisenhower?
1: Την άποψή μου όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει και η Αμερική υποφέρει από ένα πρόβλημα που υποφέρει όλες οι, και οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τις λειτουργικές ολιγαρχίες, τις οποίες δεν ελέγχουν. Οπότε, για να μπορέσεις να επιβάλλεις κάποια πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις τις συγκεκριμένες ολιγαρχίες. Και οι χειρότεροι από όλες είναι των τραπεζών και της Wall Street.
0: Ακριβώς. Πέστε μας λιγάκι για τους παράγοντες των κρίσεων, όπως το γράφετε στο βιβλίο σας.
1: Πάμε για το εξωτερικό χρέος. Είναι εξίσου επικίνδυνο το εσωτερικό. Η Ιαπωνία θεωρεί πίνα αυτή τη στιγμή, όλο το χρέος βέβαια είναι εσωτερικό, αλλά είναι σε σχέση με το αγαθάριστο εθνικό προϊόν, είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο. Είναι επικίνδυνο και το βλέπουμε δηλαδή στους κλειδονισμούς του ομολόγου, στην υπόθεση τώρα της αύξησης των επιτοκίων που δημιούργησε τρομακτική εντύπωση οι Ιάπωνες, γιατί είδαν βέβαια τα στεγαστικά του δάνεια να αυξάνονται ξαφνικά και δεν ξέρουμε πώς η Ιαπωνία θα το αντιμετωπίσει, με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μετά να πούμε για το παγκόσμιο χρέος. Είναι 363 εκατομμύρια. Το παγκόσμιο αγαθάριστο εθνικό προϊόν είναι 120, δηλαδή τρεις φορές επάνω. Κάπου, κάποια από τις χώρες δηλαδή τα λοιπά, θα βγει σε καθεστώς πρόχευση, θα ψυχεύσει. Δηλαδή με αυτά τα μεγέθη δεν μπορεί να γίνουν διασώσεις. Ούτε από το νομισματικό ταμείο.
0: Είναι τεράστια τα κονδύλια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι και οι Αμερικανοί που ελέγχουν ήδη από την συμφωνία της Πλάζα, ελέγχουν ελέγχουν την ιαπωνική οικονομία εμέσως. Δηλαδή τότε διέσωσαν το δολάριο. Τώρα επιτρέπουν στην Ιαπωνία να ακολουθήσει άλλη νομισματική πολιτική.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μεγάλες παρεμβάσεις στην Ιαπωνία οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν. Διότι η Ιαπωνία περίπου το νόμισμα κινείται σε πλαίσια που δεν ενδιαφέρει τους Αμερικανούς να παρέμουν, κυρίως το νόμισμα τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οπότε το υπόλοιπο, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η οικονομία, εάν υποφέρει το ισχυρό δολάριο ή το ένα ή το άλλο, τους είναι μάλλον αδιάφορο.
0: Σωστά. Σωστά. Αλλά τους Ιάπωνες δεν θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο, άρα είναι ο πολιτικός έλεγχος που τους αναγκάζει να ακολουθούν αυτή την.
1: Βεβαίως, τους Ιάπωνες βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι το τι θα κάνουν οι Ιάπωνες. Δηλαδή, ναι, μεν καταλήξανε το 85 στο Plaza Accord και εκεί ανατιμήσανε απότομα το γεν σχεδόν κατά 100% ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των Ιαπωνικών εξαγωγών οι Αμερικανοί. Αλλά εδώ πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, διότι το πρόβλημα δεν είναι οι Ιαπωνικές εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι οι Κινέζικες.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, το Κινέζικο One πώς θα ελέγχει? Δεν γίνεται.
0: Το ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την κυβέρνηση.
1: Μα και εκεί είναι αντελώς διαφορετική κατάσταση, διότι οι Κινέζοι έχουν αντιγράψει το σύστημα του Ρούσβελτ. Όταν ο Ρούσβελτ ανέλαβε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να θέσει την Κεντρική του Τράπεζα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, να κάνει τον Αμερικανικό Οργανισμό Ανάπτυξης, ο οποίος συνδέθηκε και με το Υπουργείο και με την Κεντρική Τράπεζα και την Ειδική Επιτροπή, υποτίθεται σοφών, ας πούμε, η οποία καθόριζε κατά κάποιο τρόπο τον ομολογιακό δανεισμό της χώρας, ο οποίος ο ομολογιακός δανεισμός πήγαινε με βάση τους προϋπολογισμούς που είχε ο αναπτυξιακός οργανισμός για να πηγαίνει σε συγκεκριμένες υποδομές.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται τώρα στην Κίνα. Και λέμε για οικονομικά, δεν είναι οικονομικό θαύμα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί μιμήτες.
0: Ακριβώς. Ακολουθούν τις πολιτικές του New Deal, δηλαδή. Το New Deal.
1: Μιμούνται. Έχουν μιμηθεί το σχεδόν ολόκληρο το New Deal. Και γι' αυτό και δεν έχουν προβλήματα. Το δεύτερο μεταουσιαστικό είναι ότι οι Κινέζοι δεν επέτρεψαν να δημιουργηθεί χρηματοοικονομία στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο δυτικό κόσμο, το σύμπτωμα, δηλαδή αυτό που λέμε FIRE, δηλαδή Finance, Insurance και Real Estate, που έρχεται, είναι αυτή τη στιγμή η μία τάξη πραγμάτων και από την άλλη πλευρά έχουμε μία άλλη τάξη, εργαζόμενους και εργοδότες, οι οποίοι υποφέρουν από αυτό το σχήμα. πήγαμε σε μια άλλη πάλι των τάξεων με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Που από τη μια είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Σωστά.
1: Και, είναι προβλήματα αυτά, μεγάλα. Δηλαδή όλος ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα υποφέρει από αυτά. Διότι η ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή που λέμε, α, έχουμε ανάπτυξη, είναι τύπου κάπα. Τι σημαίνει? Ότι το επάνω σκέλος του γράμματος, του κάπα δηλαδή,
0: ναι,
1: στην Αμερική έχει ένα 10% του πληθυσμού, στην Ευρώπη είναι γύρω στο 15, προς το 20, στην Ελλάδα είναι γύρω στο 20, το οποίο επιβιώνει καλά, με πολύ καλές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα, όποια παράταξη κυβερνά, σε οποιαδήποτε χώρα, έχει μια δεξαμενή. Το άνω σκέλος. Το κάτω σκέλος, που είναι η πλειοψηφία των πολιτών, ζει σε υπηρεσιακές συνθήκες. Έχει προβλήματα στέγασης, έχει ψηλό κόστος διαβίωσης, έχει ψηλό κόστος ενέργειας και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς αποτελούν πρόσφορο ένταχο για μια αντιπολίτευση που δημοκρατική στην Αμερική. Αλλά είναι κανένας δημοκρατικού στην Αμερική να ασχολούνται με αυτό?
0: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να πάρουν κεφάλι οι δημοκρατικοί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μα πώς θα πάρουν κεφάλι, όταν δεν μπορούν να δώσουν προσδοκία στο κάτω σκέλος, στην πλειοψηφία?
0: Αυτό όμως είναι πολιτική αυτοκτονία, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή κάνει τόσα και τόσα ο Τραμπ, που ήταν, θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους δηλαδή, αλλά φαίνεται να ανανύπαρκτη.
1: Αλλά ναι, βέβαια. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα αλληλοσυνδέονται, συναρτώνται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, μιλάμε τώρα, ας πούμε, για Βρετανία ή για Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί το 80% των χορηγήσεων να είναι για ακίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη το χρήμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να το βρούνε.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα απίστευτα.
0: Έχετε
1: δηλαδή η παραγωγική οικονομία δεν δουλεύει.
0: Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό? Δεν θέλω να πω ότι μοιάζει λες και τα κόμματα και τα δύο, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, αφού μιλάμε για την Αμερική, να έχουν αλωθεί από κάποια ίδια κέντρα. Δεν ξέρω, έτσι μοιάζει.
1: Είναι τα χρηματοοικονομικά τους κέντρα.
0: Τα χρηματοοικονομικά τους κέντρα, ακριβώς.
1: Είναι φασφανάρι τι γίνεται. Και όσο θα υπάρχει κερδοφορία και έσοδα και τα λοιπά, δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν για κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που γίνεται Φερρυππίν στην Κίνα, που γίνεται μια επένδυση X, η οποία έχει ένα τακτοχρονικό διάστημα να αποδώσει, να μπει η εταιρεία στο χρηματιστήριο, να πήρε τις προάλλες, μπήκαν ορισμένες στο χρηματιστήριο και οι εγγραφές ήταν τρομερά επιτυχημένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε ότι η υπερπροσφορά από την πλευρά των επενδυτών, έτσι, δηλαδή πολλαπλασιαστές επί 10, επί 15 κτλ. Και οι τιμές πήγανε στα ύψη. Αλλά εκεί ήταν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, οι startup ουσιαστικά, οι οποίες παρουσίασαν ένα συγκεκριμένο προϊόν που αποτιμήθηκε από την αγορά σε συγκεκριμένες τιμές.
0: Σωστό. Δεν χειραγωγήθηκε δηλαδή η αγορά, έτσι? Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Έχει, τι να χειραγωγηθεί η αγορά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, ας πούμε, Φερρυππίν, βλέπω, ας πούμε, τώρα τι θα γίνει με τη μετοχή της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η Apple πήρε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, τον Gwen της Alibaba, και τον ενσωμάτωσε στα τηλέφωνα. Την έβαλε επάνω. Άρα αναμένουμε άνοδο τιμής.
0: Ναι.
1: Και των δύο, δηλαδή και της Apple και της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει μεταβληθεί σε εταιρεία καινοτόμου τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι αυτό που ξέραμε η Alibaba.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με τις εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας που, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη φορά που μιλήσαμε λέγαμε ότι ήταν γύρω, ελέγχουν το 35-40% του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
1: Το ποσοστό στο δίκτυο είναι γύρω στο 35%. Λοιπόν, επομένως 7 εταιρείες επηρεάζουν την κίνηση του δίκτυου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παρσιμανές. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Βέβαια, οι νεότεροι δεν το θυμούνται, αλλά η κρίση μεγάλη στην ελληνική αγορά του 1990 ήρθε διότι το κέντρο βάρος ήταν στις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν δηλαδή ουσιαστικά είναι 10 μετοχές, οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν ολόκληρη την κίνηση της αγοράς, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά.
0: Ό,τι στραβώσει εκεί θα στραβώσει σε όλους. Έτσι δεν είναι. Όταν στραβώσει με τις. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
0: Στραβώσει και τους υπόλοιπους, ακριβώς. Ναι. Και με τη SpaceX τι έγινε αλήθεια, κύριε Ηλιόπουλε? Δηλαδή έμοιαζε από τα λίγα που κοίταξε ότι έμοιαζε μια αποτυχία μεγάλη. Και
1: είχε μας μια κρυοπορία μικρή το 24, το 25, μετά το, τώρα το 26 οι ζημίες θα είναι πολύ μεγάλες, ναι. Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Βεβαίως με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει και με τη ρευστότητα στον όμιλό του μέσα, αναπόφευκτα θα τη στηρίξει την εταιρεία. Δεν θα υπάρξει κανένα συγκεκριμένο. Όμως για τα μεγαλόπνοα σχέδια του Elon Musk, εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
0: Τον αποικισμό των αστεριών εννοείται.
1: Όχι μόνο αυτό. Συζητά τώρα αυτή τη στιγμή για τον Optimus, για ένα ρομπότ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο για να το κατασκευάσει μαζικά εξαρτάται από πρώτες ύλες που θα τις πάρει από την Κίνα. Και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, χτες η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές του ηλίου. Το ήλιον είναι ένα γενές αέριο το οποίο χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές, σε γενικά υπεξεργασίες κτλ. Λοιπόν, όταν ξαφνικά τερματίζει τις εξαγωγές ηλίου και ο κόλπος είναι σε αυτή την κατάσταση κάτω, ο οποίος είναι επίσης ένας μεγάλος εκδότης στο ίδιο υλικό, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Μια και αναφερθήκατε στον κόλπο, εμβολήμως μια ερώτηση έτσι όπως. Πόσο κινδυνεύουν οι οικονομίες αυτών των χωρών? Προφανώς έχουν μεγάλα κεφάλαια.
1: Δεδομένα στο εξωτερικό.
0: Τι είπατε?
1: Επενδύσεις στο εξωτερικό, μεγάλες.
0: Μεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό. Κινδυνεύουν οι οικονομίες τους? Όλοι λένε ότι το οικονομικό θαύμα, το τουριστικό θαύμα του Ντουμπάι κτλ. Μάλλον τελειώσανε για πολύ καιρό. Αυτό τι σημαίνει, πώς το βλέπετε πρακτικά, ποιες είναι οι συνέπειες για την περιοχή, για αυτά τα Εμιράτα, εν πάση περιπτώσει, και για την παγκόσμια οικονομία?
1: Εντάξει. Προφανώς θα γίνει ό,τι έγινε με την Ιαπωνία μετά το 85, δηλαδή όταν άρχισε η αγορά να έχει πρόβλημα και τα λοιπά, είχαν τα πρόβλημα του Plaza Accord, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον ησυχήρο Honda ως ανώτατο σύμβουλο να αναλάβει τα πάντα για να γίνει διάσωση και τα λοιπά οικονομίας, και οι ιαπωνικοί όμιλοι που είχαν τεράστιες επενδύσεις τότε στο εξωτερικό αρχίσαν να ρευστοποιούν τις επενδύσεις και να φέρνουν πίσω τα χρήματα στην Ιαπωνία. Και βεβαίως η οικονομία στάθηκε. Ενδεχομένως και εδώ να δούμε ένα ανάλογο φαινόμενο. Ρευστοποίησης.
0: Θα έχει συνέπεια στην παγκόσμια οικονομία, γιατί προφανώς είναι τεράστια κεφάλαια, έτσι δεν είναι? Διάβαζα δηλαδή ότι όταν είχαν γίνει από τη δυναστεία Θάνη το παγκόσμιο κύπελο, δώσαν 220 δισεκατομμύρια, κύριε Ηλιόπουλε, τη στιγμή που η ίδια η Γερμανία, όταν έκανε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, είχε εξοδέψει 5,5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για κολοσσία σπατάλη δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορούν να επιβιώσουν?
1: Και θα βρεθούν να εξαγοράσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαντ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έβλεπα την έκθεση της BlackRock, κοινάσα το 24 με 9 τρισεκατομμύρια υποδιαχείριση και τώρα ανακοινώθηκαν 15.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή,
1: κοινάσα το 24 με κεφάλαια υποδιαχείριση 9 τρισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν ότι έχουν υποδιαχείριση 15.
0: Αν είναι δυνατόν, μέσα σε 2 χρόνια.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
0: Ερώτημα λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, η Vanguard, η BlackRock, η Capital,
1: όλες αυτές,
0: πόσο μπορούν να χειραγωγούν τα χρηματιστήρια και πόσο μπορούν να αποσοβούν κρίσεις μέσω της χειραγώγησης?
1: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι το εξής, με τις κρίσεις, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτον, ναι μεν μπορούν να χειραγωγούν τιμές, αναμφίβολα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν μια αγορά αρχίσει να έχει προβλήματα και κλειδονισμούς, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τα ομόλογα, δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάποια στιγμή θα μπουν και θα αγοράσουν ομόλογα αμερικανικά, κυρίως αμερικανικά. Το θέμα είναι ότι οι επενδυτικές επιτροπές των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που είναι υπόλογες, γιατί υπάρχουν και ιδιακές νομοθετικές διατάξεις και τα λοιπά, αν κάνω σφάλματα και τα λοιπά μπορεί να, γίνουν καταγγελίες και αγωγές από επένδυτες, τα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, φροντίζουν πάντοτε να ακολουθούν μια τακτική, η οποία τακτική να δικαιολογείται από την κίνηση της αγοράς. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ ομολογώ. Πολύ ωραία. Άρα η Επενδυτική Επιτροπή, η οποιαδήποτε επιτροπή από αυτές, θα έχει ορίσει ένα επίπεδο στο οποίο θα αρχίσει να αγοράζει ομόλογα. Σε να μπορεί να δηλώσει μπρος στους επενδυτές ότι εδώ που αγοράζω εγώ θα υπάρξει κερδοφορία. Άρα, πού είναι το επίπεδο στο δεκαετές? Στο 4,7, στο 4,8, στο 4,9, πού θα σταματήσουν δηλαδή?
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι βλέπουμε εκεί στο ξαναρχίζοντας ο πόλεμος στον, ουσιαστικά στον κόλπο, καταρχάς έχουν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν πειραχθεί, βλέπουμε π.χ. στην Κίνα, δεν βλέπουμε από όσο διαβάζω να έχουν μειωθεί τα στρατηγικά αποθέματα, σε αντίθεση βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Λιόπουλε.
1: Ο δυτικός κόσμος έχει εξαντλήσει τα 2/3.
0: Οι δυτικές χώρες, όλες οι δυτικές χώρες ή μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Η Καλιφόρνια δεν έχει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου.
1: Είναι γελίο όμως, διότι δίπλα το Τέξας είναι γεμάτο με τελειοπηγές.
0: Ακριβώς. Εξηγήστε μας το. Τι γίνεται, τι
1: τρέλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Α, μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι. Η Κίνα έχει ένα άλλο θέμα, ότι πρώτον έχει το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα. Έχει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή. Δηλαδή τον Ιούνιο Φερρυππίν, που πήρε από το στρατηγικό απόθεμα, από την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, είδαμε τον αριθμό, τράβηξε 40 εκατομμύρια βαρέλια. 40 εκατομμύρια βαρέλια σε 1,5 δισεκατομμύριο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Έπειτα, η Κίνα έκανε και κάτι άλλο. Μετά τον πόλεμο του Ιράκ, ξεκίνησε το 2004 τη διαδικασία της παραγωγής συνθετικών καυσίμων. Έγινε ένα τεράστιο που δούλευε με υγροποίηση του άνθρακα, η πιο παλιά μέθοδος, που ουσιαστικά την πήρε από τη Shell, και εν συνεχεία προχώρησε και στη Thyssenkrupp, στη γερμανική του πολέμου δηλαδή, η οποία είναι ακόμη πιο εξελιγμένη και έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται άνθρακα. Ενώ η υγροποίηση Shell πισούχο άνθρακα, θα μου πείτε άνθρακα η Κίνα, άλλο τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα χρόνια, στην 20η αιτία, να καταναλώνει το 15% των καυσίμων, στη χώρα δηλαδή, από τα συνθετικά της. Δεύτερον, ο εξηλεκτρισμός. Δηλαδή, με τα καινούργια αυτοκίνητα που μπήκαν στην κυκλοφορία, το πρώτο δίμηνο η κατανάλωση καυσίμων στην Κίνα έπεσε 10%. Και είδαμε το ξύμορο ότι ξαφνικά, επειδή υπήρχαν χώρες γειτονικές της που είχαν προβλήματα σε κυροζήνη αεροσκαφών, το RP-1 που λέμε, και βενζίνη, η Κίνα να κάνει εξαγωγές για να τους καλύψει. Αυτό ήταν τρελό. Δηλαδή όλοι οι αναλυτές είναι, όταν άρχισε η ιστορία του κόλπου, λένε «Α, το κάνανε οι Αμερικανοί για να τσακίσουν την Κίνα, που εισάγει περίπου 10-11 εκατομμύρια βαρέλια από την ημέρα βέβαια αυτά τα νούμερα». Και ξαφνικά είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Και επιπλέον έχει και μονάδες παραγωγής συνθετικού φυσικού αερίου.
0: Εδώ, σε αυτό το σημείο μόνο να σας ρωτήσω, ήταν λάθος εκτίμηση των Αμερικανών ή...
1: Λάθος εκτίμηση των αναλυτών. Δηλαδή, κάποιοι είπανε μέσα από τα αμερικανικά επιτελεία, από το επιτελείο του Προέδρου, ότι κύριοι δεν είναι αυτά που νομίζετε, αλλά ο στόχος του Προέδρου ήταν και θα παραμείνει πάντοτε η Κίνα.
0: Σωστό. Αλλά δεν την πειράζει όμως έτσι.
1: Ναι. Τελείωσε. Διότι δεν πήγανε, οξόφυλαν να δούνε πώς είναι η ενεργειακή κατάσταση στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς είναι αλήθεια, κύριε Λιόπουλε, δηλαδή με τον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων? Δεδομένου ότι έχει σπάνιες γεύσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα κτλ. Γι' αυτό και νομίζω έχει. Ναι, για πες.
1: Μα έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί, ούτε να εισάγει τίποτα. Τα έχει όλα.
0: Τα έχει όλα. Τα έχει όλα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν βλέπετε εσείς κίνδυνο ενεργειακό για την Κίνα? Και θα πάμε και παραπέρα. Αλλά για την Κίνα βλέπετε να τα ξεπερνάει τα προβλήματα που πιθανόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει ενεργειακό πρόβλημα.
0: Δεν θα έχει ενεργειακό. Αυτό όμως σημαίνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στην... Δεν μιλάω για τη Γερμανία και την αυτοκίνητο βιομηχανία της, Και ακόμα και τις Ηνωμένες. Δηλαδή, φαίνεται να φεύγει με τεράστια ταχύτητα μπροστά η Κίνα. Όχι μόνο ανέκα τεχνολογιών κτλ. Κτλ. Αλλά και ανέκα ενεργειακών ζητημάτων.
1: Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ένα πολύ βασικό. Ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πολιτές του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, τι πουλάνε, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οι Κινέζοι είναι οι πολιτές του επόμενου.
0: Σωστά.
1: Τι πουλάνε, εξυλετηρισμό. Και ναι, μεν, να μην σε πολλές χώρες οι Ασίες και τα λοιπά, δεν είναι και τόσο αρεστή, για να κάνουν πολιτικά εννοώ οι Κινέζοι, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, αλλά λόγω του ότι έχουν να προσφέρουν αυτό ακριβώς και με το πρόβλημα που υπάρχει στο Μπερτικό, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από τον εξυλεκτρισμό.
0: Δηλαδή, το πρόβλημα στο Περσικό, αντί να τους κάμπτει, τους ανεβάζει.
1: Βέβαια τους ανεβάζει.
0: Βέβαια τους ανεβάζει.
1: Ναι, διότι θα πουληθούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα γίνουν μεγαλύτερα ηλεκτρικά και αποτελεσματικότερα ηλεκτρικά δίκτυα, τα σιδηροδρομικά δίκτυα θα εξηλεκτριστούν, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αν βάλει κανένας ότι η Κίνα έχει εξηλεκτρισμένο ένα δίκτυο 48.000 χιλιόμετρων σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων, έτσι, όταν το αντίστοιχο στην Αμερική είναι 500 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά.
0: Και τι θα κάνουν οι Δυτικοί με όταν τα στρατηγικά τους αποθέματα, οι Ευρωαμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουν όταν, αφού εξαντλούνται τα στρατηγικά τους αποθέματα, πόσο δηλαδή θα αντέξουν μια τέτοια κατάσταση, με κλειστά τα στενά του Ορμούς δηλαδή.
1: Θα αγοράζουν πετρέλαιο σε τιμές όπου βρούνε.
0: Όπου βρούνε.
1: Και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, τι θα κάνουν με τη Ρωσία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές συγκροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσική, από την Novotex στην Ευρώπη σχεδόν 20%. Δεν μιλάει κανένας όμως.
0: Εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι, εντάξει, οι ηγεσίες κατά κύριο λόγο ευθύνονται, έχουν πυροβολήσει τα πόδια τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Εμείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά οι ίδιες αυτές οι πολιτικές ηγεσίες, κύριε Ηλιόπουλε, δεν βλέπουν, είναι τόσο τυφλοί δηλαδή. Τι συμβαίνει που μπορείτε κάτι να πείτε, κάτι να εξηγήσετε γι' αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν ακολουθήσει άκρητα κάποιες συγκεκριμένες σχολές σκέψης, δηλαδή που μιλάνε για τον κίνδυνο ότι πρέπει να η Ρωσία να απομειωθεί, να συρρυκνωθεί, να. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι πιστεύοντας ότι μπορούν να το καταφέρουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογία.
0: Πραγματικά είναι, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε μια υποήπειρο ολόκληρη. Αφήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν, είναι σε αποδρομή. Προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του παγκόσμιου ηγεμόνα, το καταλαβαίνω. Οι Ευρωπαίοι όμως, σιγά σιγά ροκανίζουν όλα τα κλαδιά πάνω στα οποία στηρίζονται.
1: Εγώ τι να πω.
0: Τι να πείτε, σωστά, σωστά. Ήθελα ένα θέμα που είναι επίσης σχετίζεται με το ενεργειακό, είναι βλέπουμε ότι η Big Tech, τα κέντρα δεδομένων, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, διάβαζα δηλαδή ότι έχουν ενέργειας αλλά και ρήπων, οι οποίες αυτές ισούνται με χωρών, με ολόκληρων μεγάλων χωρών όπως της Γαλλίας. Τι συνέπειες έχουμε εδώ, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο?
1: Εδώ οι απαιτήσεις ενέργεια των κέντρων δεδομένων δεν μπορούν να καλυφθούν. Είναι δεδομένο. Δηλαδή όποιος κάνει τους υπολογισμούς, έχουν κάνει υπολογισμούς, μέχρι το 2030 περίπου θα έχουν διπλασιαστεί οι απαιτήσεις. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά τα κέντρα δεδομένων πρέπει να προσφύγουν σε διάφορες λύσεις. Παράδειγμα, οι συνδέσεις στα δίκτυα κτλ. Και τα σημεία που γίνονται στην Αμερική, οι άδειες δηλαδή των συνδέσεων κτλ. Είναι 4 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να περιμένει το κέντρο 4 χρόνια. Ναι. Για να πάρει άδεια να συνδεθεί. Άρα θα προσφύγει σε άλλες λύσεις. Δηλαδή, ή θα μπει στη διαδικασία να κάνει μονάδες φυσικού αερίου, αυτόνομες βέβαια, από τις οποίες να παίρνει ρεύμα, ή θα πρέπει να μπει στη διαδικασία που μένουν στη διαδικασία των αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον μια πενταετία για να δούμε
0: αποτελέσματα.
1: Ναι. Βεβαίως, άστοτα. Μετά έχουμε το πρόβλημα, ειδικά στην Αμερική το μεγάλο, διότι έχουν συνταξιοδοτηθεί οι άνθρωποι πλέον, είναι πολύ μεγάλη ηλικία, ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί.
0: Και ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ήρθαν από τον πρόεδρο να τους αφήσει λίγο να φέρουν να πούμε ηλεκτρολόγους ή ειδικούς, δηλαδή. Γιατί πώς θα γίνει το κέντρο δεδομένων χωρίς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Το ειδικευμένο δηλαδή, προσωπικό έχει ξεφανεί.
1: Έχουμε πρόβλημα και στο εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η εικόνα, ας πούμε, ναι, λέμε, α, εντάξει, θα προχωρήσει. Ναι, σύμφωνα, θα προχωρήσει. Και τι να προχωρήσει η τεχνική νοημοσύνη. Καταρχάς, μιλάμε για ψυχαγωγικές εφαρμογές, οι οποίες ουσιαστικά χειραγωγούν το χρήστη, έτσι.
0: Ακριβώς. Το φυλακίζουν, βεβαίως.
1: Ναι. Στην Κίνα οι ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν στις ψυχαγωγικές, δηλαδή chat και τα λοιπά, να έχουν συμβουλές που οθούν τον χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα καταναλωτικά. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, απαγορεύεται. Μετά, δεν μπορούν να απασχολούν το χρήστη με απαραντολογία για πολύ μεγάλο χρόνο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ο δε πρόεδρος έχει βγει και έχει πει ότι το TikTok και το chatbot είναι πνευματικό όπιο.
0: Ο Xi Jinping, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Και γι' αυτό παίρνουν και αυτά τα μέτρα.
0: Δηλαδή,
1: και καλά κάνουν και τα παίρνουν.
0: Άριστα κάνουν, δεν το συζητάμε. Αλλά δηλαδή εκεί δεν έχουμε διαφημίσεις και αλγορίθμους που εξετάζουν το
1: πρόβλημα. Όχι.
0: Α, δεν έχουμε τέτοια. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται και απαγορεύεται ακόμα και συμβουλευτικά. Δηλαδή επειδή το συγκεκριμένο λογισμικό αντιλαμβάνεται από τις συζητήσεις και τη συζήτηση που έχει με το χρήστη, τις ανάγκες του, τι θέλει να καλύψει κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Που προωθεί και τα ανάλογα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Είπαν οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα, απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τέλος.
0: Δηλαδή αυτή η παράνοια που γίνεται στο δυτικό κόσμο, κύριε Ηλιόπουλε, με τον αλγόριθμο που εξατομικεύει τις ανάγκες και προωθεί τις κατάλληλες διαφημίσεις, όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα δηλαδή του καταναλωτισμού δεν υπάρχει στην Κίνα.
1: Όχι, η κατανάλωση βαδίζει με άλλα πρότυπα.
0: Αχα.
1: Δηλαδή βαδίζει με συμβατικά πρότυπα ο Κινέζος. Δεν μπαίνει στη διαδικασία που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός και ειδικά ο πρόεδρος, ότι δεν πειράζει, κάνουν ό,τι θέλουν για να γράψουν έσοδα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και δεν το ξέρουμε κιόλας πολύ από εμάς τουλάχιστον.
1: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι τώρα μας φαίνεται ότι αστείο, αλλά υιοθετούν την ίδια λογική που υιοθετούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή λειτουργούν όπως λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Και με πολύ χειρότερες συνέπειες. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, για τα μέσα τεχνικής δικτύωσης, όσο είναι λέει, κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν γιατί γίνεται αυτό και εκείνο και το άλλο κτλ. Αλλά έλεος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν, υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που έχουμε τώρα, τα ψυχαγωγικά, τα chatbot και τα OpenAI και τις OpenAI δηλαδή και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει ένας Καναδός δημοσιογράφος που περιγράφει την κατάσταση επιστημονικής φαντασίας με τον όρο εσυσιασμός και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα προσελκύουν χρήστες με υποτιθέμενα ελευθέρου κόστος προϊόντα και τους εγκλωβίζουν. Μετά υποβαθμίζουν την εμπειρία για να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατία και επιτρέπουν μόνο σε ένα ελάχιστο βαθμό την ύπαρξή του ώστε να διατηρούν τους χρήστες αποκλεισμένους μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, είναι μηχανές πλέον που παγιδεύουν οργή και αντίδραση.
0: Οργή και αντίδραση ή παγίδευση.
1: Παγιδεύουνε.
0: Παγιδεύουν. Ακριβώς. Έλα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος σε μια κατάσταση και να πει γιατί καταρχάς η τεχνική νοημοσύνη δεν είναι αυτό το ψυχαγωγικό προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν μιλάει κανένας για εφαρμογές οι οποίες σχεδιάζονται αποκλειστικά για την βιοτεχνολογία, για τη ρομποτική, για τη χημεία, για διάφορες άλλες εφαρμογές που είναι και οι χρήσιμες εφαρμογές και καθόμαστε όλοι τώρα και συζητάμε τεχνική νοημοσύνη και εννοούμε την OpenAI στο ChatGPT.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι αυτά έχουν ξεκινήσει μετά το 22, ενώ έχουμε στην τεχνική νοημοσύνη εταιρείες, και δεν μιλάω για την Παλαντήρ, οι οποίοι είναι οι βετεράνοι, έτσι, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια. Μιλάμε και για τη Honeywell, δηλαδή μιλάμε για πολλές εταιρείες, οι οποίες αυτοί δεν είναι, ας το πούμε, στην προμετωπίδα.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όχι, δουλεύουν με συγκεκριμένες εφαρμογές. Έρχεται ο πελάτης και λέει ότι έχω αυτές και αυτές τις ανάγκες. Αυτές πρέπει να καλύψω. Τέλος, και παίρνει το προϊόν.
0: Μάλιστα. Δεν δραστηριοποιούνται δηλαδή στην ψυχαγωγική.
1: Όχι, καμία.
0: Καμία. Αυτό, μάλιστα, μάλιστα. Και επ' ευκαιρία, αυτά τα κέντρα των Big Tech που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από τους Ιρανούς στα πλαίσια του πολέμου στον κόλπο, βλέπετε να ξαναδημιουργούνται εκεί, ένα αυτό, και το δεύτερο, οι ζημιές τους δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλες?
1: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση χαμηλού κόστους ενέργειας.
0: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, έχουμε τη Νορβηγία και τη Φιλανδία. Mm-hmm. Χώρες ψυχρές, άρα λιγότερη ψήξη, τιμές με όλους τους φόρους, το βιομηχανικό ρεύμα, 5 cents την κιλοβατόρα, όταν στην Αμερική αντίστοιχα που στην κέντρα είναι από 7 μέχρι 12 το κόστος, έτσι. Άρα ένα πρόσφορο έδαφος για κέντρα δεδομένων είναι η Νορβηγία και η Φιλανδία, και επιπλέον η ενέργεια εκεί, περισσότερο που παίρνουν δηλαδή, είναι υδροηλεκτρικά έργα και πυρηνικά.
0: Ναι. Και έχουν, δηλαδή, και έχουν και...
1: ένα πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουν και εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Βλέπετε να στρέφονται αυτές οι big techs αυτές, σε τέτοιου είδους χώρες?
1: Ενδεχομένως να δούμε κάποιες από αυτές να πηγαίνουν προς τη Σκανδιναβία. Ενδεχομένως.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα περιπλέκονται. Διότι η Nvidia, ας πούμε, έχει ανακοινώσει με την Apple, θα βγάλουν ένα καινούργιο υπολογιστή. Χωριστό. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τεχνική νοημοσύνη, εξελιγμένοι επεξεργαστές, τεράστιες χωρητικότητες μνήμης. Και πολύ ωραία. Όταν αυτό θα βγει και θα είναι ένα μίνι κέντρο δεδομένων, τι θα γίνει με τα μεγάλα?
0: Θέλετε να πείτε θα είναι ένα μίνι κέντρο, δηλαδή σε λιγότερο, ναι, χώρο, περισσότερα δεδομένα?
1: Θα τον έχει ένα στο σπίτι του.
0: Α, θα τον έχει ένα στο σπίτι του, μάλιστα. Πού, ναι.
1: Ναι. Θα τι να το κάνει το κέντρο δεδομένων?
0: Τώρα αυτό που δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου, αλλά είναι δυνατόν αυτό?
1: Όμως ανακοινώθηκε.
0: Και
1: ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω. Ο υπολογιστής, από ό,τι πιστεύω, θα έρθει γρήγορα. Δηλαδή, σε 1-2 χρόνια θα δούμε πρωτότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε και σε τι τιμή θα βγει.
0: Σωστό, βέβαια. Αλλά και όλα αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων που έχουν κατασκευαστεί και στην Αμερική και, και στον κόλπο και εδώ και εκεί.
1: Καταρχάς, αυτά για να επιβιώσουν πρέπει να έχουν συμβάσεις. Ορισμένα, ναι, έχουν συμβάσεις, αλλά δεν έχουν συμβάσεις. Και ο δανεισμός, τι θα γίνει με τον δανεισμό όταν δεν έχουν έσοδα?
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επαληθευτεί κιόλας ότι έχουν την παραγωγικότητα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν για να αποδείξουν.

0: Δεν έχουν προσέξει εδώ. Και λένε, ας πούμε, σημαίνει, γιατί τους αφήνετε την πενταετία. Αφού μέσα σε δύο χρόνια πρέπει να τους αλλάξει.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα καινούριος δανεισμός.
1: Και πώς γίνεται αυτές οι τεράστιες χορηγήσεις, δηλαδή είναι οι όροι πάρα πολύ καλοί για τις τράπεζες ή για αυτούς που δανείζουν εν πάση περιπτώσει ή δεν ξέρω τι άλλο γίνεται, δηλαδή γιατί δεν το βλέπει κανείς αυτό ή απλώς η αγορά έχει χάσει κάθε χαλινάρι και πάει έτσι.
0: Δεν έχει χαλινό, διότι αυτή τη στιγμή η σκιώδη τραπεζική έχει πολύ καλές αποδόσεις. Ένας επενδυτής, ας πούμε, μικροεπενδυτής, σου λέει τι να κάνω τα λεφτά μου, να πούμε, γιατί να μην πάρω κάτι καλύτερο και από το money market και να πάω να πούμε να τα βάλω εκεί τα λεφτά μου, να πάρω ένα μερίδιο και να παίρνω, ξέρω εγώ, 5% το χρόνο. Ανάλογα δηλαδή, αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι θα γίνει αν αυτές οι εταιρείες ξαφνικά, λόγω των διαθέσεων που μπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις των δανειζόμενων. Ήδη να πούμε το όριο το έχουν κατεβάσει όλοι οι σκιώδεις τραπεζικοί στο 5%. Δηλαδή αν θέλουμε να πάμε να εξαργυρώσουμε τα μερίδια μας και είμαστε, ξέρω εγώ, το 10-13% δεν μπορούμε να τα εξαργυρώσουμε.
1: Βάζει όριο, πούμε, το διάβαζα και εγώ αυτό, κύριε Ηλίου. Ναι, έχετε δίκιο, βεβαίως.
0: Είναι καλό όμως. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Ασφαλώς και δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον. Και επευκαιρία, αυτό το περίφημο bitcoin, τώρα συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά αυτό το περίφημο bitcoin έχει καταποντιστεί, έχει φτάσει σε 60.000 ευρώ νομίζω, στις 60.000 και είχε φτάσει 100, έτσι, είχε περίπου τις 100-110, δεν ξέρω πώς.
0: Όλα αυτά
1: ναι.
0: Ήταν μία μορφή πυραμίδας.
1: Πυραμίδας.
0: Κανονικότατης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μέσο κόστος παραγωγής ενός bitcoin, για να κάνουμε ένα bitcoin, έτσι,
1: ναι,
0: πρέπει να πληρώσουμε από 40 μέχρι 50.000 δολάρια σε ενέργεια.
1: Ένα νόμισμα.
0: Ένα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όταν το bitcoin πηγαίνει προς το 50, είναι ασύμφωνο να παραχθεί.
1: Σωστά.
0: Το κόστος.
1: Το κόστος όμως ποιος το πληρώνει, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη.
0: Ναι, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη και το πουλάνε μετά σε μένα, σε εσάς, στον άνθρωπο, στον οποιοδήποτε να πούμε και καλύπτουν το κόστος της εξόρυξης.
1: Και άρα το κόστος έχει γίνει δυσθεώρητο.
0: Το κόστος είναι εκεί.
1: Είναι εκεί, σωστά.
0: Και μάλλον θα πάει επάνω, δεν θα πάει προς τα κάτω το κόστος. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα μάλλον μπορεί να πάει και προς το 70, οπότε εκεί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Αυτό το αεροπλανάκι δηλαδή που λέγεται bitcoin βλέπετε να κατακρυμνίζεται.
0: Άμα έρθουν και αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, παλιά, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα κρυπτονομίσματα, τέλος πάντων, μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να πούμε να δούνε περίπου τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτά τα κρυπτονομίσματα και γιατί έχουν τέτοιες καταναλώσεις σε ενέργεια. Καταλαβαίνουμε όλα τα σχετικά δηλαδή αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, να δούνε πώς μπορούν να έχουν μια εικόνα του τι κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, κάνω με αλυσοδεσμούς ένα κρυπτονόμισμα, δηλαδή ουσιαστικά ένα δείγμα είναι το οποίο το κυκλοφορώ και λέω, παιδιά, εντάξει, αυτό είναι και πάρτε το. Πολύ ωραία. Όταν ξεκίνησαν να το δουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να παρατηρούν τι συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή και αυτούς δηλαδή που ήταν οι miners, που λένε.
1: Ναι, πώς το λένε, που κάνουν την εξόρυξη.
0: Η πρώτη μαθηματική έρευνα που έγινε περίπου πριν από 10 χρόνια μας δίνει ότι ένα bitcoin θέλει 20 βαρέλια αργού πετρελαίου. Το ισοδύναμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, προχωρήσαμε, φτάσαμε να πούμε στο 24-25, ανεβήκαμε στα 500 βαρέλια. Το δίκτυο αναλώνει σε ετήσια βάση 140 τεραβάτ μέχρι και 175, οπότε αν διαιρέσει τώρα κυκλοφορούν 164.000, το ισοδύναμο είναι 500 βαρέλια ανακρυπτονόμισμα, με ανώτατο όριο στα 600 για να δημιουργηθούν. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια προθέρμανση με το ενεργειακό ζήτημα που αφορά την τεχνική νοημοσύνη, έτσι, γιατί πάμε να δούμε που πάμε και στην κατανάλωση της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αν πάμε με την ίδια μετατροπή που πάμε στο bitcoin, θα έχουμε, για να λειτουργήσουν οι υπολογιστές των διαδρόμων, θέλουμε χοντρικά κάτι λιγότερο από 600.000 βαρέλια την ημέρα.

0: και η υπηρεσία, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι θα πάμε στο, το 2030 στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Αυτό το μέγεθος αντιστοιχεί σε έναν μεσαίο παραγωγό αργού πετρελαίου, έτσι. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, από πού θα βρεθεί αυτό?
1: Από πού θα βρεθεί, βέβαια.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω απάντηση. Θα απαντήσουν αυτοί.
1: Τι έχει γίνει, κύριε Λιόπουλε? Από τη μια η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί είναι και αυτή η φούσκα, παρότι υπάρχουν και διάφορες άλλες προσεγγίσεις, ας πούμε, οι οποίες λένε ότι. Και η .com, το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν. Και η .com, ναι μεν ξεφούσκωσαν εταιρείες, ναι μεν έσκασε η φούσκα, αλλά έμειναν τα περιουσιακά στοιχεία, έμεινε η τεχνολογία.
0: Θα μας μείνουν, όλα θα μας μείνουν. Ναι. Και από την τεχνητή νοημοσύνη θα μας μείνουν τα πάντα. Άλλο, εάν οι μετοχές των εταιριών υποστούν, ας πούμε, πλήγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μη συνδέουμε το ένα με το άλλο.
1: Λέει, αλλά ποιος θα προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη αν δεν, είναι πια, δεν υπάρχουν η ελπίδα της μεγάλης κερδοφορίας?
0: Η Γκρόνιγκεν που ήταν τότε η Σριαλίδα που έκανε τα πυρέξεις στην οπτική ίνα και με το που εμφανίστηκε η πολύπλευρη κατέρευση τιμή της συμμετοχής, τώρα λόγω των κέντρων δεδομένων ζει και βασιλεύει και η τιμή της είναι πολύ, πολύ ψηλά. Διότι όπου θα πάρουν οπτική ίνα.
1: Ναι.
0: Έμεινε η οπτική ίνα.
1: Σωστά.
0: Και έμεινε και η εταιρεία μαζί της.
1: Σωστά. Σωστά. Αλλά δεν υπάρχουν τοποθετήσεις τόσο μεγάλες πια και προσδοκία κέρδους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αλλά η εταιρεία λειτουργεί κανονικά. Έχει κέρδη, καλές αποδόσεις. Οι μέτοχοι της είναι ικανοποιημένοι. Γιατί να μην είναι?
1: Σωστά.
0: Έχουν κανένα λόγο. Άρα όλα μια χαρά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή όταν θα κάνουν τη στροφή οι επενδυτές. Έτσι. Όταν δουν, ας πούμε, δεν ανταποκρίνουν την προσδοκία, ότι τα έσοδα δεν έρχονται με το ρυθμό που περιμένουν. Ό,τι χίλια δυο άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγεθος της κατάρρευσης. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό. Και μια και μιλάμε μάλλον για απάτες. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, η τιμή του βαρέλιου είχε φτάσει $120, αν δεν κάνω λάθος. Τον Απρίλιο που ήταν στη διάρκεια του πολέμου στον κόλπο. Και τώρα είναι στα 80. Η τιμή όμως στη βενζίνη, στο πρατήριο, παραμένει ίδια. Πώς το εξηγείτε αυτό το τρομακτικό φαινόμενο?
0: Γιατί δεν ελέγχουμε τα περιθώρια ζήτησης.
1: Εκεί είναι η ιστορία.
0: Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε περιθώρια ζήτησης? Ναι. Ένα βαρέλι πετρέλαιο κάνει $100. Ωραία.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε από το ένα βαρέλι προϊόντα όπως είναι η βενζίνη, η κυροζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, ναύτα, πίσα, χίλια δύο προϊόντα. Όλα μαζί, υπόθεση κάνουμε, έτσι, μαζί με τους φόρους στην αγορά που θα πάρουμε από το ένα βαρέλι, κάνουν $250. Ωραία. Εάν λοιπόν το βαρέλι υποχωρήσει στα 80, τηρουμένου ενός αλγορίθμου που λέει τι έχει αγοράσει μέσα, το ειδηλιστήριο και τα λοιπά, τα οποία βεβαίως πρέπει να τα διοχετεύσει εκεί που τα αγόρασε, πρέπει όταν θα πάμε στο 80 να δούμε μια τιμή που να ανταποκρίνεται στο 80, δηλαδή το 250 το τελικό πρέπει να μειωθεί κατά 20%, πρέπει να πέσουμε στο 200.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι τα, επειδή είχαν και αποθέματα τα δικά μας ειδηλιστήρια, έτσι, δεν είχαν σοβαρά αποθέματα, ότι εντάξει μπορεί να μπήκαν και να αγοράσαν και σας πω τιμές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και τα λοιπά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στον Ιούλιο και έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Άρα πρέπει κάποια αρχή, γιατί έχουν μεταβληθεί σε ολιγοπόλια και αυτά.
1: Τι λέτε τώρα? Σωπάτε καλά.
0: Μια αρχή ρυθμιστική που τα ελέγχει, να τα ελέγχει, που είναι πανεύκολο, δηλαδή δεν είναι. Τιμάμε σε κλειδί, με δύο αλγορίθμους ελέγχαμε στα περιθώρια δίληση. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις ούτε στους βενζινοπόλες, ούτε τα φορτηγά, ούτε τους νεοφορείς, ούτε κανένα. Κατευθείαν στο δηληστήριο.
1: Μα δεν το κάνουν στα δηληστήρια, κύριε Ηλιόπουλε. Τίποτα δεν κάνουν. Βάζουν το εισαγωγό, πώς το λένε, στα βενζινάδικα βάζουν τους μετρητές, αλλά δεν το βάζουν στο δηληστήριο. Τι να το κάνω?
0: Κανένα δεν το κάνουν. Δηλαδή στην Αμερική έγινε, για να σας δώσω να καταλάβετε, όχι τώρα, σε προηγούμενη φάση που είχαμε πάλι προβλήματα, όταν έγινε η υπόθεση Ουκρανίας, έτσι, με το αργό πετρέλαιο. Έγινε ολόκληρη κίνηση μέσα στην Αμερική, όχι από πολίτες, από διαφόρους συνδέσμους κτλ. Να ελεγχθούν τα περιθώρια διήλυσης. Η τότε κυβέρνηση Biden δεν έκανε απολύτως τίποτα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ποιοι κάνουν το κουμάντο, κύριε? Αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Εντάξει. Αυτό. Δηλαδή, παίρνουμε παράδειγμα μόνο από εμάς.
1: Σωστό. Προφανώς.
0: Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει από κοινού να πείσουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δεν ξέρω εγώ πόσους, 3, 4, 5, ότι παιδιά, όλοι εμείς μαζί να κάτσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Η Ελλάδα θα πει στους Ευρωπαίους. Ναι, εντάξει κύριε Ηλιόπουλε, μάλλον το λέω τελευταία.
0: Λέω Ευρωπαίους, μπορούμε να το δούμε με κάποιους Βαλκάνιους να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε και τα λοιπά να εξυπηρετήσουμε τη βιομηχανία και την παραγωγή.
1: Προφανώς, προφανώς και έχετε δίκιο, με τους Βαλκάνιους θα μπορούσαμε, γιατί η πολιτική δύναμη.
0: Βαλκάνιους μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Επευκαιρία, μια και είπατε αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση που τρέχει τώρα, που τη μαστίζει τώρα, αλλά και αυτή που φαίνεται να έρχεται και να είναι πολύ σοβαρή με την προσφυγή στην πολεμική οικονομία.
0: Έτσι τώρα θα είναι γελία πράγματα.
1: Γελία πράγματα, μάλιστα.
0: Βγήκε ένας παλιός στρατιωτικός αναλυτής στο BBC πριν από περίπου ένα μήνα πάσα ανακοινώνατα, ο οποίος άνθρωπος μίλησε για την κατάσταση της Βρετανίας, έτσι. Ναι. Και λέει αυτή τη στιγμή τα μεγάλου βεληνικούς πυροβόλα στη Βρετανία είναι 75. Όλα και όλα. Λοιπόν, λέτε, λέει, θα κάνετε ένα πρόγραμμα και τα λοιπά. Σε πόσο καιρό θα πρέπει να πάρετε, να πλασιάσετε τον αριθμό, σε πόσο καιρό χρειάζεται για να κάνετε αυτά. Λίγο ουσιαστικά, πρακτικά ανέφικτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται.
1: Τραγικό. Θα ήθελα
0: να μας πει... να κατασκευάσουν αεροσκάφος πέμπτης γενεάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και κοσκινίζαν και δεν έγινε τίποτα.
1: Ακριβώς. Η συμπαραγωγή Ιταλίας-Γερμανίας, λέτε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: και Γαλλίας.
1: Και Γαλλίας-Γερμανίας, αυτό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, τι και ποιο πρόγραμμα συζητάμε.
1: Στο να κατακλέβουν την Ελλάδα, συγγνώμη τώρα κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, συνεννοούνται μια χαρά. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Καταρχάς να μας πείτε το όνομα και τον εκδοτικό, το όνομα του βιβλίου είναι τα φαντάσματα των κρίσεων, του πρόσφατου βιβλίου.
0: Το εκδότης είναι το Αντίδοτο.
1: Α, και είναι εκδότης Αντίδοτο, μάλιστα. Και τώρα, αν θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή, είχα διαβάσει ένα άρθρο σας πρόσφατα, πώς την πάτησε ο Τραμπ στο Ορμούζ, όπως έχει γίνει ξανά κατά αναλογία με τους Αγγλογάλους στο ΣΟΕΣ. Μας λέτε αυτό και αν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα. Και κλείνουμε.
0: Όταν έγινε η κρίση του ΣΟΕΣ το 1956, έγινε βέβαια η εισβολή στο Σινά, οι επίλεπτες δυνάμεις Γάλλων, Εγγλέζων να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη Διόρυγα, δεν τα καταφέρανε και μετά από μερικές μέρες το πρόβλημα που είχαν βέβαια στο Σουέιτ ήταν γνωστό. Απείλησε ο τότε πρωθυπουργός ο Μπουργκάνιν ότι θα χρησιμοποιήσει βαλιστικά όπλα εναντίον του Ισραήλ, της Γαλλίας.
1: Ο Σοβιετικός, λέτε, ο Σοβιετικός, έτσι.
0: Τα οποία αποκαλύφθηκε μετά από 2 χρόνια ότι δεν τα είχε, αλλά τότε δεν το ξέρανε ότι τα είχε. Και κατά δεύτερο λόγο, ο τότε πρόεδρος ο Αϊζενχάουερ τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια της λίρας. Το νόμισμα είχε μια σταθερή ιστορία. Ένα και εγώ, που λέω να γυρίσει, η Τράπεζα της Αγγλίας ξόδεψε τότε περίπου 500 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της για να στηρίξει το νόμισμα, γιατί ουσιαστικά έπρεπε, υπολόγιζαν ότι θα υπήρχε η Αμερική υπόσταση. Από εκεί και πέρα πλέον μπήκε η σφραγίδα του τέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανία βέβαια έμεινε μια πολύ μεγάλη δύναμη και πολλά χρόνια, έτσι, δεν
1: είναι
0: για δεκαετίες. Mm. Αλλά και εδώ γίνεται κάτι ανάλογο αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα της αποτίμησης, που το είπαμε και προηγουμένως, της αμερικανικής ισχύως από τρίτες δυνάμεις και βέβαια συνεπακόλουθα των εγγύσεων ασφαλείας που δίνουν και χίλιον άλλων δύο πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση και με περισσότερη ακρίβεια τη μολόγηση, έχουμε το πρόβλημα πλέον του συντελεστή αξιοπιστίας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτά πρέπει να μετρήσουμε. Το τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ, τι πήγε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, το αν τον παρασύρανε, αν τον παγιδεύσαν, αν τον εγκλωβίσανε κτλ. Αυτό είναι αδιάφορο.
1: Σωστό.
0: Είναι στο διατάφτα το τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα που μπήκε με την, βλακώδη συμπεριφορά του, την ματωμένη συμπεριφορά του.
0: Μα τώρα γίνονται συγκρούσεις για το ποιο θα ελέγχει τα στενά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο και άλλη μία. Μπορούν κάλλιστα οι Ιρανοί μελλοντικά να συνεννοηθούν με το Ομάν, να βάλουν ένα τέλος ασφαλούς διέλευσης με υποτίθεται με πιλότους, με πληρώματα που θα είναι ασφαλείας, ειδικά για μη συνδικάτες και συνδικάτα, και να το δικαιολογήσουν. Προβλέπεται αυτό νομικά. Έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση θα υπάρχουν και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορούμε να... γιατί όλα τα άλλα τα ξεχνάμε, έτσι, την αλλαγή του καθεστώτος, τα πυρηνικά, τα βαλιστικά, δεν ξέρω, πάνε όλα αυτά, μας τελειώσανε. Και πάμε τώρα στο εάν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των στενών ή θα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι έτσι από τη μία πλευρά και την άλλη, θα χτυπάνε οι Ιρανοί, θα χτυπάνε οι Αμερικανοί, μέχρι όταν τελικά υποτίθεται ότι θα φτάσουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση. Ποια θα είναι αυτή η συμβιβαστική λύση, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν διαφαίνεται δηλαδή.
1: Δεν διαφαίνεται ακριβώς, γιατί και αυτό που κάνανε το μνημόνιο συνεργασίας, στον ένα μήνα του, 1,5 μήνα πόσο ήταν, τέλειωσε, γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν τέτοια ήττα, κύριε Ηλιόπουλε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν επικοινωνιακά να το πακετάρουν.
1: Σωστό. Πείθουν όμως, θα πείσουν και τις χώρες του κόλπου οι οποίοι χάσανε την ευημερία που είχαν. Ένα θέμα.
0: Δεν το ξέρω. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εκείνο που έχουν κάνει, το οποίο είναι σφάλμα κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν έχουν βγει να. Δηλαδή πρέπει μέσα τα επιτελεία να το υπολογίζουν ότι προς το παρόν δεν μιλάει ως γνωστόν. Και ότι οι Κινέζοι κάνουν τον Κινέζο, το ξέρουν. Το θέμα είναι όμως το τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι, πώς μπορεί να εμπλακούν εκεί με ανοικοδόμηση, με τέτοια πράγματα να εμφανιστούν στην περιοχή.
1: Προφανώς κάποιος προστάτης πρέπει να υπάρχει. Αν δεν είναι οι Αμερικανοί, κάποιοι άλλοι θα γεμίσουν το κενό, έτσι δεν είναι?
0: Και θα θέλουν να κάνουν την ανοικοδόμηση.
1: Την ανοικοδόμηση, ακριβώς.
0: Θα δούμε κάποιους ομίλους να μπαίνουν.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το καινούριο βιβλίο. Από τα πολλά που έχετε βγάλει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Το ελπίζουμε. Είναι τα σημεία των καιρών.
1: Τα σημεία των καιρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ήθελα απλώς να σας θυμίσω, διαβάζοντας ένα άρθρο από το site την Ελληνική Αντίσταση, με τίτλο «Οι εκλογές της μεγάλης ψευδέστησης», θυμήθηκα και ήθελα να σας το πω και εσάς. Μας έχουν τρελάνει με τις δημοσκοπήσεις, το ένα κόμμα κερδίζει 2 πόντους, το άλλο κόμμα κάνει 2 και αυτό και όλη αυτή η ιστορία, έτσι, αυτή η τρέλα, καθημερινά. Δεν υπάρχει χώρα με τόσες δημοσκοπήσεις, ούτε με τόσο πολλές δημοσκοπικές εταιρείες. Όμως τελικά έχουμε αναρωτηθεί στα αλήθεια τι παίζεται, στα αλήθεια. Προσέξτε. Να το θυμηθούμε. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει τις εκλογές, έρχεται αντιμέτωπο με τα προδιαγεγραμμένα όρια, όταν οι χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψε τις ιδρυτικές συνθήκες του Μάστριχτ και της Λισαβόνας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας και αποδέχθηκε ότι οι βασικοί μοχλοί της οικονομίας θα βρίσκονται εκτός εθνικού ελέγχου. 2 σημειώσεις μονάχα. 2 σημειώσεις. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει θα έρθει αντιμέτωπο με τα όρια που προαναφέραμε και είναι τα εξής. Πρώτον, δημοσιονομικοί κανόνες. Τα όρια για το έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ και το χρέος είναι θεσμοθετημένα. Αν μια κυβέρνηση προσπαθήσει να τα παραβιάσει, ενεργοποιούνται αυτόματες κυρώσεις ή απειλή των αγορών άνοδος των spreads. Όπως η το υπέστη Ελλάδα και το πληρώνουμε ακόμα μετά από 16 χρόνια πανάκριβα. Δεύτερον, νομισματική στενότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει τη ρευστότητα των τραπεζών. Αν μια κυβέρνηση αποφασίσει μια διαφορετική πολιτική που τρομάζει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, η κάνουλα της ρευστότητας μπορεί να κλείσει όπως συνέβη στο παρελθόν στην ταλέπορη χώρα μας. Επομένως, ο οικονομικός πυρήνας της διακυβέρνησης είναι προαποφασισμένος. Με άλλα λόγια, οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν την αρχιτεκτονική του ευρώ. Φίλοι και φίλες, είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ για το ευρώ. Είναι η ιερή αγελάδα. Όμως, αυτή είναι και η φυλακή. Τότε γιατί κάνουμε εκλογές? Συνεχίζω από το άρθρο αυτό. Τι αλλάζει? Αν η μακροοικονομική πολιτική είναι κοινή, τότε η πολιτική αντιπαράθεση μετατοπίζεται αναγκαστικά σε δύο άλλα πεδία. Και κλείνουμε. Τη διαχείριση των ψίχουλων, τη μικροδιαχείριση. Αλλά μπορούν οι κυβερνήσεις να μπορούν να κάνουν μεγάλες ρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές, διαφορές πολιτικών, αλλά μπορούν να αποφασίσουν ποιο θα δώσουν τα λίγα κομμάτια που περισσεύουν. Θα μπορούν να μειώσουν λίγο το φόρο στις επιχειρήσεις ή να δώσουν ένα μικρό επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας ιδεολογικής σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια εξαπάτηση ακόμα που διαρκώς κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και δεύτερον, είναι η πολιτισμική και κοινωνική ατζέντα. Καθώς η οικονομία λοιπόν είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να κάνει, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται σε θέματα που δεν κοστίζουν χρήμα. Δικαιώματα, μεταναστευτικό, παιδεία, εγκληματικότητα και τέτοια πράγματα. Η φυλακή έχει χτιστεί. Είμαστε μέσα σε αυτήν. Όσο είμαστε μέσα σε αυτήν, θα είμαστε φυλακισμένοι. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
2: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
7: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
6: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
7: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών παρκών? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
8: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
7: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
9: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι. μείνουμε ζωντανοί.
10: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
11: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
7: Μόλις κάτσει στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Γνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ο Τουρκού Ντοζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
15: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
16: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
15: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
16: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
15: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
17: Ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, θα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας, στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την ένοχη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο Τίση Άρη σου είναι ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα, εσύ γιατί είναι πλάκη στην υπόθεση τη δική μου. Μου λέει ο Γεωργιάδης, στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα, και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
11: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
18: Τι μου λες, δε Γκρουέζα.
19: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
18: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
19: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
18: Φυσικά είμαι.
19: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
18: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
19: Και τι δουλειά κάνεις, δε Γκρουέζα?
18: Ορίστε.
19: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
18: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
19: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. καρκίνο της ουροδόχου κύστης συν 62%, καρκίνο του μαστού συν 54%, καρκίνο του πνεύμονα συν 53%, καρκίνο του παχαίος εντέρου συν 35%, καρκίνο του θυρεοειδούς συν 35%, καρκίνο του στομάχου συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19 Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
0: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
21: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? 3 τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
1: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.

Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλάει για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πριν από 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Εβδόμου του 2012, τελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία της σύγχρονης μνημονιακής Ελλάδας. Η τράπεζα ΑΤΕ ξεπουλήθηκε τότε έναντι πινακίου φακής 95 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε το ποσό αυτό. Στην τράπεζα Πειραιώς, τη στιγμή που μόνο τα ταμιακά διαθέσιμά της εκείνη την περίοδο ήταν άνω των 500 εκατομμυρίων. Χωρίς να μιλήσουμε για την αμύθιτη περιουσία της, που δεν έγινε ποτέ καμία αποτίμηση. 5.500 άνθρωποι και 5.000 ακίνητα πέρασαν ξαφνικά σε μια νύχτα στην τράπεζα Πειραιώς. Απολύθηκαν μάλιστα τότε οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, αποζημιώθηκαν και μετά με νέο μισθολόγιο πέρασαν στην Πειραιώς, χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο οι συνδικαλισταράδες τους που ήταν και αυτοί στο κόλπο τότε. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Βενιζέλος Ευάγγελος. Και το κορυφαίο, το κερασάκι, υπουργός οικονομικών που ολοκλήρωσε το έγκλημα, Γιάννης Στουρνάρας, ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, γι' αυτό μετά και του δώσαμε μόνιμο αξίωμα και τον κάναμε μόνιμο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον άνθρωπο που μας έθαψε. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πού πήγαν τότε το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων, το Ταμείο το Επικουρικό, το Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το Ταμείο Υγείας, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός, πού πήγαν όλα αυτά που ήταν χρήματα και είναι δικά τους, με τις τράπεζες, με 4 ανακεφαλαιοποιήσεις, με αναβαλλόμενο φόρο σε όλες. Από το 22 μοιράζουν τα υπερκέρδη και δίνουν μερίσματα. Τα μερίσματα είναι των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, τα μερίσματα είναι της κοινωνίας, του δημοσίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η καταλύστευση πρέπει να σταματήσει. Να ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Και τους δίνουμε αξιώματα. Βλέπετε ο Στουρνάρα, ο Σάλλας που έγραψε βιβλίο πρόσφατα «Αν αγαπάς τον Θεό και την Παναγία». Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, πόνεσε το κεφάλι μου που το είδα. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το έχω διαβάσει. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο μηχανισμό του εμπρισμού να σου μιλάει για μέτρα πυρασφάλειας, έλεος. Και από κάτω το σύστημα να πηγαίνει στις διαλέξεις του και να βαράει παλαμάκια. Να εξυψώνουμε τους νεκροθάφτες μας δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να φύγουν αυτοί άμεσα. Πρέπει να φύγουν χθες. Και πρέπει, δεν είναι ταμπού πλέον, κάποιοι να μπουν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα παραδειγματιστεί κανένας τους αλλιώς. Πρέπει να μπουν φυλακή κάποιοι. Πρώτα η Ελλάδα, στηρίξτε μας. Στηρίξτε απλούς Έλληνες πολίτες. Ελάτε μαζί μας. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας.

Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουμε.

0: Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούριο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί. Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
3: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν και σφίτι χωρίς να φοβούνται. Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας, πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε φαντ. Για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το φαντ αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνδεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο σέρβισερ, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, New Value, Cepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Εκαθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ψήφισες τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη, συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
4: Ο ανώμαλος παιδόφιλος και παιδοβιαστής Epstein, οι Ελληνίδες φίλες του και η οργάνωση δήθεν για τα κακοποιημένα παιδιά Ελίζα. Κάποιοι αφελείς νομίζουν ότι η αισχρή δήλωση της υπουργού της πλάκας Δόμνας ήταν τυχαία και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι τα 55.000 ανήλικα παιδιά που τα αποξένωσαν από τους μπαμπάδες τους και είναι παγκόσμιο ρεκόρ ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας μας, κάποιοι ανόητοι νομίζουν ότι είναι τυχαίο και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι οι πρωτοφανείς δίωξη του ήρωα και έντιμου Παπαντώνη είναι τυχαία και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι το Ίδρυμα Σόρος που χρηματοδοτεί και όλα αυτά όπως και το Ίδρυμα Σάλομον είναι τυχαίο και κάνουν επίσης λάθος.
5: Ό,τι αναρτούμε και σε αυτό το βίντεο όπως και σε όλα τα προηγούμενα από αυτό είναι όχι μία αλλά 100 φορές ελεγμένα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο, ενώ στην Ελλάδα όσοι εμπλέκονται με το φοβερό σκόνδαλο Epstein είναι στο απειρόβλητο. Μόνο και προς τιμήν της εφημερίδα Documento τόλμησε και ψέλισε μερικά πράγματα. Από πότε οι γυναίκες των μεγαλοεφοπλιστών, από πότε οι γυναίκες μεγαλοεπιχειρηματιών είναι στο απειρόβλητο και δεν τις καλεί η ελληνική δικαιοσύνη? Από πότε? Την πρώτη φωτογραφία που αναρτώμε απεικονίζεται η κυρία Όλγα Γερουλάνου Βότη, της γνωστής οικογένειας Γερουλάνου, που έγινε γνωστή για τις σχέσεις της με το παλάτι και ταλαιπώρησε την Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες, μαζί με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και η κυρία Γερουλάνου Βότη, σύζυγος του μεγαλοεπιχειρηματία Γεωργίου Βότη, ένας από τους βαθύπλουτους που ασχολούνται με τα πλαστικά σε διεθνές επίπεδο, δίνει μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα των κακοποιημένων παιδιών εκπροσωπώντας το σωματείο Ελίζα, από το οποίο προέρχονται πολλά δεινά στο χώρο της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα. Στη δεύτερη φωτογραφία πικονίζεται πάλι στα δεξιά η κυρία Όλγα Βότη Γερουλάνου μαζί με ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα διεθνώς, την Μπέγκι Σίγκαλ, νούμερο 3 της εγκληματικής παιδόφιλης και ανώμαλης οργάνωσης του Επστάιν, που εκβίαζε από προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών μέχρι μεγαλοεπιχειρηματίες εδώ και πολλά χρόνια. Το νούμερο 3 της οργάνωσής του, την Μπέγκι Σίγκαλ, μπλεγμένη στο σκάνδαλο της παιδοφιλίας και των παιδοβιασμών και της διακίνησης παιδιών, της πορνείας παιδιών, η κυρία Βότη Γερουλάνου μαζί με το νούμερο 3 του βρωμερού Επστάιν.
4: Ακούστε κόσμε, υπάρχει άμεση συσχέτιση και απόλυτα τεκμηριωμένη, αν και ο συστημικός ελληνικός τύπος δεν γράφει τίποτα για αυτά, προφανώς κατόπιν εντολών μεταξύ ατόμων του ελληνικού υπερπλούτου, ατόμων που κυβερνάνε την Ελλάδα, ατόμων που εμφανίζονται σαν δήθεν φιλάνθρωποι και συμμετέχουν σε οργανώσεις, ακόμη και στη διοίκησή τους. Οργανώσεων δήθεν για την προστασία παιδιών από την κακοποίηση, ενώ αποδεδειγμένα είχαν σχέσεις με βρωμερά καθάρματα και παιδόφιλους, αλλά και πολιτικών σιτιζόμενων από ξένους και ζάμπλουτους Έλληνες και που εργάζονται για τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας επειδή αυτό εξυπηρετεί τους ξένους και που παρουσιάζονται σαν δήθεν υπουργοί της οικογένειας ενώ σας κοροϊδεύουν όλες και όλους, ή που και είναι και οι ίδιοι ανώμαλοι παιδόφιλοι, όπως ο άθλιος Νίκος Γεωργιάδης, άλλοτε υπουργός και σήμερα στο επιτελείο του Μαξίμου, ο οποίος και βίαζε ανήλικα αγοράκια επιπληρωμή σε μαστροπού στη Μολδαβία. Ακούστε κόσμε, ο βρωμερός παιδόφιλος Επστάιν και οι βασικές και ανώμαλες συνεργάτηδες του, Μπέγκι Σίγκαλ και της Λέιν Μάξουελ, είχαν και οι τρεις τους πρόσβαση και σε ελληνικές ΜΚΟ για κακοποιημένα παιδιά. Απίστευτα πράγματα, αλλά απόλυτα αληθινά. Στο αχανές αρχείο του παιδοβιαστή και αρχιπράκτορα Επστάιν, που υπήρξε για να εκβιάζει την παγκόσμια ελίτ του πλούτου και της πολιτικής, γνωρίζοντας τις ψυχασθένειές τους, την τοξικοεξάρτησή τους και την βρωμερή παιδοφιλία τους, υπήρχαν και ονόματα από την ελληνική ελίτ που δραστηριοποιούνται σε ίδρυμα κακοποιημένων παιδιών και ενημερωνόταν για τις εκδηλώσεις του. Και ξεδιπλώνεται ένα πυκνό πλέγμα σχέσεων περίεργων επαφών και ύποπτων διαδρομών που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και φτάνει ακόμα και μέχρι τη μικρή μας Ελλάδα. Σε αυτό το αχανές υλικό ξεχωρίζουν και ονόματα προσώπων από την ελληνική κοινωνική και οικονομική ελίτ, όπως της Καλλιόπης Καρέλα, του Γιώργου Βότη και της Όλγας Γερουλάνου Βότη, οι οποίοι μάλιστα δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της προστασίας κακοποιημένων παιδιών. Τα ονόματα τους εμφανίζονται σε λίστες παραληπτών, σε κοινά δίκτυα επικοινωνίας και σε αλληλογραφία που περιλαμβάνει και τον καθομολογίαν παιδόφιλο και καταδικασμένο Επστάιν. Ενώ αναφέρεται μεταξύ των άλλων και το όνομα της Ισμαήλου, που στο κότερό της έχει μοβ πανιά αντί για άσπρα. Την ίδια στιγμή τα αρχεία καταγράφουν και την παρουσία στενής συνεργάτιδας του Επστάιν, η οποία ταξιδεύει επανειλημμένα στην Ελλάδα και ειδικά στην Πάτμο, διατηρώντας επαφές με τα πρόσωπα αυτά της ελληνικής ελίτ. Ακούστε κόσμε, ποια βρωμερά υποκείμενα κυβερνάνε τον τόπο σας και τον πλανήτη μας. Τα βρωμερά αυτά υποκείμενα ενημέρωναν τον Επστάιν μέχρι και για παιδική γιορτή. Μέσα στο τεράστιο υλικό της φρικόδους υπόθεσης Επστάιν ανοιχνεύεται και ένα χριστουγεννιάτικο email για μια παιδική γιορτή, το οποίο φωτίζει ένα ευρύτερο δίκτυο σχέσεων που παρέμενε ενεργό ακόμα και όταν η δράση του Επστάιν είχε αποκαλυφθεί από τη δικαιοσύνη. Στο μήνυμα περιγράφει μια οργανωμένη παιδική γιορτή με θεατρικό δρόμενο, γιορτινή διακόσμηση, λιχουδιές και δραστηριότητες. Επαναλαμβάνονταν αναφορές προς τον παιδόφιλο Epstein για τον ενθουσιασμό των παιδιών και τα χαρούμενα πρόσωπα, συνθέτοντας την εικόνα ενός περιβάλλοντος παιδικής αθωότητας και γιορτής. Ενώ οι παιδόφιλοι διάλεγαν μέσω αυτού τα νέα θύματά τους. Το email για την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή είχε αποδέκτες, μεταξύ πολλών άλλων, τον Epstein αλλά και την Καλλιόπη Καρέλα. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο. Στη λίστα των παραληπτών εμφανίζονται δεκάδες ονόματα από τον χώρο της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ελίτ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το όνομα του Epstein και της Ghislaine Maxwell, πρώην συντρόφου και συνεργού του, η οποία είναι στη φυλακή, εκτείοντας 20 χρόνια για σεξουαλικά εγκλήματα και τράφικινγκ. Στην ίδια λίστα κοινοποίησης αναφέρεται πάλι και το όνομα της Καλλιόπης Καρέλα, που είναι μέλος της Επιτροπής Αμερικής της ΜΚΟ ΕΛΙΖΑ, η οποία δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών. Έτσι ισχυρίζονται. Απίστευτα πράγματα. Ακούστε κόσμε, στην ΕΛΙΖΑ συμμετέχουν και όλες και όλοι αυτοί οι άθλοι που συκοφάντησαν και προσπαθούν να εξοντώσουν τον ήρωα και έντιμο Παπαντώνη, αλλά και η κυρία Βότη Γερουλάνου και ο σύζυγός της, φίλη προσωπική της εσχρής Peggy Siegel. Ακούστε κόσμε, σε δημοσιοποιημένα email δείχνουν ότι η Siegel είχε επικοινωνία με τον Epstein και μετά το υλικό από τα παιδικά πάρτι, γράφοντάς του ότι μπορούσε να του φέρει πίσω ένα ακόμη μικρό μωρό ή δύο. Απίστευτα πράγματα, πορνεία ανηλίκων, βιασμοί κατά σειροήν παιδιών και κανένας δεν κάλεσε αυτά τα καθάρματα να καταθέσουν. Και όχι μόνο, διαλύουν την ελληνική οικογένεια, 55.000 αποξενωμένα από τον έναν τους γονέα παιδιά υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε αυτά ψαρεύουν πιο εύκολα τα θύματά τους όταν λείπει ο ένας γονέας.
5: Όχι, δεν ήταν μόνο ηλίθιες, βλαμμένες, ανόητες αυτές οι γυναίκες του μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα που συναναστράφηκαν με το βρωμερότερο παιδοφελικό πίκλωμα που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Όχι, ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Εργάστηκαν συνειδητά για την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας. Πάρτε παράδειγμα την Ισμαήλου, που χωρίς τον εφοπλιστή άντρα της δεν την ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας της, που έφτασε στην Ιερά Πάτμο ανήμερα το 15 Αύγουστο να φτιάχνει ένα σταυρό από νέων για να προκαλέσει την κοινωνία μας συνολικά και να στείνει δεξιά-αριστερά του σταυρού δύο γυμνές φωτομοντέλες από το δικό της κύκλο. Αυτό ήτανε το κύκλωμα του Epstein στην Ελλάδα. Αυτές τις γυναίκες βρήκε για να συνεταιριστεί και να τον εφοδιάζουν με ό,τι τον εφοδιάζουν.
4: Εκατοντάδες ψευδείς υποθέσεις βιασμών παιδιών καταγράφονται από τους μπαμπάδες τους για να τους εξοντώσουν και να διαλύσουν την Ελλάδα. Όλα αυτά συνεπικουρούνται από το Ίδρυμα Σόρος και συντιζόμενους από αυτό Έλληνες δημοσιογράφους που πληρώνονται και από το Ίδρυμα Σάλωμον, άλλο κι αυτό. Και η Μεκοψιά Σταυλετίτσας Θεονίτσα και η Στραβοκάνα Γουρλωμάτα Δομνίτσα είναι του ιδίου φυράματος και ασπαριστάνει η μία την αριστερή. Εργάστηκαν και εργάζονται από κοινού και χώρια ενάντια στην ελληνική κοινωνία. Ο Παπαντώνης του στεκόταν στο λαιμό και γι' αυτό επιχείρησαν να τον εξοντώσουν. Η οργανωμένη από τον Σόρος καμπάνια ότι δήθεν δεν υπάρχει στην Ελλάδα γονεϊκή αποξένωση, αυτό επίσης εξυπηρετεί. Καταλάβατε? Κώστας Στεφάνου Τσίπηρας, Νέλη Διαμαντοπούλου, 2 Αυγούστου 2026.
6: Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας. Διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξυπνήσατε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή φωτιά απόψε. Στο πρώτο μέρος είναι καλεσμένος και είναι ήδη στο στούντιο ο κύριος Νίκος Κακαβάς, ο ιστορικός πρόεδρος των γεωτεχνικών της Ελλάδος. Καλώς τον. Ο οποίος κύριος Κακαβάς έκανε από τους πρώτους τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ρόλο προσώπων και για το σκότος αρκετών καταστάσεων μέσα και στις παρυφές του οργανισμού, επιβεβαιώθηκε σε όλα όσα έχει πει και έχει καταγγείλει και τον έχω σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Κύριε Κακαβά,
13: λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ζητήστε συγγνώμη, διότι εδώ κάτι πλημελήματα Δηλαδή,
14: για τέσσερις.
13: Οι τέσσερις βουλευτές.
14: Βουκόρος, Παπακώστα, ο κύριος Συνετάκης και ποιος άλλος, το ξέχασα, τέσσερις είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ο, λοιπόν.
13: Μπουκόρος, Παπακώστα, Σκρέκας.
14: Λοιπόν, είναι ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων, η κυρία Παπακώστα.
13: Και να συμπληρώσουμε και δύο συνεργάτες.
14: Ο κύριος Σενετάκης από την Κρήτη και ο κύριος Μπουκόρος από τη Μαγνησία.
13: Μην το ξεχνάτε, είναι δύο συνεργάτες πρώην υπουργών.
14: Πρώην υπουργών.
13: Δηλαδή του Λιβανού και του Τσιάρα. Άρα λοιπόν, δεν τους διαλέξαμε εμείς τους συνεργάτες των υπουργών. Ακούστε. Η σημερινή απόφαση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι, επειδή είστε έγκριτος νομικός, μέσα στην καρδιά του σκανδάλου. Στην καρδιά. Δηλαδή τι έκανε. Έστειλε κλητήρια θεσπίσματα σε πολιτικούς, ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξανά πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους πολίτες. Στο Μελά.
14: Στο Μελά πάλι.
13: Λοιπόν, και στους πολίτες.
14: Έχει ήδη καταδικαστεί.
13: Ακριβώς. Και στους πολίτες που έκαναν deal μαζί τους. Άρα είμαστε μέσα στην καρδιά. Το δεύτερο. Εάν διαβάσετε το πόρισμα, επειδή είστε έγκριτος νομικός, τι λέει. Αυτό είναι το 21. Έπεται το 22, το 23, το 24, το 25 και πάει λέγοντας. Πού σημαίνει η επόμενη πρόεδρη και όλα το βαρύ πυροβολικό, αυτοί που πηγαίνανε στις εξεταστικές και λέγανε δεν συμβαίνει τίποτα και σφυρούσαν αδιάφορα και μας κουνάγανε το δάχτυλο, θα τους κοπεί. Και το τρίτο και κυριότερο. Ακούστε κύριε Παναγιώτη. Μια σοβαρή κυβέρνηση κάνει το εξής. Λέει, σεβόμαστε τις αποφάσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, γιατί οι άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν 20 στα 20, όσους έχουν στείλει έχουν καταδικαστεί και περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις. Όλοι αυτοί εντός εισαγωγικών έντιμοι πολιτικοί, κύριε Παναγιώτοπουλε.
14: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι, και το είπε σαφώς, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να αναμειγνύεται σε κομματικά παιχνίδια.
13: Δεν αναμειγνύεται. Αυτά λοιπόν
14: σε,
13: δεν μπορεί, δεν μπορεί
14: που
13: να είναι σωστή
14: η εσωτερική πολιτική ζωή της
13: δεν
14: χώρας.
13: Μπορεί να είναι σωστή η Ευρωπαίοι εισαγγελέα για τους 9 και να είναι λάθος για τους 4. Είναι σωστή για όλους.
14: Λέτε,
13: είναι
14: δηλαδή,
13: λάθος για... Φυσικά.
14: Λέτε δηλαδή όταν βάζεις στο αρχείο υποθέσεις που
13: είναι
14: αφορούν
13: εντάξει. Και όταν είναι αυτό δεν είναι εντάξει.
14: Και πρώην
13: άρα λοιπόν
14: είναι εντάξει.
13: Δεν είναι δήλωση
14: και όταν παραπέμπει
13: σοβαρού πρωθυπουργού.
14: Δεν είναι εντάξει.
13: Αυτό. Δεν είναι δήλωση σοβαρού πρωθυπουργού.
14: Χοντρό αυτό εντάξει. Που λέτε. Δεν
13: όχι,
14: είναι
13: δεν
14: δήλωση,
13: είναι
14: λέτε
13: δήλωση.
14: Σοβαρού πρωθυπουργού.
13: Δεν είναι ένας πρωθυπουργός να αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικά αυτούς που ψήφισε ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Πού είναι λοιπόν όλη αυτή η έντιμη πολιτική που υπερασπίζεται σήμερα η κυβέρνηση, όταν στην εξεταστική δεν κατέθεσαν κανένα στοιχείο. Δεύτερον, όταν αυτοί όλοι οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς μελισσοκόμοι, χάναν τις επιδοτήσεις τους από τους απατεώνες και πτωχεύανε, όχι κύριε Παναγιωτόπουλο γιατί ήταν τεμπέληδες, αλλά γιατί δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν ήταν βιώσιμες οι εκμεταλλεύσεις τους. Πού ήταν όλη αυτή η έντιμη πολιτική και πού ήταν να πάνε να δώσουν στοιχεία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στους νομούς τους που ξέρανε ότι ήταν ο κλέψας του κλέψαντας. Άρα λοιπόν είναι αργά για δάκρυα στέλα. Ακούστε, αυτή ήταν σήμερα μια ιστορική πορεία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, έτσι, όπως εσείς που ασχολείτε και άλλοι, δικαιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε μπροστά οι συνάδελφοί μου, δικαιωθήκαν οι άνθρωποι που λιδωρήθηκαν, Βάρα στη Χεροπούλου, Ανεστίδης, που κοντέψαν να τον βάλουν φυλακή τον άνθρωπο. Και όλοι αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για το αυτονόητο. Όπως μου είπε και ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο μεγάλος καθηγητής, ζητάς κύριε Πρόεδρε κάτι πολύ δύσκολο. Το αυτονόητο είναι δύσκολο για την Ελλάδα, γιατί σπάει αυγά. Και διαβάζω λοιπόν, επειδή είστε έγκριτος νομικός και θα έχετε και μετά και έναν πολύ έγκριτο δικηγόρο, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, σας διαβάζω λοιπόν το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
14: Ναι.
13: Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα, τονίζω, πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση κονδυλίων της ΚΑΠ, γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν την ΚΑΠ. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου
15: αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους και απόκρυψη και αλλίωση των πολισμάτων. Δηλαδή, τι λέγαμε εμείς τόσο καιρό, ότι πήγαινε ο Παναγιωτόπουλος, έκανε τον έλεγχο, τον έστελνε στον Κακαβά, ο Κακαβάς τον έθαβε και όχι μόνο τον έθαβε, τον ξαναέβαζε και παραποιούσε τα στοιχεία. Είτε αυτά ήταν οικιαστήρια, ήταν διαθήκες, είτε το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το σκεπτικό των Ευρωπαίων εισαγγελέων είναι σαφέστατο και συνεχίζουν οι άνθρωποι ότι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες υποθέσεις, οι οποίες είναι μετά το 23, και τι λένε οι άνθρωποι πάρα πολύ απλά, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες. Αυτό είναι το δελτίο τύπου των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη, προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν ώστε να μην διακυδευτεί η έκβαση των υποθέσεων.
14: Τώρα,
15: άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι.
14: Ξέρετε τι θα λένε ορισμένα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου?
15: Τι θα λένε?
14: Θα λένε ζει σε μάη μου να φας τριφύλι.
15: Γιατί?
14: Το οποίο είναι και αγροτική εμπνεύση.
15: Γιατί να ζει σε μάη μου να φας τριφύλι? Σε 19 μέρες έρχεται άλλη δικογραφία. Το Σεπτέμβριο έρχεται άλλη δικογραφία.
14: 19 μέρες. Και πού το ξέρετε?
15: Σας είπα, δεν θα κάνετε. Δεν θα
14: λέτε
15: κάνετε
14: σε 19 μέρες. Λέτε σε 19
15: Φυσικά,
14: μέρες όλη, έρχεται άλλη δικογραφία.
15: Όλοι οι επώνυμοι.
14: Να μην κάνουν μπάνια οι κοινοβουλευτικά στελέχη. Δηλαδή,
15: ρεπόρτερ του δικαστικού σήμερα
14: να τους αφαιρέσετε το δικαίωμα του μπανιερού αυτό.
15: Δεν καταλαβαίνετε. Όλοι οι επόμενοι ρεπόρτερ του δικαστικού το έχουν αναγγείλει αυτό. Δεν το λέω κακά.
14: Σε 19 μέρες.
15: Σε 19 μέρες. Έχουν πει και ακριβώς 19 μέρες. Και να ξέρετε κάτι. Με το που βγήκε η ανακοίνωση.
14: Δηλαδή να μην κάνουν επίδειξη σώματος στις παραλίες.
15: Όχι.
14: Πώς λέμε επίδειξη σημαίας, επίδειξη σώματος.
15: Δημοσιογράφοι, Ευρωπαίοι εισαγγελείς και γεωτεχνικοί δημοσίου δεν κάνουν μπάνια.
14: Φέλος. Λοιπόν,
15: είναι στη βεράντα τους. Και πάμε λοιπόν παρακάτω.
14: Τα μπάνια του λαού, τέλος. Τα απαγόρευσε ο Κακαβάς και το ΠΚΠΕ.
15: Με την έκδοση της απόφασης. Γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε την τιμητική μας, έτσι, από το πρωί. Τα πρώτα μέσα που με πήρανε ήταν από την Κρήτη. Έτσι.
14: Όπου, όπα!
15: Βεβαίως. Όπου,
14: ο,
15: λοιπόν,
14: ο Φραπές.
15: Όχι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, το 984 και άλλοι. Και επειδή έδωσαν.
14: Τι κάνει ο Φραπές, αλήθεια? Ο κύριος Ξυλούρης.
15: Εξαφανισμένος. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν.
14: Εγώ ακούω
15: έδωσα.
14: Ότι, ένα λεπτό. Εγώ θα ρίξω μια βόμβα τώρα.
15: Ναι.
14: Και τα στοιχεία σε λίγες μέρες.
15: Ναι.
14: Ο κύριος Φραπές, ο κύριος Ξυλούρης, κόβει βόλτες πολύ τακτικά στο Κολωνάκι.
15: Γνωστό στέκει.
14: Ναι, και έχει ενδιαφέροντα εκεί που σχετίζονται με ακίνητα.
15: Βεβαίως.
14: Με ακίνητα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικό?
15: Όχι, είναι γνωστό όλο αυτό. Δεν είναι γνωστά, έχουν γραφεί. Έχουν γράψει δημοσιογράφοι στο Monkey News, στο ντοκουμέντο, όπου θέλετε, έχουν γράψει για τα ακίνητα του Φραπέ στο Κολωνάκι. Δεν είναι κρυφά.
14: Λοιπόν, είναι δικά του ακίνητα αυτά ή κάποιου συνεταιρισμού?
15: Συνεταιρισμού, δικά του, θα τα βρει δικαιοσύνη. Λοιπόν, σας διαβάζω λοιπόν τις μαντινάδες.
14: Εγώ ξέρω ότι είναι κάποιου συνεταιρισμού τα ακίνητα.
15: Πιθανόν.
14: Και είναι και ένα ακίνητο ενός συνεταιρισμού που προείσταται ο κύριος.
15: Αυτό που έχει συλλέψει,
14: ο κύριος Ξυλούρης.
15: Ναι.
14: Τώρα θέλετε να μου φάτε το ψωμί να σας δώσω το ρεπορτάζ τώρα εγώ.
15: Τη Σταφίδα.
14: Είναι ο. Ρίξτε μαύρο τελείως.
15: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχει σημασία.
14: Πάει να μας φάει το ψωμί ο κύριος.
15: Έχει σημασία, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να
14: διότι
15: ξέρετε.
14: Διότι θέλει να μας πάρει το ρεπορτάζ από το στόμα δηλαδή. Να μην βγάλουμε ρεπορτάζ εμείς.
15: Δεν σας το βγάλω το ρεπορτάζ, είναι αποκλειστικό.
14: Αστείευομαι έτσι.
15: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μου στείλανε.
14: Για να ευθυμίσουμε λίγο.
15: Η περήφανη.
14: Λοιπόν, ξαναλέω. Ο κύριος Φραπές ελέγχει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Κολωνάκι. Και ένα από αυτά είναι στην οδό Κανάρη.
15: Πάνω από το Γερμανό.
14: Δεν τον προλαβαίνω τον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι στην οδό Κανάρη και ανήκει σε συνεταιρισμό. Επειδή ελέγχει το συνεταιρισμό ο κύριος Ξυλούρης, ελέγχει και τα ακίνητα αυτά. Μεγάλης επιφανίας, μεγάλης αξίας και μεγάλης υπεραξίας. Για να έχετε εικόνα, κυρίες και κύριοι, σε τι κόσμο ζούμε.
15: Περιμένετε να δούμε τις εξελίξεις.
14: Και πώς είναι διαρθρωμένα τα συμφέροντα.
15: Λοιπόν, και ακούστε λοιπόν, από το πρωί που είχα την τιμητική να με φιλοξενήσουν πρώτα τα μέσα της Κρήτης και μετά της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδος, μου στείλαν εκεί οι κριτικοί αυτοί
14: παρακαλώ,
15: που μοιάζονται.
14: Παρακαλώ να το κάνουμε και τίτλο, κυρία Χρυσικάκη, και παρακαλώ με αστική ευγένεια.
13: όχι με αγριότητες εκφραστικές. Γράψτε «ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο κολονάκι». Το «εμέσως» σημαίνει, κυρίες και κύριοι, μέσω του ελέγχου που ασκεί σε συνεταιρισμό. Ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο κολονάκι. Ο κύριος Φραπές, έτσι, μια αστική ευγένεια, ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο κολονάκι. Ο κύριος Φραπές, βεβαίως.
15: Λοιπόν,
13: παρακαλώ.
15: Και επειδή λοιπόν είχαμε την τιμητική σήμερα και τα πρώτα σας είπα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν από την Κρήτη, μου στείλανε οι άνθρωποι μαντινάδες και μου είπανε να σας διαβάσω μία.
13: Ρακί δεν φέρατε όμως, μία ρακί να πιούμε.
15: Όταν θα πάω στην Κρήτη θα σας φέρω. Λοιπόν, τα ψέματα που τα διαβάζω, γιατί ακριβώς δεν είμαι καλός στην παπαγαλία και στην αντιγραφή. Τα ψέματα που λέγανε να ξέρουν θα τα πληρώσουν με το σκληρό το νόμισμα και θα το μετανιώσουν. Τώρα τι λέει ο ποιητής, το ξέρουν οι κριτικοί. Αυτή είναι η μαντινάδα που μου στείλανε όταν τελείωσα τις ραδιοφωνικές μου συνεντεύξεις στην Κρήτη.
13: Άρα, ο κύριος Πρόεδρος, εσείς μας λέτε ότι σε 19 μέρες έρχεται και άλλη δικογραφία.
15: Ναι.
13: Και λέτε ότι δημοσιογράφοι, πολιτικοί και όλοι ασχολούμενοι με τη δημόσια ζωή
15: θα είναι και
13: δεν θα κάνουμε μπάνια το καλοκαίρι.
15: Όπως είναι αυτή η δικογραφία.
13: Θα έρθει και τον Αύγουστο άλλη δικογραφία.
15: Λοιπόν, βεβαίως θα είναι και η άλλη.
13: Με πολιτικά πρόσωπα μέσα.
15: Όπως ήταν αυτή. Όπως ήταν αυτή.
13: Λοιπόν, το σημειώνω. Νέα δικογραφία με πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα. Νίκος Κακαβάς.
15: Υπηρεσιακούς παράγοντες ή πάλι λέγοντας.
13: Κύριε Τυχεροπούλου, τι κάνει, πού είναι τώρα?
15: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
13: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι στο πρωτόκολλο του ΕΠΚΕΠΕ?
15: Στο πρωτόκολλο την έχουν ως οργανική θέση.
13: Οργανική θέση, αλλά είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Μάλιστα. Γιατί επιμένει ο Πρωθυπουργός και επιμένουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί ότι τελικά ήταν μια φούσκα αυτή η ιστορία, ρίχνουν σαφέστατες ευθύνες στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Λένε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα και ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός για να μην εκθέτει κυβερνήσεις και να μην, και κοινοβουλευτικά στελέχη, και να μην δίνει, έτσι λένε, ένα λεπτό. Και λένε ότι και να μην εμπλέκεται εμέσως, έστω και άθελά του, ο ευρωπαϊκός αυτός θεσμός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή, στα εσωκομματικά και εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια. Και κατακεραυνώνουν την αντιπολίτευση λέγοντας ότι τελικά ήταν φούσκα όλες οι καταγγελίες της περί σκανδάλου,
15: λοιπόν,
13: και περί κυβέρνησης υποδίκων. Τι απαντάτε εσείς?
15: Τους απήντησε το δελτίο τύπου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή και η μόνη αρμόδια για να ελέγχει.
13: Βάλτε πάλι για τον έλεγχο που ασκεί ο κύριος Φραπές. Μη ζηλεύετε, κύριε Χρυσικάκη, μη ζηλεύετε που έχει ακίνητα στο κολονάκι. Όχι ο ίδιος. Να εξηγηθούμε. Εμείς είμαστε, ακριβολογούμε. Ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως, μέσω συνεταιρισμού, ακίνητα μεγάλης επιφανίας και μεγάλης αξίας στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και ακίνητα στο κολονάκι. Ένα από αυτά είναι στην Οδό Κανάρη. Λοιπόν, ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως ακίνητα μεγάλης αξίας στο κέντρο της Αθήνας και στο κολονάκι. Παρακαλώ, μην ζηλεύετε, κυρία Χρυσικάκη, επειδή δεν έχετε στο κολονάκι ακίνητα. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν.
15: Σήμερα η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ξεκάθαρη. Ότι είναι η μόνη αρμόδια αρχή, το έχει πει και ο Άριος Πάγος, ότι αυτή είναι υπεύθυνη όταν υπάρχει κατασπατάληση χρήματος ευρωπαϊκού να αποδίδει ευθύνες, να στέλνει ανθρώπους στη φυλακή, να τους παίρνει τα λεφτά και όλα αυτά. Είναι η μόνη. Εξάλλου, την ημέρα που ο Πρωθυπουργός έδινε συνέντευξη στο κανάλι, και ήμουνα και εγώ εδώ και με φιλοξενούσατε, είπε επί λέξη ότι σέβεται τους θεσμούς των Ευρωπαίων δικαστών. Άρα λοιπόν, πότε είναι σωστός? Τότε που το είπε ή τώρα που λέει για τους τέσσερις? Και αυτή τη στιγμή τους παραπέμπει. Ας περιμένει να δει. Θα τους πάνε στο δικαστήριο. Δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη που θα δικάσουν τους τέσσερις βουλευτές? Γιατί δεν τον ρωτάτε? Δεν έχει εμπιστοσύνη? Τι φοβάται? Ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη λέει να επισπευστεί το δικαστήριο, γιατί οι άνθρωποι είναι αθώοι. Όχι φταίει ο Παναγιωτόπουλος και ο Κακαβάς γιατί παραπέμψανε το Φραπέ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή.
13: Δεν παραπέμπε το Φραπέ όμως.
15: Τυχαίο το.
13: Ούτε κλείσει την εκδοχή.
15: Άρα λοιπόν, περιμένετε λίγο και θα
13: δείτε. Για προκαταρκτική. Σας το λέω.
15: Περιμένετε. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από 15 μέρες έλεγε μπράβο στο θεσμό των Ευρωπαίων Εισαγγελών, τον οποίο ο ίδιος ψήφισε και σήμερα αναλύει ότι επενδύουν στα εσωτερικά. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται, σας είπα και πάλι, μέχρι σήμερα 15 υποθέσεις οι οποίες έχουν παραπενθεί όλες τα ελληνικά δικαστήρια έχουν όλες καταδίκες. Ας μου πούνε και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ποια υπόθεση αθωώθηκε που έστειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, γιατί όλες τις στείλαν οι Ευρωπαϊκοί εισαγγελείς και αθωωθήκαν. Μία υπόθεση.
14: Μάλιστα. Από την άλλη, εγώ τώρα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι, για την οικονομία της συζήτησης. Από την κυβέρνηση λένε ότι τελικά δεν ήταν τα πολιτικά πρόσωπα αυτά που είχαν ενορχιστρώσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, υπήρχαν διάφορα κυκλώματα μέσα τα οποία πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αν κριθεί ότι τα μέλη αυτών των κυκλωμάτων είναι πρόσωπα που έχουν διαπράξει εγκληματικές, κακουργηματικές ή πλημαλιματικές πράξεις, να τιμωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι ήδη ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κύριος Μελάς, και η πρώην Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, η κυρία Ρέπα, έχουν εισπράξει δύο γερές ποινές σε επίπεδο πλημελήματος, αλλά μιλάμε για πενταετίες, με αναστολή.
15: Και έχουν παραπενθεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για κακούργημα.
14: Και βεβαίως ζήτησε ο εισαγγελεύς του δικαστηρίου να διαβιβαστούν τα πρακτικά και όλα όσα διαμήθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο της ποινικής δίκης. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό η ποινική δίκη είναι η μητέρα όλων των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι ανεξαρτήτως του κατηγορητηρίου της κατηγορούσας αρχής με το οποίο εισάγεται η δικογραφία προς εκδίκαση στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο και τα όσα θα υποθούν μέσα στην ακροαματική διαδικασία, που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση ή μπορεί να έχουν περαιτέρω, να σπρώχνουν περαιτέρω τις έρευνες σε σχέση με αυτή την υπόθεση, αυτά έχουν τη δική τους αυταξία και γι' αυτό λέω οι εισαγγελέες να διαβιβαστούν παραπάνω, διότι εδώ έχω ενδείξεις ότι δεν είναι μόνο πλημελήματα, έχουν διαπραχθεί και παραβατικές και εγκληματικές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
15: Και έχει και για υπαλλήλους και αυτοί που ελέγξαν και πληρώσαν και για πολιτικά πρόσωπα η δίκη Μελά Ρέπα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αφού λοιπόν θέλανε να κάνουν, ναι, αφού λοιπόν θέλανε να κάνουν κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί την κάθαρση την κάναμε εμείς, ξεκινήσαμε εμείς, το είπατε, και οι άνθρωποι όλοι αυτοί που αναφέρατε, έτσι, δεν τη χρεώνουμε σε κανέναν, είναι δικιά μας. Γιατί λοιπόν όταν έγινε η εξεταστική και ξέραν τα στοιχεία για την υπόθεση του 21 αυτή που παραπέμπτονται, δεν πήγαν λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί και να πούνε βεβαίως φταίει ο τάδε υπηρεσιακός παράγοντας, τι στοιχεία δώσανε? Πήγαν και είπανε όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν αφού τότε ήταν καλά, πώς τώρα δεν είναι καλά? Και να σας πω και κάτι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο νυν Υπουργός είπανε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και θα διαλύσουν, είναι οι λέξεις τους, όλο το προηγούμενο φαύλο παρελθόν. Άρα λοιπόν πότε έχουν δίκιο, όταν τα λένε αυτά ή σήμερα που λένε ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας?
14: Σαφής.
15: Ακούστε, το ποτήρι το πικρό θα το πιούνε όλο και αυτοί που έφτεξαν θα πάρουν το δρόμο τους. Η σημερινή απόφαση των Ευρωπαίων εισαγγελέων και οι προχθεσινές δύο των 58 και το Μελά Ρέπα ήταν πιλωτικές και θα είναι copy-paste για πάρα πολλούς. Να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούσαν τους αγρότες, που δεν πληρώνανε τους έντιμους και πληρώνανε τους απατεώνες, που κυνηγούσαν έντιμους ανθρώπους, όλοι αυτοί θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Να το ξέρετε.
14: Και ένα ερώτημα πριν κλείσουμε. Γιατί έχω την πεποίθηση, όχι την εντύπωση, την πεποίθηση ότι μιλάτε πολύ τακτικά σχεδόν κάθε μέρα με τον κύριο Γρηγόρη Βάρα.
15: Όχι, δεν θα το λέγα και τόσο. Δεν έχουμε συχνές επαφές. Γιατί ο άνθρωπος,
14: τα λέτε όμως.
15: Αερά και πού, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά άσκησε ένα λειτουργήμα, δικαιώθηκε και είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν θέλει να συζητά γύρω από αυτό το θέμα, ότι ήταν, το κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή και στις δίκες που τον κάλεσαν.
14: Έντιμος άνθρωπος όμως.
15: Έντιμος και καθαρός.
14: Συμβαίνει να τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Βάρα. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, Από ό,τι βλέπετε και εγώ τις πληροφορίες μου.
15: Του κυρίου Βάρα και της θηρίας Τυχεροπούλου, αυτοί οι έντιμοι πολιτικοί θα τους ζητήσουν συγγνώμη.
14: Εδώ είναι ένα θέμα που λέτε.
15: Πάρα σε εμάς θα ζητήσουν συγγνώμη.
14: Πολύ, πολύ σοβαρό θέμα.
15: Μας κουνούσαν το δάχτυλο. Πολύ θα μας ζητήσουν συγγνώμη. Να σας πω κάτι. Ακούστε να δείτε. Όπως μου στείλαν και τη Μαντινάδα που θα το δείτε τι λέει ο ποιητής. Έτσι, εγώ δεν είμαι και πολύ έξυπνος για να καταλάβω τι λένε. Να ξέρετε λοιπόν.
14: Ωραία, διαβόλου κάλτσα είστε.
15: Ακούστε. Όλα εδώ πληρώνονται.
14: Μάλιστα. Συμβιλικός και δυνατός ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νικό Κακαβά που μας κάνει την τιμή σε κάθε καμπή αυτής της σημείο καμπής που λέμε στην φυσική επιστήμη, αυτής της πολύ δύσκολης και πολύ βρώμικης υπόθεσης που έχει εκθέσει την Ελλάδα πανευρωπαϊκά και την έχει κρεμάσει στα μανταλάκια. Είναι κοντά μας, δεν φοβάται να μιλήσει και κυρίως δεν φοβάται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Πρόεδρε, να είσαι καλά.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
17: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης,

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Καλησπέρα σας. Η Λέσχη Υλικών Δυνάμεων Ομού Εύρου, πιστή στο ραντεβού της, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, διοργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση και αύριο την επιμνημόσυνη δέηση, στην προσπάθεια να διατηρήσει ζεστή τη φλόγα της μνήμης για το τι συνέβη το 1974 στην πολύπαθη Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε 3 ομιλητές οι οποίοι θα μας μεταφέρουν το πνεύμα των ημερών. Και ξεκινώντας, θέλω να καλέσω στο βήμα να περάσουν ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κ. Γαλινός Αθανάσιος. Ο κύριος Σάβας Μέντζης, εκ Κύπρου. Και ο κύριος Σάβας Καλιαντερίδης, ο γνωστός

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους έναν-έναν ξεχωριστά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επίσημους οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Παπαδάκη Πάρη, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο, δυστυχώς ο Δήμαρχος απουσιάζει εκτός στην Αθήνα, όπως και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος, ο οποίος εκπροσωπείται από το Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο κύριο Κωνσταντίνο Κωστάκη. Έχουμε την τιμή να έχουμε το στρατηγό διοικητή της 12ης Μεραρχίας, τον κύριο Κορέα Ιωάννη. Η Λέσχη είναι ενταγμένη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, παράληψή μου καθυστέρησα, είναι η προϊσταμένη μας της Λέσχης. Εκπροσωπείται με τον Αντιπρόεδρο κύριο Φιλιππίδη Κώστα και τον κύριο Παπαϊωάννου Νίκο, δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μας τιμάμε την παρουσία της η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία

0: επίσης πολιτευτής μάλλον. Ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο κύριος Καπετανίδης Χρήστος, ευχαριστούμε. Εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Στρατού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρόεδρος σωματείων συλλόγων, εκπρόσωποι των λεσκών ειδικών δυνάμεων τόσο της Ορεστιάδος όσο και της Ροδόπης, είναι κοντά μας εκπρόσωποι αυτών που πολέμησαν το 1974 στην Κύπρο εξ Εύρου καταγόμενοι, η Κομάντος 74, και είναι επίσης κοντά μας οι οικογένειες Δοητσίδη και Χατζόπουλου. Αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, δεν ξέρω αν παρέλειψε και συγγνώμη, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεν ξέρω, ο κύριος Βουρδόλης Θόδωρος μου διέφυγε, δεν ξέρω αν είναι και αντιδήμαρχος και έκανα τόσο μεγάλη πατάτα. Η εκδήλωση, και ξεκινάω από αυτό, είναι μια συνδιοργάνωση και προς τούτο ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος με την πρώτη επαφή που κάναμε και του εξηγήσαμε τι επιθυμούμε να οργανώσουμε, ήταν απευθείας θετικός στο αίτημα της συνδιοργάνωσης. Άλλωστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για όσους δεν το ξέρετε, είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο Λακατάμνας της Κύπρου από το 1993. Επομένως η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Άνθιμου. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Λέσκης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, τον κύριο Χρήστο Πεχλιβανίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Για να μην μακρηγορώ, αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, σαν πρόεδρος και εκ μέρους των μελών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη σημερινή εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής, με αφορμή την 50η επέτειο από την άναδρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αισθάνομαι χαρά γιατί συγκεντρωθήκαμε εδώ τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μια εκδήλωση στην οποία διοργανώσαμε σαν Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και οφείλω για αυτό να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κύριο Ζαμπούκη Ιωάννη, που πίστεψε σε εμάς και δέχτηκε να συμμετάσχει και ο Δήμος ως συνδιοργανωτής. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Μητροπολίτη μας κύριο Άνθιμο, που έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. Αισθάνομαι συγκίνηση γιατί ανάμεσά μας βρίσκονται κάποιοι που πολέμησαν εναντίον του Ατήλα. Είναι και οι συγγενείς των Πεσόντων, αθυπασπιστών καταδρομών, Δοητσίδη Χριστόδουλου από την Καρωτή και Χατζόπουλου Χρήστου από το Ελαφοχώρι Δημοτήχου. Κατά της εισβολής, αδιαφυσβήτητα, οι καταδρομείς όπως όλοι οι Έλληνες πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Οι καταδρομείς, και όχι μόνο αυτοί, έπραξαν με το παραπάνω του καθήκον τους, και αυτό θα μας το πούνε και οι αξιότιμοι κύριοι που θα μιλήσουν απόψε. Σε αυτούς που πολέμησαν, σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια, αγωνιζόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος, και στους συγγενείς αυτών, οφείλουμε να αποδίδουμε την τιμή που τους αξίζει, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε στη μνήμη των νεωτέρων γενιών τα τραγικά γεγονότα της περίοδου εκείνης, ώστε και να μην επαναληφθούν τα οποία λάθη έγιναν και να θυμόμαστε όλοι μας την ιστορία μας, διότι δυστυχώς λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους πάβουν να υπάρχουν. Η Κύπρος μας

0: εδώ και 50 χρόνια έχασε ένα μεγάλο τμήμα της. Η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος, ο Πενταδάχτυλος. Καρτερούν την επανένωση. Εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Δεν ξεχνώ λοιπόν και δεν λησμονώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αξιόλογους ομιλητές, από τους οποίους περιμένουμε με αγωνία να μας εξιστορήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες ο καθένας και να μας αναπτύξουν τις δικές τους μαρτυρίες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Κουγκουλάκης Χρήστος, παρακαλείται για ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του κ. Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος λείπει στην Αθήνα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Να συγχαρώ τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Εύρου για την πρωτοβουλία σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα μπορούσε παρά να είναι συνδιοργανωτής. Να καλωσορίσω τους αξιότιμους ομιλητές στην πόλη μας. Να μεταφέρω μόνο ότι το σύνθημα που έχετε σήμερα στην ομιλία «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ», δυστυχώς 50 χρόνια μετά την εισβολή παραμένει επίκαιρο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να λυθεί επιτέλους το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για έναν σύντομο χαιρετισμό. Άλλωστε, όπως προανέφερα, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου.
3: Εκπροσωπώντας το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του για την ευόδοση και τις προσπάθειες που γίνονται για τον σκοπό αυτό που δίδει ευαισθησία στη ζωή μας και στην εθνική μας υπόσταση. Το μήνυμα «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ», η Ορθόδοξη Εκκλησία μας το προτάσει και το, όχι μόνο το προτάσει ως θεωρία, αλλά και το εφαρμόζει στην πράξη. Συμμετέχει η Εκκλησία μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τη 14η Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, η Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως προσκάλεσε επίσημα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος ήρθε και τίμησε και τις εθνικές μας εκδηλώσεις και μας ευαισθητοποίησε από τότε στο ζήτημα αυτό την αδικία που υφίσταται ο κυπριακός λαός. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμπαραστάτης στο έργο της Εκκλησίας, τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο, κάνοντάς το δημότη της πόλεως μας. Οπότε καταλαβαίνετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποδεικνύει στην πράξη ότι συμμετέχει και ότι δίδει όλη της τη δύναμη για την μνήμη και για το μήνυμα αυτό που υπάρχει στο έντυπο που πήραμε «Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν δεν ξεχνά, δεν λησμονά, αλλά όμως δεν ξεχνά και δεν λησμονά και σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Εκεί, στο επίπεδο της προσευχής και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας, που αύριο και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή ζούμε αυτήν την αδικία, ζούμε αυτό το πρόβλημα που πρέπει επιτέλους ο Θεός και η χάρις του Θεού να φωτίσει για να μπορεί να ευρεθεί λύση. Έτσι λοιπόν, μεταφέροντας τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, ευχαριστούμε για την εκδήλωση αυτή την επετειακή της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και ευχόμαστε το καλύτερο για ωραία συζήτηση, για ακρόαση από τους προσκεκλημένους ομιλητές και προπάντων για ευαισθητοποίηση των καρδιών μας, για να λυθεί επιτέλους αυτό το πολυχρόνιο αίτημα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και Τελευταίος χαιρετισμός, για να μην καθυστερούμε, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, ο Αντιπρόεδρος κ. Φιλιππίδης Κωνσταντίνος.
4: Σεβάσμιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Όχι μόνο δεν ξεχνώ, αυτό ενσωματώθηκε στην γονιδιακή μνήμη του κάθε Έλληνα, αλλά νομίζω πρέπει να το εξελίξουμε πλέον 50 χρόνια μετά αυτό το μήνυμα και να το κάνουμε «δεν πρέπει να ξεχνώ». Και δεν πρέπει να ξεχνώ για χίλιους λόγους. Καταρχήν, για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού. Ο ελληνισμός όπου και αν χτυπηθεί πονάει. Υπό αυτήν την έννοια η Κύπρος ενδεχομένως, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, να είναι πολύ πιο κοντά και από τη διπλανή την πόλη. Από τη διπλανή πόλη της Αλεξανδρούπολης και από τη διπλανή πόλη κάθε πόλη της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνώ, γιατί πρέπει να τιμήσω εκείνη τη μαυροφορεμένη μητέρα η οποία επίμονα γυρίζει με τη φωτογραφία του γιού της, του συγγενή της, και πιστεύει ακόμη ότι κάποτε θα τον ξαναδεί. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να κυματίσει η σημαία σε κάθε ιστό μέχρι τη Βόρεια Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνώ ώσπου να ηχήσουν όλα τα καμπαναριά μέχρι τη Βόρεια Κύπρο, από το Ανατολικό μέχρι το Δυτικό κομμάτι. Μόνο τότε να σας θυμίσω ότι θα ησυχάσουν οι ψυχές του Τάσου Ισαάκ, του Σολομώντα Σολομού. Τα θυμάστε αυτά τα δύο παιδιά? Αυτά τα δύο παιδιά εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν με βάναυσο τρόπο ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Οι ειδήσεις το έδειχναν όταν με μία πέτρα, με ένα μεγάλο λίθο, σκότωσαν τον Τάσο Ισαάκ. Οι ειδήσεις έδειχναν όταν στον ιστό της σημαίας πυροβολήθηκε, εκτελέστηκε ο Σολομώντας Σολομού. Οι ψυχές τους μόνο τότε θα ησυχάσουν. Παραδίδω λοιπόν την εκδήλωση στους αξιότιμους κύριους ομιλητές και ήθελα να σας πω ότι η οικογένεια των καταδρομών, η Κύπρος, όποια πέτρα κι αν σηκώσει, έχει να δείξει φοβερές έτσι στιγμές αγωνίας, μάχες κτλ. Αλλά μην το πάρετε εγωιστικά, η οικογένεια των καταδρομών αισθάνεται μεγάλη τιμή που έχει σήμερα εδώ έναν, δύο μάλλον, από τους πρωταγωνιστές των δύο κυριότερων έτσι αυτοκτονικών επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Ο στρατηγός, ο κύριος Γαλινός, επιτρέπετε να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω και να σας πω, κύριε Υπολογαγέ, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στην πραγματικά αυτοκτονική επιχείρηση του υψώματος Κοτσάκαγιά, ο μεγάλος βράχος, όπως τον λέμε σε ελεύθερη μετάφραση. Ο κύριος Μέντζης ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε με τον αείμνηστο διοικητή που φωνεύτηκε στον απέναντι ακριβώς βράχο, στον Άγιο Ιλαρίωνα. Και ο κύριος ομιλητής, ο αναλυτής, στο σύνολο και οι τρεις, είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσουν πράγματα, θα μας μεταφέρουν 50 χρόνια πίσω και θα κερδίσουμε κάτι που δεν θα το μαθαίναμε από πουθενά αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, σεβαστοί πατέρες, στρατηγοί, σεβαστοί στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει σε αυτό το σημείο η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια κατοχή. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Η Κύπρος, η μεγαλόνισσος της Μεσογείου, το χρυσοπράσινο φύλλο στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων διαδρομών, ελληνική για πάνω από 4.000 π.Χ. και 2.000 μετά Χριστόν, ορθόδοξη, χριστιανική, δέχθηκε μια βάρβαρη εισβολή με την οποία η Τουρκία κατέλαβε το 37% του εδάφους της. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια ενέργεια που ξεκίνησε και συνεχίζει να βασίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα, μιας και η Τουρκία υποστηρίζει πως επενεύει ως ειρηνευτική δύναμη. Αυτός ο ισχυρισμός βέβαια έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα, η οποία χαρακτήρισε την εισβολή ως παράνομη στρατιωτική κατοχή. Στις 20 Ιουλίου 1974, στις 5:30 το πρωί, Ο ήχος των σιρήνων, διαπεραστικός και έντονος, σήμανε την έναρξη της τουρκικής εισβολής από τις ακτές της Κερίνιας, που εκτόπισε βία από τις εστίες τους περίπου 220.000 Ελληνοκύπριους και οδήγησε στο θάνατο περισσότερους από 3.000. Οφείλουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ, το οφείλουμε, στη μαυροφορεμένη Ελληνοκύπρια μάνα που αναζητά με μια φωτογραφία το αγνοούμενο παιδί της. Το οφείλουμε στους γονείς των εξελάδος παλικαριών. Το οφείλουμε στους συγγενείς των δύο ευρυτών καταδρομέων του Δοητσίδη Χριστόδουλου και του Χατζόπουλου Χρήστου, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το οφείλουμε και σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν υπέρ βωμών και εστιών. Κατά της εισβολής ή καταδρομής, όπως όλοι οι Έλληνες, πάλεψαν στεναρά και έγραψαν ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Κάθε γωνιά της Κύπρου έχει να μας διηγηθεί κάτι. Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Πενταδάκτυλος, ο Άγιος Ιλαρίων και το ύψωμα Κοντζάκαγιά που προαναφέρθηκε είναι μάρτυρες της αυτοθυσίας των μονάδων καταδρομών. Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ομού Εύρου και τα μέλη της δεν ξεχνάμε την αδικία και δηλώνουμε πως οφείλουμε να διατηρήσουμε ψηλά την τιμή και την υπόλοιψη του έθνους μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Ο ελληνισμός είναι ένα σώμα. Σε όποιο σημείο και αν χτυπηθεί, πονάει. Και μας πονάει όλους αυτό που έγινε στη μαρτυρική Κύπρο μας. Τίποτα από όλα αυτά που έγιναν δεν πρέπει να εξατμιστεί και να ξεχαστεί. Ως Έλληνες δεν λησμονούμε το σύγκριο που προκαλεί στην ψυχή μας η ανάσα του βάρβαρου κατακτητή και οι ανίποτες πράξεις του. Πέρασαν 50 χρόνια, όμως η Κερίνια, η Μόρφου, η Αμόχωστος παραμένουν υποκατοχή. Απόψε θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στη μνήμη όσων τα έζησαν τα γεγονότα της περίοδου εκείνης από ανθρώπους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, τραυματίστηκαν. Για όσους δεν τα έζησαν θα γίνει μια προσπάθεια με γνήσιες και αυθεντικές εξιστορήσεις να φέρουν με τη φαντασία τους το τι μπορεί να έγινε τότε και να αποτυπωθούν αυτά στη μνήμη τους, ώστε να τα θυμούνται εφόρου ζωής. Δεν ψάχνουμε ποιοι έφτεξαν, ούτε το ποιοι έκαναν τα λάθη. Δεν είμαστε δικαστές, ούτε αποδίδουμε ευθύνες πολιτικές ή στρατιωτικές. Απλά θέλουμε να ακουστούν οι ιστορίες αυτές από ατόφιους μαχητές, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τα λάθη για να μην ξαναγίνουν. Γιατί Κύπρος 1974, Ήμια 1996, Ισαάκ Σολωμός Αύγουστος του 96, Εύρος το 2020, ο ίδιος εχθρός παντού και πάντοτε διεκδικεί με θράσος τον τόπο μας, τη θάλασσά μας, τον αέρα μας και περιμένει. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να μην θρηνήσουμε άλλες πατρίδες πριν θρηνήσουμε και άλλους ήρωες. Για να είμαστε έτοιμοι πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Θα καλέσω στο βήμα πριν από τους αξιότιμους κύριους ομιλητές την κυρία Σοφία, σύζυγο του αντιστρατήγου αναποστρατεία κυρίου Γαλινού Αθανασίου, για 2 λεπτά μόνον να κάνει μια εισαγωγή σχετικά με την Κύπρο. Η κυρία Σοφία έζησε και αυτή μαζί με τον κύριο Γαλινό τον πόλεμο και τις καταστάσεις. Κυρία Σοφία.

Παρότι έζησα τον πόλεμο, δεν θα σας πω για τον πόλεμο. Θα σας πω ένα ποίημα που έγραψα για την Κύπρο, για την Κύπρο. Γιατί σε κάθε όμορφο η πίστη παρεμβαίνει και όλα τα κάνει όμορφα, αλήθεια τι συμβαίνει. Κάποτε ο κόσμος ήθελε την Κύπρο να ενώσει με την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα και την Ελλάδα τη γλυκιά μητέρα να της δώσει. Έπλασε μύθο υπέροχο όμως λιγάκι σόκιν. Γεία ευαρέθηκε ο ουρανός παιδιά να σπέρνει. Δρεπάνη πήγε και έκανε και το έδωσε στον Κρόνο και αυτό στα χέρια το πιασε, όχι να κάνει φόνο. Μια μέρα που κοιμόντανε ο ουρανός πατέρας, μπήκε μες στο δωμάτιο σαν όταν κάποιο τέρας και έκοψε από τον ουρανό αυτό που τα παιδιά σπέρναν. Τα πήρε και τα πέταξε μακριά, πέρα από την Κρήτη και από το ναφρό του κύματος βγήκε η Αφροδίτη. Και μέσα από την ορμή της η Κύπρος που ήταν κοντά επήρε κάτι θεϊκό και ομορφιά περίσσια. Έκανε άνδρες με καρδιά, πανέμορφα κορίτσια. Πολλοί λαοί θελήσανε στο πέρασμα του χρόνου να βάλουν το διαμάντι αυτό στην κορυφή του θρόνου. Μα τι μεγάλο λάθος κάνανε. Λάμψη και φως οι λαοί τους και νιώθουν υπερηφάνεια για την απόκτησή τους. Όμως τι λάθος κάνανε, πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν εγνώριζαν του Κύπριου το πάθος. Το πάθος που κάθε φορά το κάνει παλικάρι και για την Κύπρο πολεμά σαν να ήταν λιοντάρι. Και αυτό με την ορμή του και με τη λεβεντιά του, ό,τι και αν γίνει, αποκτά ξανά τη λευτεριά του. Από τη μητέρα χάθηκαν λέξεις και ρίζες και λέξεις χρόνων, μα οι Κύπριοι τις κράτησαν στα βάθη των αιώνων και από τα χρόνια τα παλιά κρατά τη λευτεριά του. Και ό,τι πάει του χαίρεται για την ντοπιολαλιά του. Και αν η Αφροδίτη έφυγε, άφησε τα ωραία, τη γλώσσα και την αρχοντιά να κάνουνε παρέα. Για να μην μείνει μόνη της η Κύπρος μας μοιραία, θεία σκιά τη σκέπασε του Άγιου Ανδρέα.

0: αντιστράτηγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Γαλινός. Ο Αθανάσιος Γαλινός γεννήθηκε το 1946 στον Παράδεισο Καβάλας. Τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και τη μέση εκπαίδευση στο γυμνάσιο Αρένων Ξάνθης. Το 1964 εισήλθε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε το 1968 και ονομάστηκε ανθιπολογαγός πεζικού. Το 1971 επιλέχθηκε για τις δυνάμεις καταδρομών, στις οποίες υπηρέτησε επί 14 έτη. Το καλοκαίρι του 1973 τοποθετήθηκε στην 31η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, με το βαθμό του υπολογαγού και καθήκοντα διοικητού του 11ου Λόχου Κρούσεως. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974 έλαβε μέρος με το λόχο του στις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων εισβολέων, οι σπουδαίτερες από τις οποίες ήταν η νυχτερινή καταδρομική επιχείρηση για κατάληψη του υψώματος Κοτζάκαγιά και η επίσης νυχτερινή επιχείρηση για την αποκατάσταση της επαφής με τον εχθρό στη διάβαση Αγίου Παύλου, κατά την οποία και τραυματίστηκε. Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι ως ταγματάρχης όργανο συλλογής πληροφοριών της ΕΕΠ, με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Γενικό Προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη, ως αντισυνταγματάρχης διοικητής τάγματος στη Χίο, ως συνταγματάρχης ακόλουθος αμήνης στην πρεσβεία μας στη Σόφια, ως ταξίαρχος επιτελάρχης του ΓΑΜΑ Σώματος Στρατού και διοικητής της 71 Ταξιαρχίας Πεζικού, ως υποστράτηγος διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, διοικητής της 2ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού και υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ, ως αντιστράτηγος διοικητής του Β' Σώματος Στρατού. Αποστρατεύθηκε το 2002 ως ευδοκίμος τερματίστας στη σταδιοδρομία με τον βαθμό του αντιστρατήγου και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου διοικητού του Β' Σώματος Στρατού. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετά την αποστρατεία του, διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων επί 9 έτη και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων επί 6 έτη. Είναι έγαμος με την κυρία Σοφία Κοψιδά Γαλινού και πατέρας δύο τέκνων, της Πασχαλίας και του Δημήτρη. Ο κύριος Γαλινός Αθανάσιος έχει το λόγο. Στρατηγέ.
1: Από τη θέση μας, από εδώ, Από εδώ. Είναι ανοιχτό. Άγιοι Πατέρες, κύριε Βουλευτά, Στρατηγέ, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί καταδρομείς, κυρίες και κύριοι, δεν συνηθίζω να ομιλώ για την γενικά, αλλά ιδιαίτερα για την Κύπρο, αλλά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ με τίποτε την πρόσκληση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, του Νομού Εύρου και ιδιαίτερα του αγαπητού συναδέλφου του Γιάννη του Πιστόλα. Έτσι βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τη δράση των μονάδων καταδρομών εναντίον του Ατήλα. Για να μπούμε στο θέμα, θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Κύπρο. Βάλτε την άλλη διαφάνεια, παρακαλώ. Οι Τουρκοκύπροι, μετά τα γεγονότα του 1964 και του 1967, συγκεντρώθηκαν σε θύλακες όπου άρχισαν να οργανώνονται στρατιωτικά. Δημιούργησαν, στρατολογούσαν δηλαδή τους νέους, δημιούργησαν μονάδες με Τούρκους αξιωματικούς και κατά κάποιο τρόπο απέκλεισαν την ελεύθερη δίωδο μέσα από αυτούς τους χώρους. Ο σπουδαιότερος θύλακας ήταν αυτός της Λευκωσίας Αγύρτας. Αρχίζει από την πράσινη γραμμή της Λευκωσίας, περιλαμβάνει όλο τον παιδινό χώρο βόρεια-ανατολικά Λευκωσίας, την στενοπό της Αγύρτας, αποκλείοντας έτσι το δρόμο προς την Κερίνια, και βεβαίως έχει τα ισχυρά ερίσματα πάνω στον Πενταδάκτυλο, με κυριότερο αυτό της περιοχής του Αγίου Ιλαρίωνα. Και θα ήθελα έτσι να προσέξετε σε αυτή την προβολή την εγκύτητα του χώρου αποβάσεως των Τούρκων. Δηλαδή, αν ρωτούσες τον οποιονδήποτε στην Κύπρο, αυτό ένα παιδί να ρωτούσες εάν ερχόταν οι Τούρκοι πού θα αποβιβάζονταν, πού θα έκαναν απόβαση, προφανώς εκεί για να συνενωθούν γρήγορα με το χώρο που ήδη κατήχαν. Η ελεύθερη κίνηση για να πάμε από Λευκωσία στην Κερίνια γινόταν μέσω δύο δρομολογίων, το ένα ανατολικά από τη διάβαση Κλεπίνης και το άλλο στην επόμενη, το άλλο δυτικά από τη διάβαση των Πανάγρων, τα οποία όμως αυτά δρομολόγια ήταν πολύ επιμικέστερα και εξελίσσονταν σε έδαφος δυσκολότερο. Οι δικές μας τώρα δυνάμεις. Οι δυνάμεις κατά δρομό της Κύπρου ήταν οργανωμένες σε επίπεδο συντάγματος υπό τη διοίκηση καταδρομών Κύπρου. Είχαμε τρεις ενεργές μοίρες καταδρομών, 31 στην Λευκωσία, νότια Λευκωσία στην Αθαλάσσα, την 32 ανατολικά Λευκωσίας στο στρατόπεδο Τύμπου, την 33 στην περιοχή της Κερίνιας στο Μπέλα Παΐς και μία επιστρατευόμενη την 34 επίσης στο στρατόπεδο της Αθαλάσσας. Η κάθε μοίρα είχε μια συγκρότηση από τρεις λόχους κρούσεως και ένα λόχο διοικήσεως και υποστηρίξεως. Η δύναμη που είχε στην Ειρήνη ήταν περί τους 200 άντρες, με πρόβλεψη να φτάσει τους 320 σε επιστράτευση. Ο εξοπλισμός των μοιρών ήταν, με μια λέξη θα το χαρακτήριζα, άθλιος. Τυφέκιο Λι Ένφιλντ νούμερο 4, το Μαρτίνι, όπως το λέγανε οι Κύπροι, και όπλα υποστηρίξεως διαφόρων προελεύσεων και με αβέβαιη αποτελεσματικότητα. Υπήρχαν όμως στην Κύπρο, υπήρχε οπλισμός με τον οποίο ήδη είχαν εξοπλιστεί οι δυνάμεις καταδρομών στην Ελλάδα, οπλισμός της σειράς Εθνή από Τυφέκιο μέχρι Πολυβόλο. Υπήρχαν όπλα στην Κύπρο αυτής της σειράς για όλη τη δύναμη των μοιρών καταδρομών της Κύπρου, των οποίων όμως τον είχαν φυλαγμένο στις αποθήκες της ΕΛΔΙΚ δια των φόβων των Ιουδαίων, θα έλεγα εγώ. Το τι συμβαίνει αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε αργότερα. Πάμε στην επόμενη. Τις ημέρες πριν από την εισβολή, οι μονάδες μας ήταν εκτός στρατοπέδων και μάλιστα θα έλεγα σκόρπιες. Βάλτε παρακαλώ την επόμενη. Η στολή με την οποία ήμασταν εκείνη την εποχή, που φορούσαμε εκείνες τις μέρες, ήταν αυτή που βλέπετε. Η καθημερινή θερινή στολή, αλλά όχι στολή μάχης. Πάμε στην επόμενη. Οι μονάδες τώρα μέσα στη Λευκωσία, οι 31 μοίρα καταδρομών, το στρατόπεδό της φαίνεται εκεί στα νότια, είχε μια δύναμη στο ΡΙΚ και στην περιοχή του ΓΕΕΦ, άλλη μια δύναμη στο Προεδρικό. Οι 32 μοίρα καταδρομών ήταν εντοσυνόλου της στο Προεδρικό. Οι 33 μοίρα καταδρομών είχε έρθει από το Μπέλα Παΐς, από την Κερίνια, και βρισκόταν η μεγάλη δύναμη στο αεροδρόμιο, φαίνεται εδώ στο αριστερό της εικόνας, ο διοικητής με δύο λόχους κρούσεως και ο υποδιοικητής με έναν άλλο λόχο κρούσεως ήταν στο ΡΙΚ. Είναι τώρα το βράδυ της 19 Ιουλίου, βάλτε την 11, όχι, με συγχωρείτε, γυρίστε πίσω. Είναι το βράδυ της 19 Ιουλίου, εκεί καλά είστε. δεν έχουμε ιδέα του τι γίνεται. Έχουμε τελεία άγνοια. Θα πω το προσωπικό μου βίωμα. Τηλεφώνησα από τις φυλακές, τις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, όπου με το λόγο μου είχα την ασφάλεια των κρατουμένων. Τηλεφώνησα στη σύζυγό μου, η οποία ανήσυχη μου είπε ότι ο κόσμος φεύγει από τη γειτονιά, φεύγουν γιατί λένε έρχονται οι Τούρκοι. Και της είπα, ποιοι Τούρκοι έρχονται? Είναι δυνατόν να έρχονται οι Τούρκοι και να μην το ξέρουμε εμείς? Κι όμως ο κόσμος το ήξερε και έφευγε και οι μονάδες δεν είχαν ιδέα. Όσοι άκουγαν, είχαν τη δυνατότητα να ακούνε το BBC, ήταν ενήμεροι των κινήσεων του τουρκικού στόλου. Κάποιοι αξιωματικοί είχαν αυτή τη δυνατότητα, μια και είχαμε στην εξουσία μας εκείνες τις μέρες και το ΡΙΚ, και το βράδυ εκείνο αρκετοί αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο λοχαγός Σταμάτης Ελευθέριος, ο οποίος είχε μείνει διοικητής μας, πήγαν στο ΓΕΕΦ και επί μόνο ζητούσαν πληροφορίες και ζητούσαν οδηγίες και εντολές στο γραφείο επιχειρήσεων απ' έξω. Κάποια στιγμή εδέησε να βγει ένας επιτελής, ο οποίος τους καθησύχασε. Τους είπε, κύριοι, έχουμε διαβεβαίωση, οι Τούρκοι κάνουν απλά μια επίδειξη δύναμης. Δεν συμβαίνει τίποτα, πάτε για ύπνο. Αυτό το «πάτε για ύπνο», ο Λευτέρης ο Σταμάτης μετά το έβαλε τίτλο στο βιβλίο που εξέδωσε όταν αποστρατεύτηκε. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα του Σαββάτου, όπου ένας σκοπός από μια υπερυψωμένη σκοπιά των φυλακών με φωνάζει, ανεβαίνω στη σκοπιά και βλέπουμε στα δυτικά προς την κατεύθυνση του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ αεροπλάνα να κάνουν βυθίσεις και βολές. Μετά από λίγο αρχίζει, εμφανίζεται από τα δυτικά το κομβόι των μεταγωγικών αεροσκαφών και αρχίζει η ρήψη αλεξιπτωτιστών. Τηλεφώνησα βεβαίως αμέσως στον ασκούντα τη διοίκηση της Μοίρας τότε, το Λευτέρη, το Σταμάτη, το Λοχαγό. Του είπα το τι συμβαίνει, φάνηκε να είναι ενήμερος και με διέταξε να ετοιμάσω το λόγο για αναχώρηση και μου έστειλε δύο οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, με την αυτή την εντολή που πήρα, ελευθερώσαμε και τους κρατουμένους να φύγουν να πάνε να καταταγούν στις μονάδες τους. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση καταδρομών διέταξε εφαρμογή του σχεδίου Λαβίδα. Περίμενε δηλαδή να ξημερώσει, να αρχίσει η εισβολή για να διαταχθούν τότε τα τμήματά μας και οι μονάδες μας που ήταν σκόρπιες, όπως σας προανέφερα, να πάνε να κινηθούν μέρα κάτω από τις προσβολές των αεροσκαφών των τουρκικών, να κινηθούν και να πάνε στους χώρους από όπου θα εξορμούσαν τη νύχτα για να εφαρμόσουν το σχέδιο Λαβίδα. Τι ήταν αυτό το σχέδιο Λαβίδα? Εδώ από την Αγύρτα αρχίζει η στενοπός μέσα από την οποία περνάει ο δρόμος προς την Κερίνια. Εμείς έπρεπε να καταλάβουμε τα υψώματα Κοντζάκαγιά, Πετρομούθια και Άσπρη Μούτη βασικά, αλλά και τα δευτερεύοντα, ώστε να αποκτήσουμε εμείς τον έλεγχο της διαβάσεως αυτής και να αποκόψουμε τον θύλακα, το τμήμα του θύλακα που ήταν νοτίος της διαβάσεως, από αυτόν προς το βορρά. Και έτσι να μην έχουν οι Τούρκοι που θα επιβιβάζονταν, να μην έχουν επαφή κατευθείαν με τον παιδινό χώρο της Αγύρτας Λευκωσίας. Την επόμενη, οι κατευθύνσεις της διεισδύσεως φαίνονται στην διαφάνεια, η κάθε μοίρα δηλαδή εκεί που είναι το σημάδι της, η ταυτότητα της μοίρας, ήταν ο χώρος εξορμήσεως και η διείσδυση θα γινόταν νυχτερινή διείσδυση, αθόρυβη διείσδυση, να βρεθούμε στα νότα του εχθρού και στην ώρα κρούσεως που είχε οριστεί για τις 23.00 να κάνουμε ταυτόχρονη έφοδο για να καταλάβουμε τα υψώματα αυτά. Πράγματι, αφού μου έστειλε γύρισε την διαφάνεια, αφού μου έστειλε τα δύο οχήματα ο λοχαγός ο Σταμάτης, πήγα στο σταθμό διοικήσεως που ήταν στο ΡΙΚ. Εκεί με παρουσίασε στον καινούριο διοικητή της Μοίρας, γιατί ο διοικητής μας είχε τραυματιστεί και είχε διακομιστεί στην Αθήνα, ο δε υποδιοικητής μας είχε φωνευτεί. Νέος διοικητής της Μοίρας είχε οριστεί την προηγουμένη το απόγευμα ένας ταγματάρχης Μανιάτης Αλέξανδρος, ο οποίος μάλιστα ήταν υποδιοικητής του τάγματος της περιοχής που έγινε η απόβαση. Άφησε δηλαδή το Χάντζο εκεί, το διοικητή του τάγματος, χωρίς υποδιοικητή και μας τον φέρανε εμάς διοικητή. Εν πάση περιπτώσει, με διέταξε να κινηθώ γρήγορα και να πάω στο χώρο εξορμήσεως, που ήταν ο προφήτης Ηλίας πάνω στο πενταδάχτυλο. Εδώ δείχνω το δρομολόγιο που από κάποιο σημείο και μετά, εν πάση περιπτώσει, ανεβήκαμε στον πενταδάχτυλο και κινηθήκαμε ανατολικά πλέον για να πλησιάσουμε τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Να μην σας απασχολήσω περισσότερο με το πώς πήγαμε και τι κάναμε. Όλη την ημέρα της 20 Ιουλίου οι μονάδες από την... πηγαίνετε στην επόμενη. Οι μονάδες από τη... και στην επόμενη, να προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, εδώ είναι, φαίνεται το στρατόπεδο της 33 μοίρας καταδρομών στο Μπέλα Παΐς, ο χώρος διασποράς πλησίων του στρατοπέδου, και εδώ φαίνεται μια βίλα με το όνομα Βίλα Λέδης, στην οποία ήταν ο σταθμός διοικήσεως της διοικήσεως καταδρομών. Δηλαδή, ο διοικητής καταδρομών από τη Λευκοσία ήρθε σε αυτό το σημείο για να διευθύνει από εκεί τον αγώνα. Πάμε στην επόμενη. Το απόγευμα και την ημέρα και το απόγευμα της 20ης ασχοληθήκαμε όλοι με αναγνωρίσεις, τελευταίες αναγνωρίσεις, γιατί είχαμε από τον καιρό της ειρήνης κάναμε αρκετές, και με οργάνωση μάχης και προετοιμασία για την νυχτερινή διείσδυση. Η διείσδυση έγινε με απόλυτη επιτυχία. Δεν μας αντελήφθησαν καν οι Τούρκοι. Περάσαμε πίσω τους, περάσαμε στα νότα τους και τις 23.00 εκτοξεύσαμε ταυτόχρονη επίθεση και καταλάβαμε τους αντικειμενικούς μας σκοπούς. Τώρα το σενάριο προέβλεπε ότι το πρωί τέσσερα ισάριθμα τάγματα πεζικού θα ανέβαιναν σε αυτούς τους αντικειμενικούς σκοπούς που είχαμε καταλάβει εμείς για να αναπτυχθούν αμυντικά και να διατηρήσουν το έδαφος, γιατί ίσως το ακροατήριο δεν το γνωρίζει. Οι δυνάμεις καταδρομών έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ευνηδιαστικά ένα έδαφος στα μετόπισθεν, αλλά οι δυνατότητές τους για να το διατηρήσουν είναι περιορισμένες και λόγω του ελαφρού οπλισμού που έχουν και γενικά της εκπαιδεύσεώς τους. Ήρθε το πρωί, περιμέναμε, αναδιαταχθήκαμε, δεχθήκαμε αντιπιθέσεις, τις αποκρούσαμε. Η ώρα όμως περνούσε, αντικαταστάτες μας δεν φαινόταν πουθενά. Μάλιστα, κάποια ώρα τα πυρά των Τούρκων έγιναν πιο δραστικά. Είχαμε και το πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα του φόνου του διοικητού της 33 μοίρας καταδρομών γύρω στις 9.30 το πρωί, πιθανότατα από πυρά ελευθέρου σκουπευτού. Και φαίνεται ότι η διοίκηση καταδρομών είδε και από ιδέα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με την αντικατάστασή μας και δεν ήταν δυνατόν να διατηρήσουμε πλέον το έδαφος. Τα πυρομαχικά μας είχαν εξαντληθεί και διέταξε να απαγκιστρωθούμε και να επιστρέψουμε στους χώρους εξορμήσεως. Τζάμπα δηλαδή έγινε ό,τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Απαγκιστρωθήκαμε και γυρίσαμε στους χώρους εξορμήσεως, όπως φαίνονται εδώ, πλην της 32 μοίρας, η οποία διατάχθηκε να πάει στη Βίλα Λέδης, όπου η διοίκηση καταδρομών.
2: Και οι τέσσερις μοίρες πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς.
1: Οι τρεις μοίρες, οι ενεργές, πέτυχαν τους αντικειμενικούς σκοπούς. Οι 34 που είχε επιστρατευθεί το πρωί της ίδιας μέρας και το βράδυ διατάχθηκε να κάνει και αυτή, να πάρει μέρος αυτή, έγινε αντιληπτή μετά από διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων και δέχτηκε πολλά δραστικά πυρά όλμων και έτσι δεν μπόρεσε να φτάσει στον αντικειμενικό της σκοπό, το οποίο όμως δεν επηρέαζε και πολύ το αποτέλεσμα που είχε επιτευχθεί. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που οι δυνάμεις καταδρομών της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν σε καταδρομικό ρόλο. Από εκεί και πέρα ήταν τα τμήματα για κάθε δουλειά. Το απόγευμα της 21ης, ο διοικητής της Διοικήσεως Καταδρομών κάλεσε τον διοικητή της 32 μοίρας που ήταν ήδη στο χώρο εκείνο να του δώσει διαταγή την επομένη να επιτεθεί με τη μοίρα του και να εξουδετερώσει, να εξαλείψει το προγεφύρωμα. Και μάλιστα έκαναν και τη σχετική αναγνώριση και του έδωσε τις διαταγές εκεί επί του πεδίου. Ξημερώνει τώρα, πάμε στην επομένη, ξημερώνει το πρωί της 22ης και ενώ ο διοικητής 32 ετοιμάζεται να επιτεθεί στο προγεφύρωμα, τον διατάσσει, του δίδει άλλη αποστολή να καταλάβει. Προχώρησε εδώ. Κι άλλο. Όχι. Κάπου έχουμε. Γύρισε πίσω, σε παρακαλώ. Γύρισε πίσω εκεί στο. Κι άλλο. Εκεί. Το διατάσσει να επιτεθεί και να καταλάβει ένα ύψωμα αλωνάγρα νοτίως, δηλαδή της, νότιο-ανατολικά της Κερίνιας, επί του Πενταδακτύλου, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι οι Τούρκοι είχαν κινηθεί προς τα εκεί και κινδύνευε η Κερίνια να κυκλωθεί και από ανατολικά. Και την αποστολή της εξαλείψεως του προγεφυρώματος την έδωσε στην 33 μοίρα καταδρομών, η οποία ενήργησε με δύο λόχους, γιατί τον τρίτο λόχο τον είχε αφήσει στο αεροδρόμιο για ασφάλεια του αεροδρομίου, ενήργησε με δύο λόχους. Πάμε να δούμε τη διαφάνεια. Κάπου προχώρα γιατί. Όχι, δεν έχουμε. Μας έχει διαφύγει. Πίσω είναι αυτή η διαφάνεια που θέλω. Είναι πιο πίσω. Κι άλλο.
2: Κι
1: άλλο. Κι άλλο. Όχι. Τέλος πάντων. Η 33 μοίρα λοιπόν καταδρομών επιτέθηκε με τους. Μάλλον οι πληροφορίες που της δόθηκαν ήταν ότι το προγεφύρωμα είναι μια σήμαντη περιοχή, 300 επί 400 μέτρα. Έχουν βγάλει πεζικό το οποίο από το θαλάσσιο ταξίδι είναι παραζαλισμένο και δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Και έχουν βγάλει και τρία άρματα, τα οποία μάλλον είναι σε κατάσταση αχρηστίας. Ψεύδος μέγα, διότι μιλάμε για δύο. Έχουν παρέλθει 2-24 ώρα, επί 2-24 ώρα ξεφόρτωναν οι Τούρκοι και έστειλαν λοιπόν αυτούς τους, μεταξύ των οποίων και τον αγαπητό Σάβα Μέντζη, τους διέταξαν να πάνε να εξαλείψουν το προγεφύρωμα. Και κινήθηκαν οι λόχοι, έφτασαν στο... αναπτύχθηκαν, πήραν αυτές θέσεις μάχης, κινήθηκαν προς το προγεφύρωμα και ενώ κινούντο προς το προγεφύρωμα, οι Τούρκοι με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ξαπολύθηκαν προς τα ανατολικά, προς την Γερίνια, αφήνοντας τους, προσπερνώντας, σκοτώνοντας και προσπερνώντας τους καταδρομείς. Και έτσι εγκλωβίστηκε η δύναμη αυτή της 33 μοίρας καταδρομών και από εκεί και πέρα έφυγε με...
3: Με
1: τέτοια, πώς θα δούμε, με τρόπους διαφυγής που μόνο οι καταδρομείς μπορούσαν να εφαρμόσουν. Οι 32 μοίρα καταδρόμου πάνω στο αυτό, στην Αλονάγρα που διατάχθηκε, πράγματι η Αλονάγρα κατήχετο από τους Τούρκους και τους απόθησε. Εκεί όμως ο διοικητής της τραυματίστηκε και αυτός και έτσι απέμεινε και εκείνη η μοίρα χωρίς διοικητή. Η ενέργειά μας στον... πάμε τώρα, είναι η επόμενη διαφάνεια. Εδώ. Η ενέργειά μας στον Κοντζάκαγιά, εκείνο το βράδυ, πέραν του ότι είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του εδάφους, είχε και ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν ίσως και σπουδαιότερο. Εκείνο το βράδυ δεν ξέραμε εμείς περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Οι Τούρκοι, όπως διαβάσαμε μετά στα βιβλία τους, οι Τούρκοι καταδρομείς που ερχόταν κατά κύματα όλη την ημέρα της 20ης Ιουλίου με ελικόπτερα, είχαν μεταφέρει και το σύστημα επικοινωνιών, το κέντρο επικοινωνιών που θα επικοινωνούσε ο διοικητής του 15ου Σώματος Στρατού της Αποβατικής Δυνάμεως με την Άγκυρα και το είχαν στήσει εκεί που λέει φυλάκιο διαβιβάσεων Τούρκων καταδρομέων. Και ο 13ος Λόχος Κρούσεως που είχε, είχε αντικειμενικό σκοπό εκείνο το σημείο πράγματι βρήκε εγκατεστημένο το σταθμό αυτόν και τον κατέστρεψε. Νόμιζε όμως ότι εντάξει, ήταν ένας αναμεταδότης διαβιβάσεων και όμως ήταν ο κύριος σταθμός που στέρισε την επικοινωνία του διοικητού του 15ου Σώματος Στρατού επί τριήμερο με την Άγκυρα μέχρι να φέρουν καινούργιο σταθμό και να τον εγκαταστήσουν εκεί. Ας δούμε τώρα τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Στην επόμενη. 20 Ιουλίου το πρωί, το ξέρετε όλοι, έχει κηρυχθεί, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλες οι ένοπλες δυνάμεις, έχει κηρυχθεί η Γενική Επιστράτευση. Η Β' Μοίρα Καταδρομών που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη βρισκόταν στην περιοχή των Βρασνών, στο Στριμωνικό Κόλπο για Θαλασσία Εκπαίδευση, παίρνει αστραπή έως σήμα για να κινηθεί αεροπορικός το ίδιο βράδυ στην Κύπρο. Γίνεται ένας οργασμός ενεργειών όλη την ημέρα. Η Β' Μοίρα Καταδρομών το βράδυ πριν νυχτώσει είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν έρθει 4 επίτακτα αεροσκάφη της Ολυμπιακής, 4 Boeing. Γίνεται η φόρτωση. Στις 11 η ώρα τα αεροσκάφη απογειώνονται για Κύπρο με ενδιάμεσο σταθμό τα Χανιά για να ανεφοδιαστούν. Γιατί από εκεί και πέρα η διαδρομή τους προς Κύπρο και μετά η επιστροφή από Κύπρο γινόταν μέσω ενός πολυπλόκου δρομολογίου πολύ νότια και μετά από Λίβανο και τα λοιπά. Στα Χανιά εστάθμευσαν τα 4 αεροσκάφη, δεν αποβιβάστηκε το προσωπικό. Ένα από τα αεροσκάφη αυτά, το οποίο ήταν στην άκρη του διαδρόμου, κάποια στιγμή ενώ έπρεπε να είναι ακίνητο, να έχει τάκους στους τροχούς, να μην μπορεί να κινηθεί, κάποια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να κυλάει λόγω μικρής κλίσεως του εδάφους και όπως κυλούσε πήγε και βρήκαν οι τροχοί στις αγκυρώσεις του συστήματος ανασχέσεως που υπάρχει στην άκρη του διαδρόμου και σκάσανε τα λάστιχα. Έγινε μια αναστάτωση, αμέσως να βρεθεί λύση, τι θα κάνουμε. Σκέφτηκαν τη λύση να ξεφορτώσουν εκείνο το αεροπλάνο και να μεταφέρουν προσωπικό και υλικό στα άλλα τρία. Ήταν πράγματι εφικτή η λύση αυτή, όμως δεν έγινε δεκτή από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο διέταξε ματέωση της αποστολής και επιστροφή της Β' Μοίρας Καταδρομών στην Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα τώρα, την ίδια μέρα, η Α' Μοίρα Καταδρομών που έχει έδρα στο Μάλεμε στα Χανιά, είναι και αυτή σε κατάσταση επιφυλακής, μάλιστα έχει φέρει πίσω ένα λόχο που είχε στο Ηράκλειο, οργανώνεται για τις αποστολές που είχε βάσει σχεδίων, είχε αποστολές στα νησιά, είχε σε δύο νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την ημέρα ολόκληρη οργανώνεται για τις αποστολές αυτές. Το πρωί όμως της 21ης δέχεται ένα τηλεφώνημα από το διοικητή καταδρομών που του λέει «Δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι, θα πας στην Κύπρο». Του το είπε βέβαια και με έναν τρόπο που μόνον κρυπτογραφικός δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει αρχίζει αμέσως η αναδιοργάνωση τώρα να γίνουν οι φόρτοι και η συγκρότηση για αερομεταφορά. Η αερομεταφορά θα γινόταν με 15 αεροσκάφη. Δείξε μας το αυτού του τύπου. Αυτό ήταν το αεροσκάφος που είχε τότε μεταφορικό αεροσκάφος η αεροπορία μας. Είναι το Noratlas. Με 15 τέτοια αεροσκάφη θα γινόταν η αερομεταφορά. Ήρθαν τα αεροσκάφη στα Χανιά, πήγε και η μοίρα στο αεροδρόμιο, με το τελευταίο φως άρχισε η επιβίβαση και η φόρτωση. Είχαν φέρει μάλιστα από την Ελευσίνα, είχε επιβιβαστεί στα αεροσκάφη και μια δημιουργία αντιαρματικών της γάμα μοίρας καταδρομών για να ενισχύσει την αντιαρματική ικανότητα της Α' Μοίρας. Και έτσι, αφού έγινε η επιβίβαση και η φόρτωση, αρχίζουν οι απογειώσεις από τις 10.30 ανά πεντάλεπτο. Τα αεροσκάφη πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 500 ποδών, χωρίς φώτα, χωρίς συνοδεία από μαχητικά, και τα 13 από αυτά φτάνουν στην Κύπρο. Το 14ο δεν απογειώθηκε καθόλου και το 15ο πήγε στη Ρόδο. Αυτός που πήγε στη Ρόδο έγινε αργότερα αρχηγός του ΓΕΘΑ. Ο Τζογάνης ήταν, για να μην απορείτε. Τα αεροσκάφη, ακολουθώντας το ίχνος που βλέπετε στην διαφάνεια, φτάνουν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο και αυτό είναι με σβηστά φώτα, δεν υπάρχουν φώτα. Έχουν βάλει μόνο κάποιες φωτιές στο διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο, στον παράλληλο του διαδρόμου. Και αυτά είναι τα μοναδικά σημεία που βλέπουν οι αεροπόροι για να προσγειωθούν. Όμως τα αεροσκάφη μας δέχονται πυρά από δικά μας αντιαεροπορικά που είναι ταγμένα στην περίμετρο του αεροδρομίου. Βάλλονται όλα τα πρώτα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει, να φτάσει κάποια εντολή και να σταματήσουν τα πυρά τα αντιαεροπορικά. Βάλλονται τα πρώτα αεροσκάφη. Το τρίτο αεροσκάφος καταρρίπτεται, και ενώ άλλα δύο έχουν υποστεί τέτοιες βλάβες που κατόρθωσαν μεν οι αεροπόροι να τα προσγειώσουν, όμως ήταν πλέον άχρηστα, δεν μπορούσαν να απογειωθούν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα επόμενα προσγειώθηκαν κανονικά. Το αεροσκάφος που κατερρίφθη Στο αεροσκάφος αυτό επέβαινε ένας δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, ο Τσαμκυράνης από τις ελευθερές της Καβάλας, και βέβαια επέβαιναν και 27 καταδρομείς, μεταξύ των οποίων και τα παλικάρια εδώ από τον Εύρο, ο Χριστόδουλος, ο Δοητσίδης και ο Χρήστος Χατζόπουλος. Όλοι νεκροί, πλήρωμα και επιβαίνοντες. Επέζησε μόνο ένας καταδρομέας, ο Ζαφυρίου, ο Θανάσης, πολυτραυματίας βέβαια. Και είχαμε και στα άλλα δύο αεροσκάφη τα οποία χτυπήθηκαν, είχαμε και εκεί δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Μάλιστα ένας πολυτραυματίας ήταν από την Ξάνθη, ο Φύσαρης, ο Γιάννης. Η υποδοχή γινόταν από τον 32 λόχο της 33 μοίρας καταδρομών που ήταν για την ασφάλεια του αεροδρομίου, αφού αποβιβάστηκαν και ξεφόρτωσαν τα αεροσκάφη πολύ γρήγορα για να φεύγουν και να προλάβουν να επιστρέψουν σε ελληνικό εναέριο χώρο πριν από το ξημέρωμα. Μετά η μοίρα μεταφέρθηκε στο μετόχι της Μονής Κίκου μέχρι να της δοθεί η αποστολή από το ΓΕΕΦ. Αυτά λοιπόν έγιναν την νύχτα της 21 προς 22 Ιουλίου από πλευράς των δικών μας εδώ, των ελλαδικών μοιρών. Έτσι φτάσαμε στο ξημέρωμα της 22 Ιουλίου. Οι μοίρες είναι... Αλλάξτε διαφάνεια παρακαλώ. Οι μοίρες είναι όλες τους χώρους εξορμήσεως που είχαν επιστρέψει από την ενέργεια στη διάβαση της Αγκύρτας. Με το πρώτο φως με καλεί ο διοικητής της δικής μου μοίρας, 31, και μου δίνει αποστολή να πάρω το λόχο μου από εκεί, από το δεξιό ας πούμε της διαφάνειας, και αφού κινηθώ δυτικά στη διάβαση Αγίου Παύλου εδώ που είναι το σημάδι με τις δύο παραλλήλους με το μαύρο, να κατέβω στη Λάπιθο και μετά να πάω ανατολικά στον Καραβά και ανατολικά του Καραβά να βρω έναν αντισυνταγματάρχη Μπούφα και να τεθώ υπό διοίκησή του. Κινήθηκα, πήγα, βρήκα τον Μπούφα. Ποιος ήταν τώρα ο Μπούφας, για να καταλάβετε και τι γινόταν από πλευράς ΓΕΕΦ. Ο Μπούφας ήταν επιτελής του Γραφείου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΦ. Το ΓΕΕΦ δεν είχε ιδέα του τι γινόταν δυτικά του προγεφυρώματος. Έστελναν, πήγαιναν μονάδες, σπάζανε τα μούτρα τους και σχεδόν διελύονταν. Έστειλαν λοιπόν τον Μπούφα να δει τι γίνεται εκεί. Ο Μπούφας, αφού μάζεψε ότι μάζεψε και ανέφερε την κατάσταση στο ΓΕΕΦ, διατάχθηκε να μείνει εκεί, να συγκροτήσει όλες αυτές τις μονάδες, υπομονάδες κτλ. Και ζήτησε μια ενίσχυση, και η ενίσχυση που του δόθηκε ήμουνα εγώ με το λόγο μου. Αφού λοιπόν παρουσιάστηκε,

η μοίρα καταδρομών τέθηκε υποδιοίκηση του τάγματος, του 231 τάγματος πεζικού που ήταν το τάγμα προκαλύψεως. Η υποδιοίκηση και η αποστολή που της δόθηκε ήταν να εξασφαλίσει τη διάβαση του Αγίου Παύλου. Ήρθε λοιπόν εδώ στη διάβαση του Αγίου Παύλου για να την εξασφαλίσει. Και εκεί χρειάστηκε να κάνει κάποιες αποστολές. Μία από αυτές ήταν να απεγκλωβίσει ένα λόχο του τάγματος που είχε εγκλωβιστεί στο χωριό Πιλέρι. Την αποστολή εξετέλεσε ένας λόχος της μοίρας με επιτυχία και τις απογευματινές ώρες το τάγμα, αυτό το 231, έχασε τα πρώτα φυλάκια του, τα φυλάκια που είχε σε επαφή με τους Τούρκους και η μοίρα με τους δύο λόχους που είχε εκεί έκανε αντεπίθεση και τα ανακατέλαβε. Από τι μάθαμε μετά, και ήταν φανερό αυτό, η δύναμη η τουρκική που ενήργησε και κατέλαβε τα φυλάκια αυτά δεν ήταν καμιά ασήμαντη δύναμη, ήταν η καταδρομής. Οι Τούρκοι που είχαν ανέβει στο ύψωμα και ανέλαβαν τις επιθετικές τους επιχειρήσεις. Κι όμως η διλοχία αυτή, από 40 άνδρες είχε ο ένας, 35 ο άλλος λόχος, κατόρθωσε και αποκατέστησε το έδαφος που είχε απολέσει το 231 τάγμα πεζικού. Οι 32, να, τώρα έρχονται τα αυτά, προχώρα και στο επόμενο, εδώ είναι η αντιπίθεση. Εδώ είναι η αλωνάγρα που σας προανέφερα, που έπρεπε να καταλάβει η 32 μοίρα καταδρομών και πράγματι την κατέλαβε. Και πάμε στο επόμενο που είναι η ενέργεια της 33, την ανέφερα προηγουμένως με τους δύο λόχους εναντίον του προγεφυρώματος και η διαφυγή πλέον που διατάχθηκε από τον ασκούντα τότε τη διοίκηση τον λοχαγό τον Ματζουράτο να... εδώ είναι μέχρι που έφτασαν, τώρα βλέπουμε την αεροφωτογραφία αυτή, βλέπουμε από βορρά την τοποθεσία. Εκεί είναι ο χώρος αποβίβασης των Τούρκων και εδώ έχουν φτάσει οι δύο λόχοι. Από εδώ και μετά έχουμε την προσπάθεια να απεγκλωβιστούν, να αποδράσουν, να διαφύγουν οι άνδρες της 33 μέσα από το χώρο αυτό τον οποίον ήδη είχαν αφήσει πίσω τους τα άρματα. Ο διοικητής του 33 λόχου Κρούσιος, τραυματίας, όσους μάζεψε, όσους μπόρεσε, έφτασαν στο στρατόπεδό τους, στον Μπέλα Παΐς. Ο διοικητής του άλλου λόχου, ο Νίκος Οκατούντας, σκοτώθηκε. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσαν μέχρι το απόγευμα να μαζευτούν στο Μπέλα Παΐς, το βράδυ ανέβηκαν στον Πενταδάχτυλο, διανυκτέρευσαν στο ύψωμα Ασεντρούσα που βλέπετε εκεί, για να κινηθούν στη συνέχεια προς Λευκωσία. Το απόγευμα της 22 τώρα, είμαστε στην 22, το απόγευμα της 22 τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχηρία. Με την εκεχηρία, οι εντολές που πήραμε εμείς είναι ότι δεν κάνουμε χρήση των όπλων μας, δεν πυροβολούμε, δεν απαντάμε σε πυρά. Πυρά μπορεί να δεχόμαστε, δεν απαντάμε σε πυρά. Η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε πυρά είναι όταν τμήμα επιτίθεται εναντίον μας. Οι Τούρκοι με την προσφυγή τους μέθοδο έβαζαν, στείνανε τους όλμους, κάνανε πυρά απέναντι ψώματα. Εάν τα τμήματα που ήταν εκεί επιζούσαν ή, εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τρόπο να παραμείνουν στη θέση τους, είχε καλώς. Αλλιώς έστελναν μια περίπολο, δεν έβρισκαν κανένα να πάνε,

0: Στείλανε την κόκκινη σημαία και προχωρούσαν. Με αυτή τη μέθοδο λοιπόν συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχηρίας. Έχουμε φτάσει τώρα το ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου. Ο διοικητής του 33 Λόχου Κρούσεως εκεί από την Ασεντρούσα κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι το μοναστήρι, εκεί δεν φαίνεται τώρα, δεν διακρίνεται, είναι το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου παλιά ήταν η έδρα της 32 μοίρας καταδρομών, όπου βρίσκει την 32 μοίρα καταδρομών να επιβιβάζεται σε οχήματα για να κατέβει στη Λευκωσία. Με τα ίδια οχήματα κατέβηκαν και οι άνδρες της 33 και στο στρατόπεδο της Τύμπου, όπου μετέβησαν, άρχισε η αναδιοργάνωση. Εκεί άρχισαν να προσέρχονται και όσοι είχαν κατορθώσει να διαφύγουν και βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες. Εκεί έγινε η ανασυγκρότηση των μοιρών και με επιστράτους που προσήλθαν στη συνέχεια. Τις πρωινές ώρες τώρα επίσης της 23ης Ιουλίου υπάρχουν πληροφορίες ότι παρά την εκεχηρία οι Τούρκοι θα καταλάβουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών που είναι στο μετόχι της Κύχου. Πάμε στην επόμενη. Διατάσσεται η Α μοίρα καταδρομών να κινηθεί και να εξασφαλίσει το αεροδρόμιο. Στέλνει τους λόχους με τη σειρά. Με το που φτάνουν εκεί είναι ο διοικητής του 32 Λόχου Κρούσεως της 33 μοίρας. Τους ενημερώνει, τους κάνει την αυτή, τους δείχνει από ποια μεριά έρχονται οι Τούρκοι. Καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στα κτίρια και στα δεσπόζοντα σημεία του αεροδρομίου προς τα δυτικά. Και κάποια στιγμή πράγματι οι Τούρκοι με άρματα και πεζικό εκδηλώνουν την επίθεσή τους. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Προχώρα. Ξανά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι το αεροδρόμιο. Είναι πώς τάχθηκαν οι λόχοι της Α μοίρας καταδρομών, ο 42, 41, 43. Απέναντι οι Τούρκοι με την κατεύθυνση επιθέσεώς τους και εκεί είναι το στρατόπεδο του ΟΗΕ. Σφοδρή η επίθεση των Τούρκων, αλλά και σφοδρά τα πυρά της Α μοίρας καταδρομών, η οποία ήταν, όπως σας είπα, και ενισχυμένη με ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Είχε τα δικά της, μια δημιρία δική της και μια δημιρία της Γ μοίρας. Ανέκοψε την τουρκική επίθεση, ανάδικασε τους Τούρκους σε υποχώρηση και ο διοικητής της μοίρας διατάσσει αντεπίθεση. Μέχρι να ξεκινήσει η αντεπίθεση έρχονται οι ΟΗΕΔες με άσπρες σημαίες και με τα οχήματά τους και τους ζητούν να σταματήσει αμέσως η αντεπίθεση, να σταματήσουν τα πυρά. Και αυτό έγινε βέβαια, σταμάτησαν, δεν συνεχίστηκε η αντεπίθεση και απαιτούν από εκεί και πέρα πλέον ο διοικητής της Α μοίρας να πάρει τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Πράγμα το οποίο αρνείται επιμόνως να το πράξει ο διοικητής της Α, ο αείμνηστος ο Παπαμελετίου. Δεν είναι μόνο όμως ότι επιμένουν οι ΟΗΕΔες να φύγει η Α μοίρα από το αεροδρόμιο. Αρχίζει να τον πιέζει τηλεφωνικά ο διοικητής καταδρομών. Δεν φτάνει η πίεση του διοικητού καταδρομών, τον παίρνει ο διοικητής του ΓΕΕΦ, ο αρχηγός του ΓΕΕΦ. Δεν φτάνει και αυτός, τον παίρνει ο πρέσβης ο Λαγάκος. Όλοι επέμεναν να πάρει ο Παπαμελετίου τη μοίρα και να φύγει από το αεροδρόμιο. Τελικά ο Παπαμελετίου του είπε δεν πρόκειται να φύγω από εδώ αν δεν παραλάβει το αεροδρόμιο ο ΟΗΕ. Και μάλιστα επέμενε να το παραλάβει το μηχανοκίνητο τάγμα των Καναδών, γιατί στους Άγγλους δεν είχε καμία εμπιστοσύνη να τους το παραδώσει. Τελικά, διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων, έγινε δεκτό το αίτημα να παραλάβουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ, το αεροδρόμιο, το οποίο κατέχουν μέχρι σήμερα, δηλαδή το ελέγχουν, είναι ό,τι περιλαμβάνεται στην πράσινη γραμμή, το ελέγχουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Στην περιοχή εκεί που είμαι εγώ με το λόχο μου, το βράδυ της 22ης που κηρύχθηκε η ακεχηρία, έχοντας εκτιμήσει εγώ από τα πυρά που δεχόμασταν την ημέρα ότι δεν έχουμε άμεση επαφή με τον εχθρό, εκτιμούσα ότι υπήρχε μια αρκετή απόσταση από τους ήχους των πυρών. Έπεισα τον αντισυνταγματάρχη Μπούφα τη νύχτα να προωθηθώ με το λόχο και πράγματι προωθηθήκαμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέχρι που βρήκαμε τους Τούρκους να κάνουν αυτό ορίγματα, να οργανώνουν αυτό την γραμμή άμυνας του προγεφυρώματος τους και εκεί απέναντί τους λοιπόν κάναμε και εμείς τα δικά μας ορίγματα και υλοποιήσαμε την γραμμή επαφής. Τώρα τις επόμενες μέρες δεν είχαμε σοβαρά συμβάντα. Το τάγμα, ο Μπούφας αντικαταστάθηκε από ένα τάγμα εξεπιστρατεύσεως. Έρχεται η Κυριακή 28 Ιουλίου, όπου με καλεί ο καινούριος διοικητής πλέον, ο διοικητής υπό τον οποίο είχε μεταφερθεί η εντολή να είμαι υποδιοίκηση και μου ζητάει να αναδιατάξω το λόχο, να αφήσω τους μισούς εν επαφή, να πάρω τους άλλους μισούς και ένα όχημα και το βράδυ με το τελευταίο φως να είμαι στο σταθμό διοικήσεως να μου δώσει αποστολή. Ακούστε τώρα ποια ήταν, πώς με ενημέρωσε για την κατάσταση και ποια ήταν η αποστολή. Εκεί που είναι τα δύο μαύρες παράλληλες αναγγείλες εκεί, τι αντίστροφες, είναι η διάβαση του Αγίου Παύλου. Το τάγμα το 231 που είχε την ευθύνη της διαβάσεως αυτής, για άγνωστο λόγο, είχε αποσυρθεί από τις θέσεις του και είχε συγκεντρωθεί καμιά 20 χιλιόμετρα πίσω στην περιοχή Βασίλεια. Δηλαδή εμείς ήμασταν, το δεξιό μας ήταν εντελώς αφύλακτο. Ήμασταν μπροστά εμείς εκεί και πίσω μας οι Τούρκοι. Η αποστολή που μου έδωσε ήταν θα κινηθείς, θα πας πίσω στη Βασίλεια και από εκεί αφού ανεβείς αρχίζει ένας δασικός δρόμος εδώ με ανακάπτοντες ελιγμούς που πάει κατά μήκος της κορυφογραμμής. Και τις λέξεις τις θυμάμαι, μου έχουν εντυπωθεί από τότε. Θα κινηθείς ταχύτατα μέχρι ότου βληθείς υπό των Τούρκων για να διαπιστώσουμε που έχουν φτάσει. Ακριβώς, επιλέξει. Λοιπόν, και εγώ κινήθηκα ταχύτατα. Το 231 είχε ετοιμάσει και ένα λόχο επί Land Rover με τον συμμαθητή μου τον Μανουσέλη να με ακολουθήσει και να, εκεί που θα βληθώ εγώ να υλοποιήσει αυτός μετά την γραμμή επαφής. Πράγματι κινηθήκαμε ταχύτατα. Στο τέλος βέβαια επειδή είδα ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα τη διάβαση του Αγίου Παύλου αποβίβασα το προσωπικό και κινηθήκαμε πλέον πεζή. Ώσπου η προπομπός που είχα στείλει βρέθηκε μέσα στους Τούρκους. Ήταν η ώρα που ανέτελε ο ήλιος. Είχα μπροστά στείλει έναν δόκιμο με 3 καταδρομής, ο ένας από τους οποίους ήταν ο πλουργός της μοίρας. Αυτός είδε κάποια όπλα που του κάνανε εντύπωση και όπως σταματήσανε, είδανε τους Τούρκους απάνω στο ύψωμα δεξιά-αριστερά να είναι εξαπλωμένοι όλοι γύρω από τα ομαδικά όπλα και να την έχουν πέσει στον ύπνο. Αυτοί, επειδή φοβόταν τις νυχτερινές ενέργειες, όλη τη νύχτα ήταν ξύπνοι και το πρωί σου λέει τώρα εντάξει, βγήκε ο ήλιος, την πέσανε στον ύπνο. Για να κάναν μια αυτή, τι θα κάνουμε τώρα, αποφασίσαν να τους πετάξουν χειροβομβίδες και να φύγουν, προς τον κατήφορο, προς τη Λάπιθο, πράγμα το οποίο έκαναν και κάνοντας αυτό βέβαια ξυπνάει όλο το μέτωπο και είμαστε κι εμείς τώρα μπροστά τους να προχωρούμε. Δεχθήκαμε πειρά, απαντήσαμε στα πειρά, υλοποιήθηκε η γραμμή, διαπιστώσαμε που είχαν φτάσει οι Τούρκοι και υλοποιήθηκε η γραμμή επαφής από το λόχο του τάγματος και εγώ επέστρεψα πάλι στη θέση μου με το όχημα που είχα και τους άνδρες μου. Την ίδια μέρα βέβαια φαίνεται ότι ο διοικητής καταδρομών ενοχλήθηκε γιατί δόθηκε μια τέτοια αποστολή και διέταξε αμέσως να επιστρέψω στη Μοίρα, όπου η Μοίρα ήδη βρισκόταν από μέρες στο στρατόπεδο για ανάπαυση. Αυτή ήταν... Μακρηγορώ, με συγχωρείτε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο σπουδαίο συμβάν ανάμεσα στις δύο φάσεις του Ατήλα 1 και Ατήλα 2. Οι αποστολές που πήραμε, πάμε στην επόμενη, ήταν εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων. Βέβαια οι Τούρκοι δεν ήταν ακόμα στα πανάγρα, ήταν αρκετά μπροστά, αλλά για κάθε περίπτωση που θα ανατρέπονται οι εμπρός δυνάμεις, εμείς έπρεπε να εξασφαλίσουμε τη διάβαση των πανάγρων και οι 34 μοίρα ήταν σε μια άλλη τοποθεσία ανατολικά της Λευκωσίας. Ακριβώς, στην Παχία μου. Λοιπόν, εκεί στο μεσοδιάστημα, πάλι μέχρι την αυτήν, οι μοίρες αντικαταστάθηκαν. Στη θέση τη δική μας ήρθε η 33 μοίρα καταδρομών και στη θέση της 34 πήγε η 32. Φτάνει η ημερομηνία της 14ης Αυγούστου, όπου δεχόμαστε από το πρωί έντονο βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία και σπέβδουμε στις προκαθορισμένες θέσεις που είχαμε, γιατί η μοίρα μας είχε αποστολή να προστατεύσει την... Πάμε στο επόμενο. Οι Τούρκοι εξαπολύουν, αφού είχαν κατεβάσει μέσα σε αυτό το προγεφύρωμα, το οποίο ήδη το είχαν μεγαλώσει αρκετά, είχαν κατεβάσει ένα σώμα στρατού με δύο μεραρχίες. Το πρωί της 14ης Αυγούστου εξαπέλυσαν δύο αστραπιαίες, θα έλεγα, προελάσεις με άρματα και μηχανοκίνητο πεζικό, μία προς την Αμόχωστο και μία προς την Μόρφου, αποκόπτοντας την Κύπρο στα δύο και εγκλωβίζοντας μονάδες στο βορρά. Η αποτέλεσμα... Η 32 μοίρα αποκόπηκε και αυτή. Εδώ είναι η διάταξη που είχαμε πάρει εμείς σαν 31 μοίρα καταδρομών στα νότια ανατολικά της Λευκωσίας για να αποκλείσουμε την κύκλωση της Λευκωσίας από νότιο Ανατολάς. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι η διαφυγή της 32. Η 32 μοίρα καταδρομών είχε αποκοπεί στην Παχία μου, κινήθηκε προς το Λευκόνικο και από εκεί τη νύχτα της 16 προς 17 βγήκε στο Κίτι, στην ελεύθερη πλέον περιοχή. Η 33 μοίρα καταδρομών, πάμε πιο κάτω, ήταν, όπως σας προανέφερα στην διάβαση του Πανάγρου, την νύχτα της 14 προς 15, χωρίς να έχει δεχθεί ακόμη επίθεση από τους Τούρκους, διατάχθηκε να μετακινηθεί στην περιοχή της Κιλούρας και να εξασφαλίσει τη διάβαση της Αγίας Μαρίνας, όπου εκεί έδωσε πραγματικά την ίδια την επόμενη μέρα μια μάχη, δέχτηκε δηλαδή αφού ανετράπησαν τα τμήματα που ήταν πιο μπροστά, δέχθηκε την επίθεση των Τούρκων, επανειλημμένα κύματα επιθέσεων, τα αντιμετώπισε με επιτυχία, αλλά διατάχθηκε στη συνέχεια να, διατάχθηκε στη συνέχεια να αποχωρήσει και κινήθηκε στο χωριό Μένικο. Η Αλφα Μοίρα, πάμε στο επόμενο τώρα, η Αλφα Μοίρα καταδρομών δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τον Ατήλα II. Παρέμενε εφεδρεία του ΓΕΕΦ. Διατάχθηκε μόνο να στείλει μια δημιουργία ΠΑΟ 90 χιλιοστών στην Τρίτη Ανωτέρα, που είχε στην ευθύνη της την βόρειο-ανατολική γωνία της Λευκωσίας. Η Τρίτη Ανωτέρα τους έθεσε υποδιοίκηση στο 212 τάγμα πεζικού και με τα 3 ΠΑΟ 90 χιλιοστών που έταξε στα υψώματα όπως φαίνονται στη διαφάνεια, ΣΥΤ 190-180, πράγματι δέχτηκε επίθεση από πεζικό και άρματα, είχε επιτυχία στις βολές, ακινητοποίησε 2 άρματα και μόλις ακινητοποιήθηκαν τα 2 άρματα, τα υπόλοιπα ανέστρεψαν πορεία και τελείωσε και από εκεί η απειλή. Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι τις 18.00 της 16ης Αυγούστου, όπου κηρύχθηκε και πάλι εκεχηρία. Εκεχηρία βέβαια, την οποία οι Τούρκοι δεν είχαν καμία όρεξη να εφαρμόσουν. Πάμε στην επόμενη. Τι είχε γίνει? Όπως είναι η διάταξή μας, περιλάμβανε μέσα και το χωριό Πυρώη. Το Πυρώη περιλαμβάνεται ανάμεσα στην περιοχή που κατέλαβαν οι Τούρκοι και πίσω ακριβώς από το Πυρώη ήταν ο θύλακας της Λουρουτζίνας. Φαίνεται, ήταν προφανές ότι έπρεπε να έχουν συνενωθεί με το θύλακα αυτόν και αφού δεν τα κατάφεραν κατά τη διάρκεια πριν από την εκεχηρία, άρχισαν σφοδρές επιθέσεις την επομένη, τη 17η Αυγούστου, εναντίον του χωριού Πυρώη, μέσα στο οποίο ήταν μια δημιουργία. Μια δημιουργία καταδρομών, ο Αλαμπρίτης, με έναν έφεδρο ανθιπολοχαγό τον Αλαμπρίτη, ο οποίος έκανε θαυμάσια δουλειά, δηλαδή δεν κατόρθωσαν οι Τούρκοι με αλλεπάλληλες επιθέσεις να μπουν στο χωριό. Διαταγές επί διαταγών προς το Δημηρίτη να φύγει, γιατί ήταν άσκοπος πλέον, άσκοπη η θυσία του. Αυτοί θα το κάνανε οπωσδήποτε το εγχείρημα να συνενωθούν με το θύλακα της Λουρουτζίνας. Ο Δημηρίτης με τίποτε δεν δέχεται να φύγει. Έλεγε, όσο έχω πυρομαχικά εγώ θα είμαι εδώ και θα πολεμώ. Όμως γύρω στις 6 το απόγευμα εμφανίστηκαν άρματα. Αντιαρματική ικανότητα δεν είχε η δημιουργία και έτσι αναγκάστηκε και συνέπτυξε τη δημιουργία του χωρίς απώλειες και έμεινε πλέον, συνενώθηκε ο τουρκικός θύλακας της Λουρουτζίνας με την περιοχή που είχαν κατακτήσει οι Τούρκοι. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η δράση των μονάδων καταδρομών για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Οι δυνάμεις καταδρομών πολέμησαν με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση. Έδωσαν φόρο αίματος βαρύ. Όμως η θυσία τους, θα έλεγα, είναι, ναι, η αδικαίωτη. Αυτόν τον τίτλο έβαλε στο βιβλίο του ο συμμαθητής μου Αργυρόπουλος. Εδώ είναι ο τύμβος της Μακεδονίτισσας, όπως ήταν σε παλιότερη μορφή. Εδώ ο τύμβος πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε με το θάψιμο του Νοράτλας. Το αεροσκάφος Νοράτλας που κατέπεσε, αφού πήραν όσους νεκρούς μπορούσαν, που ήταν, δηλαδή μπορούσαν να τους πιάσουν και να τους πάρουν, ότι υπολείμματα υπήρχαν από ανθρώπινα μέλη και αυτά, μαζί με το αεροπλάνο τα σκέπασαν και δημιουργήθηκε ο τύμβος αυτός, στον οποίο μετά έγινε, ο οποίος έγινε το σύμβολο μετά, έγιναν αυτό καινοτάφια και αυτά όλων των πεσόντων και εκεί γίνεται κάθε φορά η επιμνημόσυνη δέηση κτλ. Στο σημείο αυτό θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας, σε αυτούς που πέραν της, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, σε αυτούς που έδωσαν και τη σωματική τους ακαιρεότητα, αλλά και σε όσους πολέμησαν υπό τις ίδιες συνθήκες και στάθηκαν τυχεροί και επέζησαν. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ευχαριστούμε τον αντιστράτηγο κύριο Γαλινό Αθανάσιο. Αν και η σύζυγος σας έβαλε λίγο εκεί, εν τούτης ήταν όντως πολύ παραστατική η παρουσία σύ των γεγονότων και των δράσεων των μονάδων καταδρομών. Ο επόμενος ομιλητής, Σάβας Μέντζης. Τότε έφεδρος ανθιπλοχαγός της 33 μοίρας καταδρομών. Γεννήθηκε στην Πλατανιστάσα το 1955. Το 1973, μετά την αποφύτησή του από την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας με το επάγγελμα του μηχανολόγου, κατετάγει στην Εθνική Φρουρά και κατόπιν επιλογής μετετέθη στο ΚΕΜΚ, Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών Σταυροβουνίου, ως καταδρομέας. Αποφύτησε από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού και το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Ορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Τον Ιούλιο του 1973 μετατέθηκε στην 33 μοίρα καταδρομών στο Πέλα Παΐς ως δημιρίτης με διοικητή τον ταγματάρχη τότε Κατσάνη Γεώργιο. Ως δημιρίτης της πρώτης δημιρίας του 31 Λόχου Κρούσεως, πολέμησε μαζί με τον λοχαγό του, τον Νικόλα Κατούντα, εναντίον των Τούρκων εισβολέων τον Ιούλιο του 1974 στις μάχες του Αγίου Ιλαρίωνα, Υψόματρα Πετρομυθιά, Άγιο Γεώργιο Κυρινίας, Πικρό Νερό, 5 Μίλη και στο Τέμπλο της Κυρίνιας. Στο δεύτερο γύρο της εισβολής στις μάχες στη διάβαση της Αγίας Μαρίνας Κιλούρας. Κατά την υπηρεσία του στην εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς προήχθη στο βαθμό του υπολοχαγού και διετέλεσε διοικητής του δεύτερου ΛΕΑ και αργότερα ως επίκουρος λοχαγός διετέλεσε διοικητής του 11-15 λόχου κατοικημένων περιοχών του 51 τάγματος Εθνοφυλακής. Διετέλεσε κοινοτάρχη στην κοινότητα Πλατανιστάσας της επαρχίας Λευκωσίας από 1/5 του 1994 έως 36 του 2024. 30 χρόνια. Είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και δραστηριοποιείται στον τομέα νεκρών και αγνοωμένων. Ο κύριος Σάβας Μέντζης έχει το λόγο. Σάβα.
2: Σεβαστόν Ιεραντίο, κύριε Στρατιέ, κύριε Πρόεδρε της Λεύκης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, Έλληνες και Ελληνίδες. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Εύρου, Συνταγματάρχη εν αποστρατεία κ. Ιωάννη Πιστόλα και του φίλου συγγραφέα και στρατηγικού αναλυτή κ. Σάβα Καλεντρίδη, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας από τον νοτιότερο άκρο του ελληνισμού, την Κύπρο, για να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση εδώ στην πόλη σας, την Αλεξανδρούπολη. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. 20 Ιουλίου 1974, επέτειος προβληματισμού 50 χρόνια από τις βάρβαρες τουρκικής εισβολής. Όταν μελετούμε τη μακραίωνη ιστορία του έθνου μας από τα ομοιρικά χρόνια μέχρι σήμερα, θα συναντήσουμε λαμπρές και ένδοξες επαιτίους, αλλά και μαύρες επαιτίους εθνικής ταπείνωσης, εθνικού διχασμού και επέσχυντου ολέθρου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε, να μελετούμε και να καυχόμαστε μόνο για τις πράξεις των προγόνων μας, που λάμπλυναν πράγματι την ιστορία και δίδαξαν αξίες πολιτισμού και ανθρωπιάς, φιλοπατρίας, δημοκρατίας και αενάου πόθου και πάθους, για το αγαθό που λέγεται ελευθερία. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να μελετούμε, διδασκόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από ιστορικά γεγονότα, που με σύνδρομο την επάρατη διχόνοια, την αιώνια κατάρα των Ελλήνων, μας έφερα να κατατρακυλούμε σε βάραθρα εθνικής εσχήνης και πρόθυρα εθνικού αφανισμού και να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Το επικό έργο του Ομήρου Ιλιάδα αρχίζει με το «Μίνι άιδε θεά». Αυτή η μίνι, η καταραμένη έχθρα και διχόνοια ανάμεσά μας, αιώνες τώρα κατατρέχει και κατατρώει τον ελληνισμό, το ελληνικό γένος. Άρχοντες και αρχόμενους, άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς. Και δεν το αφήνει να μεγαλουργήσει. Εμείς, η δική μας γενιά, αιώνιοι Έλληνες με τα ίδια αιώνια προτερήματα και λαττώματα, φτάσαμε με τα ίδια τα έργα μας, με τα ίδια αδερφικά χέρια μας να οδηγήσουμε το έθνο μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο στην κατάντια που τώρα βρίσκονται. Φέτος, 50 χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 κατά της ελληνικής, από την αυγή της ιστορίας Κύπρου, χρέος προς την ιστορία είναι να μαθευτεί η ατόφια, η αλήθεια για την κυπριακή τραγωδία, αλλά και χρέος είναι και προς τους επιζώντες και επιγενωμένους. Χρέος όμως είναι ακόμη και προς εκείνους τους επώνυμους και τους ανώνυμους ήρωες και μάρτυρες που άφησαν τα σώματά τους τροφή στα όρνια του πενταδακτύλου και στα άλλα αιματόβρεχτα πεδία των μαχών. Σε ένα άνισον αγώνα με τις χιλιάδες των πάνωπλων εισβολέων του Ατήλα, μαχόμενοι, προδομένοι, αλλά ως λέοντες για την απόκρουση αυτού του απάνθρωπου εισβολέα και σωτηρία της πατρόας τους γης. Είναι χρέος επίσης και προς τις χιλιάδες εκείνων των αθώων αμάχων ανδρών, γυναικών και παιδιών που η βάρβαρη μανία του εισβολέα φόρευσε και αλίμονο. Πολλών εξ αυτών μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν ούτε καν τα λείψανά τους, αλλά τα ονόματα τους καταγράφονται στις κοινοτενείς καταλόγους των αγνοωμένων. Είναι επίσης και επιταγή συνειδήσεως για όσους συνέβη να γνωρίσουν όχι μόνο τα επί του δραματικού προσκηνίου, αλλά και του συνωμοτικού παρασκηνίου να πούν τον λόγο τους με θάρρος όσο πιο σύντομα μπορούν. Και τούτο γιατί αυτό που συνέβη με την αρπαγή του 37% των εδαφών της Κύπρου, με τις λαιλασίες, τους βιασμούς, τις φαγές και τις καταστροφές των ιερών και των οσίων του χριστιανισμού και του ελληνισμού και την εκδίωξη των νομίμων κατοίκων από τα σπίτια και τη γη τους, μπορεί κάλλιστα να συμβεί και στο υπόλοιπο 63% της μαρτυρικής μας Κύπρου. Και δεν είναι διόλου παράδοξο να συμβεί αύριο με το Αιγαίο ή με τη Θράκη ή με άλλο τμήμα του ελληνισμού, που η αχόρταγη βουλημία των ηγετών της Τουρκίας επιβουλεύεται. Αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο το 1974 αποτελούν ιστορικό γεγονός ασύλληπτης τραγικότητας. Συναφές με αναλογία μόνο με την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και την μικρασιατική καταστροφή. Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 αποτελεί όνειδος για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες προδόθηκαν από την ηγεσία τους και από επίορκους αξιωματικούς για να πληρώσουν σκληρό τμήμα οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά και πολλοί Ελλαδίτες στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Η εισβολή αυτή θα μπορούσε με σχετική άνεση να μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική ήττα της Τουρκίας, αν τα υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τα ολοκένουργια Phantom F-14 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, που ήταν μία γενιά νεότερα και άρα ανώτερα από τα τουρκικά, έριχναν τις τορπίλες τους και βομβάρδιζαν τον τουρκικό αποβατικό στόλο που έπλεε με ταχύτητα μόνον 6 μιλίων την ώρα. Εμποδίστηκε όμως να γίνει αυτό από την ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στην Αθήνα και στη Λευκοσία, ένα χέρι είχε φροντίσει στα πιο νευραλγικά σημεία των κέντρων λήψεων αποφάσεων, αλλά και της πολεμικής μηχανής Ελλάδας και Κύπρου. Να υπάρχουν επίορκοι πολιτικοί και αξιωματικοί που στην ουσία διευκόλυναν την επιχείρηση της τουρκικής εισβολής. Οι απώλειες του ελληνισμού στην Κύπρο κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 έχουν και την εθνική του σημασία, γιατί η Τουρκία ταπείνωσε για άλλη μια φορά μετά το 1922 τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να το δικαιούται, γιατί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν πολέμησαν οργανωμένα και με βάση υφισταμένου σχεδίου επιχειρήσεων. Ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός χρεωστεί, έχει μεγάλο καθήκον να βοηθήσει την Κύπρο, πολιτικά και στρατιωτικά, να εξέλθει από τα επακόλουθα της τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής του 37% των εδαφών της. Και τούτο γιατί η συμφορά της Κύπρου επήρθε με την ελλαδική υπεραιότητα. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 διετάχθη εξ Αθηνών και διαχειρών Ελλήνων εξ Ελλάδος εξετελέστη. Η κυπριακή τραγωδία παρέσχε την ευκαιρία να αποκατασταθεί ανέμαχτα η δημοκρατία στην Ελλάδα και οι δημοκρατικοί θεσμοί να λειτουργήσουν, που καταλήθηκαν από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Αλλά το πραξικόπημα της έδωσε και στην Τουρκία την αρπακτική και αχόρταγη από χρόνια γειτονική χώρα την ευκαιρία να εισβάλλει στη μικρή Κύπρο. Καμία σκοπιμότητα δεν είναι πλέον ισχυρή για να φανερωθεί η αλήθεια και τα δεινά της Κύπρου, τα οποία άρχισαν με την απομάκρυση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο το Δεκέμβριο του 1967. Ποιοι αποφάσισαν την ολέθρια επιχείρηση στην Κοφίνου, ποιοι αποδέχτηκαν το ιταμό τελεσίγραφο του Σουλεϊμάν ντε Μιρέλ για απομάκρυση της ελληνικής αυτής μεραρχίας, η οποία ήταν η εγγύηση της ακεραιότητας της κυπριακής επικράτειας και η αποτροπής κάθε τουρκικής εισβολής. Γιατί η Ελλάδα του στρατιωτικού καθεστώτος αποδυνάμωσε την κυπριακή άμυνα από τη στιγμή οι Ελληνοκύπροι είχαν απέναντι τους συναυτισμένους και αποφασιστικούς Τουρκία και Τουρκοκυπρίους. Διεφάνει ότι ο αγώνας προς απόκρουση της τουρκικής εισβολής ήταν προδομένος. Όμως σε εκείνες τις δύσκολες και ζωφερές για την Κύπρο ημέρες υπήρξε και μία μερίδα αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, ιδιαιτέρως οι μοίρες καταδρομών, που αγνοώντας τον κίνδυνο και την έλλειψη σχεδίου και υποστήριξης, αγνοώντας επιπλέον και την υπεροπλία του εχθρού, έμειναν πιστοί στις πρινοϊόνιες αξίες της ελληνικής φυλής. Υπερέβησαν εαυτούς, αντιστάθηκαν στον κατακτητή, πολέμησαν γενναία, μη φιδόμενοι τη ζωή αυτών. Και προσέθεσαν στην κυριολεξία χρυσές σελίδες δόξα στην πολεμική ιστορία του έθνους. Υπήρξαν οι γείτορες αξιωματικοί, ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης, ταγματάρχης Τάσος Μάρκου, λοχαγός Νικόλαος Κατούντας και τόσοι και τόσοι άλλοι αθάνατοι ήρωες, εφάμιλοι του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στα της βασιλεύουσας πόλης της Επάρξης, του Σαμουήλ, στο Κούγκι του Παπαφλέσσα, στο Μανιάκι του Αθανασίου Διάκου, στην Αλαμάνα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο Χάνι της Γραβιάς, του Καψάλη στο Μεσολόγγι, του ηγουμένου Γαβρή στο Αρκάδι, του Παύλου Μπελά στη σκλαβωμένη Μακεδονία και των άλλων πολεμάρχων στον Πιζάνη, στο Γυρκή, στον Λαχανά, στην Πίνδο, στα Οχυρά του Ρούμπελ, του Λιγόρια Αυξεντίου στο Μαχεράν και του Κυριάκου Μάτση στη σπηλιά του δικού μου. Χρεωστικός εδώ θα αναφερθώ σε δύο ηρωικά τέκνα της δικής σας πόλης της Αλεξανδρούπολης, που ανήκαν στην πρώτη μοίρα καταδρομών που στάθηκε από τη στρατιωτική βάση του Μάλεμε της Ηρωοτόκου Κρήτης για ενίσχυση της άμυνας της Μαστερικής Κύπρου και θυσιάστηκαν τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974 κατά την άφηξή του στην Κύπρο. Το Χριστόδουλο Δοετσίδη και το Χρήστο Χατζόπουλο. Ας είναι η ομνία η μνήμη καθώς και των άλλων 27 καταδρομέων και των 4 μελών του πληρώματος του Νίκη 4. Ευρίσκομαι σήμερα εδώ για να καταθέσω τη δική μου μαρτυρία για τα γεγονότα. Με φορτωμένη συνείδηση, πλημμυρισμένη από συγκίνηση με την μεταφορά στη μνήμη των ερωικών και συνάμα τραγικών γεγονότων που έζησα κατά τις δύσκολες εκείνες μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 ως κληρωτός αρθιμολοχαγός στην 33η μοίρα καταδρομών. Η 33η μοίρα καταδρομών, στην οποία υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία, είχε έδραση στο κατεχόμενο τώρα Μπέλαβαϊς. Διοικητής του 31ου λόχου, του δικού μου λόχου, ήταν ο αείμνηστος, εκλεκτός, πατρινός αξιωματικός, ο υπολοχαγός Νικόλαος Κατούντας. Πέραν της τόλμης, της ανδρείας και της άρτιας στρατιωτικής του κατάρτισης, διακρινόταν και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ήταν άψογος στρατιωτικός ηγέτης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, πράος και πάντα δίκαιος. Διοικητής της μοίρας ήταν ο ταγματάρχης Κατσάνης Γεώργιος, γνήσιος Έλληνας αξιωματικός. Στόχος του ήταν πάντοτε η άρτια και σκληρή εκπαίδευση των στρατιωτών του, καθώς όπως συνήθιζε να λέει, αν συμβεί κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Παρά την τεράστια αριθμητική υπεροχή του εισβολέα σε έμψυχο και άψυχο υλικό, οι καταδρομείς πολέμησαν για την εθνική τους περηφάνεια, για την τιμή και αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας ότι ο εχθρός θα περάσει, ενώ για αυτούς το πλέον σίγουρο που μπορούσε να τους τύχει θα ήταν ο ένδοξος θάνατος. Η 33η μοίρα καταδρομών ήταν μία εκ των ολίγων στρατιωτικών μονάδων που έπραξε τον καθήκον της στον υπέρτατο βαθμό. Ήταν στελεχωμένοι με γενναίους ηγείτορες και αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σκάτων καταδρομής. Αργά τη νύχτα της 19ης Ιουλίου, ο 31ος Λόχος Κρούσεως βρισκόταν μαζί με τον 32ο Λόχο στο αεροδρόμιο Λευκοσίας για την ασφάλειά του. Ο διοικητής επέστρεψε από τη σύσκεψη στο ΙΕΦ και συγκέντρωσε όλους τους αξιωματικούς της μοίρας, όπου μας ενημέρωσε πως κατά πάσα πιθανότητα την επομένη μπορεί να πολεμούμε Τούρκους και πως πριν ξημερώσει θα κινούμαστε προς τον Μπέλαβαϊς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν το ρώτησα «Γιατί κύριε διοικητά να μην πάμε από απόψε» και μου απάντησε «Οι διαταγές είναι διαταγές». Το επόμενο πρωί Τα χαράματα άρχισαν οι βομβαρδισμοί του αεροδρομίου από την τουρκική αεροπορία και ο διοικητής διέταξε να επιβαστούμε στα φορτηγά και να μεταβούμε στο Πέλαπαϊς. Καθώς αποχωρούσαμε από το αεροδρόμιο, είδαμε τους πρώτους Τούρκους αλεξιπτοδιστές. Πριν φτάσουμε στο σταδόπεδο της μοίρας μεταξύ Θέρμιας και Πέλαπαϊς, δεχτήκαμε επίθεση και ο διοικητής διέταξε να αφήσουμε τα φορτηγά και κινηθούμε προς τη μοίρα πεζή. Περίπου 100 μέτρα πριν το στρατόπεδο, ο διοικητής μίλησε στους αξιωματικούς για την κατάσταση και στο τέλος μας εψήκωσε με το «Η νίκη είναι δική μας», κλείνοντας με εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο που είχε πάντα. Προχωρήσαμε προς τη Λέδη και λάβαμε θέσεις προς τη διάβαση της Αγίστας. Βάσει του σχεδίου Λαβίδα της Εθνικής Φρουράς, γύρω στις 19.00, ενημερωθήκαμε από τον λοχοαγόν Κατούντα για νυχτερινή επίθεση στον Άγιο Μιναρίουνα στις 23.00. Με στόχο την κατάληψη του Μετρομουθείου και έπειτα του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα. Χωρίς φαγητό, μόνο με λίγο νερό, αλλά με ακμαίο ηθικό να έγινε προετοιμασία για την αποστολή. Στην όλη αποστολή, ο διοικητής ξεκίνησε πρώτος και παρέμεινε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Στις 23.00 είμαστε πάνω στα Μετρομούθια, κατά τη διάρκεια της κατάληψης των υψωμάτων του Αγίου Ιλαρίωνα, τα οποία κατήχαν οι Τούρκοι από παλιά. Βρισκόμουν ως δημιουργής Δημιουργίας Κρούσεως δίπλα από τον σκληραγωγημένο και άριστο αξιωματικό λοχαγό μου, ο οποίος διεύθυνε την όλη επιχείρηση προσωπικά με πραγματική μαεστρία και αξιοθαύμαστη τόλμη και αυτοθυσία. Καταλάβαμε εκ νότων το δυτικό μέρος των υψωμάτων χωρίς καμία απώλεια. Παραμείναμε στην περιοχή ακροβολισμένη με μέτωπο το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας το πεζικό και το πυροβολικό να παραλάβουν τις θέσεις μας με βάση το σχέδιο. Ξημερώνοντας 21 Ιουλίου, η πρώτη δημιουργία στην οποία ήμουν και εγώ, βρισκόταν ακόμη ακροβολισμένη μπροστά. Θυμάμαι πως κινήθηκα τότε προς το μέρος του υπολοχαού Κατούντα για το τι θα κάναμε και άκουσα τη φωνή του διοικητή να μου λέει: «Καλύψου, Μίστερ Μέντζη». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα και τον άκουσα. Οι τουρκικές επιτιθέμενες δυνάμεις για τις επόμενες μέρες συνέχισαν να πλαγιοκοπούν την περιοχή, κυρίως από την πλευρά του υψώματος Κοτζάκαγιά, έχοντας άγνοια και φοβία για την ηρωική μορφή του διοικητή της, ο οποίος και νεκρός αποτελούσε, όπως φαίνεται σήμερα, θρύλο σκληροτράχυλου μαχητή, ο οποίος στο πεδίο της μάχης θεωρεί του ανίκητος. Ο διοικητής έπεσε γύρω στις 9.30 εκείνον το πρωί της 21ης Ιουλίου. Τα τμήματα του τακτικού στρατού που θα αντικαθιστούσαν τη μονάδα δεν εμφανίστηκαν και την 11.30 της 21 Εβδόμου του 1974 έγινε σύμπτυξη του λόχου και της μοίρας. Στις 5.00 της 22 Εβδόμου του 1974 διαταχτήκαμε από το διοικητή καταδρομό συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη να μεταβούμε στην περιοχή της απόβασης να βοηθήσουμε τις εκεί δυνάμεις μας να παρεμποδίσουν την απόβαση και καταστρέψουμε τα δίθεν 2 αποβιβασμένα άρματα και 200 Τούρκους στρατιώτες. Θυμάμαι και θα σας πω ακριβώς πώς έδωσε τη διαταγή τότε ο Κομπόκης. «Παιδιά», είπε, «θα πάμε όλοι στον Άι Γιώργη, από τον πιο νέο μέχρι και τον πιο γέρο, συμπεριλαμβανομένο και εμού. Θα εξοντώσουμε τα 2 άρματα και τους 200 στρατιώτες και η εισβολή τελείωσε». Αυτή ήταν η διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής καταδρομών. Διοικητής της μοίρας ανέλαβε ο λοχαγός Ευάγγελος Μαντζουράτος. Η μονάδα ενήργησε με 2 λόχους κρούσεως, 301ος και 303ος με τον υπολοχαγό Ρουκά Βασίλειο και ο υπολοχαγός Αργύρης Αθανάσιος του λόχου υποστηρίξεως με διμερία πολυβόλων και ενός πάω 57 χιλιοστών. Βρήκαμε πάνω από 50 εχθρικά άρματα και χιλιάδες αποβιβασμένων Τούρκων στρατιωτών να προσπαθούν να μας περικυκλώσουν και να μας σκοτώσουν, ενώ φίλια τμήματα δεν βρήκαμε, παρά διαλυμένα τμήματα να φεύγουν άτακτα προς Κερίνια για να σωθούν. Θαύμασα εκεί τον διοικητή μας Κατούντα Νικόλαο, που όταν φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο και ενώ προχωρούσαμε προς το σημείο της απόβασης, ρώτησε τους εγκαταλελειμμένους και εγκαταλείποντας πεζικάριους: «Πού είναι οι Τούρκοι?» Του απήντησαν: «Είναι πολλοί, κύριε Λοχαγέ», και ευθέως με δυνατή φωνή τους απάντησε: «Δεν ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι». Επίσης το θαύμασα που πολεμούσε κάθετρο στον άλλο Λεωνίδας με τους ολιγάρχους λογατζίδες του, γνωρίζοντας ότι οι μύδοι θα περάσουν. Έτρεχε παντού να συμβουλεύσει τους λογατζίδες του, να τους προφυλάξει, να τους ενισχύσει. Πρώτος ορμούσε όπου έβλεπε Τούρκους πεζούς και με άρματα να προσπαθούν να περικυκλώσουν τους άντρες του. Καταστρέψαμε 2 τουρκικά άρματα. Εν ώψη όμως της υπεροπλίας των Τούρκων και αφού δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να μας υποστηρίξουν με πυρά και να μας αλεφονδιάσουν με πυρομαχικά, ο Λοχαγός έλαβε άνωθε διαταγή για αυτοδιάλυση και σημείο να συγκροτήσει στη μοίρα στον Πέλαβαϊς. Κινηθήκαμε μαζί στη διαδρομή από Άγιο Γεώργιο Γερινίας προς Κερίνια, όπου μας ακολουθούσαν και άλλοι καταδρομείς καθώς και στρατιώτες άλλων μονάδων. Ο Τούρκος στρατηγός Μπεντερντίν Πτεμιρέλ, ο πορθητής της Κερίνιας, τις μέρες εκείνες σε έκθεση του στο περιοδικό με τίτλο «Επιχείρησης καταιγής» που εκδίδει των τουρκικών επιτελείων, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Την πιο ισχυρή αντίσταση του εχθρού τη συναντήσαμε μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Κερίνιας. Οι μονάδες μας, όπως με επικεφαλής στους στρατηγούς τους, κάποτε στο έδαφος και κάποτε στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, επιτίθονταν κατά του εχθρού. Δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούμε από πού και πώς ερχόταν το πυρ του εχθρού. Το έδαφος τριγύρω ήταν καλυμμένο με ελιές, κήπους και σπίτια. Κάθε στιγμή, από κάθε σπίτι και πίσω από κάθε φράχτη, ανοιγόταν πυρ. Ένα άρμα μας βλήθηκε και πήρε φωτιά. Δύο οχήματα μεταφοράς προσωπικού ετέθησαν εκτός μάχης. Χάναμε έναν-έναν τους ηρωικούς μας αξιωματικούς. Κατά τη σύμπτυξη έγινε επανελειμμένο διάσπαση εχθρικών κλειών και κατόπιν αιματηρών, παράτολμων ενεργειών αρκετοί καταδρομή διέφυγαν στα σφύλια της γραμμάς. Σε κάποιο σημείο πριν την είσοδο μας στην πρώτη χαράδρα βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος, καλεπτόμενοι κάτω από τα ελαιόδεντρα, με ρώτησε ο Λοχαγός: «Πόσοι είμαστε εδώ?» Αφού μέτρησα όλους από το σημείο που βρισκόμουν, του απάντησα: «Γύρω στους 60, κύριε Λοχαγέ». Ενώ προχωρούσαμε και αφήσαμε την πρώτη χαράδρα, βόρεια του τουρκικού χωρίου Τέμπλος φτάσαμε στη δεύτερη χαράδρα, όπου ρίχτηκαν εναντίον μας καταιγιστικά πυρά και ο Λοχαγός διέταξε την περίπου αναγνωρίσιμος να βγει, να εντοπίσει από πού προέρχονταν και ακολούθως διέταξε έξοδο από τη χαράδρα και να καταλάβουμε θέσεις προς αντιμετώπιση του εχθρού. Τραυματισμένοι καταδρομής καλύπτοντας συναδέλφους τους για να διαφύγουν ξεψυχώντας, αναφωνώντας Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα προχωρήσουμε και με διέταξε να ρίξω μία καπνογόνο χειρομομβίδα, να κάνει προπέδασμα καπνού και να κινηθεί προς την πρώτη χαράδρα και ακολούθως να ρίξω δεύτερη καπνογόνο και να τον ακολουθήσω. Μέχρι σήμερα θυμάμαι συνεχώς τον Λοχαγό που κινήθηκε και βγήκε έξω από τη δεύτερη χαράδρα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα. Από τους 60 στρατιώτες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι 15 γυρίσαμε πίσω. Οι υπόλοιποι έπεσαν μαχόμενοι και άλλοι αγνοούνται μέχρι σήμερα. Η δράση της 33ης μοίρας καταδρομό δεν σταματά εδώ. Στις 23 Εβδόμου του 1974, ο 32ος Λόχος Κρούσεως με διοικητή των αρθυπολοχαγών της Κότσαλη Χρήστο και μαζί με τα τμήματα της πρώτης μοίρας καταδρομών που έφτασε στην Κύπρο με τα νοράτρα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, επιχείρηση νίκη απέκρουσαν τις τουρκικές επιθέσεις για κατάληψη του αερολιμένα Λευκοσίας. Εκτενέστερα, σας τα ανέλησε προηγουμένως ο στρατηγός. Κατά το δεύτερο γύρο της εισβολής, στις 14-15 Αυγούστου του 1974, στις διαβάσεις της Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, ο φόρος αίματος της μοίρας υπήρξε βαρύς στις πιο πάνω επιχειρήσεις. Οι απώλειες της μοίρας ήσαν νεκροί και αγνοούμενοι, 6 αξιωματικοί και 63 καταδρομείς και αρκετοί τραυματίες. Από δύναμη 19 αξιωματικών και 214 καταδρομέων στις 27 του 1974. Οι άντρες της 33ης μοίρας καταδρομών, αξιωματικοί και λογατζίδες, επέδειξαν κατά την τραγική αυτή περίοδο της τουρκικής εισβολής απαράμιλο θάρρος. Έπραξαν αυτό που τάχθηκαν, να φυλάξουν Θερμοπύλες. Φάνηκαν εις άξι των 300 του Λεωνίδα. Δεν λύγησαν. Δεν πρόδωσαν την αποστολή που τους ανέθεσε η ταλέπορη πατρίδα. Η συνείδησή τους και η ελληνική τους καταγωγή. Πολέμησαν για την τιμή τους, για το έμβλημά τους, ο τολμόν νικά και για το πράσινο μπερέ. Η 33η μοίρα καταδρομών παράδειση θυσίες που υπέστη στο τέλος του πολέμου του 1974 τη βρήκε ετοιμοπόλεμη και συντεταγμένη μονάδα. Οι άντρες της μεταξύ των πρώτοι στους πρώτους με γενναίους ηγήτορες μας δίδαξαν ότι θέλει αρετή και τόλμηνη ελευθερία. Δεν μέτρησα τους πεθαμένους μες στην αντάρα του πολέμου. Ήταν η θέα τους φρεχτή. Ανάστησε τους πάνω στη γη σου με τα δάχτυλε. Τη λευτεριά να φέρουμε στη σκλαβωμένη γη. Σήμερα 50 χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, παρακολουθούμε την τουρκική αδιαλαξία και τον τουρκικό επεκτατισμό. Η τουρκική πλευρά με κάθε ευκαιρία αναδεικνύει τις επεκτατικές της βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, τις οποίες αντιμετωπίζει διαχρονικά ως ενιαίο μέτωπο. Επιβάλλεται από Ελλάδα και Κύπρο ένας ολοκληρωμένος και συνολικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της επιθετικής και επεκτατικής Τουρκίας, η οποία αδράνεια εκλαμβάνεται από την Τουρκία ως αδυναμία. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να δοθεί προς την Άγκυρα, αλλά ότι ο απανταχού ελληνισμός ενωμένος και με ισχυρή από κάθε άποψη άμυνα και ισχυρές φίλιες, συμμαχίες φιλελευθέρων εθνών θα απαντήσει αδίστακτα σε κάθε τουρκική επιβολή που θα συμβεί είτε κατά της Ελλάδος είτε κατά της Κύπρου. Φτάνουν πλέον τα κούφια λόγια τα μεγάλα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι πρώτα ο καθένας μας να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, το δικό του μερίδιο στη σημερινή δεινή κατάσταση της ένδοξης «Πάλε ποτέ φιλής μας». Να εγκαταλείψουμε το κομματικό και προσωπικό συμφέρον και να σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον και την προκοπή του συνόλου της πατρίδας μας. Να βοηθάμε και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να θεωρούμε τον κάθε συνάνθρωπο μας αδερφό μας, παιδί του ιδίου, μεγάλου πατέρα του Θεού. Να αμμονιάσουμε, να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλο, έστω και αν μας έβλαψε, και με μία ψυχή και μία καρδιά να εργαστούμε επικαλούμενοι και τη βοήθεια του παντοδύναμου και δικαιοκριτή Θεού, που όταν τηρούμε τις εντολές του θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει, ώστε και οικονομικά να ορθοποδήσουμε και εθνικά να έρθει σύντομα η ευλογημένη εκείνη μέρα που θα φέρει τις συγκυρίες, να επιστρέψουμε και εγκατασταθούμε σαν πρώτα ελεύθεροι, στην ελεύθερη πατρόα μας γη. Κύριοι του είναι να Αγουστεί και του Αποστόλου Ανδρέας του Ακροτήρη, από τη Σοφίλη της Σαλαμίνα του Τέφορου, του Ευαγόρα και του Αποστόλου Βαρνάβα, τις χρυσές ακρογιαλιές από τη Σκερίνια του Κεφαία και τα ψηλά πανέμορφα της Κάστρα από τη Λαπίθου, του Πραξάνδρου και τη Λάμπουσα στα μέρη, και από τις μόρφου των ξαγκωμένων ακριτών των Σαρακινομάχων και μέσα από τους απέραντους πορτοκαλαιώνες της ο υπέροχος ύμνος προς την Παρθένο Μαρία, την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, και της ελευθερίας ο ύμνος απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρι ο χέρι ελευθεριά. Διαφορετικά, σύμφωνα πάλι και με τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, θα εφαρμοστεί και σε εμάς ο λόγος του. Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τελειώνοντας, αιωνία η μνήμη σε όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών καταδρομής και άλλων.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Σάβα Μέντζη. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου, να σας μεταφέρω το εξής. Είχα την τύχη και την τιμή η υπηρεσία να με τοποθετήσει διοικητή στην 35η μοίρα καταδρομών λίγο πριν φύγω από το στρατό. Η 35η μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, στο Σταυροβούνι της Κύπρου, είναι η εξέλιξη της αλφα μοίρας, αυτής της μοίρας, η οποία αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ, στάλθηκε από την Κρήτη εκείνο το βράδυ της 21ης προς 22η Ιουλίου του 1974 για ενίσχυση. Πέραν της περηφάνειας που αισθάνομαι, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη ότι υπηρέτησα στην καλύτερη μονάδα του ελληνικού στρατού, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν αναφέρομαι και στη μοίρα και σε αυτούς που αδίκως έπεσαν τότε σε μια επιχείρηση νίκη. Η επιχείρηση νίκη, αυτή που διατάχθηκε η αλφα μοίρα καταδρομών να εκτελέσει, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μοναδική στα παγκόσμια χρονικά, που απέδειξε περίτρανα τον ηρωισμό, την αυτοθυσία, τη μαχητικότητα των Ελλήνων καταδρομέων που κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και συγκυρίες πολέμησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. 344 Έλληνες καταδρομείς, μεταξύ των οποίων 15 συμπατριώτες μας, ευρύτες, Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας σήμερα. Σε μια αποστολή αυτοκτονίας, όπως χαρακτηρίστηκε, μεταφέρθηκαν με αεροπορικά μέσα, τα Nor Atlas, στη Λευκοσία, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπου κλήθηκαν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Όμως η επιχείρηση Νίκη έμελε να εξελιχθεί με ένα τραγικό και αιματηρό τρόπο. Όταν ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας, νύχτα, και ενώ μισοκοιμόμασταν, όλοι από την κούραση ξαφνικά νιώθω το αεροπλάνο να τραντάζεται, να κάνει απότομες βυθίσεις και να κινείται με φουλ τις μηχανές, άλλοτε πάνω, πλάγια, αριστερά, δεξιά και άλλοτε προς τα κάτω. Η άτρακτος ξαφνικά δέχεται εκατοντάδες πυρά, τροχιοδεικτικά, διατριτικά βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων από το έδαφος. Όλεθρος. Φωνές, εντολές μέσα στα λίγα τετραγωνικά του αεροπλάνου και βογγητά από τραυματίες. Άβυσσος. Χειρότερα και από την Άβυσσο. Από τον ίδιο το θάνατο ακόμα χειρότερα. Ώσπου ο πιλότος, με προσπάθειες, πέρα από τα όρια του εφικτού και της ανθρώπινης λογικής, και ενώ το προσγειώνει μέσα στο βαθύ σκοτάδι, ανάμεσα σε φωτιές και πυρά και από κάθε κατεύθυνση του εδάφους, πετάγεται έξω από το πιλωτήριο, με ορμή μεγάλη και απευθυνόμενος προς εμάς τους κομάντος, δείχνοντας με το χέρι το διάδρομο προσγείωσης, απόλυτα ψύχρεμος και γρήγορος, μας λέει: «Κομάντα μου, αυτό ήταν, φτάσαμε. Γρήγορα κάτω ολοκατζίδες. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε, ε?» Σαν να γελούσε, τα έλεγε. Αυτός, ρε, ήταν πιο τρελός από εμάς. Βέβαια και εμείς με τη σειρά μας, μόλις πατήσαμε στο έδαφος, αποδείξαμε ποιοι είμαστε, φανερωθήκαμε, πώς το λένε. Καταλαβαίνεις. Από ό,τι θυμάμαι, μετά από 50 χρόνια, πήραμε διαταγή να φυλάμε στα κεντρικά περάσματα προς τη Λευκοσία, εξιστορεί και τα προηγούμενα και αυτά, ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης του Ύψωμα Κολοκασίδη, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία. Μας βομβάρδισαν τα αεροπλάνα και το πυροβολικό της Τουρκίας. Μετά το μεσημέρι πήραμε διαταγή να πάμε στη διοίκηση που στεγαζόταν στο υπόγειο της αντιπροσωπείας της Ford. Βομβαρδιζόμασταν συνέχεια. Ένα βλήμα, όλμου, έπεσε στην πίσω μεριά του κτηρίου που βρισκόμασταν και τραυματίστηκαν πολλά άτομα. Μεταξύ αυτών και ο Φωτιάδης, σκοπευτής του ΠΑΟ 90. Ο καλύτερος σκοπευτής. Μετά από αυτό, ο Κύπριος ασυρματιστής εξαφανίστηκε. Διακόπηκε η επικοινωνία μας με τη μονάδα. Ο διοικητής μας ρώτησε αν μπορούσαμε να επανδρώσουμε εμείς το στοιχείο του ΠΑΟ. Ήμουν μαζί με τον Καβακιώτη και τον αντιπολοχαγό Νίκο Κουμιτζόγλου. Του απάντησα ότι μπορώ. Και τότε εκείνος μας έδωσε διαταγή να πάμε στην πρώτη γραμμή, όπου έδιναν μάχη οι επίστρατοι Κύπροι στην περιοχή Κολοκασίδη απέναντι από τη σχολή Γρηγορίου. Ανεβήκαμε στο τζιπ που ήταν ασθενοφόρο, μας πήγε όσο πιο κοντά μπορούσε στο λόφο όπου γινόταν η μάχη. Οι σφαίρες δεν σταματούσαν να περνούν από πάνω μας. Συνεχίζαμε την προώθησή μας στην πρώτη γραμμή. Χαιρετηθήκαμε με τους Κύπριους επίστρατους και προχωρήσαμε γύρω στα 30 μέτρα μπροστά για να στήσουμε τα ΠΑΟ. Μας βομβάρδιζαν συνέχεια. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και τα τουρκικά άρματα βγήκαν σε σχηματισμό μάχης για να καταλάβουν τη Λευκοσία. Έτσι ξεκίνησε η μάχη. Άρχισα να ρίχνω με το ΠΑΟ σε όποιο άρμα ήταν κοντά μου. 7 βλήματα είχα όλα κι όλα. Κάποια άρματα μας προσπέρασαν προχωρώντας για τη Λευκοσία. Έριξα 4 βλήματα. Χτύπησα ένα άρμα που ήταν κοντά και πήρε φωτιά. Οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν. Έδωσα στη συνέχεια το ΠΑΟ στον Καβακιώτη και πήρα το μία, ρίχνοντας τους Τούρκους που υποχωρούσαν. Φώναζα στους Κύπριους να ρίξουν. Δεν άκουγα όμως τίποτα. Φώναζα, προς μεγάλη μου εγωίτευση, αργότερα διαπίστωσα ότι πολλοί είχαν φύγει από τις θέσεις τους, παίρνοντας μάλιστα κάποιοι από αυτούς και τα κλείστρα του πολυβόλα. Είδα τότε το πιο πάνω, το άλλο ΠΑΟ, που ήταν ο Μπικάκης, ο Σερέτης και ένας ακόμη κομάντος. Με ρωτάω ο Σερέτης, τι γίνεται, ρε Θόδωρε, και του λέω: «Τα άρματα πάνε Λευκοσία. Ρίξε όποιο είναι πιο κοντά». Σημαδεύει τότε ο Μπικάκης και ρίχνει το άρμα που περνούσε στα 100 μέτρα. Το πετυχαίνει διάνα. Γυρίζοντας προς τον Καβακιώτη, που είχε ένα βλήμα τελευταίο, του κάνω νόημα να ρίξει και το άρμα να τεινάζεται. Φώναξα στον Καβακιώτη και τον αντιπολογό Κομιτζόγλου να έρθουν στο ύψωμα μαζί με τους άλλους, γιατί μας είχαν τελειώσει τα βλήματα. Τότε με μεγάλη χαρά είδαμε τα τουρκικά άρματα που οπισθοχωρούσαν. Εάν ήξεραν πως είμαστε μόνο 6 άτομα και είχαμε μόνο 2 ΠΑΟ, θα μας είχαν πατήσει και θα μας είχαν λώσει. Μετά το τέλος της μάχης μου μιλούσαν, αλλά δεν άκουγα. Κάτι είχε συμβεί στα αυτιά μου. Όλο το βράδυ φυλάγαμε το ύψωμα εξάτομα. Μετά από μέρες δόθηκε εντολή να γυρίσουμε στη μονάδα μας. Σύμφωνα με τον

0: ψήψουμε ο Κολοκασίδη. Εγώ έτσι τα γεγονότα, έτσι εξελίχθηκαν και σας τα περιγράφω. Αυτά από κάποιον που βρίσκεται ανάμεσά μας, πλην όμως δεν θέλει να μιλήσει, είναι ο Θόδωρας Μπόμπολας. Ο Θόδωρας ο Μπόμπολας από τα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. Ο Θόδωρος ζει ειρηνικά, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τους πολλούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τα παιδιά του, τη σύζυγό του Χρυσούλα και τα εγγόνια τους. Θόδωρε, σε ευχαριστώ προσωπικά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για τις ειδικές δυνάμεις και για την πατρίδα γενικότερα. Να είσαι καλά. Και τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ο Σάββας ο Καλλιτερίδης. Ο Σάββας Καλλιτερίδης γεννήθηκε στη Βέργη Σερών.
1: Γιάννη, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δύο πράγματα για το Σάββα. Το 1960.
1: Όχι, ρε. Φτάνει. Πες
0: για τα... Είναι γνωστός από την υπόθεση ο Τσαλάν.
1: Πες για τα 100 χιλιόμετρα.
0: Φτάνει. Έχει υπηρετήσει τις ειδικές δυνάμεις. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστούμε. Τώρα μιλάει για τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάποιον αγώνα στην Ελβετία. Θα το πω και αφού δεν θέλει να αναπτύξει το βιογραφικό του. Γνωριζόμαστε 43 χρόνια με το Σάββα. Γινόταν ένας αγώνας δρόμου στην Ελβετία, όπου συμμετείχαν οι ειδικές δυνάμεις με περιπόλους, ανά δύο. Αφού έλαβα μέρος εγώ, μετά ήμουν επικεφαλής οργανωτής της αποστολής και ήταν μια περίπολος, ήταν 8, 4 ζευγάρια για να τρέξουν. Ένα ζευγάρι είχα επιλέξει τον φίλο του Σάββα με το Φώτη του Παπα-Νικολάου, κάποιον επιλογή που είχε συμμετάσχει και την προηγούμενη χρονιά και ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική. Αφού ξεκίνησε ο αγώνας, κάποια στιγμή άκουσα από τον ασύρματο ως επικεφαλής ότι κόλλησε στο 92ο χιλιόμετρο. Σταμάτησε η περίπολος, η οποία πήγαινε πολύ μπροστά, πρώτη, προηγούνταν των πάντων το ζευγάρι. Και είχε κινητοποιηθεί ο Φώτης ο Παπα-Νικολάου. Έφτασα σε πολύ γρήγορα. Ο φίλος μου Σάββας έκανε στροφές γύρω από τον εαυτό του για να μην παγώσει, γιατί αν σταματήσει κάποιος σε αυτά τα χιλιόμετρα, για όσους έχουν κάνει μεγάλες αποστάσεις, ακινητοποιούνται οι μυς και μετά δεν μπορεί να ξαναπάρει μπροστά το σώμα. Ο Φώτης ήταν ξαπλωμένος, τα πόδια στην ανηφόρα και δεν πάει, δεν πάω, δεν μπορώ. Οπότε ο Σάββας τον παρακαλούσε και εγώ με το κλασικό εκεί και λίγο άγριο στυλ που είχα, επειδή ήξερα το Φώτη χρόνια, του είπα: Φώτη, σήκω να τερματίσεις, διότι ούτε στο PX θα σε πάω. Το PX ήταν το αμερικάνικο πρατήριο που πουλούσε διάφορα εκεί αφορολόγητα. Και γυρνώντας πίσω, θα πάρεις και μια μετάθεση, θα σε διώξουν και εκτός ειδικών δυνάμεων. Και ξαφνικά ο Φώτης αναστήθηκε. Το PX ήταν εκείνο που τον ξεσήκωσε και χάσανε την πρώτη θέση με το Σάββα. Ο λόγος λοιπόν, πέρα από το ανέκδοτο, ο λόγος του Σάββα Καλλιτερίδη, στρατηγικός αναλυτής, στρατιωτικός από το 1973 ή 1977 που εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων μέχρι και το 2000 που έφυγε από το στρατό, παραιτήθηκε μετά την υπόθεση ο Τσαλάν, να μας αναπτύξει τη δική του θέση για την Κύπρο και για το τι έχει συμβεί στη Μεγαλώνηση όλα αυτά τα χρόνια.
2: Έχω 10 σελίδες, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι για 10 σελίδες. Θα προσπαθήσω να συμπτύξω. Άλλωστε, στρατηγέ, μας έχετε μάθει να κάνουμε εύκολα και γρήγορα αναδιάταξη.
3: Μόνο που δεν το εφήρμασα εγώ στις...
2: Όχι, εσείς είχατε το δικαίωμα και την, θα έλεγα και υποχρέωση, να μοιραστείτε τα βιώματά σας. Τουλάχιστον εγώ

0: Δεν τα είχα ξανακούσει. Για μένα ήταν μια πραγματικά ευτυχής συγκυρία να βρεθώ εδώ και να ακούσω και εσάς. Με το Σάββα τα έχω ξανακούσει πραγματικά. Υιοθετώ το πρωτόκολλο που όπως έχει προαναγγελθεί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κινηματογραφικά μία παρουσίαση του Κυπριακού για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτά που βίωσαν οι δύο ομιλητές, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι προοπτικές του Κυπριακού. Πότε ξεκινάει η περιπέτεια του Κυπριακού με τους Τούρκους? Ξεκινάει το 1571, 120 χρόνια περίπου μετά την άλωση της πόλης, όταν οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Κύπρο. Το 1878, στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Ρώσοι πετυχαίνουν μια πολύ μεγάλη νίκη εναντίον των Οθωμανών και φτάνουν σχεδόν έξω από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί στο προάστιο Άγιο Στέφανος, Γεσίλκιοι τώρα, εκεί που ήταν το αεροδρόμιο του Ατατούρκ παλιά, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Οι Ρώσοι, για να μην καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και καταλύσουν την αυτοκρατορία, κατορθώνουν και δημιουργούν την Μεγάλη Βουλγαρία, που στην ουσία είναι η έξοδος, το προαιώνιο σχέδιο των Σλάβων, να βγουν στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Αυτό κινητοποιεί την Δύση και στην ουσία υπό το κράτος της απειλής σέρνουν την Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία, στο Βερολίνο, όπου γίνεται το συνέδριο του Βερολίνου, ένα συνέδριο στο οποίο τίθενται και αναδεικνύονται όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα την περιοχή μας και αναφέρουμε στο αρμενικό, στο κουρδικό. Εκεί λοιπόν αναγκάζουν οι Βρετανοί βασικά τους Ρώσους να υποχωρήσουν από την Μεγάλη Βουλγαρία, ανακτά η Οθωμανική Αυτοκρατορία τη Μεγάλη Βουλγαρία, τα εδάφη της Βουλγαρίας, και δίνει ως αντάλλαγμα στους Βρετανούς που βοήθησαν για αυτά που προανέφερα, δίνουν ως αντάλλαγμα την Κύπρο, ως προτεκτοράτο με κάποιους όρους. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη περιπέτεια, ίσως και χειρότερη, της Κύπρου, που είναι η Βρετανική κατοχή. Η Βρετανική κατοχή συνεχίζεται μέχρι το 1914. Το 1914, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται, ήδη έχει φανεί ότι θα πάρει το μέρος της Γερμανίας, η Βρετανία πλέον από προτεκτοράτο της Κύπρου μετατρέπει την Κύπρο σε κτήση, αποτελεί πλέον κτήση. Το 1923 έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου η Βρετανία πιέζει και πετυχαίνει από την Τουρκία πλέον, από τον Ινωνού και τον Μουσταφά Κεμάλ που ήταν αυτός που έδινε τις οδηγίες, η Τουρκία να αποποιηθεί κάθε δικαιώματος ή διεκδικήσεως που είχε για την Κύπρο, κόβεται ο δεσμός δηλαδή της Τουρκίας με την Κύπρο, και το 1925 μετατρέπεται η Κύπρος σε αποικία. Πλέον είναι κυρίαρχη η Βρετανία στην Κύπρο. Τότε αρχίζει η τελευταία φάση της τραγωδίας του κυπριακού ελληνισμού. Σταδιακά αρχίζει ένα αντιαπικιακό κίνημα στον κόσμο και το 1930-1931 υπηρετεί κάποιος κύρου ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Λευκωσία. Τότε λοιπόν του χρεώνεται του κύρου, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό, οι Έλληνες κάνουν την πρώτη μεγάλη εξέγερση που είναι γνωστά ως Οκτωβριανά. Ένα τεράστιο ζήτημα. Καταστρέφουν, καταλαμβάνουν όλες τις βρετανικές αρχές πάνω στο νησί. Τελικώς η Βρετανία, αφού δεν υπήρχε, ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση αυτή, δεν υπήρχε πολιτικό σχέδιο, ανακαταλαμβάνουν το νησί οι Βρετανοί, όμως τότε φάνηκε ότι ο Ελληνισμός είναι αποφασισμένος να αποτινάξει το Βρετανικό ζυγό από πάνω του. Φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία υπόσχεται στους υπηκόους της στην Κύπρο να τους ζητάει να συμμετέχουν στον πόλεμο ως στρατιώτες και τους υπόσχεται ότι με το τέλος του πολέμου θα δεχθεί την αυτοδιάθεση του νησιού. Έτσι 24-25.000 Κύπροι και χριστιανοί και Έλληνες και Τουρκοκύπροι, οι περισσότεροι φυσικά συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες, αποφασίζουν και συμμετέχουν με τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετέχουν στον πόλεμο, έχουν και νεκρούς, μόνο που όταν τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι υποσχέσεις, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ξεχαστεί. Τότε είχαμε και την εξής εξέλιξη. Όταν αναγκάστηκε να φύγει η ελληνική κυβέρνηση από την Αθήνα, πρώτος σταθμός ήταν η Κρήτη. Μετά την Κρήτη, όταν ακολούθησε η επιχείρηση το Μάη του 1941 των Γερμανών στην Κρήτη, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Οι Βρετανοί δεν το δέχθηκαν, δηλωτικό των προθέσεων που είχαν μεταπολεμικά, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στο Κάιρο. Εκεί λοιπόν έχουμε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας πράγματι τότε, και ενώ περιμένουμε να καθίσουμε στο τραπέζι των νικητών και να διεκδικήσουμε τρία πράγματα. Τρεις ήταν οι εθνικοί στόχοι: η Βόρειος Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη και η Κύπρος. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, ή τέλος πάντων τους εθνικούς στόχους που είχε βάλει, στην Ελλάδα πριν καν τελειώσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει ο εμφύλιος. Ξέρετε, είχαμε κινήματα αντιστασιακά, αριστερά και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία. Αυτοί δεν έκαναν εμφύλιο. Η ελίτ, είτε ήταν αριστερή είτε όχι, συνεννοήθηκαν και δεν είχαν εμφύλιο την επόμενη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα έγινε το εξής. Επιχειρήθηκε ο γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός της χώρας. Δεν κρίνω κανέναν. Οι πολίτες είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτά που ήθελαν, τέλος πάντων. Όμως, όποτε επιχείρησε η Ελλάδα, επιχείρησε να κάνει γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό. Ο πρώτος ήταν, μας οδήγησε στον Εθνικό Διχασμό και στην Μικρασιατική καταστροφή. Ο δεύτερος αυτός, η δεύτερη απόπειρα να στρέψουμε την Ελλάδα από τη Δύση προς την Ανατολή, προς τη Σοβιετική Ένωση τότε, μας οδήγησε στον εμφύλιο. Ο εμφύλιος ξεκίνησε επίκατοχής, συνεχίστηκε και οι απώλειες του εμφυλίου είναι πολύ μεγαλύτερες από τις απώλειες που είχαμε από την τριπλή κατοχή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική. Και το κυριότερο, ότι δεν κατορθώσαμε να διεκδικήσουμε, διότι ήμασταν δικαιωμένοι. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε, στρατηγέ, αλλά η άποψή μου είναι ότι η καθυστέρηση που υποχρεώσαμε μετά την αποτυχία του Μουσολίνη να κερδίσει στην Ήπειρο και η υποχρέωση της Γερμανίας να επιτεθεί στην Ελλάδα, να ολοκληρώσει τα σχέδιά της και στη συνέχεια να αργήσει κατά 3 μήνες να εφαρμόσει το σχέδιο Βαρβαρόσα στη Σοβιετική Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και στην κατάληξη του πολέμου. Πιθανόν να ήταν διαφορετικός ο κόσμος εάν δεν είχε δείξει ο Ελληνισμός τον ηρωισμό στη Βόρειο Ήπειρο. Ήμασταν λοιπόν δικαιωμένοι, δεν ξέρω αν υπόθηκε το «οι Έλληνες πολεμούν» αυτό που αποδίδεται στον Τζόρτσελ, πάντως ήμασταν δικαιωμένοι και πολεμήσαμε σκληρά στη διάρκεια του πολέμου και είχαμε μια ισχυρή αντίσταση. Άρα δικαιούμασταν την επόμενη του πολέμου να ζητήσουμε την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και τη Βόρειο Ήπειρο. Τελικώς ο εμφύλιος πόλεμος, αυτή η τεράστια καταστροφή που ταλαιπωρεί την Ελλάδα μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα υγιές πολιτικό σύστημα, οφείλεται εν πολλής και στον διχασμό που ακολούθησε του εμφυλίου πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος έμεινε και πάλι εκτός των διεκδικήσεών μας, για να φτάσουμε στο 1950, ο σπόρος που είχε σπαρθεί στα Οκτωβριανά φύτρωσε το 1950. Άρχισαν, αφού τελείωσε ο εμφύλιος στην Ελλάδα, ζητούσαν οι Έλληνες της Κύπρου από τη μητέρα Ελλάδα βοήθεια, συμπαράσταση, να διεθνοποιηθεί το ζήτημα για να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Τότε λοιπόν η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δεν συνενούσαν και δεν ανταποκρινόταν στα αιτήματα των Ελλήνων της Κύπρου, για να φτάσουμε στο δημοψήφισμα του 1950, όπου το 97% του πληθυσμού ζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, εκεί δεν ξέρω αν το αίτημα η ένωση ήταν σωστό. Σε αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να, αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να έχει καθαρά αντιαπικιακό χαρακτήρα και να συμμετέχουν σε αυτό και οι Τουρκοκύπροι. Εάν γινόταν αυτό, ίσως να είχε και διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, συνεχίζει όμως ο κυπριακός λαός με την ηγεσία του 1951, 1952, 1953 να ζητά από την Ελλάδα να στείλει επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να, με την οποία να απαιτεί να γίνει ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Οι κεντρώες κυβερνήσεις του 1951-1952 αρνούνται, διότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τον Βρετανικό παράγοντα, ενώ από το 1952 και μετά πλέον είμαστε στο ΝΑΤΟ και δεν θέλουν να δημιουργήσει η Ελλάδα, μια νεοφώτιστη χώρα στην συμμαχία, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα μέσα στην συμμαχία. Άλλωστε η χώρα μετά τον εμφύλιο είναι απολύτως ευάλωτη και απολύτως εξαρτημένη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έτσι απορρίπτονται τα αιτήματα. Τότε οι Έλληνες της Κύπρου, και βρισκόμαστε και σήμερα τα ίδια συμβαίνουν, νιώθοντας ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται, στρέφονται σε τρίτες χώρες για να διεθνοποιήσουν το ζήτημά τους. Τελικώς συμβαίνει το εξής. Αναλαμβάνει πλέον μονοκομματική κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Παπάγος και έχει διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και βασικό σύμβουλο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τον Αλέξη Κύρου, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας το 1931 στα Οκτωβριανά στην Κύπρο. Αυτός φέρεται να έχει πείσει τον Παπάγο να θέσει το ζήτημα στους Βρετανούς πρώτα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και στη συνέχεια, εάν δεν πιστούν οι Γερμανοί, στους Βρετανούς, συγγνώμη, μπαϊντενίτη δεν έχω πάθει, αν δεν πιστούν οι Βρετανοί να θέσει το θέμα στον ΟΗΕ. Όντως, η ελληνική διπλωματία, επειδή έχω διαβάσει αρκετά για αυτή την... διότι εκεί παίχτηκαν όλα, σε αυτήν τη φάση, πραγματικά ήταν υψηλού επίπεδου η διπλωματία που εφαρμόσαμε τότε, προσπαθήσαμε και με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ συμμαχικές να πείσουν αυτές οι χώρες, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πείσουν τη Βρετανία να συνενέσει στην αυτοδιάθεση της Κύπρου. Η Βρετανία αρνείται, επικαλούνται και πάλι τον κομμουνιστικό κίνδυνο τότε, επικαλούνται την πιθανότητα διάσπασης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, την έχουμε πληρώσει αυτή και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα, και τελικώς, αφού δεν τελεσφορούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Παπάγου να πιστεί η Βρετανία να μιλήσει, να συζητήσει για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, τότε για πρώτη φορά οι Βρετανοί, οι οποίοι ήταν αυτοί που πίεσαν τους Τούρκους να παραιτηθούν κάθε δικαιώματος από την Κύπρο για να εφαρμόσουν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, βάζουν από το παράθυρο πάλι τους Τούρκους στο Κυπριακό. Λίγο πριν την προσφυγή της κυβέρνησης Παπάγου με επιστολή Παπάγου στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γίνεται το 1954 η πρώτη προσφυγή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με την οποία ο Παπάγος ζητά την αυτοδιάθεση της νήσου, να γίνει ψήφισμα δηλαδή την αυτοδιάθεση της νήσου. Εκεί γίνονται πολλά, δεν χρειάζεται τώρα είστε κουρασμένοι να σας πω τι και πώς. Η Βρετανία, ακριβώς επειδή ήταν πολύ πετυχημένη και η επιστολή Παπάγου αλλά και η ελληνική διπλωματία, αναγκάζεται 3 φορές να αλλάξει τη στρατηγική της και τελικώς με έναν ελιγμό βάζει τη Νέα Ζηλανδία να κάνει ένα ψήφισμα. Τελικώς αποτυγχάνει η πρώτη απόπειρα της Ελλάδας να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Φτάνουμε στο 1955 και δεδομένου ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές, δεδομένης και της πίεσης των Ελλήνων της Κύπρου που θέλουν την ένωση με την Ελλάδα, 1η Απριλίου του 1955 ξεκινά ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιαπικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ. Εκεί η Βρετανία, που ήδη δέχεται πιέσεις από τα αντιαπικιακά κινήματα, με δεδομένο όμως ότι είναι απόφαση της Βρετανικής διπλωματίας από 2 σημεία να μην αποχωρήσει ποτέ, από το Γιβραλτάρ και από την Κύπρο, η Τουρκία, ενώ έχει ξεκινήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, σκαρφίζεται τη λεγόμενη τριμερή. Και ο Παπάγος είναι ήδη στα τελευταία του, πείθουν τελικώς την Ελλάδα να δεχθεί τριμερή Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Εκεί ο Μακάριος ανθίσταται, αντιστέκεται, λέει μην το κάνετε, μην το κάνετε, μην ξαναβάζετε τους Τούρκους στο παιχνίδι. Η ελληνική κυβέρνηση το δέχθηκε και τελικώς Μακμίλαν, η πρόσωπος εξωτερικών της Βρετανίας, Στεφανόπουλος και ο Ζορλού, 29 Αυγούστου του 1955 συσκέπτονται στο Λονδίνο για την πορεία του Κυπριακού, να αποφασίσουν για την πορεία του Κυπριακού. Εκεί ο Στεφανόπουλος πάλι, επειδή έχω διαβάσει το σχέδιο που υπέβαλε, το σχέδιο του ήταν πραγματικά ένα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και ένα σχέδιο που ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς μας στόχους. Εκεί οι Βρετανοί ήταν και εντός έδρας, είχαν και το σύμμαχο την Τουρκία. Τελικώς αποκρούν την πρόταση της Ελλάδας και στις 6 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Μακμίλαν να βάλει την τελική πρόταση της Βρετανίας για το θέμα, της τριμερούς. Τι έγινε λοιπόν? Τώρα ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά πρέπει να τα ακούσετε. Το 1974, μετά την εισβολή, ο Μπρεδί μας και ποιος άλλος, 2 Έλληνες, ένας γερουσιαστής και ένας βουλευτής, επέβαλαν το εμπάργκο στην Τουρκία. Το εμπάργκο δεν είχε να κάνει μόνο με τα όπλα των ΗΠΑ, είχε να κάνει και με τα χρήματα που έδινε η CIA σε ορισμένους μηχανισμούς. Πηγαίνουν λοιπόν το 1975 μία εντολή για να πληρωθούν κάποια λεφτά για έναν προϋπολογισμό για μία υπηρεσία. Και ο Ετζεβίτ λέει, ποια υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω να υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Λέει, δεν τη γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ, διότι μέχρι τώρα τη χρηματοδοτούσε η CIA. Τώρα που δεν έχουμε τα λεφτά, ήταν η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, ο Ζελ Χάρντερεσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1955 οι Βρετανοί, ακριβώς για να δείξουν στην Ελλάδα πόσο ευάλωτοι είναι, διοργάνωσαν μαζί με τους Τούρκους, με την Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, με χρήματα της CIA, διοργάνωσαν τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Και την ημέρα που έφεραν την πρότασή τους οι Βρετανοί, που ήταν μια άθλια πρόταση, κάτι σαν σχέδιο Ανάν δηλαδή, δεν αλλάζει αυτή η συνταγή, εκείνη την ημέρα εξόντωσαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Με αυτά τα τραγικά γεγονότα, φυσικά μετά από αυτά, τυνάχτηκε στον αέρα η τριμερής, αλλά έμειναν οι Τούρκοι μέσα στο παιχνίδι για να φτάσουμε τελικώς. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ επιχειρησιακά πιστεύω ότι δεν έχει προηγούμενο σε κανένα μέρος του κόσμου. Ένα τόσο δάνησή με μία αυτοκρατορία και ξέρετε, άλλο να δίνεις αγώνα σε περιοχή που μπορείς να διαφύγεις και άλλο σε ένα νησί που είσαι αποκλεισμένος. Παρ' όλα αυτά γονάτισε η Βρετανία και αναγκάστηκε να πάει στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Εκεί λοιπόν αυτό το τα κέρδη αν θέλετε που πέτυχε σε επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο η ΕΟΚΑ δεν κατόρθωσε η πολιτική ηγεσία κυρίως της Αθήνας και εν μέρη και της Λευκωσίας να τα μετατρέψει σε πολιτικά και εθνικά κέρδη. Είχαμε λοιπόν τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Την πρώτη την υπέγραψε ο Καραμαλής με τον Μεντερές και τη δεύτερη συμμετείχε και η Βρετανία και κάποια έγγραφα τα υπέγραψε και ο Μακάριος με τον Κιουτσούκ, τον μετέπειτα αντιπρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κάνουν ένα σύνταγμα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα έκτρωμα. Πάει λοιπόν το Νοέμβρη του 1963, μετά από 3 χρόνια ζωής δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάει την περίφημη πρόταση της αλλαγής του συντάγματος των 13 σημείων ο Μακάριος, την οποία όμως τη συζήτησε με τον με τον αρμοστή, την έθεσε υπόψη των Τουρκοκυπρίων για να λειτουργήσει το κράτος που έχουμε. Αυτό αποτέλεσε την αιτία, μάλιστα ενθαρρύνθηκε από τον αρμοστή τον Βρετανό να την δώσει στους Τούρκους και συγκεντρίες δυνάμεις μετά. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ως απόπειρα αλλαγής των συμφωνηθέντων και έτσι ξεκίνησε, ήταν μια συμπαιγνία Βρετανών και Τούρκων και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της δημιουργίας των θυλάκων. Οι θύλακες ήταν το πρώτο βήμα για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στη διχοτόμηση για τους θύλακες, είδατε και ορισμένους χάρτες. Ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα, οι λεγόμενες δικοινοτικές συγκρούσεις, δυσάρεστα γεγονότα και από τη μια και από την άλλη πλευρά, για να απειλεί η Τουρκία πλέον με εισβολή στην Κύπρο. Και για πρώτη φορά η Αθήνα, με βάση αυτά που γνωρίζω, για πρώτη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου, εδώ δεν κάνουμε πολιτική, θεωρώντας ότι έχει υποχρέωση ως εγγυήτρια δύναμη, αποφασίζει να στείλει την μεραρχία. 8.500 ανθρώπους, στρατιώτες δηλαδή, με κρυφά να τη στείλει κάτω, με ξένα ονόματα, 3 συντάγματα, 2 μοίρες καταδρομών και άλλες τμήματα υποστηρίξεως. Στέλνει λοιπόν η Ελλάδα τη μεραρχία κάτω, αλλά το τραγικό λάθος επιτρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να εξοπλίζονται οι Τούρκοι μέσα στους θύλακες. Δηλαδή κράτη, όχι κράτος εν κράτη, κράτη ήττα εν κράτη με έψιλον γιώτα. Δημιουργούν δηλαδή μικρά κρατήδια, καντόνια μέσα, στα οποία δεν υπάρχει, στο 3% της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται αυτό, δεν έχει καμία πρόσβαση στο Κυπριακό κράτος. Καμία απολύτως. Αυτό λοιπόν, εκεί δημιουργείται η TMT, μια οργάνωση παραστρατιωτική, πάλι από την διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου, πάλι με ξένα λεφτά, εν τω μεταξύ ήρθαν τα λεφτά, και όχι, δεν είχε γίνει ακόμα το εμπάργο, για να φτάσουμε στην Χούντα. Ακούστε, οι Χούντες, οι ΗΠΑ έκαναν Χούντες στα κράτη για να αντιμετωπίσουν την κομμουνιστική απειλή. Στην Ελλάδα το 1967 δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή. Ό,τι έγινε με τις αποστασίες, με την πολιτική αστάθεια που προηγήθηκε, αλλά και με το πραξικόπημα, έγινε βασικά για ένα λόγο σε εκείνη τη φάση. Για να χάσει η Ελλάδα το πλεονέκτημα που είχε στο νησί με την αποστολή της μεραρχίας. Γι' αυτό έγιναν τα γεγονότα του Κοφίνου, που ακόμα διαβάζω διάφορα, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Μετά τα γεγονότα του Κοφίνου, όπως σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπροι, η Τουρκία απειλεί ότι θα εισβάλλει στο νησί, η Ελλάδα δέχεται, η κυβέρνηση τότε της επταετίας, δέχεται απίστευτες πιέσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών Πιπινέλης λέει παίρνουμε την μεραρχία και έτσι έφυγε η μεραρχία τέλη του 1967, αρχές του 1968, έφυγε η ελληνική μεραρχία από το νησί. Και από εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή φρουράς. Αλλαγή φρουράς είχαμε όταν δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς και τι, αλλά όταν δεν εξυπηρετούσε τους σχεδιασμούς για την Κύπρο. Η πρώτη χούντα έφεραν τη δεύτερη χούντα. Η δεύτερη χούντα, έχω και μια μαρτυρία ενός φίλου. Ο Χάρης ο Γκατζιώνης ήταν στην άβλωση πλοίων του Αριστοτέλη Ωνάση στη Νέα Υόρκη. Και ως βορειοϋπηρώτης, επειδή ασχολείται και με τα εθνικά θέματα και με την... Είχε έρθει τον Μάρτη του 1974, ο Ωνάσης ήρθε στην Αθήνα. Και όταν ερχόταν εδώ, ζητούσαν και τον έβλεπαν όλοι. Και ο Ιωαννίδης τον είδε. Του είπε ο Ιωαννίδης λοιπόν ότι θα πάρουμε την Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Ο άλλος επιχειρηματίας λέει, πώς θα την πάρεις, λέει. Θα μας βοηθήσουν οι Αμερικανοί. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω, λέει, αφού είμαι στην Αμερική. Εγώ μιλάω με όλους. Θα μας βοηθήσουν, λέει, απλά μου ζητάνε ένα πράγμα. Τι σου ζητάνε? Να βγάλω από τη μέση τον παπά. Εννοεί το Μακάριο. Και λέει ο επιχειρηματίας, καλά, λέει, ολόκληροι Αμερικανοί ζητούν από σένα, γιατί δεν τον βγάζουν αυτοί τον παπά από τη μέση, εάν τους είναι τόσο ενοχλητικός. Μάρτης. Για να φτάσουμε στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο στην ουσία άνοιξε την πόρτα στον Ατίλα. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι πως τολμούν Έλληνες πολιτικοί από το 1974 και μετά, ενώ στην Κύπρο θρυνούμε χιλιάδες νεκρούς, 1.600 τόσους αγνοούμενους, εννοώ τόσα χρόνια από το 1974 και μετά, και 220.000 πρόσφυγες, και εδώ έχουμε και τους συγγενείς των νεκρών, πως τολμούν και κάνουν γιορτή της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν έπρεπε να γίνει μια τελετή, θα έπρεπε να είναι μια τελετή αυτοκριτικής της Αθήνας για τα λάθη που έγιναν στις δεκαετίες που πέρασαν και στον δεύτερο Ατίλα, όπου εμείς είπαμε ότι η Κύπρος κείται μακράν, χθες είπαμε ότι και η Κάσος κείται μακράν, έπρεπε να γίνεται μια τελετή αυτοκριτικής, αλλά και εκδήλωση συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό. Και όχι να γιορτάζουμε τη δημοκρατία, η οποία δεν ήρθε μετά από αγώνες. Δεν λέω ότι δεν αγωνίστηκαν οι Έλληνες εναντίον της Χούντας για να έρθει η δημοκρατία. Έτερον, εκάτερον. Ήρθε η δημοκρατία πάνω στο αίμα των αδελφών μας στην Κύπρο, Ελλαδιτών και Κυπρίων. Γι' αυτό ήρθε η δημοκρατία. Δεν μπορείς να το γιορτάζεις αυτό. Μόνο να θρηνείς και να κάνεις αυτοκριτική και να δείχνεις τη συμπαράστασή σου σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τα δικά σου λάθη. Τελειώνουμε λοιπόν. Υπόψη ότι και με τον Ατίλα 2 θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου Ατίλα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Προχθές μίλησε για πρώτη φορά η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών τότε, της εισβολής, ο οποίος ήταν στις Ζηρίχες στις συνομιλίες και τηλεφώνησαν από την Άγκυρα και του λένε όλα εντάξει. Για να ξεκινήσει ο Ατίλας 2 δεν αποφασίστηκε στην Άγκυρα. Τους έδωσε το πράσινο φως ο Υπουργός Εξωτερικών που ήταν σε συνομιλίες με τους δικούς μας. Και είπε το περίφημο, η ΑΕΣΕ μπορεί να κάνει διακοπές. Η κόρη του δηλαδή. Τι διαμύφθηκε στη Ζηρίχη λοιπόν και είπε αυτός μπορείτε να ξεκινήσετε τον Ατίλα 2. Ποιος άναψε το πράσινο φως? Και έχουν το θράσος να γιορτάζουν τη δημοκρατία τους. Είδα και προχθές άντρες και γυναίκες με τα ωραία τους τα ρούχα. Είναι ντροπή αυτό για την Ελλάδα. Έχουμε δείξει, αποδεικνύουμε ότι πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο. Συνειδητοποίησα κάτι τρομακτικό. Εγώ το έλεγα ως σύλληψη αυτό. Ότι αυτό υπάρχει ένα σύστημα στην Ελλάδα που τιμωρεί τους ήρωες και επιβραβεύει τους προδότες. Και μας το είπε πριν από λίγο. Μας είπε ότι αυτός που αντί να πάει στην Κύπρο πήγε στη Ρόδο, διακοπές, Στο Ρόδος Παλάς πήγε. Αυτός έγινε αρχηγός στο ΓΕΑ. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα βγάζουμε το βιβλίο του Αντιπτέραρχου Μπαλέ. Το δεύτερο βιβλίο. Το οποίο αφορά κυρίως αυτό. Αυτός, ο Αντιπτέραρχος Μπαλές ως αντισμήναρχος, είχε πάει στην Αμερική, εκπαίδευσε τους χειριστές και έφερε τα φάντομ στην Ελλάδα. Σε χρόνο ρεκόρ. Άριστος αξιωματικός. Ήταν ο ένας επικεφαλής της μιας τετράδας, γιατί δύο τετράδες νομίζω ξεκίνησαν, έφυγαν από την Ανδραβίδα, πήγαν στο Ηράκλειο, έσπασαν τις αποθήκες των Αμερικανών, πήρανε βόμβες, φόρτωσαν στα φάντομ και περίμεναν διαταγή να απογειωθούν. Δεν δόθηκε ποτέ η διαταγή και αυτός που δεν έδωσε τη διαταγή μετά έγινε σύμβουλος της επόμενης κυβέρνησης, της μεταπολίτευσης και συμμετείχε και στο φάκελο της Κύπρου. Δηλαδή, ο δράστης του εγκλήματος έγινε τιμητής. Αυτό που είπατε. Και όχι μόνον. Δεν δικάστηκαν ποτέ αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα. Συγγνώμη δηλαδή. Υφιστάμεθα τόσα χρόνια τη βάσανο και το όνειδος της κυπριακής τραγωδίας και δεν έχουν δικαστεί αυτοί που την προκάλεσαν. Εάν δεν γίνει έστω και τώρα, δεν ξέρω αν ζουν ή πεθαίνουν και δεν μιλώ, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αν δεν γίνει έστω και τώρα η δίκη, να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί μετά θάνατον, δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση στο Κυπριακό. Ακολουθεί λοιπόν το 1983 το ψευδοκράτος για να φτάσουμε σε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις στο Κυπριακό, να φτάσουμε σήμερα να διεκδικεί η Τουρκία δύο κράτη και ο απότερος στόχος της είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό της Τουρκίας η Ελλάδα δεν έχει το δικό της σχεδιασμό. Αυτή η πολιτική του αποφασίστε εσείς και εμείς συμπαριστάμεθα θα οδηγήσει στην πλήρη απώλεια της Κύπρου. Προχθές είχαμε ένα επεισόδιο στην Κάσο και εκεί η Ελλάδα ζήτησε από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ για να επιτρέψουν τα 5 τουρκικά πλοία στο ιταλικό πλοίο αυτό που κάνει τις έρευνες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου να βγει έξω από τα χωρικά ύδατα μερικές εκατοντάδες μέτρα για να κάνει την έρευνά του. Και εμείς ό,τι απέτησε η Τουρκία το κάναμε, βγήκε σε περιοχή που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο, ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ζητήσαμε από την Τουρκία άδεια και εξέδωσε ναύτεξ και δεν εκδώσαμε αντιναύτεξ. Αυτό γιατί γίνεται και γιατί το αναφέρω. Δεν κείται μόνο η Κύπρος μακράν και η Αλεξανδρούπολη κείται μακράν της Αθήνας και η Κάσος κείται μακράν της Αθήνας. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα χαθεί μόνο η Κύπρος, θα χαθεί και το Αιγαίο, θα χαθεί και η Αλεξανδρούπολη. Και η Θράκη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Σάβα. Ευχαριστούμε όλους. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε στο Μητροπολιτικό Ναό επιμνημόσυνη δέση και μια σύντομη ομιλία αναφορά στα γεγονότα της περίοδου εκείνης και κυρίως στην Αλφα Μοίρα και στους δικούς μας ήρωες. Και μετά τη λήξη θα ακολουθήσει καφές στο Greek Hotel αύριο, όπου μπορείτε να δείτε και να συνομιλήσετε με τους σημερινούς ομιλητές, να λύσετε οποιαδήποτε απορία. Αν και είχαμε πρόγραμμα σήμερα να δεχθούν ερωτήσεις, εντούτοις έχει τραβήξει λίγο παραπάνω, οπότε αύριο εκείνη την ώρα. Θα ήθελα εδώ, στη τη χρονική στιγμή, να καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γκουγκουλάκη Χρήστο, να επιδώσει μια αναμνηστική τιμητική πλακέτα στο στρατηγό, τον κύριο Γαλινό Αθανάσιο, για τη σημερινή του παρουσία εδώ στην εκδήλωση. τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Φιλιππίδη Κωνσταντίνου, να επιδώσει στο Σάββα το Μέντζι, το φίλο μας Κύπρου, μια αναμνηστική πλακέτα για την παρουσία του. Ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο μου Εύρου κύριος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, επιδώσει την αναμνηστική πλακέτα στον Σάββα τον Καλλιντερίδη.

Και τελευταία, θα παρακαλέσω τον στρατηγό διοικητή της 12ης Πειραρχίας να επιδώσει μια πλακέτα τιμής ένεκεν στο κομμάντο 74, τον κύριο Μπόμπολα Θόδωρο, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση απόψε με αυτόν τον τρόπο όπως έγινε και για την προσφορά του στην πατρίδα γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και αύριο επί τη συνέχεια. Δεν ξεχνώ, δεν λησμονώ. Κύπρος, 50 χρόνια κατοχή. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ερμηνευτής με βαθιά ρίζα, σαν τις πηγές και τα ποτάμια της Ηπείρου. Ορμητικός και λαριστός γάργαρος. Προέρχεται από μια από τις πιο τρανές μουσικές οικογένειες του τόπου. Πολύχρονη και πολυδιάστατη διαδρομή του με σπουδαίες συνεργασίες. Η πιο βαριά σφραγίδα του, αυτή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Αδρός και εκφραστικός μαζί, άνθρωπος καλοσμιλεμένος, ο κύριος Λάκης Χαλκιδιάρης.

0: Θέλω να μου μιλήσεις για τα παιδικά σου χρόνια. Πού μεγαλώνεις?
1: Καταρχήν στα Γιάννενα. Mm-hmm. Γιατί από τα Γιάννενα έφυγα περίπου 9 χρονών. Ήρθα στον Αγιάννη το Ρέντι. Ήρθαμε στο Βοτανικό μετά, γιατί ήταν νοικιασμένα τα σπίτια. Μετά ήρθαμε στο Ψηρή. Εκεί έζησα τα περισσότερα χρόνια, γιατί έβγαλα και το δημοτικό εκεί πέρα. Και όταν ήταν για να φύγω να πάω στο γυμνάσιο για να μπω στο 2, με πήρε ο πατέρας μου με ένα και έναν άλλο πρώτο μου ξάδερφο που έπαιζε ακορντεόν και μας πήγαν και μας γράψαν σε μια σχολή μηχανικών στον Πειραιά για να γίνουμε μουσική. Δεν θέλανε.
0: Δεν θέλανε να μη δεν γίνεται θέλανε. Μουσική, η πιο ονομαστή οικογένεια της χώρας.
1: Δεν θέλανε, ναι, δεν θέλανε.
0: Χαλκιάδες
1: είχαν τραβήξει πολλά. Είχαν τραβήξει πολλά. Κοίταξε, η εποχή που ζήσαν αυτοί ήταν πολύ άγρια τα πράγματα, γιατί και ο κόσμος ήταν, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολιτισμένος για εκείνο τον καιρό. Ήταν και δύσκολες οι χρονιές που περνάγανε και έβλεπες, γινόταν άγρια πράγματα όταν πίνανε ο κόσμος. Και έπρεπε να έχεις μεγάλη υπομονή και ήταν και πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι πήγαιναν σε γάμο και πήγαιναν δύο συγκροτήματα. Το ένα έπαιζε και το άλλο ξεκουράζονταν, κοιμόταν.
0: Και μετά?
1: Γιατί ήταν τριήμερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαν γίνει και πολλά μαχαιρώματα. Δηλαδή ένας φίλος συγγενής μας από την Κλιματιά, ο Καρκανάκης, τον μαχαιρώσανε.
0: Μου κάνει εντύπωση ο Τρανός, ο Τάσος Χαλκιάς, το φύσημα του Θεού, ο πιο μυθικός κλαρινίστας. Έχουμε και άλλα όργανα δυνατά, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος μύθος γύρω από τον πατέρα σου, μια πατίνα που συνεχίζεται στα χρόνια, να μην θέλει να ασχοληθεί ο γιος του με τη μουσική.
1: Ναι. Ήταν, δεν ξέρω, φοβερά δύσκολη η εποχή. Αφού έλεγε ότι αν μπορούσα να πετάξω το κλαρίνο την ώρα που ερχόμουν από την Αμερική στη θάλασσα, στον ωκεάνο, θα το έκανα τότε. Είχε περάσει φοβερά επεισόδια στη ζωή του. Δηλαδή ήταν ο πόλεμος. Στον πόλεμο το 41-42 έχασε την οικογένειά του. Γιατί έπεσε μια βόμβα επάνω σε ένα βράχο μεγάλο που ήταν δίπλα από το σπίτι και έσκασε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά. Ο γέρος μου γλίτωσε, γιατί είχε πάει, ήταν τραυματίας πολέμου και είχε πάει στο νοσοκομείο για να κάνει αλλαγή. Και του είπαν τα μαντάτα στον δρόμο, καθώς ερχόταν. Τον έπιασαν τα αδέρφια του και του είπαν τι έγινε, για να τον προετοιμάσουν, αγγέλη. Και γύρισε για 2 χρόνια περίπου με κάτι γένια, όπως ο συγχωρημένος ζωγράφος. Θυμάσαι, με ένα παλτό, χειμώνα καλοκαίρι, με ένα μεγάλο σταυρό εδώ πέρα και τα λοιπά. Και ευτυχώς που τον πήρε ο νονός μου, ο οποίος μας μάθησε και τα 3 μετά, τα παιδιά, γιατί τον λάτρευε. Και τον πήγε στα χωριά της μάνας μου απάνω στα Ζαγόρια από εκεί και γνώρισε τη μάνα μου και παντρέθηκε τη μάνα μου.
0: Και μπόρεσε να ξαναρχίσει τη ζωή του.
1: Και μπόρεσε να ξαναρχίσει τη ζωή του.
0: Και τη σχέση του με τη μουσική.
1: Σε σχέση με τη μουσική, ναι, η μουσική τον κράτησε. Αλλά και όλα τα χρόνια μετά ήταν φοβερά δύσκολα. Φοβερά δύσκολα, γιατί υπήρχε πείνα μεγάλη. Μετά τον πόλεμο δηλαδή. Και δουλειές δεν υπήρχαν. Δηλαδή πήγαιναν σε γάμους και πανηγύρια και τους δίνανε αντί για λεφτά τρόφιμο. 2-3 οκάδες αλεύρι, οκάδες ήταν τότε, ρύζι, πατάτες, ό,τι είχε ο καθένας. Και τα φορτώνανε σε ένα κάρο μετά, γιατί ήταν όλη η κομπανία.
0: Όλοι χαλκιάδες.
1: Όσοι ήταν
0: και οι άλλοι χαλκιάδες μουσική
1: και άλλη μουσική, όλη η κομπανία, ναι. Και τα παίρνανε στα σπίτια τους, μετά τα μοιράζανε. Αυτή ήταν η ζωή τους τότε. Για πολύ καιρό, για πολύ μεγάλο διάστημα. Εμείς βέβαια γεννηθήκαμε σε μεγάλη φτώχεια, αλλά είχε πάθει και άλλες ζημίες ο πατέρας μου πριν, γιατί έχασε την αδερφή του, που ήταν παντρεμένη, και την έχασε τη γέννα. Δηλαδή είχε πάθει πάρα πολλά. Πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Νίκο του πατέρα μου, γιατί γι' αυτό μιλάνε όλοι. Έβγαινε από τον πόνο που είχε, γιατί αυτός έκλεινε τα μάτια. Ειδικά όταν έπαιζε με ρολόι, έκλεινε τα μάτια. Δεν ξέρω τι εικόνες έβλεπε. για να βγάλει αυτό το πράγμα που έβγαζε. Πάντως έφτιαχνε, είχε φτιάξει ένα κόσμο δικό του.
0: Του είχες μιλήσει ποτέ γι' αυτό?
1: Όχι. Δεν ήθελε να μιλήσει.

0: Ήτανε καλός μπαμπάς, ήταν στοργικός μπαμπάς.
1: Εμένα, κοίταξε, επειδή ήμουν απόρροτος, με ταλαιπώρησε με την άποψη ότι μόλις άρχισα Κυπριπάταγα, με έπαιρνε κοντά από ανασφάλεια πια. Και πήγαινα στα μαγαζιά που δούλευε, καθόμουν εκεί, και με έπαιρνε ο ύπνος, στην καρέκλα δηλαδή. Και βέβαια όταν μεγάλωσα λιγάκι, έγινα 5-6 χρονών, 7, μου πήρε και μια κιθάρα. Και καθόμουν εκεί με τα ξαδέρφια μου, γιατί ήταν πολλά ξαδέρφια. Ήταν σχεδόν όλη η κομπανία, ήταν χαλιάδες. Σχεδόν όλη η κομπανία. Οπότε καθόμουν και εγώ σε μια γωνιά εκεί και γρατζούναγα σιγά σιγά. Μου δείχνε και βέβαια ο πατέρας μου και μου δείξε κι άλλος ένας κιθαρίστας, πολύ καλός κιθαρίστας, τα Γιάννα. Και έτσι πέρασα τη ζωή μου, απάνω στο πατάρι δηλαδή, και κοντά του. Βέβαια σιγά σιγά εντάξει, μετά συνήλθε, αφού φύγαμε και από τα Γιάννα και ήρθαμε εδώ, καλυτέρευσε η ζωή μας λίγο. Βέβαια δεν είχε φύγει η φτώχεια από πάνω μας, γιατί όταν έφυγε για ένα διάστημα και πήγε, ήταν για μια εβδομάδα να πάει στην Αίγυπτο. Καλεσμένοι από την ελληνική παροικία της Αιγύπτου. Και πήγανε όλο το συγκρότημα, όλοι οι χαλκιάδες, στην Αίγυπτο. Ήταν η εποχή που μπήκε ο Νάσερ. Βγήκε ο Νάσερ, έκοψε τα πάντα, δεν έφευγε δραχμή από την Αίγυπτο τίποτα. Είχε περάσει ένας μήνας, αυτοί είχαν γυρίσει όλη την Αίγυπτο, τους γύριζαν, η παροικία τους γύριζε από το ένα μέρος στο άλλο. Και γλένταγαν και γινόταν χαμός. Έσπασε και ένα κλαρίνο στο παλάτι του Φαρούκ, ο γέρος. Γιατί μεθάγανε. Πίναν όλοι. Και ήρθε μετά από 1,5 μήνα. Εμείς 10 μέρες, ό,τι λεφτά είχαμε, τελειώσανε. Πήγαινε η μητέρα μου, έπαιρνε από το μπακάλι, από το φούρναρι, από εκείνα, από τις μανάβδες κτλ.
0: Βέρεσε.
1: Αλλά και αυτά είχαν φτάσει σε ένα... σε μια οροφή που δεν πήγαινε περισσότερο. Και μου λέει τότε η μάνα μου, Λάκη μου λέει, δεν έχουμε τίποτα για αύριο. Και αυτή ήταν μια από τις... εκείνη τη στιγμή μεγάλωσα βέβαια. Γιατί πήρα την κιθάρα την άλλη μέρα και βγήκα εκεί στη γειτονιά, είχε ταβερνούλες, και για ένα μήνα...
0: Σε ποια γειτονιά από όλες τώρα?
1: Στο Βοτανικό. Κωνσταντινούπολης.
0: Και για ένα μήνα?
1: Για ένα μήνα. Βέβαια ντρεπόμουν εκεί, γιατί ήταν το σχολείο δίπλα και ήταν οι συμμαθήτριες, οι μαθητές μου όλοι να πούμε. Αλλά το ξεπέρασα πολύ γρήγορα, γιατί έπρεπε να επιβιώσουμε.
0: Στην Αμερική πότε πήγαινε ο πατέρας σου?
1: Ο πατέρας μου έφυγε το 60. Ήταν το πρώτο ταξίδι. Πήγε, κάθισε 2 χρόνια, έπαιξε με τον Μπαρμπαγιάννη τον Παπαϊβάνου τότε, με τον Τζουανάκο πάρα πολύ και με άλλους, και με τους μεγάλους αυτούς, το Χραμ και τα λοιπά τους. Έπαιζε με Τούρκους, έπαιζε με Λιβανέζους, έπαιζε με Αρμένιους, με όλο τον κόσμο, γιατί ήταν μεικτά τα συγκροτήματα τότε, επειδή ήταν και οι χορεύτριες
0: που χορεύανε,
1: είχαν κάθε μαγαζί. Κάπου το έζησα και εγώ δηλαδή όταν πήγα το 67, τα πρόλαβα.

0: Υπήρχε απειλή.
1: Ναι, υπήρχε απειλή να φύγει. Θα βγει πίσω.
0: Του κρατάγανε τα διαβατήρια, του κρατάγανε.
1: Όχι, δεν κρατάγανε, αλλά το immigration δεν σ' άφηνε. Ήσουν δεσμευμένο βάσει του συμβολέου να παίξει για αυτό το μαγαζί όσο διάστημα ήσουν εκεί. Ο πατέρα μου τι έκανε όμως, επειδή πήγαινε, έπαιζε σε δισκογραφία εκεί. Ήταν η Balkan τότε η εταιρεία. Και έπαιζε, έχει παίξει με όλους. Και με τον Μπέμπι και με. Του κάνανε ένα συμβόλαιο η εταιρεία, η Balkan. Και πήγε εκεί για να γραμμοφωνεί. Αυτό ήταν το μυστικό δηλαδή. Από την ώρα που πήγε εκεί ήταν ελεύθερος να πάει να παίξει όπου ήθελε. Και σε κάποια στιγμή άνοιξε και μαγαζί δικό του στην Ουάσιγκτον με τον Τζουανάκο. Δουλέψανε κανένα εξάμηνο περίπου. Αλλά το κλείσανε. Γιατί δεν ξέρανε από οικονομικά.
0: Ξέρανε από μουσική, αλλά. Ο Τζουανάκος και εκείνος προσωπικότητα. Και ωραίος συνθέτης και ερμηνευτής και ατμοσφαιρικός μπουζουξής.
1: Τον πρόλαβα κι εγώ, ναι, τον πρόλαβα στην Καλιφόρνια.
0: Εσύ τι ακούς, τι μουσική ακούς στο σπίτι?
1: Κοίταξε, η δημοτική μουσική ήταν τον ανούρισμά μου. Έτσι μεγάλωσα δηλαδή. Εκεί, σε αυτό το είδος προσπάθησα πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα τα είδη να προσαρμοστώ. Δηλαδή, επειδή ο Μπάρμπαρος μου ο Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου, ήταν από τους πολύ μεγάλους τραγουδιστές, ήταν σχολή δηλαδή. Ο Καρναβάς ήταν σχολή του Μπαρμπαφώτη. Όταν τον ακούεις τα πρώτα του τραγούδια, ο Καρναβάς είναι ίδιος ο Μπαρμπαφώτης. Ερχόταν στο μαγαζί όπου δούλευε ο Μπαρμπαφώτης, εμείς δουλεύαμε δηλαδή, και καθόταν και άκουγε τον Μπαρμπαφώτη και έκλαιγε όλο το βράδυ.
0: Και σκέψου, μιλάμε για τον Καρναβά, μιλάμε τώρα.
1: Για τον Καρναβά, μιλάμε.
0: Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν και Καζατζίδη του δημοτικού τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Τι άλλα ακούς, τι τα ακούσματά σου όμως.
1: Όταν ήρθα στην Αθήνα πια, άρχισα κιθάρα έπαιζα. Πέρασα από Γούναρη, γιατί μ' άρεσε ο Γούναρης. Και ο Μαρούδας.
0: Το ελαφρό τραγούδι.
1: Ναι. Μετά πέρασα στο.
0: Ποιος άρεσε πιο πολύ, ο Γούναρης ή ο Μαρούδας?
1: Ο Μαρούδας.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να ήταν μάλλον το χρώμα της φωνής του πιο κοντά σε μένα. Ο ήχος της φωνής του κοντά σε μένα. Και βέβαια μόλις μεγάλωσα περισσότερο, έφτασα 14-15 χρονών, άρχισα και άκουγα Καζατζίδη μετά.
0: Μόνο Καζατζίδη?
1: Ναι, μόνο Καζατζίδη. Τον πρώτο καιρό.
0: Ακούγανε κι άλλοι τότε μόνο Καζατζίδη, φαντάζομαι.
1: Ναι, ήμασταν σχολή. Ήμασταν σχολή. Ναι. Ήταν το πρότυπο. Ο Στέλιος ήταν το πρότυπο. Βέβαια, μετά από καιρό γίναμε και φίλοι, γιατί το 64 δουλέψαμε μαζί, στο Κουλουριό, τι κάτω.
0: Εσύ σαν νεόκοπος ερμηνευτής.
1: Εγώ ήμουν φαντάρος ακόμη, ναι. Υπηρετούσα εκείνο τον καιρό στο ΓΕΑ. Και ήμουν ελεύθερος, βέβαια, μετά το απόγευμα έφευγα. Και δούλευα το βράδυ. Δούλευα το βράδυ τι και πήγαινα το πρωί.
0: Τι κέντρο ήταν αυτό του Κουλουριώτη?
1: Ήταν ένα καταπληκτικό κέντρο. Ιστορικό κέντρο. Όταν δούλευε ο Στέλιος με τη. Και ήταν και η Μαρινέλα μαζί και τα λοιπά, ας πούμε. Γινόταν ο χαμός εκεί.
0: Και μεγαλούτσικο κάπως για τα δεδομένα της εποχής.
1: Για την εποχή εκείνη ήταν μεγάλο, ναι. Δηλαδή έπρεπε να είναι 400 μαγαζί περίπου. Αλλά έβλεπες και γύρω, επειδή είχε πεζούλια μεγάλα, ήταν γεμάτα κόσμο.
0: Ήταν 400 μέσα και 400 απ' έξω δηλαδή.
1: Ναι. Και βέβαια υπήρχε το εξής φαινόμενο, γιατί είχα το Ζαμπέτα δίπλα.
0: Που έπαιζε μπουζούκι στο σχήμα.
1: Ο Ζαμπέτας με το Ζαφυρίδη, Στέλιο. Βέβαια η Μαρινέλα με το Στέλιο ήταν συνέχεια στο τσούγκρισμα. Ο ένας με τον άλλο, φεύγανε 2-3 μέρες, γιατί είχανε μαλώσει και ξανακάναμε πάλι έναρξη εμείς εκεί πέρα, να πούμε. Αλλά όσες μέρες έλειπε ο Στέλιος, ο Ζαμπέτας έβαζε εμένα και τραγούδαγα.
0: Έκανε τον Καζατζίδη.
1: Έκανε τον Καζατζίδη. Και του έλεγα, Γιώργο, θα πάμε ξύλο. Μου λέγε, κοίταξε να δεις, μαύρος εσύ, μαύρος κι αυτός, δεν σας γνωρίζει κανείς. Εντάξει, δεν υπήρχε τηλεόραση τότε. Για να ξέρεις τις φάτσες κανονικά. Οπότε ακούγανε τη φωνή ο κόσμος που ήταν εκεί, δεν ακούγανε.
0: Και εσύ τότε πάταγες και στο χρώμα του πάνω.
1: Πάταγα, ναι. Πάταγα στο χρώμα του. Όταν ερχόταν ο Καζατζίδης, τραγούδαγα δημοτικά.
0: Είχε μπει πια και το δημοτικό τραγούδι γερά και στη βιομηχανία.
1: Ναι,

0: και
1: στη
0: άρεσε
1: διασκέδαση.
0: Και στο Στέλιο. Του άρεσε το δημοτικό τραγούδι.
1: Είχε
0: πολύ.
1: Κάνει και το δίσκο μετά.
0: Γνώριζε, και το, γνώριζε τον πατέρα μου. Δούλευε με τον ξάδερφό μου τον πρώτο, τον Νίκο, που έπαιζε, ήταν ακορντεονίστας από τους καλύτερους εκείνη την εποχή. Αυτός ο Κουλαξίδης, ο Κινούς, αυτοί ήταν οι μεγάλοι που δούλευαν στην.
1: Στην Κολούμπια.
0: Ναι, στη δισκογραφία γενικά. Μετά έφυγε ο δικός μου, πήγε στην Αμερική και από τότε έμεινε εκεί.
1: Εσύ Νίκος. Πότε μπαίνεις στη δισκογραφία?
0: Εγώ μπήκα το 1961. Με Θόδωρο Δερβενιώτη.
1: Είχες πάει στη σχολή του, είχες...
0: Δεν είχα πάει στη σχολή, όχι. Όταν πήγαιναν οι δικοί μου και παίζανε στην Κολούμπια και γράφανε δίσκους, πήγαινα κι εγώ. Ή καμιά φορά έπαιζα κιθάρα, μπορεί να έκανα και κανένα φωνητικό εκεί τότε. Και μ' άκουγε ο Μιλιόπουλος και με είχε πάρει χαμπάρι. Γιατί αυτοί ήταν σαΐνια τότε, ήταν αετοί, δεν καταλαβαίνανε.
1: Και κυνήγι ταλέντων μεταξύ άλλων.
0: Ναι, καταλαβαίνανε πράγματα. Και το είπε στο Λαμπρόπουλο και μου έκανε την πρόταση αμέσως ο Λαμπρόπουλος, γιατί νομίζω είχε φύγει ο Καζαντζίδης. Δεν πήγα.
1: Ήταν μια περίοδος, δεν έχει φύγει ακόμα, είναι μια περίοδος που είναι στην κόντρα όμως.
0: Ήταν στην κόντρα.
1: Και έτσι
0: ναι.
1: Ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος λέει στον Τάκη το Λαμπρόπουλο, η Κολούμπια δηλαδή, μπράβο, ότι έχουμε ένα μικρό που είναι κοντά.
0: Εκεί, ναι, είναι κοντά. Και δεν μ' άφησε ο Μπαρμπαφώτης, μου λέει, όχι δεν θα πας ακόμα. Και μετά βέβαια από ένα χρόνο, 1,5, με ξαναφώναξαν πάλι.
1: Ήταν τότε που ο Καζαντζίδης είχε πάει στη μικρή εταιρεία RCA Victor του Ορφανίδη.
0: Ναι. Και είχε πει ο φτωχός μάνα και κάτι τέτοια πρέπει να είχε πει.
1: Καλύτερα να μην γεννιέται.
0: Καλύτερα να μην γεννιέται, μπράβο.
1: Σε φωνάζει ο Δερβενιώτης.
0: Και με φωνάζει τότε ο Λαμπρόπουλος και με έστειλε στον Δερβενιώτη. Εκεί ήταν ο Δερβενιώτης μαζί με τον Μπύργο και τους γνώρισα και τους δύο. Είχαν τη σχολή τότε, του Βέλα, ήταν με το Βέλα ο Δερβενιώτης και μου δώσαν τα πρώτα τραγούδια. Παραπονιάρικο, Μέκαψες, με τη Βούλα τη Λιάτσου.
1: Άρα βαφτίζεσαι νωρίς η δισκογραφία.
0: Και βαφτίστηκα νωρίς, ναι. Μετά ήρθε ο Καζαντζίδης πάλι βέβαια. Και μόλις ήρθε ο Καζαντζίδης βέβαια.
1: Σταμάτησες εσύ.
0: Σταμάτησα και εγώ, ναι. Και το κατάλαβα γιατί ήμουνα της δουλειάς πια, δεν ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινότανε. Και σηκώθηκα και έφυγα, δεν κάθισα. Και έκανα ελεύθερη δισκογραφική δουλειά μετά. Πήγα στην Ίνα, έκανα διάφορους δίσκους. Έγραψα και με τον πατέρα μου δημοτικά.
1: Και παράλληλα δουλεύεις και στη διασκέδαση.
0: Και δούλευα κάθε βράδυ σε μαγαζί βέβαια. Τους χειμώνες όλους. Τα καλοκαίρια πήγαινα στα πανηγύρια με τους δικούς μου.
1: Που πάλι οι συνθήκες ήταν καλύτερες ή...
0: Ήταν καλύτερες, ναι. Ήταν καλύτερες οι συνθήκες πια.
1: Είχαν αλλάξει κάπως τα πράγματα.
0: Είχαν αλλάξει, ναι. Είχε μπει και το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή τα Συρτά. Είχε βγει ο Χιώτης, είχε βγει ο Καζαντζίδης, είχε βγει ο Αγγελόπουλος. Η Κέντι Γκρέι είχαν βγει όλοι στα πανηγύρια. Οι πόλοι πάνω, όλοι.
1: Άρα ήταν λαϊκοδημοτικά τα πάντα.
0: Ήταν λαϊκοδημοτικά, ναι. Εγώ το πρώτο μου μεγάλο πανηγύρι έτσι ήταν με τον Βασίλη το Σαλέα, το παλιό, με τον Αριστίδη το Μόσο, με τον Γιώργο το Γκόρο. Και είχαμε πάει στο Παθί, εδώ προ τη Χαλκίδα. Αυτό ήταν το μεγάλο μου το πανηγύρι που έπεσα σε λαϊκούς μέσα. Έφυγα μακριά από την οικογένειά μου δηλαδή για πρώτη φορά.
1: Στην Αμερική πότε πηγαίνεις?
0: Στην Αμερική έφυγα, δούλευα το χειμώνα, δούλευα με τον Παπαϊωάννου στο Χάραμα. Εκεί του είπα και δύο τραγούδια. Με φώναξε μια μέρα και με έβαλε ξαφνικά μέσα στο στούντιο. Πρωί-πρωί, μόλις τελειώσαμε από τη δουλειά δηλαδή, το βράδυ. Μου λέει Χαλκιόπουλο, μη φύγεις, γιατί το πατέρα μου τον έλεγε Βλαχό Μαγκά. Στην Αμερική όταν δουλεύανε, επειδή έπαιζε κλαρίνο και έπαιζε δημοτικά. Και μου λέει μη φύγεις, και κάθισα εκεί, φάγαμε, γιατί μας σεβάζαν και τρώγαμε μετά τη δουλειά. Και μετά με πήρε και με πήγε στη Λύρα και γράψαμε δύο τραγούδια. Το Σήμερα Άνοιξαμε Ταβέρνα και άλλο ένα τραγούδι που μου έκανε σε εγώ το Χριστάκης, η Μέρη Οικονομίδου.
1: Τι άνθρωπος ήταν ο Μπαρμπαγιάννης?
0: Καταπληκτικός. Φοβερός άνθρωπος. Δηλαδή τον αγαπώ ακόμα. Άνθρωπος που δεν έλεγε ποτέ, δεν είχε ποτέ έτσι κακιώσει ποτέ με συνάδελφο. Ποτέ. Και αγαπούσε τον κόσμο όλο. Όπως η δική μου δηλαδή. Η δική μου, ξέρεις, θα σου πω ένα περιστατικό. Όταν, επειδή γνωρίζαν τον κόσμο όλο. Οικονομικά πώς στέκεται ο καθένας. Μόλις έβλεπαν κάποιον ο οποίος δεν είχε λεφτά, Δεν είχε πολλά λεφτά δηλαδή. Τον ξέρανε ότι δεν είχε πολλά λεφτά. Ένα πελάτη που χόρευε. Και είχε μεθύσει και άρχισε και πέταγε λεφτά και καταλάβανε ότι τα λεφτά αυτά ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που έπρεπε να δώσει.
1: Θα λείψουν από κάπου.
0: Γιατί θα λείψουν από κάπου αλλού την άλλη μέρα. Τα κρύβανε και τα δίνανε κρυφά μετά όταν τελείωνε.
1: Μιλάμε για μια εποχή όμως που υπήρχαν προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το
0: ακριβώς,
1: κοινό.
0: Έτσι.
1: Όλοι γνωρίζουν τα μεταξύ
0: τους. Το ίδιο ήταν και ο Παρογιάννης. Το ίδιο ήταν και ο Παρογιάννης. Έκανε τα πάντα δηλαδή για να περάσει ωραία ο κόσμος.
1: Στην Παινιά πώς ήταν?
0: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Ήταν το χέρι του. Το χέρι του δούλευε με την καρδιά του. Δεν είχε πολλές νότες. Δεν είχε πολλές νότες, αλλά η κάθε νότα του όταν έπεφτε ήταν.
1: Και είχε νόημα.
0: Είχε νόημα, έτσι.
1: Ποια χρόνια πας λοιπόν στην Αμερική?
0: Έφυγα το 67, γιατί ήμουνα στο Λαμπράκι γραμμένος. Και κάποια στιγμή ήρθαν και πιάσαν τον πατέρα μου και λέει, το γιο σου αρχίζουν και τον ψάχνουν. Διώξτονα. Και βρήκα μια δουλειά τότε στο Μόντρεαλ και έφυγα μαζί με τον ξαδερφό μου και πήγα στο Μόντρεαλ.
1: Πόσο γύρω έμεινες εκεί?
0: Το 67, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έμεινα 6 μήνες εκεί και έφυγα τον Απρίλιο. Δηλαδή πράσινο στο Μόντρεαλ δεν ήταν, γιατί όταν πήγα είχε ρίξει το πρώτο χιόνι και όταν ήταν άνοιξη πια, έφυγα το Απρίλιο, ακόμα δεν είχε φύγει το χιόνι. Το πράσινο το είδα στη Νέα Υόρκη μετά που μπήκα, πέρασα στη Νέα Υόρκη. Πέρασα στη Νέα Υόρκη, δούλεψα 6 μήνες.
1: Υπήρχαν πολλά ελληνικά μαγαζιά
0: εκεί. Στην Eighth Avenue κάτω, στο Arabian Nights. Και από εκεί έφυγα και πήγα στην Καλιφόρνια. Κάθισα 2 χρόνια στην Καλιφόρνια, στο Σακραμέντο.
1: Καλιφόρνια Dream δηλαδή.
0: Εκεί ναι, δούλεψα και με το. Κάναμε παράσταση με τον Άντωνι Κουίν. Εκείνο τον καιρό είχε πρόβλημα ο συγχωρημένος ο Ζουξής.
1: Ο Λεμονόπουλος.
0: Ο Λεμονόπουλος. Είχε αρρωστήσει πια και ήταν βαριά. Και μου έκανε και πρόταση ο Άντωνι Κουίν για να μείνω για 4 χρόνια, γιατί έκανε περιοδία με τον Ζόρμπα εκείνο τον γύρο. Αλλά είχε πάθει το πρώτο έπραγμα ο πατέρας μου, δεν στεκόμουν εγώ πια, έπρεπε να πήγω.
1: Ήταν και μεγάλο το διάστημα.
0: Ήταν μεγάλο για 4 χρόνια, ήταν πολύ νέο. Και πήγα μέχρι το Βανκούβερ, μάζεψα ορισμένα λεφτά ακόμη ας πούμε, για 6 μήνες και από εκεί σηκώθηκα και έφυγα. Και ευτυχώς που έφυγα δηλαδή, γιατί με το που ήρθα, μετά από 2 μήνες πήγα στο μαγαζί. Ο πατέρας μου έπαιζε με τη Ντόμινα Σαμίου, τους είχε πάρει ο Σαββόπουλος στο κύτταρο. Και βγαίνανε και παίζανε δημοτικά. Και βέβαια με τον πατέρα μου γινόταν χαμός με τους φοιτητές, γιατί δεν τον αφήναν να φύγει. Έπαιζε κάτι σόλα δικά του, να πούμε, και τρελνόταν από κάτω οι φοιτητές. Δεν είχαν ξανακούσει τέτοια πράγματα. Και εκεί γνώρισα τον Μαρκόπουλο. Ήταν τακτικό στα μόνα στο κύτταρο, να πούμε. Και πήγα ένα βράδυ και εγώ και γνωριστήκαμε με τον Μαρκόπουλο. Του είπε ο πατέρας μου ότι είμαι τραγουδιστής κτλ. Και μετά από ένα μήνα με φώναξε ο Γιάννης και κάναμε τον πρώτο δίσκο. Το Στράτο Θαλασσίνων ανάμεσα στους αγάπαντους, που ήταν το πρώτο τραγούδι, ο γυρισμός του Ξενιτεμένου. Φοβερό τι σε φέρει.
1: Πάνω ακριβώς στην περίπτωσή σου.
0: Ναι, ναι. Με παίρνει ο Λαμπρόπουλος πάλι μόλις γυρνάω από την Αμερική. Κάνω συμβόλαιο στην Κολούμπια και μου δίνει 3 συνθέτες και τραγουδάω 3-45.
1: Νικολόπουλο Πυθαγόρα.
0: Νικολόπουλο, Αντώνη Κατινάρη και Καραμπεσίν, Γιάννη. Από δύο τραγούδια. Μόλις πήγαμε το Μαρκόπουλο, αυτά καταργηθήκαν. Μερικά ήταν πάρα πολύ καλά τραγούδια, σαν λαϊκό δηλαδή. Και του Κατινάρη ήταν πολύ καλά. Και του Νικολόπουλου ήταν καλά, ήταν ο Πυθαγόρας, προς Θεού δηλαδή. Αλλά ήθελα να φύγω από αυτό το είδος, το ήξερα αυτό το είδος. Ήθελα κάτι άλλο, έψαχνα. Εν τω μεταξύ γύρισα από την Αμερική, το μυαλό μου είχε ανοίξει περισσότερο, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά διαφορετικά ακούσματα στην Αμερική και ήθελα κάτι άλλο που θα το βλέπα ότι θα προχωρήσει.
1: Και σίγουρα
0: άκουσμα,
1: ο Μαρκόπουλος,
0: ναι,
1: ήταν το κάτι άλλο τότε.
0: Και βέβαια έπεσα στην περίπτωση δηλαδή και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Γι' αυτό κάθισα και 5 χρόνια με τον Μαρκόπουλο. Βέβαια ήταν η ωραιότερη εποχή του Μαρκόπουλου, γιατί βγήκαν καταπληκτικά πράγματα για την εποχή. Μετανάστες, η Τιτία, Θεσσαλικός κύκλος, Λέτρη πολιορκημένη.

0: Τι είχε ο Μαρκόπουλος, τι το διαφορετικό είχε εκείνη την εποχή, ποια είναι τα συστατικά του?
1: Πιστεύω ότι ο Μαρκόπουλος ήθελε κόσμο δίπλα του. Ήθελε τους συνεργάτες του να τους έχει δίπλα όταν δούλευε.
0: Σαν σπουδαστήρι ήταν το πράγμα.
1: Ναι, σαν σπουδαστήρι. Ή το αποδεχόμαστε ή δεν το αποδεχόμαστε και το λέγαμε. Μας άφηνε και λέγαμε την άποψή μας στα ίσα, δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα. Δούλευε όμως πάρα πολύ. Δούλευε μέρα νύχτα. Δηλαδή οι μετανάστες, η θητεία, η ελεύθερη πολιτική.
0: Είναι εργατομή στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι ορχιστρωτικά ακόμα, είναι διαφορετικά. Είναι μια νέα πρόταση.
1: Ναι, ναι. Είναι καινούργιες προτάσεις.
0: Πέρα από την ποιότητα που έχουν.
1: Και ο Θεσσαλικός κύκλος είναι άλλη πρόταση τελείως διαφορετική, αλλά και η ελεύθερη πολιορκημένη ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Μέσα από αυτή τη συνεργασία βγαίνει και εσύ δυναμικά μπροστά.
1: Και βγήκα πολύ δυναμικά, ναι, γιατί βγήκαν πολλά τραγούδια.
0: Γιατί όταν λέμε του μετανάστε, λέμε τη φάμπρικα.
1: Εκεί, ναι, ναι, εκεί ήταν.
0: Λέμε φάμπρικα, εδώ στην ξένη χώρα.
1: Στην ξένη χώρα, έκανε κρύο. Με τη Μοσχολίου έχουμε πει, το είπε πριν, πώ θα έρθει. Εγώ έφυγα από το Μαρκόπουλο το 1975-76. Πήγαμε τη Μοσχολίου στο Ζυγό.
0: Είχατε επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία. Ήταν ο Χάρη Κλίν, ήταν η Δήμητρα η Γαλάνη, η Μοσχολιού και εγώ.
0: Πες μου για τη Μοσχολιού λίγο.
1: Ήταν ωραίος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Εμένα, επειδή είχαμε πει αυτό το τραγούδι, το «Είπες Απρίλη πως αρθείς», με έλεγε άντρα μου. Γιατί έλεγα εγώ στο ρεφρέν ότι ξεχάστηκα για το Θεό και ελπίζω στο μικρό μου γιο. Ότι θα γύριζα δηλαδή.
0: Σα φωνή.
1: Σα φωνή ήταν καταπληκτική. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που τους αντιμετώπισα με δυσκολία. Ήταν αντράκι δηλαδή. Την ήξερα και από τον Καζατζίδη, γιατί όταν δούλευσα στον Καζατζίδη το 64, πάλι Μοσχολείο ήταν τραγουδίστρια. Αλλά όταν πήγα στο Ζυγό ήταν άλλη Μοσχολιού πια. Είχε πάταγε στα πόδια της, ήταν άλλο πράγμα δηλαδή. Ήταν ξεχωριστή φωνή. Είχε ταυτότητα δικιά της τη φωνή της. Δηλαδή μόλις την άκουγες καταλάβαινες ότι είναι η Μοσχολιού. Όμως και ο Ξυλούρης δηλαδή. Και τόσοι άλλοι. Εκείνον τον καιρό αυτά ψάχνανε. Οι εταιρείες αυτά ψάχνανε. Που σήμερα αυτό δεν σημαίνει τίποτα πια. Αν δεν τον δεις τον άλλο στην τηλεόραση, να δεις ποιος είναι, δεν τον καταλαβαίνεις από τη φωνή.
0: Μα αυτά τα έργα ήταν απαιτητικά και για την εταιρεία για να τα πραγματοποιήσει. Ήταν ακριβά έργα, απαιτούσαν πολλούς μουσικούς,
1: μεγάλες
0: φροντίδα.
1: Μεγάλες παραγωγές, ναι, μεγάλες παραγωγές.
0: Σίγουρα δεν ήταν το πιο εύκολο για μια δισκογραφική να έχει στις τάξεις το Μαρκόπουλο.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν ήταν, ναι, εύκολος φαντάζομαι στο να δεχτεί να συμβιβαστεί.
1: Όχι, δεν συμβαζόταν με τίποτα.
0: Ακούς τους δίσκους και νομίζεις ότι είναι μια μικρή συμφωνική ορχήστρα. Με παραδοσιακό δικό μας χρώμα, με ελληνικό
1: δεν
0: χρώμα.
1: Δεν έμπαινε κανείς μέσα στο στούντιο, σαν παρατηρητής δηλαδή, για να δει τι κάνει ο Μαρκόπουλος ή τι κάνουμε όλοι εμείς εκεί μέσα στο στούντιο.
0: Μετά το Ζυγό τι κάνεις?
1: Μετά είπα ένα δίσκο με δημοτικά τραγούδια, τα τραγούδια της Ελλάδας που είναι Σαμαρίνα μέσα και κάτι άλλο.
0: Ήθελες να ξεχρεώσεις δηλαδή μαντήλεις, με τις καταβολές σου.
1: Το είχα, ναι, το είχα ένα χρέος έτσι να πω ένα δημοτικό δίσκο για να, ήταν και ο πατέρας μου ακόμη, για να προλάβουν να παίξουμε και κάτι μαζί έτσι, καλό δηλαδή. Και βέβαια μετά έκανα διάφορα πράγματα. Ήταν ο δίσκος του Μάριου Τόκα με τον Γιάννη Τορίτσο.
0: Πικραμένη μου γενιά.
1: Πικραμένη μου γενιά. Είπαμε τον Καλδάρα τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Πάντα ξεχωριστές δουλειές.
1: Ξεχωριστές δουλειές, ναι.
0: Υπάρχει μια συνέπεια και μια εκλεκτικότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το ψάχνες προς τα εκεί.
1: Μετά σταμάτησα βέβαια γιατί άρχισαν, η Κολούμπια άρχισε και διελύεται το. Φεύγει ο κόσμος, φύγαν όλοι οι τραγουδιστές σχεδόν από εκεί. Και φύγαμε κι εμείς. Έφυγα κι εγώ δηλαδή.
0: Έχασες κάπου το πάτημά σου?
1: Δεν ήταν, όχι, δεν έχασα πάτημα. Απλώς έχασα την εταιρεία. Που ήταν, κοίταξε, είναι σαν να έχεις ένα σπίτι που μένεις μόνιμα εκεί και ξαφνικά σε βγάζουν από εκεί και αφήνεις όλα τα πράγματα εκεί και πας κάπου όπως οι μετανάστες, ας πούμε. Δεν μ' άρεσε γιατί είχα αφήσει πολύ έργο εκεί πέρα, μέσα στην Κολούμπια. Αλλά εκ των πραγμάτων αναγκάστηκα να φύγω. Έκανα ένα δίσκο στη Philips. Έκανα με τον Κατσαρό δύο έργα για το The Apartheid, που πήραμε και το παγκόσμιο βραβείο με το δίσκο αυτόν, γιατί ήταν Αφρικανοί ποιητές. Του μετέφρασε ο Ιατρόπουλος και παίξαμε και τιμή σε ένα και πήγαμε στην έδρα του ΟΗΕ και παίξαμε το έργο.
0: Πιο μπροστά όμως κάνεις, ανεβαίνετε στο Λυκαβητό, οι Λιχαλκιάδες μαζί, έτσι δεν είναι?
1: Το 82. 82 ανεβήκαμε στο Λυκαβητό.
0: Πόσα χρόνια γιορτάσατε?
1: Τα 125 χρόνια. Το 82. Ήταν τριήμερο. Βέβαια είχα κάνει και το 79 άλλο ένα τριήμερο. Αλλά επειδή ήταν τα 125 χρόνια, αυτό το γιορτάσαμε με πιο μεγάλη έτσι.
0: Περάσατε ωραία.
1: Καταπληκτικά. Και είχαμε και το Μάνο τον Κατράκη, ο οποίος μας προλόγησε, αυτός μας παρουσίασε δηλαδή.
2: Απόψε η ευκαιρία και η τιμή να πω δύο λόγια για την μεγάλη αυτή οικογένεια των Χαλκιάδων, για την προσφορά τους, την ασύγκριτη προσφορά τους στον τομέα του δημοτικού μας τραγουδιού, της λαϊκής μας παράδοσης, των παραδόσεών μας και της ανυπολόγιστης κληρονομιάς μας.
1: Ήταν μια φανταστική εμπειρία έτσι για όλους μας.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Δεν είχες προτάσεις για να αλλαξοπιστήσεις, να πας σε πιο εμπορικές στράτες, σε μαγαζιά πιο λαμπερά, με καλύτερα μεροκάματα?
1: Όχι, κοίταξε, όχι τα απέριπτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν άρχισα και ανέβηκα, άρχισαν δίπλα μου και με πλησιάζανε διάφοροι που, επειδή ήμουν φίλος με τον Καζαντζίδη κάπου 2 χρόνια και βλεπόμασταν σχεδόν κάθε μέρα. Δεν είχε και αμάξι τότε. Και πήγαινα εγώ και τον έπαιρνα και πηγαίναμε πότε στη Χαλκίδα, από εδώ, από εκεί να πούμε, γυρνάγαμε συνέχεια. Και έβλεπα ότι είχε κάτι ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι εγώ δεν τους έβλεπα με καλό μάτι. Δηλαδή έβλεπα ότι κάτι άλλο έρχονται να πάρουν αυτοί από τον Καζαντζίδη. Δεν τον αγαπούσαν, κατάλαβες. Και αυτός ο κύκλος δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε και έκανα πέρα και έκανα αυτά που ήθελα. Δηλαδή έκανα την Αφρική. Με το Apartheid, με τον Κατσαρό, έκαναμε ένα δίσκο που είναι ο μόνος δίσκος για τα ναρκωτικά, με τον Ιατρόπουλο.
0: Κάποια στιγμή κάνεις και 2.500 χρόνια ελληνική
1: μετά
0: μουσική.
1: Μετά έκανα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική που μου στήχησε 10 χρόνια. Δηλαδή σχεδόν έφυγα από το επάγγελμα. Σταμάτησα γιατί οι χειμώνες δεν δούλευα καθόλου. Έπρεπε να μελετήσω, να ερευνήσω και είχα και μια ομάδα επιστημόνων που με βοήθησε, μου άνοιξε τα μάτια δηλαδή, και βρήκα πάρα πολλά στοιχεία που μέχρι εκείνη τη στιγμή, εδώ όταν έλεγα για αρχαία ελληνική μουσική και τα λοιπά, ήταν μερικοί περίεργοι έτσι καθηγητές, οι οποίοι μου λέγανε τι τα θέλεις τώρα αυτά, τι μπλέκεσαι με τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια, αλλά εγώ βρήκα όμως. Βρήκα και παρτιτούρες, βρήκα πάρα πολλά πράγματα.
0: Και έδειξε αυτό το ταξίδι της μουσικής που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και φτάνει έως τις μέρες
1: ναι,
0: μας.
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι μια παρακαταθήκη από μένα, γιατί εκτός τα, είναι έργο ζωής ουσιαστικά. Περιέχει μέσα, αναφέρεται στην αρχαία ελληνική μουσική, στη βυζαντινή μουσική, στο δημοτικό τραγούδι, όπως έρχονται σιγά σιγά δηλαδή όλα, το ρεμπέτικο και το σμυρναίκο, και το λαϊκό μετά τον πόλεμο και το έντεχνο που είναι αφιερωμένο στους ποιητές μας.
0: Ποια είναι η εικόνα του Δημοτικού?
1: Με την άποψη ότι ο Όμηρος ποτέ δεν κοιμήθηκε στην Ελλάδα, ούτε πέθανε. Ζει μέχρι σήμερα. Από τους ποιητές μας δηλαδή.
0: Ποια είναι η άποψή σου για το δημοτικό τραγούδι σήμερα, για τη μοίρα του δημοτικού τραγουδιού στον τόπο μας?
1: Νομίζω ότι κακοποιείται βάνασα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που πέρασε στις δημοτικές, στις ιδιωτικές τηλεοράσεις, που υπάρχουν παρουσιαστές που δεν ξέρουν την έννοια του δημοτικού τραγουδιού, ακούς ορισμένους παρουσιαστές και λένε πράγματα πολύ μεγάλα για ανθρώπους που δεν αξίζουν και δεν είναι παραδοσιακοί τραγουδιστές. Δηλαδή έχει περάσει σε μια άλλη εικόνα στο δημοτικό μας τραγούδι πια. Ό,τι βλέπει το μάτι, το αυτή δεν ακούει πια. Έχει αποδυναμωθεί τελείως τα αυτή. Δηλαδή, εγώ έχω να συγκινηθώ 20 χρόνια. Να ακούσω ένα τραγούδι, όπως άκουγα κάποτε, ρε παιδί μου, και συγκινιόμουν. Σηκώνονταν η τρίχα, που λένε. Τώρα δεν τα ακούω, γιατί βλέπω. Και η ώρα σου τραβάει όλη την προσοχή. δεν αφήνει περιθώρια για να αισθανθείς το τι κάνει ο άλλος καλλιτεχνικά.
0: Κι όμως έχουμε νέα παιδιά που μαθαίνουν παραδοσιακά όργανα από στρατός ολόκληρος.
1: Αυτή είναι η ΟΑΣ, είναι τα μουσικά σχολεία. Και έτυχε που πέρασα από εκεί και στα ΤΕΗ κάτω στην Άρτα, πήγα ένα χρόνο, όταν πρώτο ξεκίνησαν τα ΤΕΗ, αλλά και εδώ ήμουνα στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, στα μουσικά σχολεία, στο Υπουργείο επάνω, 4 χρόνια, και πέρασα και το μπουζούκι. Αλλά να διαβάζει με την αυτή, γιατί είχαν μόνο τον ταμπουρά, να διαβάζει βυζαντινή μουσική ο μπουζουξής, και τρίχορδο, όχι τετράχορδο.
0: Με τον ποιητή εσύ πώς πέρασες, με τον Γιάννη τον Ρίτσο, τότε που κάνατε το δίσκο σας?
1: Εκπληκτικός άνθρωπος. Ήταν γείτονάς μου, γιατί έμενε από το κάτω μέρος της Αχαρνών και έμενε στην Οδό Κόρακα. Και πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι του και μου έλεγε διάφορες ιστορίες. Ιστορίες με τις ώρες δηλαδή. Το ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο. Ήμουν ο μόνος που τον έπαιρνε όταν είχα έναρση μαγαζιού το χειμώνα. Και πήγαινα και τον έπαιρνα από το σπίτι, τον έφερνα στο μαγαζί και το βράδυ που τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Έχω δει κάτι φωτογραφίες σας στο στούντιο με τον Καζατζίδη μαζί.
1: Ναι, εκεί είναι στιγμή με τον Μάριο Τόκα.
0: Από την ηχογράφηση του δίσκου.
1: Ναι, που ο Ρίτσος απαγγέλει το λαό και τον συνοδεύει ο πατέρας μου. Άλλη ωραία στιγμή, φοβερή στιγμή αυτή. Φοβερή στιγμή. Μιλάγαμε με το Στέλιο και μου λέει μια μέρα, τι κάνεις εσύ φίλε, γράφεις τίποτα? Λέω, γράφω. Μου λέει, πού γράφεις? Στην Κολούμπια. Και τι γράφεις? Γράφω, λέω, με το Ρίτσο.
0: Το 1980 λέμε.
1: Ναι. Και μου λέει, θέλω να γνωρίσω το Ρίτσο. Λέω, έλα. Και ήρθε στο στούντιο, γνωριστήκανε εκεί πέρα, λέγανε τα διάφορα τα δικά τους. Και βγάλαμε και τις φωτογραφίες. Και άκουσα και τον πατέρα μου που έπαιξε μέσα. Δηλαδή ήταν από τις ωραίτερες στιγμές. Ωραίες στιγμές.
0: Του άρεσε του Στέλιου ο πατέρας, ο τρόπος του?
1: Ήταν φαν του πατέρα μου, ο Στέλιος, έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον άκουγε. Δηλαδή έχει παίξει και σε δίσκους παλιά. Δηλαδή στο «Δε σε λησμονώ» παίζει ο πατέρας μου.
0: Ο πατέρας σου τι γνώμη είχε για τον Καζατζίδη?
1: Του άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε.
0: Εσένα γιατί σου άρεσε?
1: Εμένα μου άρεσε γιατί τον έπιανε το αυτί μου. Δηλαδή έχουμε την ίδια χρωματική περίπου ακουστική στο χρώμα το φωνητικό και μάγιζε περισσότερο. Και μάγιζαν και τα τραγούδια βέβαια.
0: Τα θέματα.
1: Ναι. Για εκείνη την εποχή. Αυτά ήταν. Έπρεπε να λες τον πόνο του αλλού. Δηλαδή είμαστε ο μόνος λαός που αυτομαστιγωνόμαστε με τη μουσική. Είναι φοβερό, έκανα συναυλίες για ξενιτεμένους και για πρόσφυγες και τα λοιπά. Και το ένα τραγούδι είναι χειρότερο από το άλλο, δηλαδή συνέχισε κατάθλιψη. Αλλά και όμως ο Έλληνας παίρνει δύναμη από αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ξορκίζει το κακό, τα δαιμονικά.
1: Μπράβο.
0: Την πίκρα αυτή που
1: βγαίνει, ναι, βγαίνει και την ζορκίζει, ναι.
0: Την προγκάει.
1: Μπράβο. Είναι μεγάλη δουλειά να έχεις τέτοια δύναμη μέσα σου, γιατί βέβαια είναι από τα πολλά χρόνια που έχουμε ζήσει και έχουμε υποφέρει πολύ. Έχουμε υποφέρει πολύ και όλα αυτά πια μας φαίνονται σαν παιχνίδι. Δηλαδή και ο θάνατος εδώ, στον Έλληνα, είναι παιχνίδι.
0: Από όσα έχεις πετύχει στη διαδρομή σου, είσαι ευχαριστημένος?
1: Κοίταξε, επειδή έκανα μόνος μου τις επιλογές μου, είμαι ευτυχισμένος, ναι. Και χαίρομαι που τελειώνει έτσι, γιατί δεν τελειώσα ακόμα βέβαια, γιατί πρόκειται σε λίγο να βγει και ένας δίσκος μου καινούργιος και κάτι άλλο πάλι. Οπότε συνεχίζουμε στο επάγγελμα και χαίρομαι που λέω πράγματα που μου αρέσουν. Δηλαδή είναι επιλογή μου αυτά τα πράγματα που λέω.
0: Σε φοβίζει κάτι?
1: Όχι, δεν με φοβίζει. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Έχουν περάσει τόσες πολλές δυσκολίες στη ζωή μου που όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκι τώρα.
0: Με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο μιλάτε?
1: Έχετε αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε επαφή. Δεν έχουμε επικοινωνία δηλαδή.
0: Τα έχετε πει όλα.
1: Τα έχουμε
0: έτσι κι αλλιώς. Έχετε κάνει τόσα. Μ' αρέσει πολύ ένας δίσκος που κάνατε με τον Βαγγέλη τον Κουρακάκη.
1: Με τον Βαγγέλη τον Κουρακάκη, ναι.
0: Αυτές οι λεβέντικες καρδιές.
1: Καταπληκτικός δίσκος.
0: Και το ομώνυμο τραγούδι με τρελή.
1: Ναι. Είναι καταπληκτικό. Μεγάλο τραγούδι. Πολύ μεγάλο τραγούδι.
0: Το πιστεύω ότι είναι μεγάλο τραγούδι.
1: Ωραία στιγμή είναι. Δηλαδή, δούλεψε απάνω μου με πολύ κέφι. Με πάρα πολύ μεγάλο κέφι. Και πιστεύω ότι πέσαμε σε πολύ κακή εποχή. Δηλαδή, μόλις άρχισε η οικονομική κρίση. Το 9 με 10 δουλέψαμε μαζί, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, πολύ κόσμο, μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τις απόκριες δηλαδή. Από τις απόκριες και μετά άρχισε και έσπασε η δουλειά σιγά σιγά. Και φτάσαμε στο Πάσχα που τελείωσε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα τελειώναμε, αλλά άρχισε και το μαγαζί και δεν δούλευε πια. Άρχισε δηλαδή, πέρασε στον κόσμο η οικονομική κρίση και είχε επηρεαστεί πια. Από αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μου κάνει εντύπωση πως πάρα πολλοί κλαρινίστες έχουν συναντηθεί με τον Μπένι Γκούτμαν και εκείνος έχει πει καλά λόγια για αυτούς.
1: Είναι ανέκδοτο. Εγώ, κοίταξε, ο πατέρας μου ήταν το 60 εκεί πέρα. Το 60 ήταν όταν έπαιζε σε ένα μαγαζί εκεί στη Νέη Τάβενιο και γινόταν το έργο Ιάντι. Που ήταν μια υπόθεση μικρασιατική και τα λοιπά. Και είχαν ένα θέμα...
0: Το κινηματογραφικό έργο.
1: Κινηματογραφικό έργο. Είχαν ένα θέμα μουσικό για επένδυση που ήταν ο θάνατος και το μυρολόι μιας μάνας από το παιδί της. Την καλλιτεχνική, τη μουσική, τη διεύθυνση την είχε ο Μπένι Γκούτμαν. Και λέει, εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να παίξω απάνω σε αυτό. Δεν γίνεται. Να βρούμε κάποιον από τα ελληνικά τα μαγαζιά που ξέρουνε. Και τον πήραν και τον πήγαν στο μαγαζί, γιατί ξέρανε ότι παίζει μυρολόγιο ο πατέρας μου κτλ. Τον πήγαν εκεί, κάθισε, του είπαν του πατέρα μου ποιος ήταν, δεν τον καταλάβαινε και ο πατέρα μου, γιατί δεν ήξερε και ποιος ήταν. Δηλαδή, πραγματικά, μετά έμαθε. Ήταν αργά. Και βέβαια του είπαν ότι είναι πολύ μεγάλος μουσικός και τα λοιπά και τον ανεβάσανε πάνω να παίξει.

0: Έπαιξε ο πατέρας μου ένα μυρολόι και κατέβηκε κάτω μετά και σηκώθηκε ο Μπένι Γκούτμαν και τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του λέει, εγώ νόμιζα, του λέω ότι το ήξερα το κλάρινο τέλεια, αλλά δυστυχώς όταν σ' άκουσα εσένα άρχισα να αμφιβάλλω αν έχω τελειώσει ακόμα. Και του έδωσε, του χάρισε και μπουκαδούρες, του χάρισε και καλάμια. Ήταν με το όνομά του. Μπένι Γκούτμαν. Ήταν μια ωραία στιγμή γιατί έπαιξε ο γέρος. Έπαιξε μια στιγμή, ας πούμε, ένα μυρολόι, ένα δείγμα. Και αυτή η συνεργασία έμεινε. Βέβαια, ο πατέρας μου τώρα λείπει περίπου 20 χρόνια. Αυτό άρχισαν και το πήραν ορισμένοι. Άλλοι το πήραν και το κάνανε ιστορία. Βέβαια, για να σου πω καθαρά για τον Πέτρο Λούκα.
1: Ο Πέτρο Λούκας έχει μιλήσει με θαυμασμό για τον πατέρα σου.
0: Ναι, ναι, μιλάει, βέβαια μιλάει. Και πήγε στο σπίτι, έμεινα η αδερφή μου εκεί. Και του ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα. Εγώ έχω κασέτες, έχω αυτά στοιχεία που το Χαλκιάς δεν το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ο Πέτρο Λούκας. Μετά άρχισε και το χρησιμοποίησε. Βέβαια. Ξέρω ότι μπήκε ένας άλλος κύκλος στη μέση μετά και τον δίδαξε και αυτό με στενοχώρησε περισσότερο γιατί το όνομα δεν πειράζει αφού του είπε ο πατέρας μου ότι πάρ' το και χρησιμοποίησε το δεν ήταν κάτι που με πρόσβαλε γιατί είναι πολύ καλός καλλιτέχνης αλλά να του πάρει το έργο και την ιστορία του αυτό με πείραξε.
1: Ο πατέρας σου ποιους μουσικούς παραδεχότανε?
0: Ήτανε με τον κόρο, δούλεψε πολύ με τον κόρο.
1: Τον παραδεχότανε?
0: Και τον παραδεχόταν και τον παραδεχόταν και ο κόρος, γιατί τον άφησε και έπαιζε. Ποτέ δεν του μιλάγε, γιατί ξέρεις, όταν έπαιζες με τον κόρο, κλαρίνο δεν άκουγες. Ήταν ο κόρος από πάνω, τελείωσε. Είχε πέσει και με το Σαλέα στη ζούγκλα. Με όλους είχε πέσει. Με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο. Με όλους αυτούς είχε παρτίδες.
1: Οι τρανοί τα βρίσκανε μεταξύ τους.
0: Οι μεγάλοι τα βρίσκανε, ναι, τα βρίσκανε. Και δεν είχε μιλήσει ποτέ κανένας με κακό λόγο για τον άλλο. Ποτέ δεν είπε κακιά κουβέντα για τον άλλο. Κανένας. Έλεγε τα καλύτερα λόγια. Όπως και οι τραγουδιστές. Το ίδιο ήταν και οι τραγουδιστές. Μετά άλλαξε το...
1: Το τοπίο.
0: Το τοπίο. Δυστυχώς αγρέψαν τα πράγματα και όσο χαμηλώνει η τέχνη ανεβαίνουν τα άγρια αισθήματα.
1: Τα ένστικτα.
0: Τα ένστικτα, οπότε αλλάζει και το περιβάλλον και αλλάζει και η τέχνη. Εκεί φτάσαμε τώρα. Εγώ έχω δει μερικές φορές που χορεύουν μερικοί νέοι άνθρωποι και πηδάνε σαν τις αρκούδες. Δεν είναι χορός αυτός δηλαδή. Ούτε και τραγούδια είναι αυτά που παίζουν. Το ένα συνοδεύει το άλλο. Εμείς πηγαίναμε στο Ξηρόμερο, που έχω μια φωτογραφία, που είναι και η Σουκέη εκεί. Είμαστε μαζί με όλη η κομπανία. Και είναι και άλλη μουσική, σε ένα πανηγύρι, και βγήκαμε φωτογραφία όλοι.
1: Μιλέξανε δύο μουσικές οικογένειες.
0: Ναι, δύο μουσικές οικογένειες. Και είναι και ο Τάκης ο Σούκας στη φωτογραφία, μαζί με ένα θείο του, ο Φώτης, ο οποίος ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο βιολί. Και ο Βασίλης ο Σούκας ήταν και είμαστε κι εμείς. Και άλλη μουσική, πολύ. Και με αυτούς ήμασταν πάντα φίλοι. Και πολύ αγαπημένοι φίλοι δηλαδή. Δεν είχαμε τίποτα.
1: Τον κόσμο το κλεντάγατε ωραία, όμως και ήξερε και ο κόσμος να χορεύει, μου λες.
0: Και το Ξηρόμερο, ναι, το Ξηρόμερο ήταν ειδική περίπτωση. Δεν μπορούσε να παίξει. Πήραμε τον Κοκοντίνη μια φορά και δεν μπόρεσε να παίξει καθόλου εκεί.
1: Παρότι ήταν και αυτός καλός
0: παίκτης. Ναι. Ήταν τόσο αργός ο χορός που χορεύουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που έπρεπε να αλλάζεις τελείως την οτροπία του τραγουδιού. Δηλαδή να το μεγαλώνεις. Να μεγαλώνεις τις φράσεις. Μόνος σου. Ήταν εκείνη τη στιγμή αυτοσχεδιασμός για να μπορείς να είσαι και μέσα στο ρυθμό. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Αυτό το ξέραμε εμείς που πηγαίναμε εκεί και τους είχαμε μάθει πια. Και το ήξερε και ο Σαλέας, το ήξεραν οι Σουκέοι, ο Βαγγέλης ο Σούκας, κορυφή κλαρίνο. Μεγάλο κλαρίνο.
1: Τζαζίστας.
0: Τζαζίστας, βέβαια.
1: Έχω ακούσει.
0: Και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης.
1: Θυμάμαι, μικρός μου είχε κάνει εντύπωση μια φράση του Ζάχου σε ένα δισκάκι. Να ζήσει το ξηρόμερο.
0: Μπράβο. Έχω κάνει και ένα δίσκο με του Βαγγέλη. Με τη Δασία Βέρα.
1: Με το Σούκα, λες.
0: Στην Κολούμπια. Ναι, με το Σούκα.
1: Μα αυτή η μουσική, αν ήταν σε άλλα μέρη της γης, θα ήταν η Μπένι Γκούτμαν του πλανήτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι χαρά και τιμή που τα λέμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: και για μένα ήταν χαρά
1: για εκπομπές ατέλειωτες.
0: Που είδαμε.
1: Μια ευχή θέλω για να κλείσουμε.
0: Η ευχή είναι να τελειώσει γρήγορα όσο γίνεται η δοκιμασία αυτή που περνάει όλος ο κόσμος, δηλαδή, με την πανδημία που μας έχει χτυπήσει. Και να ξαναβρούμε την κανονική μας ζωή πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα.
1: Εγώ να σου ευχηθώ με τη σειρά μου να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός. Η φωνή σου ακόμα είναι λες και ο χρόνος έχει υποκληθεί σε αυτήν. Οπότε και τα καινούργια σχέδια που ετοιμάζεις, να είσαι γερός, δυνατός, να μας χαρίζεις τα δώρα σου πραγματικά. Από καρδιάς.
0: Ευχαριστώ, Κωστή. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
4: Αχ, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην επίτηδε του Παντείου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
1: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα, αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές, μεταβάλλεται σε έθνος, εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην εωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερική. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
0: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
1: υπάρχει,
0: του.
1: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διαφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους, ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους, που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας, και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος, στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία?
0: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
1: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι, και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα και λοιπά, αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε. Βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα. Δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
0: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκειν η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών.
1: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
0: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
1: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει ή αντιπροσώπευση ή δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα.

0: άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι. Για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι. Περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος, εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι. Θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
1: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
0: Έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα, σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
0: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
1: ή στο σημερινό, στο
0: πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν, για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψη όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
1: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
0: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα, το δίκαιο

0: της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα, η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές, το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική. Οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι, αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μην χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι, έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται! Βέβαια! Όλα τώρα! Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
12: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
11: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνι. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι, σήμερα ζωντανά, ολοζώντανα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη, είμαστε 8 και 12, εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό, πιο ζωντανό πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον Bill Randen, τον οποίο θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον, είναι ένας άνθρωπος, ξαναλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, Τρίτη 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε με παράτα τέλεια αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Εγώ είμαι προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο, αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο δικό μου μέσω των εκδόσεών μας. Εάν το κάνει και έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις μας, μπορεί να ζητήσει αφιέρωση όπου θέλει και θα σταλεί το βιβλίο απογεγραμμένο από μένα προσωπικά με την αφιέρωσή σας όπου εσείς επιθυμείτε. Απλά για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις μας στο 210-33-16-036, είτε στο info@infognomon.gr, info@infognomon.gr, και να ζητήσετε τη σχετική αφιέρωση. Άντε και Σαββατοκύριακο. Δίνουμε μια μικρή. Θα ενημερώσει το βιβλιοπωλείο. Όποιος αγοράσει τα βιβλία αυτά σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπουν, θα δουν τις τελευταίες παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες που έχουν τέτοιο σχετικό αίτημα θα φύγουν υπογεγραμμένες. Εξωτικά πατήσια, χαμός. Προς Κολιάτσου ή προς Αμερική. Λέτε Αμερικής. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι σε συνέχεια, πλάτη με πλάτη, back to back, πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα για σήμερα και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα το οποίο, με ένα ηλαροτραγικό και μάλλον, ναι, το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου, μια πραγματικά τελευταία πολιτικό, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην πολιτική τύψα, ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής, υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα, και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου, ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές. Δεν μας λέει που έχει δουλέψει βέβαια. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Έχει διδάξει μακρονομικά στο Judge Business. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος, λέει εδώ. Δεν έχει δουλέψει πουθενά στον ιδιωτικό τομέα. Εικάζω είναι κάποιο πιθανότατα παιδί του οικογενειακού του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, η Δόμνα μας, η οποία είναι άκρος προβληματική περίπτωση και το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με ανθρώπους και έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που τη βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή, καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει, δεν ξέρω, είναι τέτοιου τύπου τύπησα, το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι, τη βλέπετε την τύπησα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα.
Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα, τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει, θα μας εφανίσετε, θα σας εξαφανίσουμε, αυτό είναι το μήνυμά σου. Γι' αυτό λέει, πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους κάτους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ. Τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου, να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάσσομαι γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι, inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion. Άκου εδώ, φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού. Δηλαδή, σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει. Το μυαλό της ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και τις φιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion, το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο. Αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion και η διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει, όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτο βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια, ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου Δόμνα Μιχαηλίδου και δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και της ψευτοκουλτουρο γελιότητας? Ποιος, για πες μου, είσαι πολύ προχώ, στο δίνω αυτό. Αν μη τι άλλο είσαι προχώ, πρόσχε μη χτυπήσε κανένα τοίχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη και είναι ο ένας πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλης. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, θα μπορώ να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμινα αν θα προλάβει τις εκλογές. Καθώς η κατάσταση της υγείας ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετική, διαφορετικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφημα που λέγεται Δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα. Λοιπόν, αυτά εδώ για την τύπισα με την οποία ξαναλέω. Τη βλέπεις και λες, πω φίλε αυτή, τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι. Θα μπλέξω, θα με σφάξει, θα είναι κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν, να πω σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η Κάζο αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος
ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προσπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξεινο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα drone σε ελληνικά τάνκερ, τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ. Δηλαδή, δείξαμε ενόπλια τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα. Στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή της κοινοπραξίας του αγωγού κοινοπραξίας Κασπίας, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο, θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ, λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου παρακαλώ, με σημαία Νίσον Μάρσα προφανώς, γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφεραν να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, εδώ όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου. Είναι αυτός ο οποίος στέλνει τους ανθρώπους ο επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούζ, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει μην μασάτε, πηγαίνετε. Δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά έδατα της Ρωσίας. Και διερωτώμε, εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του Τρελωμάτη, της Τρελωματούς, της Τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών? Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νίσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάποιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό. Διότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα της Κύπρου μας. Και επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι από την Κύπρο στην αρχή και ξέρω ότι είστε πολλοί από εκεί. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χριστοδουλίδης είναι ένα μαύρο τσακάλι, μια βδέλα του ελληνισμού, ένα καρκίνωμα που σε πολύτιμα δημοκρατία θα ήταν πιθανότητα στη φυλακή, στα κάτεργα. Όλο δισακέλ, τα συχάματα αυτά στην Κύπρο θα υπέφεραν από τη δημοκρατία, θα υπέφεραν τη βάσανο της δημοκρατίας, οι κουφάλες αυτοί. Προσπαθούν να φέρουν λύση, όπως λένε στο Κυπριακό, η οποία λύση, να ξέρετε, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και πρέπει να το πούμε, είναι βάση οι δύο μάλλον ιδέες, προτάσεις που υπάρχουν επί του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ, αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ, ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί, ή η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση, που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο, το πρώτο, το προκρίνει η Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, γιατί να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της. Και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και τα σπάς τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, μπας και στρώσεις το γκλάβα σου και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο.
αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοκυπριακή, τουρκοβρετανική λύση που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ, ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το πού το πάει ο Χρυστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο ο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπριοι, που είναι το ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χρυστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου, αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα αυτό που μας σκότωνε ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησε να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του το 2004, το σχέδιο Ανάν, περί αυτού πρόκειται. Δύο είναι το σχέδιο Ανάν, το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο, μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει στους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάριδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες, αν θα βρει, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές. Τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές? Κάποιοι εδώ, κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένα εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπριοι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα 2 επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκοσία και Αθήνα. Αγκαλιά! Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς τον Ακιασάργη, σε Διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο, όπως σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω, σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για το θέμα το μεγάλο και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη, χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν στην Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα drone οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική δίκη των Αμερικανών
εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις όπως μας λέει εδώ και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρούρων της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους πλειοεξούσιους στην περιοχή. Χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης και τα λοιπά σε όλη την περιοχή, και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω, χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα κατάπαυστα, σταμάτησαν για 5 μέρες και επανήλθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, ενώ 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή χρησιμοποιούν, παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούζ να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου. Και από εκεί είχε περάσει και ο Προκοπίου και τα λοιπά και είχε φάει και στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών, είτε είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία, και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, το οποίο διέχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν και σκότωσαν και ένα παιδάκι, τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι, το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο ενό Τορμούς, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάταγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό. Και άλλα 2, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν, ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς, και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές, την κυβέρνηση Έπσταϊν, την παγκόσμια που είναι, μετέχει και ο Κούλης, μετέχει η Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών, και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση στην Ιορδανία των Αμερικανών, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Επλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ φρούρι της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύχαμα τον Αμπτάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η Μπιμπιμπό, αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας, και σας ευχαριστούμε, λέει, για την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία, δηλαδή, οι οποίοι πιέζετε την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνετε εκτεθειμένο. Εικάζω, κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς, ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο Αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην ίσο Κέσμ, και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35
στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, πήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φρουροί της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω οι Ιρανοί έχουν και φρουρούς της Επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε, λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες, όπως λένε, και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα, με αυτό το χτύπημα, λένε φρουροί της Επανάστασης, αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους. Πρώτα στοχοποιήσαμε, λέει, τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών, και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη, ξαναλέω, εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βομβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35. Μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων, και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες, όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι, ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε και εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί, και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από τους που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί, και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι, λέει, εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους, όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι, στο Αφγανιστάν μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει, να σκάσει εισβολών, και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνει οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους, και τους πήγαν όλους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα, και στη Συρία. Αλλά και εκεί τι φάγαν στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί, και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνανε τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει λοιπόν εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους, στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο. Τους βρήκανε και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί. Τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες, από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί.
Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ. Αλλά πρέπει να βγουν και σε συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια. Και είναι και κόστη ετοιμότητας στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία έχουν εξολοθρεύσει, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή, και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη? Διαβάζω σκέψεις σας, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε. Επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του σαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες, ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά, αν ειλικρινά θέλουν, δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρεές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλαια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, τον νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένα από αυτά τα δεξαμενόπλια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανόν το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαλίτιδα ζώνη μας, και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρούτες της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, θα δεχθούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, λένε οι φρούτες της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζει να πνιγεί αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας. Αν δεν τελειώσουν, δεν πρόκειται να ανοίξουν στο στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση, καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλωμάν, δεν νομίζω το θεωρεί δεδομένο, οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων, γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσον, ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα τους θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο μαγουλάς ο Τζέι Ντιβάν, σας ηχαινόμαστε. Με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ποιους ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και στο Λευκό Οίκο, που τον κάνουν με το περνάει και ξερνάνε και μετά συνέρχονται, τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λέει, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ, ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική, και πραγματικά
αν διαλυθεί η Αμερική θα είναι ευχής έργων και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται, οι υπόλοιπες να διαλυθούν θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί λέει να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν Wes Streeting, άμα δείτε τη φάτσα του θα καταλάβετε, Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών. Συμφώνησε λέει στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Anglo-Saxons, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ. Τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια του Νταΐ όμως τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσετε, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν αντί για να ζητήσουν σαν ερπετά που είναι να συρθούν στο πάτωμα και να μου παρακαλούμε βοηθήστε μας, πάνε να το παίξουν πάλι βοηθήστε με or else ή αλλιώς θα σε τιμώ, θα μας κάνει ντά αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν λέει ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν λέει ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλευτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό τον πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπειραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ένας Μιαούλης. Ο νέος Κουντουριώτης, θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης. Αυτό είναι. Ο ανθελληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες λοιπόν είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά λέει της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάδ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα έπρεπε πραγματικά να εκτεί ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες. Τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού, είμαι σίγουρος, και από τους Σαουδάραβες αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι, Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη, δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α! Ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχίρ, ακούστε το λίγο εδώ,

πάντως από το καθεστώς εκεί είναι ότι πρόκειται για ατύχημα κτλ. Φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα. Κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθορά, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθοι λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, Σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να ξεσηκωθεί η χώρα για να μην πάει κανένας και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάνε να πολεμήσει αυτόν και τη βρωμοφάρα του, να πάνε να πολεμήσουν αυτοί. Τα παιδιά των υπουργών, εκεί οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθοι τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μουαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπάμπαλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούζ και στο Μπάμπαλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόρυγμα του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσει για θέματα ασφάλειας, ξέρω εγώ, αν στείλει κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλει κάποια κόστη, αλλά όχι να έχει διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύνθηκε η ανθρωπότητα και θα θυμηθείτε το και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς. Θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθοι, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά τους τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτόν τον πόλεμο οι Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε. Και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί λένε σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση της, κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad, οι τρεις εταιρείες, οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν, με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν, λέει, στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε, λέει, μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ, δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την Ιφίλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ. Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε οι Χούθοι. Τρομοκράτες είναι

0: Ξέρω εγώ, η Αλ-Νούσρα, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην οι μπαλούχοι, ποιος ξέρει τι, που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την εθνική τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι, είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς, το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν. Ωραία. Επομένως μπήκανε, λέει, εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα και θα το μαζέψουμε αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του συμπιχάτου Σιχάματος εκεί στο Κίεβο, και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X, είπε ότι μας ενημέρωσαν, λέει, οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος, λέει, η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας, και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι, εν πάση περιπτώσει, έγινε, λέει, κατά λάθος το χτύπημα. Μάλιστα. Να πω ότι δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος το χτύπημα, διότι ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε «Σας χτυπήσαμε επίσημα, ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους». Τώρα είτε γελιοποιείται ο συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό. Μάλλον θα σας πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν, λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει ο συμπιχά στον Αράχτσι, αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε, αλλά σου λέει μην ανοίξουμε κι άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα για τον απλό λαό, έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς, και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει, και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει, μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς, θυμάστε, και μας παραλίγο που έφερε στην Λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς, είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει, λοιπόν, το μέτωπο και ενωθούν οι δύο διενέξεις, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν, Η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι συμμαχική με τους Ιρανούς. Άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικός στόχος λοιπόν είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωσης, να πάμε σε μια νέα φάση. Αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ. Να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι μόνο Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ, αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ. Γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος ευρασιατικός, διαμετακομιστικός κόμβος και του, είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία. Και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοϊκοί. Επίσης θέλουν να χτυπήσουν και γιατί η Κασπία θάλασσα είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους. Προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής. Άρα χτυπά στα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη, γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία θάλασσα. Αυτά, λες και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, κάτι μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή, είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε: ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην βάση των Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει πληροφορία των Ουκρανών. Είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν, το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς. Εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μας χτυπάνε με δεδομένα ρωσικά. Άρα, ας μπούμε στον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στον πόλεμο? Γιατί είναι στα κόκκινα, είναι στα όρια τους. Μάλιστα, διαβάζω ότι οι Patriot, τα αποθέματα σε Patriot των Αμερικανών, έχουν εξοδέψει το 67% των αποθεμάτων τους κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, για να καταλάβετε. Έχουν φτάσει τα αποθέματα των Patriot κάτω από 1000, δηλαδή οι πύραυλοι αναχέτησης, και των THAAD κάτω από 250, για να καταλάβετε το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν εδώ να έχουν πέσει, λέει εδώ, στο 48% τα THAAD και έχουν πέσει κατά 67%, έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους σε Patriot. Αυτά, φίλες και φίλοι, και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα, είχαμε το θέμα αυτό του πυράβλου κρούς του ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Το θυμάστε αυτό το σύχαμα, ο Τσίπρας. Την έννοια ότι ίδια ιδεολογία τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσιπροτούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία και υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα, δεν είναι απλά drone, είναι πύραυλος κρούζ ρωσικός ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά drone στη Ρουμανία. Και εδώ τώρα και πυράβλους κρούς στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτό τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματο του πολέμου, είναι και αυτή πίσω από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ενσχετικές αυτές οι εξελίξεις, όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι. Σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή οι πυράβλοι κρούς και τα drone. Πάρα πολλές ενσχετικές εξελίξεις. Η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό. Πάντως, σίγουρα, όπως είπα, έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ξέρω πώς σας φαίνονται. Θα μεταχαράζω να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα. Καταγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο. Με τα χαρά σας, ωστόσο, ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό ετεραχρονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω στο δεύτερο χρόνο. Θα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση στις κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακονιανούς και τους ερπετόμορους, αυτά τα σαυροειδείς, όσα φάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης, τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το Φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή τη με τα τρελά μάτια την Τρελοκαμπέρο, δεν τους θέλουν, άρα ούτε το Φερετζέ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας Φερετζές. Δεν είναι τυχαίο να θυμάστε, κρατήστε το αυτό, λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό, με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βορειοατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
7: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
5: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
6: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
8: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
6: dreamteam.org.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές.
11: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλο σου.
11: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
12: Αριστοφάνη.
13: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση? Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
14: Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κοκοτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε, και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλη τη ομάδα και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κουκουτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κ. Κουκουτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα όση ώρα χρειαστεί. Θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη, φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα. Δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει κανόνες. Της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
14: Ναι.
15: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός. Συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν όπως είναι στις εξισώσεις το άνοισμα, από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα στο εγχείρημα αυτό που άκουε ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
14: Ναι.
15: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
14: τοποθετήσε.
15: Και σε ευχαριστώ για αυτό που
14: εγώ
15: θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου 2 μήνες σιωπής.
14: Όλοι κύριε Κοκοτσάκη,
15: χαίρομαι που γίνεται σε σένα Στέφανε.
14: Και
15: δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικούς λογαριασμούς με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
14: Εγώ θέλω
15: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
14: Ναι.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλοι σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κοκοτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
15: Το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω, ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
14: Ναι.
15: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν.
14: Ναι.
15: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος. Πίστεψα και εγώ πως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωρό κίνημα που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιοδός από την εξαγγελτήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καριστιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικές αυλών, μηχανισμό, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη βιολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία. Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Αυτό αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με εμπιστεύτηκαν, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλένουν.
14: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Λίμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
15: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
14: Μάλιστα.
15: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο... και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση διαδικτυακή.
14: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείται όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό την διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού, και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
15: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης, πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης ή να είναι κάτι διαφορετικό, ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην ενοχλείται από την κριτική, κάνοντας ορισμένα τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπέθη. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της και την απέτησή της πολλές φορές και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
14: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος, σε καμία περίπτωση ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια Είστε και δεικτικός στο λόγο σας. Το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό. Δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
15: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου, και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
14: Ναι.
15: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε, η αλήθεια είναι, να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω, για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρισιανού, και είναι η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και στη καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου απαράδεκτη. Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρισιανού, με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπου, δηλαδή τον κύριο Αλγερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της Γενικής Μονάδας, ομάδας, ούτε η κυρία Καρισιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να ζητήσει εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτή ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης είναι και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει. Υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρισιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
14: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε?
15: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει την κλειστή ομάδα, την επιστολή δεν έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, καμιά φορά ίσως και ιστορική, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο που διοικούσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι ευνηδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίον. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
14: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα. Είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμει στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κ. Κοκοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρισιανού, σωστά?
15: για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπείσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
14: Άρα και ο, ο Αυγερινός αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
15: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
14: Πολύ κόσμο.
15: Σε θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλει να το
14: πει. Ωραία, ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά. Πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά?
15: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα.
14: Παρακαλώ.
15: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία δυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά δύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήδη Βέλτσι. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Φρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον γιατί έτσι πρέπει. Γιατί είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Φρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Πόσο θα δίνανε σημασία και πόσο είχαν καμία αποφασιστική αξία, πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάθετα, που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Φρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Είναι, έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως Α2 γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω γάμο του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία τους πίσω που έχασαν μέσω φάνησης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των θεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
14: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος. Σωστά?
15: Σωστά.
14: Μάλιστα. Μάλιστα.
15: Στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης, αυτή με άφηνε εκπληκτικά, όπως το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα. Με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και δεν είπα και τίποτα.
14: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα, θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια ασπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
15: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζεις με συζητισμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνα τη κοινωνία, αλλά πρωτίστως ήταν και δικό τη αγώνα που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτ Φανάση του Αργερινού, η οποία δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπή. Η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσως μετά ουσιαστικά άργιασε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έτσι για αυτήν που θα αντιδρούσε. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Που και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μη σας είπα όσοι δεν θέλω να μιλήσω.
14: Ναι.
15: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτυακή στοχοποίηση. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να ανταποδίδω ούτε και
14: είναι τα δικά σας λόγια σε μένα από το. Ο Σανά, το Άρον Άρον, Σταύρο αυτό.
15: Βέβαια.
14: Το βιώσατε, κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
15: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
14: Ναι.
15: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
14: Ναι.
15: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια, αλλά έχουν έμεσα μεταδίδου. Από το Άξιον 24 διοργανώθηκε μια συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουμε συνέντευξη. Η πραγματική λόγη που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Όσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν, από την αρχή ως το τέλος, δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πήγε, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητίες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχναν και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι, στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, ολικίδα κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, αυτές τις ύβρις και την λαϊλασία την ανθρώπινη σε βάρος μου. Και έτσι οι άνθρωποι, το βλέπω αυτό οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, πού το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια, λέει αλήθεια, είναι γιατί το είπε τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
14: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
15: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια,
14: ναι.
15: Πολύ σεμνά και πολύ στην ίδια την κυρία Καρισιανού, με ένα μήνυμα που της έστειλα. Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτει.
14: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιάνου με μήμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε.
15: Ναι,
14: αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
15: Δεν υπήρξε πλέον η διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
14: Η ζημιά είχε γίνει, αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
15: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστείο, αλλά δεν χρειάζεται αποδείξω. Μπορεί κάποιο να μπει μέσα στο λογαριασμό τη κυρία Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή τη, η οποία έγινε. Την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά, την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης ο
14: Διευθυντής.
15: Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που συμμάχησα με την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
14: Ό,τι μας λέγανε. Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου. Ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καρισιανού. Όταν τη ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM, Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα εφόλης της ύλης τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κουκουτσάκη, καταρχάς.
15: Καλημέρα.
14: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης. Και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καρισιανού.
15: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουνα μόνο εγώ στην κυρία Καρισιανού. Τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καρισιανού. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023. Όπου διορίστηκα τεχνικό σύμβουλο από την κυρία Καρισιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καρισιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών. Περιβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καρισιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην με πιστεύετε, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύετε και εμένα, κατ' επέκταση την ομάδα μου, τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης. Και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπάθειων όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας ακεραιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιουλίου προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρισιανού, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα, μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μας, για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, mm-hmm. αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσα με λοιπόν την κυρία Καρσιανδού, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
14: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι όχι γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
15: Βεβαίως και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτό γιατί έπρεπε να καταθεθεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να καταθεθεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση, παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να έχουμε ευθύνια απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αναγκαστικά πλέον, με δήλωση έγγραφη μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου, του κυρίου
14: Ηλιόπουλου,
15: παρατήθηκα της τεχνικής εκπροσώπησης στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δεν μπορείς να παραμείνεις κάπου που δεν θέλουν να παραμείνεις. Αυτό βέβαια στο κρίνει πολύ.
14: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καρισιανού?
15: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
14: Ναι.
15: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρισιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το έβλεπε και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
14: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
15: ένα λεπτό, το χειρότερο απ' όλα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
14: Πού οδηγήθηκε σε?
15: Σε εκφυλισμό.
14: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική, την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καρισιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καρισιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
15: δεν έχετε άδικο, αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
14: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
15: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη.
14: Έτσι. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
15: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
14: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς από το χρόνο της αποχώρησής σας στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και εσείς, όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθείτε και αποχωρήσατε?
15: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
14: Είχατε πράγμα. Άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
15: Στην αρχή δεν είχα βέβαια αποδείξει, είχα μόνο τη φήμη.
14: Ναι.
15: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις μια διακήρυξη που είναι ολοκλήρωτα κεφάλαια, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα πάντα, την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα. Λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαβεβαίωση σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου ή σχεδόν καθόλου. Οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή να, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
14: Ναι.
15: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καρισιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτική. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι. Είχα άλλη άποψη. Δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαν δημόσια. Εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον την ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτό.
14: Ναι.
15: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μία παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε. Δεν έχουμε κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμα.
14: Ναι.
15: Είναι κίνημα, δηλαδή είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμα, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά. Και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
14: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται το κίνημα. Έτσι.
15: Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεγα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιδίω πωλήσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται τα εσωτερικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
14: Μάλιστα.
15: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες. Δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
14: Είναι θέμα ηθικής, βέβαια.
15: Και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω και να αποχωρήσω.
14: Να σας ρωτήσω λίγο.
15: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος, έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι στους.
14: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτη σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Φυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κουκουτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία.
15: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης? Από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία?
14: Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε?
15: Διορίστηκε δηλαδή.
14: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν υπάρχει.
15: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
14: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λοιπόν.
15: Ακριβώς πάει, ναι.
14: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο, από το, τα, τέλος, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρή θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι, στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς, σχήμα οξύμορο, εσείς τι λέτε?
15: Τον τιμάει, αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να πεις η κυρία Καρισιανού.
14: Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κύριου Κουκοτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο εννοώ σαν θέση. Σαν θέση. Τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κοκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτη δόστης. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο Ξεκάθαρο.
15: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
14: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
15: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όχι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίας και φανερά μάλιστα.
14: Παράδειγμα.
15: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Τα ξέρω, κάνω κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε σχέση είχε, θα πω παράδειγμα, εάν συζητήσουμε, είδατε προχθές ότι

0: ότι θέλει να είναι υποψήφιο και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μηδενός ως εξαιρουμένου, είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές έκαναν, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Δε. Mm. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατεφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε ας πούμε έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά δεν ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Focus FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι, που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30% θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από, το... από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονιμάκη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν... θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε για, πιθανό να συμβεί.
0: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσθέσει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση...
0: Η πρόσφατη περιοδία της Ιρέας Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα αυτού που είπα μόλις πρωί.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρσιανού?
0: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
0: Γιατί έχουν λέει την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
0: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνει στο πράγμα. Ντρέπομαι και πραγματικά και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκοπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
0: Τι να κάνω τώρα. Να πηγαίνω όπου πηγαίνω. Εγώ ενημέρωσα, δεν είχα τίποτα άλλο. Πάνω να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτό είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε. Και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα. Αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε και εσείς φυσικά μπορούμε να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ τον γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή κάνει ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση και το έλεγα με τεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει και είναι πολύ ωραίο λόγο και με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες προσπαθούσε με το

0: προσωπικό κόστος να διασυρεστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
0: Στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά και το διασυρίσετε. Προφανώς ήταν δικό του. Βγήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια τσεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το
0: διευθυνθεί. Η συμπεριφορά απέναντί του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτός ο μηχανισμός, οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός και νομίζω ότι θα βρει τα περπατήματά του.
1: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία...
0: Είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία... λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων, δηλαδή η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας, εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε, ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας, θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε.
0: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και τα έγκυλα και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Θα μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεση μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για την. Για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου αν είναι εύκολο εν συντομία. Αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει, κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε.
0: Όχι.
1: Άμα καήσουμε το χυλόφι σας και το γιαούρτι.
0: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
0: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι. Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
7: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα, πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο, νομίζω, έχει διαχρονική αξία και ισχύει. Κάθε χρόνο, δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από σας πιστεύετε ακόμα στον αυτόν τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Τα πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, ξέρω εγώ, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ, χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε από των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, της λεγόμενης περφωτισμένης δεσποτείας, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορείτε να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται, στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο, ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο, χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ρομπεσπιέρου, όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγο τη δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης αποκαθήλωσης, αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμό, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω πάλι ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία? Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης, να σας πω ότι στα πολιτεύματα στο πολίτευμα της δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι. Ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών. Μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών. Είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς στη σύγχρονη ιστορία μας. Καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο φοράει το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λήθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάξη των εξουσιών, να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα έμεσα, διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί οι οποίοι εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 1975, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτευμα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους, είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχους τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε. Είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο. Πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτημα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους τους οποίους ήλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτημα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε. Αποδείχθηκε να πολεμά τα τάγκ, για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι. Τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες όπως συνέβη κάτι μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από τον Λουδοβίκο 16ο μέχρι και το Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι Οι Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, Ιστορία και το μέλλον της Δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων, όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, Η Δημοκρατία του Πολίτευμα που Περιμέναμε, μια συνταγματική πρόταση πλήρης γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό πλαίσιο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτο.
5: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοδεύει.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000
5: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρος Αΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου.
9: Καλημέρα σας από Ρέθυμνο.
8: Κυρία Ιωαννίδου, βεβαίως θέλω να σας το πω εξ αρχής. Δεν είμαι και χαρούμενος που είστε πια πρώην διευθύντρια, διότι εσείς και μερικοί άλλοι κρατήσατε σε δύσκολες περιόδους, και ξέρω πολύ καλά τι λέω και εγώ και οι Ρεθυμνιώτες, νοσοκομεία σαν του Ρεθύμνου. Όμως δεν θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η δικαστική απόφαση.
9: Αυτή η δικαστική απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Ο ένας, ο πρώτος λόγος είναι ότι και εγώ ήμουν πολύ έκπληκτη όταν η δικηγόρος μου μου εξήγησε ότι δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια αγωγή στο δημόσιο, όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο, για εξαναγκασμό σε παραίτηση λόγω συνθήκων εργασίας στην Ελλάδα. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι άγνωστη σε πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει στο δημόσιο. Ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία ξέρω ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν, εργάζονται σε συνθήκες πολλές φορές και χειρότερες από αυτές τις οποίες έζησα εγώ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ήταν το που με εντυπωσίασε αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι δικαιώθηκα πρωτόδικα φυσικά σε μία δίκη η οποία μετά από 3 χρόνια που έγινε, γιατί ήταν μία δίκη που αφορούσε μόνο την ηθική βλάβη και αυτή ήταν για μένα πολύ πιο σημαντική από την εκδίκαση και τη δικαίωσή μου για τις μέρες άδειας που μου χρωστούσε το νοσοκομείο. και σηματοδοτεί την ανατροπή της λογικής ότι στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και να σου επιβάλλεται οτιδήποτε, ξεκινώντας από τα εντέλεθε όταν υπάρχει υποστελέχωση, οπότε πρέπει να κάνεις, να κάνεις υπερεφεμέρευση, να κόψεις τα ρεπό σου, να καταπατηθούν όλα τα εργασιακά σου δικαιώματα, μέχρι του να σε βάζουν σε πολλά πόστα να δουλεύεις, μέχρι του να σε βάζουν να κάνεις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών, με τα τελευταία χρόνια όλα αυτά να καλύπτονται με το μανδύα μιας νομιμοποίησης, δηλαδή όπου δεν υπήρχε προσωπικό, βγάζαμε ένα νόμο ο οποίος έλεγε «Α, τελικά δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος για να κάνεις αυτό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε». Και στη συνέχεια έβαζε διοικήσεις να το επιβάλλουν, ας πούμε, στο προσωπικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πλέον η δουλειά μας όχι μόνο μας κατέβαλε, και μιλάω στο πληθυντικό γιατί αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους αυτή η κατάσταση και θα είναι οικία σε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε. Όχι μόνο λοιπόν να μην μπορούμε οι ίδιοι να το απεξέλθουμε, αλλά να γινόμαστε επικίνδυνοι. Η δουλειά μας να μην μπορεί να βγει. Δηλαδή ο βασικός λόγος που παραιτήθηκα από το δημόσιο ήταν ότι ένιωθα ένα είδος, εντός εισαγωγικών θα το πω, βιασμού. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα για να κρατήσεις την κλινική σου σε ένα επίπεδο, να κρατήσεις δηλαδή τη φροντίδα των ασθενών όπως έπρεπε, εκτός εάν οδηγούσαν σε μια εξουθένωση σωματική και ψυχική.
8: Εδώ είναι διτό, κυρία Ιωαννίδου, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Απ' τη μια ήταν η κατάρρευση και είναι η κατάρρευση για πολύ κόσμο σωματικά και ψυχικά, και από την άλλη, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε και επιστήμονας. Δεν είναι επικίνδυνο και για τις ζωές των ασθενών? Δηλαδή κάποιος που είναι non-stop, χωρίς σταματημό σε εργασιακό χώρο και μάλιστα έντασης, γιατί εδώ μιλάμε για υγεία, δεν καθίσταται επικίνδυνος και για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και να θέλει να βοηθήσει?
9: Μα ένας λόγος της ψυχής καταπώνησης και της σωματικής είναι αυτός κυρίως. Όταν έχεις φτιάξει μια κλινική, όταν έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους ασθενείς, ένα επίπεδο φροντίδας, το οποίο αναγκάζεσαι να αρχίσεις να κάνεις αρχικά εκπτώσεις και στη συνέχεια να προσπαθείς να μην... μάλλον να λειτουργεί σε συνθήκες εφημεριακής, ας πούμε, εφημεριακού πανικού, δηλαδή να μαζέψεις ό,τι μπορείς σαν να βρίσκεσαι σε πόλεμο, ξεκινώντας από την περίοδο του COVID και καταλήγοντας όλη την μεταπερίοδο από τον COVID, αλλά και λίγο πριν, όλο αυτό το πράγμα σε οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά, ας πούμε, κουράζεσαι και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεσαι να παραιτηθείς. Είναι ότι βλέπεις ότι η δουλειά σου δεν γίνεται. Οι ασθενείς σου κινδυνεύουν. Η αξιοπρέπειά σου καταρακώνεται. Η επαγγελματική σου υπόσταση. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί κάποιες συνθήκες και σε ατομικό αλλά και σε συνολικό επίπεδο στη φροντίδα υγείας.
8: Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ή αν συμμερίζεστε την άποψη ότι τελικά εδώ που φτάνουμε, κάθε παραίτηση έμπειρου νοσοκομιακού γιατρού και ειδικευόμενου που σηκώνει επίσης βάρος και νοσηλευτικού προσωπικού, στην ουσία δεν είναι απλά ήττα του εθνικού συστήματος υγείας, ο εξαναγκασμός σε υπερεργασία αποτελεί πολιτική ευθύνη, είναι μεθόδευση, έχει ονοματεπώνυμα, αλλά στην ουσία μιλάμε από τη μια για διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας, ξεχαρβάλωμα, ιδιωτικοποίησή του και κανονικοποίηση, γιατί ακούω πολλά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Για να ρίξουν οι ακροατές μια ματιά να δουν τι προβλέπει στην υγεία και θα καταλάβουν πως κανονικοποιείται συνταγματικά ένα σύστημα τους, όχι των πολλών, των ολίγων. Ρωτώ λοιπόν, κάθε παραίτηση δεν είναι ουσιαστικά ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο του ΕΣΥ?
9: Φυσικά, εννοείται, γιατί αυτοί οι οποίοι αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε είμαστε άνθρωποι περισσότεροι οι οποίοι δούλευαμε στο σύστημα υγείας, ήταν η επιλογή μας, το αγαπούσαμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου για ιδεολογικούς κυρίως λόγους εκτός συστήματος υγείας, δημόσιου συστήματος υγείας, και αναγκάστηκα λόγω των συνθήκων, λόγω των συνεχόμενων επιβολών παράνομων παράνομο. Δεν θα το πω παράνομο, γιατί οι νόμοι φτιαχνόντουσαν συνεχώς ώστε να νομιμοποιούν αυτές τις πρακτικές.
8: Νομοφανείς, μάλιστα. Νομοφανείς,
9: ναι,
8: λοιπόν.
9: Δηλαδή, όταν, ας πούμε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα για το θέμα των διακομιδών, δεν υπήρχε προσωπικό εντατικολόγοι ή ανσιολόγοι, τέλος πάντων εξειδικευμένο προσωπικό να μεταφέρει διασωληνωμένους ασθενείς. Τι έκανε το κράτος, αντί να προσλάβει κόσμο τέτοιο. Είπε, εντάξει παιδιά, μπορεί ο καθένας να πάει και ένας ψυχίατρος και ένας οφθαλμίατρος να μπορεί να χειριστεί ένα διασωληνωμένο ασθενή και όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Ανάλογες περιπτώσεις είχαμε και την περίοδο του COVID, που αρχικά, ας πούμε, την πρώτη περίοδο όλοι στήσαμε πλάτη, ήταν κάτι οξύ, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Κανένας εκεί μέγερ δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα, αλλά αυτό κράτησε 3 χρόνια. Θα μπορούσε να έχουν προετοιμαστεί, θα μπορούσε να ενισχυθεί το σύστημα. Όχι να πούνε, α παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζονται ούτε πνευμονολόγοι, ούτε οι εξειδικευμένοι γιατί να χειρίζονται ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί και οποιοδήποτε. Ένας ψυχίατρος, ένας μικροβιολόγος, ένας οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί μια άσπρη ποδιά, ας πούμε, να βρίσκεται εκεί. Αυτή λοιπόν η λογική και η τακτική που οδήγησε στην υποβάθμιση των υπηρεσιών δημιουργήσε συνθήκες τουλάχιστον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία συνθήκες εφημεριακού κέντρου. Δεν υπήρχε πια τακτική λειτουργία. Δηλαδή πράγματα τα οποία κάναμε παλιότερα, υπηρεσίες προσφέραμε παλιότερα, αναγκαστήκαμε να τις σταματήσουμε, όπως τα εξωτερικά ιατρία. Και οι εκπτώσεις έφτασαν σε ένα τέτοιο σημείο που άρχισε να γίνεται πλέον επικίνδυνο για τους ασθενείς. Να είναι ένας γιατρός να εφημερεύει σε 3 κλινικές, ας πούμε, χωρίς κανέναν γιατρό στα επίγοντα. Οπότε μετά από την εξάντληση όλων των νόμιμων μέσων που είχα στη διάθεσή μου, ξεκινώντας από τα αιτήματα, τα έγγραφα, τη γνωστοποίηση των προβλημάτων στη δίκη, στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο, πήγα στην Αρχή Διαφάνειας που είναι το αντίστοιχο όργανο, το ελεγκτικό για τον δημόσιο τομέα.
8: Κληθήκατε στο πειθαρχικό να δώσετε εξηγήσεις γιατί προσφεύγετε. Και αυτά να τα λέτε. Δεν κληθήκατε στο πειθαρχικό.
9: Και κάποια στιγμή, θα σας πω, κάποια στιγμή λοιπόν που ένιωσα σαν να είμαι εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που δεν είναι το κάτσε 22 που λένε. Δεν μπορείς δηλαδή ούτε να δουλέψεις, ούτε να διεκδικήσεις. Τίποτα, δεν υπήρχε απέναντί μου κανένας. Αναγκάστηκα για την ασφάλεια των ασθενών μου να πω ότι δεν θα μπορώ να είμαι στα επίγοντα, να είμαι στην COVID κλινική, να νοσηλεύω ασθενείς πάνω στη, να βάζω έναν ασθενή δηλαδή πάνω στην παθολογική, αλλά μην μπορώ να τον παρακολουθήσω. Να είναι στο κεφάλι, στο κασίδι το κεφάλι, δηλαδή, και αν αυτά όλα πράγματα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα είναι. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα και γνωστοποίησα στη διοίκηση ότι δεν μπορώ να δέχομαι εισαγωγές. Και άρχισα να διακομίζω τα περιστατικά σε γειτονικούς νομούς. Εκεί έγινε ξεκίνησε μια ιδέα απέναντί μου, μια πειθαρχική διαδικασία, γιατί νομίμως δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο η ηθική του γιατρού και η δική του, ας πούμε, αντίληψη για το πώς πρέπει να προσφέρει την υγεία πρέπει να καταρακώνεται και να... τις επιβάλλονται νόμοι οι οποίοι φτιάχτηκαν ακριβώς για να νομιμοποιήσουν τις αδυναμίες τις οποίες η ίδια κυβέρνηση δημιούργησε. Και μιλάμε για συνθήκες οι οποίες, συγγνώμη τώρα που σας διέκοψα,
8: παρακαλώ,
9: οι οποίες δεν είναι συνθήκες πολέμου, έτσι. Δεν μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη. Όταν το εντέλεσθε πέφτανε βροχή για να κάνεις την 7η, την 8η, την 9η εφημερία για να μην πάρεις ρεπό, για να μην πάρεις τις κανονικές σου άδειες κλπ. Σε μια εποχή ειρήνης. Έτσι. Και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες επιταγές μνημονίων σε εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν είναι η συγκεκριμένη διοίκηση, είναι η κρατική πολιτική η οποία εκπροσωπείται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων που οδηγούν σε αυτά τα πράγματα.
8: Κυρία Ιωαννίδου, ξέρετε, εδώ προσφεύγει τώρα σωματείο νοσηλευτών από το Πανεπιστημιακό για οφειλόμενες άδειες, ρεπό κτλ. Πέρα από το συμβολικό που εισδέγεται την αποζημίωση, ζητά χιλιάδες μέρες αδειών, συνολικά βεβαίως. Άρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, συνεχίζεται το εντέλεσθε. Εάν τα αποπληθωρήσει κάποιος και δει με τι συμβάσεις, καταρχάς είναι 100 ταχύτητες εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, τα δημόσια, ιδιωτικού δικαίου, εξαμήνου, οκταμήνου, μήνα, εβδομάδας, αποζημιώσεις, ημερήσιες. Δηλαδή στοιχίζει και περισσότερο στο τέλος αυτό που πάει να γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Με βάση αυτή την απόφαση, θεωρείτε ότι πια, δεν ξέρω, δεν είστε νομικός, αλλά τι εικόνα έχετε? Φτιάχνετε ένα δαδικασμένο για το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πανελλαδικά ή όχι?
9: Σίγουρα μία απόφαση έστω και πρωτόδικη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι αποφάσεις θα πάνε στο εφετείο. Έστω και πρωτόδικη λοιπόν, είναι σημαντική και κυρίως για την ηθική της νομίζω αξία και την αίσθηση που δημιουργεί στους εργαζόμενους ότι δεν είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι πλέον σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, ας πούμε, τα οποία έχουν συμβεί. Δηλαδή είναι απίστευτο το γεγονός ότι χρήματα τα οποία έχουν διεκδικηθεί, έχουν κερδιθεί από το ελληνικό δημόσιο για τότε που μας κόψαν το μισθό με το μνημόνιο, δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Αλλά πρέπει να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Οι 180 μέρες κανονική άδεια, γιατί είναι ένα ξεχωριστό δικαστήριο αυτό που έχω κάνει και το οποίο έχω και σε αυτό δικαιωθεί, που η ίδια η διοίκηση μου είπε ότι δεν μπορούμε να τις δώσουμε γιατί υπάρχει νομικό κόλλημα, τέλος πάντων, λόγω του ότι υπήρχε ο COVID, υπήρχαν και λοιπά, δεν μπορούσαν να τις πάρεις, αλλά πήγαινε δικαστικά και θα τις πάρεις. Και όταν πηγαίνω δικαστικά δικαιώνομαι, κάνει έφεση στο νοσοκομείο. Δηλαδή, γιατί κράτος συζητάμε, γιατί απάντηση, τι στάση έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη? Ποια δικαίωση συζητάμε, ας πούμε, και τι αντιλαμβάνεται ένας πολίτης, πόσο τον σέβεται το κράτος το οποίο λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι, ας πούμε, ένα ορόσημο απέναντι σε αυτό, απέναντι στην αυθαιρεσία, ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει πια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
8: Κυρία Ιωαννίδη, έχω την εντύπωση ότι όχι απλά είναι ορόσημο αυτή η απόφαση, αλλά δείχνει και κάτι τουλάχιστον για τα πρώτου βαθμού δικαστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εκπλήσουν ευχάριστα στο πλαίσιο της απόδοσης σε ένα κράτος δικαίου, σε διάφορες υποθέσεις και σε αυτή. Εγώ αυτό θέλω να το κρατήσω. Θέλω να ακούσετε δύο σχόλια. Λέει ο Κωνσταντίνος: το εσύ, κυρία Ιωαννίδη, πέθανε. Έχει ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Η γενιά που το στηρίξαμε αποχώρησε εν μέσω συκοφαντιών και υπερεργασίας. Μάλλον συνάδελφος σας είναι. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Αυτό που αναφέρατε, γιατρέ, είναι κάτι που ζούμε και ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε και εμείς πηγαίνοντας στο νοσοκομείο. Εγώ έχω παράδειγμα του γυναικολόγου που είχε αναλάβει τη σύζυγό μου κατά την εγκυμοσύνη της στο Παγνί. Τη μέρα που γεννήσαμε και μιλήσαμε μετά μαζί του για δύο λεπτά στο γραφείο του, τον είδα εξουθενωμένο σε άθλια κατάσταση. Το ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε επί λέξη: είμαι στο νοσοκομείο συνεχόμενα 72 ώρες. Δεν έχω φύγει ούτε για να κάνω μπάνιο στο σπίτι μου. Ο άνθρωπος κοιμόταν στο κενό από γένα σε γένα στο καναπεδάκι του γραφείου του. Για να τα λέμε όλα, λέει, εκτός από κάποιες περιπτώσεις με φακελάκια γιατρών, υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία που είναι όπως ο γιατρός που κοιμόταν από κενό σε κενό.
9: Μα πλέον αυτό σου λέω ότι αυτά τα πράγματα στο δημόσιο νοσοκομείο είναι κανόνας. Δηλαδή άρχισε από τα περιφερειακά νοσοκομεία με τις μετακινήσεις, με τα εντέλεστα, με την κάλυψη όποιας τρύπας υπήρχε. Ποιος είναι στο όριό του, ας πούμε, δεν πήγαινε τον εκεί. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν 10-12 εφημερίες και τους μετακινούν να κάνουν και την 13η. Υπάρχουν γιατροί που τους μετακινούν, πρόσφατο παράδειγμα, στην νευρολογική του Παγνή, μετακινήσανε δύο γιατρούς να πάνε να πηγαίνουν στα Χανιά να εκπαιδεύουν.
8: Είναι αυτό το πρωί. Πάω και παίζω τρίλιζα που θα τοποθετούμε. Μου λέει εδώ η Κατερίνα: έτσι η κυρία Ιωαννίδου αναγκάστηκε, ακούστε το αυτό, να παραιτηθεί η κόρη μου. Όπως το λέτε, λέει, γιατί σαν ψυχίατρος την έστελναν στο χειρουργικό τμήμα που είχε ελλείψεις. Και κάπως έτσι έφυγε στην Αγγλία.
9: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να πούμε για το νομόρε θύμνο που είναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο παραιτήθηκε. Ο ογκολόγος, ο μοναδικός ογκολόγος που είχε, τι αντίκτυπο είχε αυτό στην υγεία, πλέον δεν μπορούν να γίνουν χημειοθεραπείες στο Ρέθυμνο. Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος που είχαμε, γιατί την εξουθενώσανε. Παρατήθηκα εγώ και άλλοι τόσοι, ας πούμε, που στήριζαμε το νοσοκομείο, προσπαθούσαμε, το αγαπούσαμε. Ήταν μια θέση την οποία εγώ δεν είχα καμία διάθεση ή πρόθεση να παρατηθώ. Με εξανάγκασαν να παρατηθώ. μέσα από μια διαδικασία απαξίωσης, απίστευτης απαξίωσης, διότι όταν προσπαθείς, κάνεις ό,τι μπορείς και σου λένε ότι πήγε να καλύψεις και μια τρύπα στο εμβολιαστικό κέντρο, όταν τους λες ότι εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος να κάνω διακομιδές διασωλωμένων ασθενών και σου λένε έτσι λέει ο νόμος, πήγαινε να κάνεις και αυτό. Κάνει και 8 εφημερίες και θα έρθει το μεσημέρι να εφημερέψει κάποιος ποιος, δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση απίστευτης ομοιρίας, όπου δεν μπορείς άδεια να πάρεις. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα στη ζωή σου, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα εφημερέψει. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει τώρα, το δημιουργείται κατά τη διάρκεια. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα θα σου πούνε, δεν ξέρουμε ακόμα αύριο θα έχεις εφημερεύοντα ή δεν θα έχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας διευθυντής μιας κλινικής που θέλει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όλο αυτό το πράγμα το παίρνει πάνω του. Και πάρει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είναι τρομερά λυπηρό αυτό το πράγμα για το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί γίνεται με σχέδιο και συντεταγμένα που λένε. Δεν είναι θέμα δυναμίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πριν να παραιτηθώ, έψαχνα ας πούμε, ξέρεις, ένα τυράκι, κάτι να μου πετάξουν να πω «Όχι ρε παιδί μου, θα συνεχίσω να προσπαθώ». Και η οποία συνάντησα τον κύριο Παπαβασιλείου στην 7η είπε και τον παρακάλεσα σχεδόν να μου δώσει ένα φως. Ήμασταν δύο επιμελητές σε θέσεις 6 επιμελητών. Έτσι, κάναμε τη δουλειά των 6 επιμελητών ή 2. Καταλαβαίνετε το βάρος και τι είναι. Και του λέω, δώστε μου μία
8: διέξοδο.
9: Μία διέξοδο, κάτι, μία ελπίδα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι θέσεις που προκυρήσονταν βγαίνουν άγχωνες φυσικά, διότι οι συνθήκες εργασίας ήταν τέτοιες που δεν ήταν καθόλου δελαστικές για έναν γιατρό να έρθει. Και μου είπε, ακριβώς επιλέξει, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ακριβώς αυτή ήταν η φράση του και τότε πήγε και εδώ στην παρατησή μου.
8: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωαννίδου, παρότι δεν είστε τέτοιος τύπος από θέση αρχής, όπως είπατε, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα τώρα, χωρίς άγχος, πηγαίνοντας στην ιδιωτική σφαίρα και τελικώς όποιος έχει μπικικίνια, καλώς. Όποιος δεν έχει, ας τα βρει με το εσύ, όπως έχει καταντήσει. Εσείς δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα, τουλάχιστον βιολογικά?
9: Κοιτάξτε, σε ατομικό προσωπικό επίπεδο, η ζωή μου είναι καλύτερη σίγουρα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια. Όμως, δεν είναι μόνο ούτε τα χρήματα, ούτε οι συνθήκες εργασίας που σε καθορίζουν. Είναι η ιδεολογική σου τοποθέτηση, η οποία σε βάζει σε ένα φυσικό χώρο που είναι σε συνάφεια με τις απόψεις σου που λένε ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι δωρεάν και να μην χρειάζεται να υπάρχει μια οικονομική, ας πούμε, σχέση μεταξύ του γιατρού και του ασθενή. Και απ' την άλλη, αυτό που το έχω πει πολλές φορές και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι ο κόσμος έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι όταν έχει χρήματα θα μπορέσει να έχει καλή υγεία. Στην πραγματικότητα, όταν η υγεία είναι ένα αντικείμενο εμπορευματοποίησης, είτε έχεις λεφτά, είτε δεν έχεις και πουλήσεις ένα χωραφάκι ή κάνεις κάτι άλλο, όταν μπαίνει το θέμα του κέρδους, η ίδια η παροχή υγείας και φροντίδας διαστρεβλώνεται από αυτό. Δηλαδή και από τον τρόπο που θα σε χειριστεί το σύστημα αυτό, που έχει προσανατολισμό πλέον να βγάλει από σένα χρήματα και όχι να σε κάνει καλά με κάθε τρόπο, έτσι. Αλλά και πρέπει να έχουν τεράστιες ας πούμε ηθικές εφεδρίες οι γιατροί για να μπορούν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
8: Έχετε δίκιο, γιατί το σύστημα αυτό θέλει πελάτη διαρκώς ασθενή να του πουλάει διάφορα. Έχετε δίκιο, ναι. Μάλιστα.
9: Άρα λοιπόν η καλή ιατρική δεν είναι συνυφασμένη απόλυτα με την ιατρική η οποία πληρώνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει το νόημα, αλλάζει η ιδέα το τι κάνουν οι γιατροί για να φροντίσουν τους ασθενείς τους. Η υγεία πλέον είναι εμπόρευμα, αγοράζει υπηρεσίες και γι' αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνεται σωστά.
8: Μου γράφουν εδώ ακροατές, κυρία Ιωαννίδου, ότι στο Ρέθυμνο οι ογκοθεραπείς στην ουσία έχουν καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εικόνα.
9: Δεν γίνονται.
8: Δεν γίνονται. Άλλοι μου γράφουν εδώ ότι τώρα που φεύγει και το Ταμείο Ανάκαμψης, πάπα και τα όποια χειρουργία
9: και τα τόμη
8: και όλα, άρα λέει πού πάμε, λέει η κυρία Ιωαννίδου, με την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια, γιατί πρέπει να πω ότι η κυρία Ιωαννίδου έδινε μάχες μες στο δημόσιο, έτσι δεν ήταν για να είμαι στο δημόσιο, πού οδηγούμαστε, λέει, χειρότερα και από το 50.
9: Οδηγούμαστε στην εποχή πρόεση σίγουρα, σταδιακά και συντεταγμένα. Σε μια υγεία η οποία θα είναι κυρίως ιδιωτική, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές και το δημόσιο θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, ας πούμε, να μην πεθαίνει κάποιος στον δρόμο. Εγώ αυτό βλέπω, έτσι όπως οδηγεί την κατάσταση. Βλέπετε ότι παλιότερα, δηλαδή τα προβλήματα ξεκίνησαν από την περιφέρεια, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και, και στα κεντρικότερα νοσοκομεία να υπάρχουν θέματα.
8: Πώς το λέτε τώρα, έχουμε εγκαίνια πτερήγων, θαλάμων, εσείς δεν παρακολουθείτε τι...
9: Είναι, μια χαρά είναι και ο εξοπλισμός και τα ντουβάρια και το ξενοδοχειακό και όλα αυτά, αλλά το σύστημα είναι οι άνθρωποι, δεν είναι αυτά. Είναι οι γιατροί μας, είναι οι νοσηλευτές μας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δυστυχώς είτε είναι, έχει με το ένα πόδι έξω και με το ένα πόδι μέσα, το οποίο ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό γενικά για το πώς δουλεύει κάποιος όταν δεν είναι αφοσιωμένος στο δημόσιο και πώς δουλεύει όταν σκέφτεται και το ιδιωτικό του, ας πούμε, ιατρείο. Και απ' την άλλη, όσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αυτοί που μπορούν να μείνουν πλέον στο σύστημα αυτό, πλην φυσικά αρκετών εξαιρέσεων, γιατί υπάρχουν τμήματα τα οποία ακόμα δεν δουλεύουν και είμαστε τυχεροί να τα έχουμε, αναγκαστικά κάνουν εκτόσεις και αυτοί. Δηλαδή, εσείς κάνετε ότι μας φροντίζετε και εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε. Κάπως έτσι.
8: Ξέρετε, το εξίσου ενδεικτικό της κατάστασης που περιγράφεται είναι ότι για πρώτη φορά έχετε μαζική έξοδο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσηλευτών για τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει, γύρευε τη δουλειά σου. Καλύτερα είμαι. Φτάσαμε εκεί. Το καταφέραμε και αυτό.
9: Είναι μία μεταβατική περίοδος, κυρία Σαχίνη, διότι αυτό είναι τώρα η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχει αρχίσει να ανθίζει και να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από άποψη εθνικών ή και μισθών ίσως ή και για ορισμένους. Αλλά όσο αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και το δημόσιο σύστημα συρρυκνώνεται, θα υπάρξει πληθώρα ανθρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια θα μπούμε σε μια νέα εργατική τάξη γιατροί και οι νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν αντί για εργοδότη το δημόσιο, θα έχουν εργοδότες οι οποίοι στα πλαίσια του ανταγωνισμού ενδεχομένως να, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω, να βρεθούν σε συνθήκες πολύ χειρότερες εργασιακά. Ήδη βλέπετε ότι τα ιδιωτικά κέντρα προτιμούν να έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, μπλοκάκια, καμία ασφάλεια, ας πούμε, αν πάθεις κάτι. Δηλαδή, βασικά εργασιακά δικαιώματα.
8: Part-time.
9: Να δουλεύεις σε 3-4 δουλειές για να μπορέσεις να... Δεν είναι δεδομένο ότι θα πληρώνει η ασφαλειά σου. Είναι πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε εργασιακό μεσαίωνα πίσω.
8: Έχετε δίκιο. Αυτό μας πάει πίσω στα πρώτα μνημόνια που, επειδή ήμασταν και της λογικής να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, όταν έπεσε ο θώρακας των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, πλήρως ζουγκλοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ απλά πράγματα. Ενώ στην αρχή υπήρξε μια εφορία σε κάποιους. Μου λέει εδώ ο Εμίλιος. Κυρία Ιωαννίδουλη, κέντρο δηλητηριάσεων. Ένα άτομο εφημερία, 12 ώρες για όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πούμε, λέει. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Άρα βλέπετε ότι...
9: Τα παράδειγματα είναι πάμπολα. Δεν είναι... Και δεν είναι δυστυχώς. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της υγείας. Είναι σε όλο το δημόσιο τομέα αυτά τα πράγματα. Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η υπερ... δουλειά, ας πούμε, βλέπετε τώρα πλέον, δηλαδή όταν θα πάρει ο άλλος σύνταξη στα 65, αυτό δεν συνεπάγεται το τέλος της εργασιακής του πορείας, διότι με τη σύνταξη που θα πάρει, προφανώς για να ζήσει θέλει παραπάνω, άρα να δουλεύουμε εκτός εργασίας, να δουλεύουμε
8: 13 ώρες, σύνταξη, μάλιστα.
9: Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το αμερικάνικο όνειρο του να έχουμε τα χρήματα για να μπορούμε να έχουμε την ασφαλεία μας, να πάμε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να ξεζουμίσουν, ας πούμε, την ασφάλεια που θα έχουμε και την οποία θα πληρώνουμε, την ιδιωτική ασφάλεια. Και υγεία, δεν ξέρω τι υγεία θα έχουμε στο μέλλον.
8: Καλά, εσείς είστε πολύ αισιόδοξοι. 65 σύνταξη, περιμένετε, γιατί θα αυξηθούν τα όρια. Αλλά μου λέει εδώ κάποιος, καλά, θέλει να μας τρολάρει τώρα εδώ, λέει, μα αν κατάλαβα καλά, λέει, κυρία Ιωαννίδου, τι λέτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Υπουργού Άδωνη που λέει τόσα και τόσα γι' αυτό με καμάρι. Είναι δυνατόν?
9: Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Δεν είναι θέμα προσώπων, απλώς έχουν βρει αυτόν να κάνει την βρωμοδουλειά που λένε. Όπως και οι διοικήσεις, δηλαδή δεν είναι προσωπικό έναντι, η αγωγή μου ήταν απέναντι στην διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά πολύ, ας πούμε, είμαι πολύ συνειδητοποιημένη στο ότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς εξυπηρετούν μια πολιτική. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός ο διοικητής, ήταν κάποιος άλλος. Μπορεί αυτός μην ήταν τόσο αυταρχικός, κάποιος άλλος ήταν πιο αυταρχικός. Η πολιτική που εφαρμόζουν είναι η κεντρική πολιτική. Που λέει τι, που λέει συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, απογευματινά, πλήρωνε τους, μάλλον οι γιατροί, αν δουλεύουν παραπάνω και να παίρνουν από την τσέπη των ασθενών, αναγκαστικά, είτε αυτό λέγεται απογευματινό χειρουργείο, είτε λέγεται να μπορούν έξω να χειρουργούν. Και έτσι βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι δουλεύουν διπλά και τριπλά, για να μπορέσουν με την ψευδαίσθηση ότι, α, τώρα βγάζω περισσότερα, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες.
8: Πάντως, μου λέει εδώ ο κόσμος, κυρία Ιωαννίδου, λέει μπράβο σας. Παρότι έχετε φύγει από το δημόσιο, το πονάτε, φαίνεται, αλλά εμάς η απορία μας είναι, λέει, καλά, λέει, μπορεί να τα πει κάποιος ζωντανά, face to face, τον υπουργό που δεν αφήνει πάνελ για πάνελ και φωνάζει ότι το ΕΣΥ είναι μια χαρά και πάνε όλα καλά. Μάλλον, λέει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοιμούνται ύπνο βαθύ. Του κάνουν έτσι μια κοντρούλα, αλλά δεν μπαίνουν σε αυτά που λέτε εσείς. Τέλος πάντων, κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, φτάνοντας προς το τέλος. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Κάποτε η Κρήτη. Θα το πω, φύγαν πεζοδρόμια για να έχει ένα καλό σύστημα δημόσιας υγείας, να μην φεύγει ο κόσμος όπως το

0: υποχρέωση του κράτους. Το κράτος αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του να σε φροντίζει, να σε γιατρεύει, να σε, να σε μαθαίνει, να σε εκπαιδεύει. Και ο κάθε ένας σε ατομικό επίπεδο αποδεικνύει την αξία του μπαίνοντας σε μια αρένα ανταγωνισμού και τοξικότητας πολλές φορές μέσα στον επαγγελματικό χώρο και πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει εκεί. Άρα λοιπόν το κοινωνικό κράτος έχει ουσιαστικά πεθάνει στη συνειδήση των ανθρώπων ή τέλος πάντων ακόμα και αυτοί που το πίστευαν παλιά δεν πιστεύουν ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί πια. Μας έχει πάρει ας πούμε η μπάλα και αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η παθητικότητα. Ο λόγος που σας λέω έκανα όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ο τεράστιος θυμός που εξακολουθώ να έχω απέναντι σε αυτό το σύστημα το οποίο με εκδίωξε από μια θέση την οποία αγαπούσα, επέλεξα και είχα αφοσιωθεί στο να την υπηρετώ και αυτό δυστυχώς μετουσιώθηκε σε αυτό το δικαστικό αγώνα, ευτυχώς όπως φαίνεται, γιατί πραγματικά η δικαίωση αυτή μου έδωσε και εμένα αλλά και σε κόσμο αρκετό μια ελπίδα ότι δεν είναι όλα χαμένα, ότι μια αντίδραση μπορεί να έχει και μια
1: δικαίωση,
0: ένα αποτέλεσμα, κάτι, μια, γιατί αυτές οι συνεχείς ματαιώσεις οδηγούν σε μια παθητικότητα ας πούμε και μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν έστω και μια ελπίδα νομίζω ότι είναι σημαντική.
1: Κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω ως παθολόγος, λοιμοξιολόγος με χρόνια στην πλάτη σας στα δημόσια νοσοκομεία, με την κίνηση αυτή δείχνετε ένα δρόμο, το συνιστάτε σε συναδέλφους σας είτε ιατρούς είτε νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα, μπας και ταρακουνηθεί αν αρχίσουν να πέφτουν βροχή αποφάσεις?
0: Θεωρώ ότι μακάρι να είναι το δικό μου δεδικασμένο ένα έναυσμα, γιατί πάντα όταν υπάρχει ένα δεδικασμένο είναι μια βάση για να διεκδικήσεις. Δεν πιστεύω ιδεολογία ότι πρέπει να λύνουμε τα θέματα μας με δικαστικούς αγώνες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά το γράφει και η ίδια η απόφαση ότι είχε εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να διεκδικήσω αυτό που θεωρούσε ότι είναι σωστό και δίκαιο. Και έπεφτα σε τείχο. Μέχρι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε κάνει τρεις φορές αίτημα, που είναι το αντίστοιχο όργανο, ας πούμε πως είναι η επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δεν είχα πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή η πλήρης αγνόηση, η πλήρης απαξίωση ας πούμε σε ό,τι προσπαθείς να κάνεις και να διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν είναι και αυτό μία διέξοδος.
1: Κύριε Ιωαννίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν χαίρομαι που ένας ακόμη άνθρωπος που αγαπάει και πονάει το δημόσιο σύστημα υγείας είναι εκτός. Από την άλλη όμως χαίρομαι που ακόμη και με το φεδιό του προσπαθεί να σηματοδοτήσει μερικά πράγματα για αυτούς που έμειναν μέσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα.

0: αν πούνε κάτι.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω, ότι είμαι σε ΜΕΘ, λόγω του εμβολίου Pfizer έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της. Και αυτή είμαι μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη. Ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσει το εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει. Επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτή με έστειλα να κάνω.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια, η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή, υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς, για όλους, θα έρθει αργότερα.
4: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
3: Φυσικά.
4: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
3: Απλά, με πολύ απλά λόγια, γιατί πολλά. Είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Ναι. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα, να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
4: ναι,
3: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
4: Υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
3: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός. Δηλαδή, όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική. Γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά: θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
6: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα, ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο, ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή, όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά.
9: Είσαι συνένοχος.
8: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
9: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι. Βασίλη Σουλακίδη, ναι. Είναι δολοφονία.
8: Ναι, δολοφονία εννοείται.
9: Εκπροθέσεως, εκπρομελές.
8: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
9: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
8: Όχι, θα τα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
9: Σε σένα.
8: Είπε κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να υποθούμε.
9: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη Σολακίδη, ως γιατρός και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
8: Ναι.
9: Είναι το να ανεβάσω στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
8: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
9: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο Δισεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάβ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
16: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
17: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
18: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
19: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
20: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
21: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
14: Όχι άλλο καρβουνό.
22: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
24: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
23: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
24: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
23: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
25: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα θέματα της άμυνας ασχοληθούμε και θα ξεκινήσουμε από το φιάσκο που είδαμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, φιάσκο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Καλεσμένος στο Studio Military News είναι ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης άμυνας του κόμματος. Κύριε Κατρίνη, πώς είδατε αυτή τη
1: στιγμή? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Επειδή εδώ δεν προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι για να παραστήσουμε τους αντικειμενικούς, κάναμε το σχόλιο ότι πρόκειται περί φιάσκου. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτό που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Η αλήθεια είναι ότι η θέση της χώρας μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι καλύτερη από αυτή πριν τη σύνοδο κορυφής. Μια σύνοδο στην οποία η Τουρκία βρήκε σαφώς ενισχυμένη. Μια σύνοδο στην οποία η πολιτική των ήρεμων νερών και τη διακήρυξη των Αθηνών ναυάγησε, νομίζω, με παταγώδη τρόπο. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τη διακήρυξη των Αθηνών για να ξεπληθεί ουσιαστικά στα μάτια εταίρων και συμμάχων. Και δεν είναι μόνο η σύνοδος κορυφή, θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε μετά. Είναι μια σειρά αμυντικών συμφωνιών που η Τουρκία υπογράφει με ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, κύριε Καραβουνόπουλε, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να φτιάξει αμυντικό δόγμα, ενιαία αμυντική προστασία, και την ίδια στιγμή κράτη-μέλη υπογράφουν συμφωνίες με τη μοναδική υπαρκτή απειλή έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, που είναι η Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το τηλέφωνο του κ. Μητσοτάκη, όχι στις 3 το πρωί, μάλλον από ό,τι φαίνεται, καμία ώρα της ημέρας από ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα πήγε απροετοίμαστη. Δυστυχώς η Ελλάδα έχασε τον αγωγό στρατιωτικό αγωγό καυσίμων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, που είναι ο διακαής πόθος του ΝΑΤΟ, με βέτο της Τουρκίας, δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της διακήρυξης πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέλει το ΝΑΤΟ στην νοητική πτέρυγα εδώ και πάρα πολύ καιρό να εξυγχρονίσει. Είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ 3.0. Παρόλα αυτά, με το βέτο της Τουρκίας αυτό δεν πέρασε. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, προμηθεύεται τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά 5η γενιά στα ΚΑΝ, τα οποία της δίνουν πολύ μεγάλη ισχύ. Και βεβαίως ανοίγει διάπλατα, για να είμαστε εγκρατείς και συγκεκριμένοι, η συζήτηση για την προμήθεια τουλάχιστον των 6 F-35 προς την Τουρκία. Και εδώ, αλήθεια, κάποιος θα αναρωτηθεί, θυμάται κανείς την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο πριν από λίγα χρόνια, που κάποια παπαγαλάκια στην εσωτερική δημόσια συζήτηση μας έλεγαν ότι καθάρισε διαπαντός το ζήτημα της Τουρκίας και της προμήθειας του 1935. Άρα, όλα αυτά, μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι διορατική, μια εξωτερική πολιτική η οποία πραγματικά διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα, αναπτύσσει πολυμερείς, πολύπλευρες και σταθερές συμμαχίες και δεν προσπαθεί να εξαντλήσει το διπλωματικό κεφάλαιο με αγορά μόνο οπλικών συστημάτων για να κάνει τον καλό και δεδομένο σύμμαχο όπως έκανε η Ελλάδα, οδηγείται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, η οποία, κύριε Καραβουνόπουλε, για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου καλή και σε ένα ακόμα τομέα. Ένα κομμάτι το οποίο αξιολογήθηκε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ήταν και ο βαθμός ετοιμότητας, αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας κάθε κράτους μέλους. Εκεί λοιπόν η Τουρκία, η οποία υπέγραψε μια σειρά συμφωνιών με Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, ακούγεται ότι θα φτιαχτούν και φρεγάτες αμερικανικές σε τουρκικά ναυπηγεία, είναι πάρα πολύ μπροστά, πολλές χώρες είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς η χώρα μας, παρά τους πολύ ωραίους τίτλους με αρχαιοελληνικά ονόματα όπως ο Θόλος του Αχιλλέα κτλ, κτλ, είναι πάρα πολύ πίσω, πολύ κάτω από τη βάση όσον αφορά την πρόοδο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και αυτό δεν είναι κάτι που προκύπτει αυτονοήτως, δεν είναι κάτι δεδομένο. Έχουμε κλείσει 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουμε ακούσει δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες φορές, για την ανάπτυξη βιομηχανίας, για την εγχώρια συμμετοχή, για το 25%, για την στήριξη των ναυπηγείων και αυτά. Πούντα. Εδώ έγινε σύνοδο στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση. Άρα θέλω να πω, απροετοίμαστη χώρα, χωρίς συμμαχίες, χωρίς δυνατότητα να μπορεί να παρέμβει επί των τετελεσμένων, και κάτι πολύ σημαντικό και θεσμικά νομίζω πολύ σοβαρό, κύριε Καραβουνόπουλε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ενώ θα έπρεπε να πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και να θέσει ευθέως ενώπιον και των 31 άλλων ηγετών το ζήτημα και του Κάζους Μπέλη και της επικείμενης ψήφισης της Γαλάζης Πατρίδας από την Τουρκία, που κατά τα άλλα είναι κράτος σύμμαχος στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, επέλεξε να μην το θέσει επισήμως, δεν υπάρχει η θέση αυτή στα επίσημα πρακτικά της Συνόδου για να χρησιμοποιηθεί π.χ. από τους βουλευτές στο Κογκρέσο για να μπλοκάρουν 45, αλλά τι έκανε, επέλεξε να κάνει μία δήλωση στις κάμερες έξω, προφανώς για επικοινωνιακή κατανάλωση και εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν δεν συνιστά σοβαρή θέση, έστω και την ώρα μηδέν που τα πράγματα δρομολογούνται, να υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, επίσημη τοποθέτηση της χώρας που θα λέει ευθέως ότι εμείς θέλουμε να τεθεί το ζήτημα του Κάζους Μπέλη και της Γαλάζιας Πατρίδας υπόψη των συμμάχων και να τεθεί υπόψη των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να προμηθεύσουν την Τουρκία με F-35 ή να κάνουν άλλου τύπου αμυντικές συνεργασίες. Και αυτό βεβαίως είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει και για τους άλλους συμμάχους μας Ευρωπαίους, που όπως θα πούμε, φαντάζομαι στη μετά, η μία μετά την άλλη χώρα υπογράφουν αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ έχουμε φτάσει να βλέπουμε τους Γάλλους να συζητάνε και να υπογράφουν συμφωνίες με την Τουρκία. Κάτι που δεν έχει γίνει σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Οι Γάλλοι έχουν πουλήσει σημαντικά οπλικά συστήματα στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας από τη Σύνοδο Κορυφής, το Μέγαρο Μαξίμου μοίρασε, υποθέτω, κάποιο non-paper, γιατί το είδα να διακινείται σε πολλά μέσα ενημέρωσης, το οποίο έλεγε ότι θα εμποδίσει την είσοδο της Τουρκίας στο safe όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη. Το πρώτο ερώτημα, βέβαια, το εύλογο είναι γιατί δεν τα πει Σύνοδο, όπως είπα, το κ. Μητσοτάκης, και τα μοιράζει μετά non-paper, αλλά η Τουρκία έχει κανένα πρόβλημα αν θα μπει ή όχι στο ΣΕΕΦ, γιατί η Τουρκία έχει εξαγοράσει ιταλική αμυντική βιομηχανία, τη Λεωνάρντο. Έχει υπογράψει συμφωνίες με την Ισπανία. Ποιο ΣΕΕΦ?
1: Είναι όπως τα λέτε. Καταρχάς, είναι εθνικός στόχος και νομίζω ότι πρέπει, και αυτό ξεπερνάει τις κομματικές αντιπαραθέσεις, θα πρέπει η χώρα με ένα πολύ σοβαρό τρόπο να δει τον τρόπο με τον οποίο θα μπλοκάρει στο Αμερικανικό Κογκρέσο το ενδεχόμενο πώληση των F-35 ή πολύ περισσότερο συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Αυτό νομίζω είναι ένας εθνικός στόχος. Εκφράζω επιφυλάξεις κατά πόσον η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει αντιληφθεί εγκαίρως και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, γιατί αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες επιλογές και προληπτικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας εθνικός στόχος που θα πρέπει έστω και τώρα η κυβέρνηση να κινηθεί τάχιστα. Safe. Θυμάστε ότι εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι θα πρέπει η Ελλάδα να συμμετάσχει στο safe και θα πρέπει στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα να είναι από τις πρώτες χώρες, γιατί όντως η Ελλάδα ως αντίβαρο στην προνομιακή σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχύει το ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα, να υπάρχει αυτό που λέμε ευρωπαϊκή άμυνα, ευρωπαϊκό στρατός. Αυτό βεβαίως συνάντησε την αμφιθυμία μεταξύ Μητσοτάκη-Δένδια. Είναι πρωτοφανές, κύριε Καραβουνόπουλε, ότι υπεγράφει η Δανειακή Σύμβαση 787 εκατομμυρίων μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για δάνεια από το ΣΕΙΦ και δεν βγήκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας. Σαν να μην ήθελε, σαν να ντρεπόταν, σαν να ήθελε να το κρύψει. Η Πολωνία έκανε ειδική εκδήλωση πανηγυρική για τα χρήματα που θα πάρει μέσα στο ΣΕΙΦ. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική. Δεν υπάρχει δόγμα συγκεκριμένο πολιτικό από την κυβέρνηση που να αφορά το πώς δομούμε συμμαχίες εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και συμμαχικών χωρών. Και βεβαίως μπορεί μέχρι στιγμής και με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας που έχουμε κάνει χρήση να μην επιτρέπεται, όπως είπατε και εσείς, η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Αλλά αυτό τώρα είναι δώρον άδωρον όταν Τουρκία προχτές υπέγραψε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Μεγάλη Βρετανία και έχει προμηθευτεί τα Eurofighter, στα οποία θα βάλει τους πυράβλους Meteor, που σας θυμίζω ότι ο κύριος Δένδιας είχε κάνει διάβημα διαμαρτυρίας στη Γαλλίδα πρέσβη, την κυρία Ουέρ, πριν από κάποιους μήνες. Αλλά όταν στη Βουλή πριν από ένα μήνα ρώτησα τον Υπουργό τι κάνατε για τη συμφωνία της γαλλικής Αφράν με την τουρκική Baykar που δίνει ηλεκτροπτικά συστήματα, άρα στα ντρόνους της Τουρκίας δίνει πολύ μεγάλη ισχύ, που είναι και το υπερόπλο της Τουρκίας. Τι κάνετε για τη συμφωνία, όπως είπατε και εσείς, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Εσθονία, με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Τι κάνει η Ελλάδα προληπτικά? Κάνει διάβημα διαμαρτυρίας? Δεν υπήρχε καμία απάντηση με τη λογική ότι αυτά είναι απόρριτα και αν θέλετε, ελάτε να σας ενημερώσω στο γραφείο. Βέβαια, κύριος Δένδιας, πάλι για επικοινωνικούς λόγους, 4 μήνες πριν είχε φροντίσει να δημοσιοποιήσει την επίσκεψή του στη Γαλλίδα πρέσβη, που κατέληξε βεβαίως σε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Δυστυχώς, ο ένας με τον άλλον, οι Ευρωπαίοι εταίροι συνάπτουν συμφωνίες στρατιωτικού εξοπλισμού και αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τη χώρα μας. Προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όταν από τη μία Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σύνορο της Ένωσης και την διασφαλίσουμε. Θυμίζω ότι έλεγαν στον Εύρο το 20. Και απ' την άλλη οι χώρες εξοπλίζουν ή αγοράζουν από την Τουρκία αμυντικά συστήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες και ευαλωτότητας της χώρας μας και αδυναμίας ενός ενδεχόμενου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και όλο αυτό σε ένα πλαίσιο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Τουρκία αναπόσπαστο μέλος του δυτικού συστήματος ασφαλείας. Άρα, εδώ χρειάζεται όχι μόνο να κάνουμε δηλώσεις εσωτερικής κατανάλωσης, τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης τις κάνει πολύ συχνά και είναι πολύ καλός, αλλά δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Χρειάζεται πρώτον να αναπτύξουμε την εγχώρια βιομηχανία αμυντική και ναυπηγική. Δεύτερον, να αναπτύξουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες και να ζητήσουμε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Τουρκίας, οικονομικές κυρώσεις, π.χ. για την επικείμενη ψήφιση του δόγματος Γαλάζιας Πατρίδας. Και τρίτον, να προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε το λόμπι το αμερικανικό και όχι μόνο στο Κογκρέσο, ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή και η αγορά και η παραχώρηση F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ.
0: Προς το παρόν, μόνο το λόμπι λειτουργεί και μάλλον μόνο του, γιατί αν δούμε τις δηλώσεις και του κ. Δένδια και του κ. Μητσοτάκη, είναι και οι δύο ότι επί της ουσίας δεν μας πέφτει λόγος και ότι δεν μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς που θα πουλήσουν και που όχι. Δεν είναι κατανοητή βέβαια αυτή η θέση.
1: Πάντως, ναι. Αν με επιτρέπετε σε αυτό, φαίνεται ότι το λόμπι, το λεγόμενο καύκους που υπάρχει με την κυρία Τάιτους και άλλους Αμερικάνους γερουσιαστές και βουλευτές, εμφανίζεται λίγο πιο αδυνατισμένο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ίσως και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ όμως, κύριε Καρβουνόπουλε, αδιανόητη την χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ένα συνέδριο που είπε τι, είπε ότι το F-35 θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι άλλου κράτους μέλους της Συμμαχίας. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Δένδιας, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχοντας πάρει 20 και θα πάρει και άλλα 20, άρα θα δαπανίσει δυνητικά 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, κοντά στα 7,5 δις ευρώ, όχι αγορά του αιώνα, αγορά της χιλιετίας, για να πάρει 40 F-35, τα οποία ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας λέει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν έναντι της Τουρκίας, ακόμα και αν η Ελλάδα δεχθεί απειλή ή επίθεση. Τώρα αυτό νομίζω ότι είναι ακατανόητο, είναι αδιανόητο. Προφανώς αποκαλύπτει τα κίνητρα και το λόγο για τον οποίο η Ελλάδα προμηθεύτηκε τις πλατφόρμες F-35, που είναι νατοϊκά όπλα κατάλληλα για τη Μεσόγειο, δεν ξέρω κατά πόσον είναι και κατάλληλα για αερομαχίες στο Αιγαίο. Όταν όμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας λέει ότι εμείς δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε έναντι της Τουρκίας και λέμε ότι και η Τουρκία δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσει έναντι της Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι 7,5 δις ευρώ πηγαίνουν μόνο και μόνο για να λέει ο κ. Μητσοτάκης περήφανα ότι είμαστε πέμπτοι στην κατάταξη του ΝΑΤΟ, στις εξοπλιστικές δαπάνες και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι του Προέδρου Τραμπ. Αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αυτή την όντως προσπάθεια της χώρας να είναι στους πρώτους καταναλωτές εξοπλιστικών συστημάτων με δαπάνες, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν την εκτιμά και την αποτιμά προς όφελος των συμφερόντων της χώρας.
0: Πάντως για τα F-35 πρέπει να σας πω ότι 4 αεροπόροι τουλάχιστον υψηλόβαθμοι απόστρατοι εδώ και χρόνια τα έχουν πει και εδώ στο Μιλιτέρ, έχουν πει ότι το αεροσκάφος αυτό θα ελέγχεται το λογισμικό του από τους Αμερικανούς. Συνεπώς, εάν θέλουν οι Αμερικανοί να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό F-35 εναντί της Τουρκίας και το αντίστροφο, θα το ρυθμίσουν.
1: Εδώ από θέμα, φαίνεται, εδώ,
0: τα 7,5 δις, όπως λέτε, πάνε στον κουβά.
1: Εδώ από ό,τι φαίνεται δεν θέλει η ελληνική πολιτική και εσύ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να χρησιμοποιηθούν. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης σε κάποια αποστροφή του άφησε να νοηθεί ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθούν έναντι συμμάχων αυτά. Άρα είναι συνολική θέση της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι εξόχως προβληματικό το γεγονός ότι δαπανώνται 7,5 δις ευρώ τα οποία δεν χρησιμοποιούνται έναντι της μοναδικής υπαρκτής και ορατής, κύριε Καραβνόπουλο, απειλής που είναι πλέον η Τουρκία. Και όποιος επιμένει σε λογικές κατευνασμού, εφησυχασμού, εξοραϊσμού των πραγματικών δεδομένων, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν συμβάλλει στην εθνική αφύπνιση και στην εθνική εγρήγορση που πρέπει να έχουμε διακομματικά και πέρα και πάνω από κομματικές αντιπαραθέσεις, γιατί η Τουρκία πλέον και μετά τη Σύνοδο Κορυφής αποκτά χαρακτηριστικά περιφερειακής δύναμης και όχι μόνο, που όλοι οι εταίροι μας στην Ευρώπη θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, που ο βασικός μας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν φίδεται καλών λόγων και όχι μόνο αυτό, και δίνει και δώρα και παίρνει και αποφάσεις που είναι νομίζω πραξιωματικά υπέρ της Τουρκίας. Άρα εδώ χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πολιτικής, αλλαγή στάσης της χώρας από τη λογική του δεδομένου συμμάχου που απλώς αγοράζει και καταναλώνει εξοπλιστικά συστήματα χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς αυτονομία, χωρίς υπαρκτή αμυντική βιομηχανία και χωρίς σοβαρές διπλωματικές σχέσεις.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο ότι ο κύριος Δένδιας πολλές φορές επικαλεί το απόρριτο για την ενημέρωση, καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια υποψία ότι πλέον εξοπλιζόμαστε περισσότερο για να είμαστε ένα κομμάτι στο παζλ του ΝΑΤΟ και λιγότερο για να αντιμετωπίσουμε την υπαρκτή απειλή της Τουρκίας, όπως είπατε. Για τα απόρριτα, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν απόρριτα για τέτοια θέματα, αλλά όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη του Έλληνα πολίτη, γιατί αυτός πληρώνει τα οπλικά συστήματα. Και επειδή είναι επίσης η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που όλες οι εξοπλιστικές αγορές, και είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια ήδη, έχουν γίνει με απευθείας αναθέσεις. Προσωπικά να πω ότι εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση κυβέρνησης να έχει φέρει κονδύλι 600 εκατομμύρια για αγορά μεταγωγικών αεροσκάφων, τα οποία δεν ξέρουμε τι μεταγωγικά αεροσκάφη είναι, ποιος τα διάλεξε, ποιος τα επέλεξε, από πού θα τα πάρουμε. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα? Καταλαβαίνω ότι σας λένε στην Επιτροπή Εξοπλισμών είναι απόρριτο. Δεν πρέπει ο πολίτης να μάθει τι πληρώνει.
1: Ευθέως. Αυτά που γίνονται στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Συμβάσεων το τελευταίο διάστημα στη Βουλή νομίζω ότι είναι μοναδικά, είναι εξωπραγματικά, είναι αδιανόητα. Και γι' αυτό ακριβώς το ΠΑΣΟΚ, και εκδώσαμε και σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά καταψήφισε δύο από τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία ήταν σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις, χωρίς καμία τεκμηρίωση και χωρίς επαρκείς εξηγήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Θα σας πω ενδεικτικά ότι σε δύο μόνο συνεδριάσεις της Επιτροπής αποφασίστηκε από την πλειοψηφία να δοθούν με απευθείας αναθέσεις πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέσα σε 8 ώρες συνεδρίασης αποφασίστηκε να δοθούν πάνω από 6 δις ευρώ, όλα με απευθείας αναθέσεις. Κατανοούμε ότι υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις και γεωπολιτικές καταστάσεις που επιβάλλουν να τίνουμε χειραφιλίας ή να στρέφουμε τη ματιά μας προς συγκεκριμένες χώρες και προς συγκεκριμένους παραγωγούς οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι κατανοητό.
0: Σε δύο είναι από ό,τι ξέρω.
1: Είναι κατανοητό. Παρά το γεγονός ότι νομίζω ότι μια χώρα η οποία θα θέλει πραγματικά να έχει ένα ευρύ πλαίσιο συμμαχιών θα πρέπει να έχει και πιο ανοιχτούς ορίζοντες σε σχέση και με το ποιους συνεργάζεται όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Και να εξασφαλίσει καμία καλύτερη τιμή.
1: Όμως, όταν από τα 8 προγράμματα που ψάμε τελευταία συνεδρίαση, στα 5 γράφεται μέσα ότι δέον είναι, θα επιχειρηθεί να κτλ. Να υπάρχει συμμετοχή 25%. Άρα, όλη αυτή η εξαγγελία Μητσοτάκη για δεν είναι ότι 25% τελείως είναι δεδομένο. Το οποίο πώς μεταφράζεται σε κάποια προγράμματα, κάποιες λαμαρίνες, κάποια βαψίματα, εταιρείες που είναι ξένων συμφερόντων και είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα βαφτίζονται εγχώρια συμμετοχή. Αυτό βαφτίζεται στην πορεία του χρόνου. Άρα δεν έχουμε ούτε επιστροφή του 25% στην ελληνική οικονομία, ούτε ενίσχυση των ελληνικών εταιριών. Έχουμε μία κατανάλωση και αγορά οπλικών συστημάτων και σας παραπέμπω στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που σας ξαναλέω, ένα από τα σημαντικά στοιχεία ήταν η αξιολόγηση των κρατών μελών όσον αφορά την πρόοδο της αμυντικής βιομηχανίας και κατά πόσον έχουν ενισχύσει την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας, το επιστημονικό δυναμικό. Δυστυχώς η Ελλάδα βρέθηκε σε μία από τις τελευταίες θέσεις. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο. Έχουμε 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουμε ακούσει 150 φορές το 25%. Έχουμε ακούσει πόσες φορές ότι υπάρχει έκρηξη της αμυντικής βιομηχανίας. Πούντι. Το λέω λοιπόν γιατί στα εξοπλιστικά οι Έλληνες πολίτες δικαιολογημένα απαιτούν διαφάνεια που δεν υπάρχει και το λέω με μεγάλη βαρύτητα και με πλήρη συνέστηση αυτό που λέω συμμετέχοντας στην Επιτροπή, αλλά απαιτούν και οι Έλληνες πολίτες ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων τα οποία καταναλώνονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού να γυρίζουν στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί και νομίζω ότι δεν έχουν γίνει και οι προετοιμασίες για να φανεί αυτό στο safe, το οποίο μπήκαμε την προτελευταία μέρα, όπως θυμάστε, τον περασμένο Ιούλιο και δώσαμε τις προτάσεις όπως τις δώσαμε. Εμείς ρωτήσαμε, πείτε μας, σε ποιο από τα προγράμματα τα οποία θα ψωνίσει η ελληνική κυβέρνηση είναι πρώτη εταιρεία παραγωγός ελληνική εταιρεία. Απάντηση δεν πήραμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι σε κανένα. Γιατί πάλι η Ελλάδα θα πάρει οπλικά συστήματα από εταιρείες άλλων χωρών. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η ναυπηγική βιομηχανία να είναι απούσα από την κατασκευή οπλικών συστημάτων, την ίδια στιγμή που μπορεί να κάνει συνέργειες και πράγματα στο θέμα της επιβατικής ναυτιλίας, εμπορικής ναυτιλίας. Δεν μπορεί αυτές οι εταιρείες δικές μας που έχουν σύγχρονα λογισμικά ή σύγχρονα συστήματα να έχουν απευθεία σύνδεση με κολοσσούς του εξωτερικού και να μην υπάρχει καμία σύνδεση από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί. Προχτές έγινε ένα τραγελαφικό. Εγώ το ανέδειξα και με ερώτηση. Ήρθε εκπρόσωπος από αραβική χώρα να αγοράσει οπλικά συστήματα και στέλνανε την ίδια πρόσκληση και το ΕΛΚΑΚ και η ΓΔΑΕ για να απαντήσουν σε λίγες ώρες. Άρα, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια. Δυστυχώς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδράνεια. Δυστυχώς, κύριε Καρβουνόπουλε, υπάρχει αδιαφάνεια στα εξουσιαστικά προγράμματα και εμείς το λέμε και το στελιτεύουμε. Βάζουμε πάνω απ' όλα προφανώς το εθνικό συμφέρον, βάζουμε πάνω απ' όλα την αποτρεπτική ενίσχυση της χώρας έναντι της υπαρκτής απειλής, όμως δεν μπορεί στο όνομα της ενίσχυσης αποτρεπτικής ισχύως εδώ να γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς η πολιτική ηγεσία. Κύριος Δένδιας έχει να έρθει 6 μήνες στην Επιτροπή Εξοπλιστικών.
0: 6 μήνες.
1: Κύριος Δαβάκης έρχεται και μας λέει κάποιες γενικόλογες εκθέσεις ιδεών χωρίς ποτέ να απαντάει στα ερωτήματα που του θέτουμε πάνω στα προγράμματα που, προσέξτε, εισηγείται ο ίδιος και ο κύριος Δένδιας. Αυτό γίνεται σε επιτροπή. Άρα εδώ νομίζω πρέπει σε κάποια πράγματα να υπάρχει ένα μίνιμουμ σοβαρότητας, εθνικής υπευθυνότητας και να διασφαλιστεί και η διαφάνεια και εν χώρια προστιθέμενη αξία και πάνω απ' όλα να ενισχυθεί πραγματικά η αποτρεπτική ισχύ της χώρας, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί η υπαρκτή απειλή είναι πιο υπαρκτή από ποτέ, είναι πιο δυνατή από ποτέ. Βλέπουμε ότι προχωράει στους τομείς της βιομηχανίας, των συμμαχιών και των συνεργειών πολύ πιο γρήγορα από εμάς και εμείς θεωρούμε ότι αν κάνουμε μια δήλωση για κατανάλωση εσωτερικής, μικροπολιτικής και μικροπολιτικής κλίμακας, ότι έχουμε βγάλει την υποχρέωση και όλα καλά οι Έλληνες πολίτες ξέρουν αυτό που τους λέμε εμείς.
0: Για να το κλείσουμε, 25% ελληνική συμμετοχή δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από τα προγράμματα που έχουν περάσει από τη Βουλή, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε εμείς.
1: Έχουμε ζητήσει να γίνει και επιτροπή για να γίνει και αποτίμηση. Mm. Δηλαδή, εδώ υπάρχει εξαγγελία. Ο κ. Δένδιας είχε πει κάθε 6 μήνες η Επιτροπή Εξοπλιστικών να μας ενημερώνει πώς τα προγράμματα που ψήφισε, πώς δρομολογούνται και γίνονται. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ συνεδρίαση για το SAFE. Το έχουμε ζητήσει 15 φορές. Τι προγράμματα επελέγησαν, για ποιο λόγο, με ποια λογική προτεραιότητα. Δεν έχει γίνει ποτέ συνεδρίαση μία πριν από 1,5 χρόνο να δούμε υπάρχει 25%. Τι λέει η βιομηχανία. Δηλαδή όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δεν είναι νομίζω λογικές λογοδοσίας και διαφανούς πολιτικής λογικής.
0: Βρισκόμαστε ένα 24ωρο μετά από ένα πολύ σοβαρό συμβάν στην πολεμική αεροπορία που ένας πιλότος, ένας χειριστής F-16 θα μπορούσε να είχε εγκαταλείψει το αεροσκάφος του γιατί είχε διαρροή καυσίμου. Όταν πήγε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργήσε και παρόλα αυτά για να σώσει το αεροσκάφος, γιατί προφανώς θεώρησε ότι πρέπει να σεβαστεί τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου και η ζωή του είναι πολύτιμη, πολυτιμότερη από όλα τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, κατόρθωσε και το προσγείωσε χωρίς σύστημα προσγείωσης. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Επειδή δεν ασχολούμαστε καθόλου με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.
1: Όχι όλοι. Ναι. Ασχολείται η κυβέρνηση με το προσωπικό.
0: Ναι, ίσως όσο θα έπρεπε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί, το οποίο προσωπικό φεύγει από τις ενόπλες δυνάμεις και κανένας δεν μπορεί να το κατηγορήσει γι' αυτό.
1: Καταρχάς αξίζουν, όχι συγχαρητήρια, αξίζει σεβασμός στον υπτάμενο που από ό,τι ενημερώθηκα νομίζω είναι και διοικητής μοίρας.
0: Διοικητής μοίρας, τον Άραξο, ναι.
1: Ο οποίος έδειξε όχι μόνο σθένος, αλλά απαράμιλη εθνική υπευθυνότητα, κάνοντας αλλεπάλληλες στροφές γύρω από το αεροδρόμιο της ακίνητου ακριβώς για να προσγειωθεί με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα καυσίμου, ώστε να μην γίνει ανάφλεξη και να μην έχουμε καταστροφή του αεροσκάφους ή τα F-16 Viper που έχουν αναγνωριστεί κιόλας. Άρα αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι σέβεται πρώτα απ' όλα το εθνόσημο, φοράει την πολεμική αεροπορία και όλους τους Έλληνες πολίτες που πληρώνουν για να υπάρχει αυτά τα αεροσκάφη και να διασφαλίζουν ότι εμείς μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ελεύθερη και να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα τον αέρα μας στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που, όπως σωστά λέτε, δείχνει ότι παρά τα όποια προβλήματα υπάρχει ένα ψυχοδυναμικό το οποίο αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει τις ενόπλες δυνάμεις, υπηρετεί το καθήκον του με αυταπάρνηση και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό δυστυχώς βλέπει και εισπράττει μια συμπεριφορά, θα έλεγα υποτιμητική, για να είμαι πολύ προσεκτικός, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να θυμίσω τις εκατοντάδες αποστρατείες εκτελέσεις εν μία νυχτή. Να θυμίσουμε το νομοσχέδιο της Παξιωματικούς που ουσιαστικά ένα συμβόλαιο ζωής και τιμής το σπάει μονομερώς η κυβέρνηση γιατί θέλει να φτιάξει ατζέντα μεταρρυθμιστή ο κύριος Δένδιας. Να θυμίσουμε το περιβόητο στεγαστικό πρόγραμμα που το ακούμε και αυτό 4 χρόνια. Αλλά πού είναι οι κατοικίες και αναγκάζονται αξιωματικοί να δουλεύουν δεύτερη δουλειά. Δυστυχώς κύριε Καρβουνόπουλε και γκαρσόνια. Όχι στα νησιά και όχι μόνο ναι, για να βγάλουν τα έξοδά τους
0: και στην Αθήνα.
1: Να θυμηθούμε το κύμα παρετήσεων από στελέχη ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού αλλά και όχι μόνο γιατί οι συνθήκες εργασίας και αυτές της αξιοκρατίας κυριαρχεί πλέον σε όλους τους στρατιωτικούς ή να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά σε πρόσκληση για μόνιμο προσωπικό σε ενόπλες δυνάμεις υπήρχε τόσο χαμηλή συμμετοχή και τόσο μεμένο ενδιαφέρον ακριβώς γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα σοβαρό πέρα από κάποιες εξαγγελίες για λόγους επικοινωνίας για να δώσει κίνητρα κυρίως αξιοκρατίας αλλά και αξιοπρεπούς διαβίωσης σε νέους ανθρώπους για να έρθουν να υπηρετήσουν επαγγελματικά το στράτευμα. Αυτά λοιπόν είναι απότοκα μιας παράφρονας θα λέγω στρατηγικής η οποία κοιτάει μόνο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθεια φιλοτέχνησης ενός μεταρρυθμιστικού προφίλ, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν στο έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων το απαραίτητο κουράγιο και ηθικό για να συνεχίσουν υπό αυτές τις αντίξουες συνθήκες να προστατεύουν όλους εμάς και να κάνουν επιλογές και κινήσεις αυταπάνησης όπως έκανε και ο Μύραρχος από τον Άραξο με την χθεσινή ηρωική του πράξη. Και πραγματικά θέλω κατά την εκπομπή σας να τον απευθύνω. Να του δώσω τα συγχαρητήρια και να πω ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό πραγματικά το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς στο ΠΑΣΟΚ αλλά το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
0: Τώρα κύριε Κατρίνη, επειδή βάω τόπος ότι θα έχουμε το φθινόπωρο εκλογές τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Οκτωβρίου, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι θα πάμε τον Απρίλιο και κάπου στην Άνοιξη. Ωστόσο, το κλίμα είναι καθαρά προεκλογικό. Εμείς οι καχύποπτοι και κακοί δημοσιογράφοι.
1: Ενοχλητική.
0: Επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα μπορέσει να κάνει την κολοτούμπα ο κ. Μητσοτάκης, αν όντως ισχύει το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Και επειδή μαθαίνουμε ότι βλέποντας την κατακραυγή που υπάρχει κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το ναυάγιο στο ΝΑΤΟ και για τα ελληνοτουρκικά που δεν βγάζουμε τσιμουδιά, μαθαίνουμε ότι το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης θέλει να το αλλάξει λίγο το παραμύθι σιγά-σιγά και να ανεβάσει λίγο τους τόνους. Η καχυποψία που έγκυται. Μήπως πάμε σε εκλογές με θέματα τα ελληνοτουρκικά σας περνάει από το μυαλό και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό.
1: Θα σας πω. Καταρχάς η αίσθησή μου είναι ότι πάμε εκλογές σε πολύ μικρό διάστημα. Πιστεύω ότι τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Και αυτό για τον κ. Μητσοτάκης είναι δέσμιος των αδιεξόδων το οποίο έχει προκαλέσει και ο ίδιος και στην οικονομία και στην καθημερινότητα και με μια σειρά σκανδάλων τα οποία ο κόσμος τα βλέπει πλέον και δεν τα ανέχεται, αλλά και με την κατάλυση κάθε έννοιας κράτος δικαίου. Βλέπετε γίνεται στις υποκλοπές και όλα αυτά τα οποία και η προσπάθεια χειραγώγησης ανεξάρτητων αρχών και θεσμών. Αυτά λοιπόν θα αναγκάσουν τον κύριο Μητσοτάκη και εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων να οδηγηθεί σε πρόορη προσφυγή. Προφανώς ο ίδιος θα επιλέξει την τοξικότητα και τα διχαστικά διλήμματα. Εξάλλου δεν έχει κάτι άλλο να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Ένα κομμάτι αυτής της διχαστικής λογικής και διλημάτων ήταν και αυτό που απίθυνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί αν η Ελλάδα δεχτεί απειλή.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν συνιστά μια πρωτοφανή εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων από έναν πρωθυπουργό που σε αυτό την αποστροφή του είναι εντελώς ανεύθυνος. Αντρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής, κανείς δεν τόλμησε να πει το αυτονόητο ότι εμείς άμα απειληθεί η χώρα.
0: Και είχαν και διαχειριστεί και κρίσεις.
1: Ναι. Άμα απειληθεί η χώρα θα δώσουμε την πρέπουσα απάντηση. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Βεβαίως, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι είναι στα πλεονεκτήματά του η διαχείριση των εθνικών θεμάτων και της αμυντικής στρατηγικής της χώρας, τα αποτελέσματα κατά την άποψή μας όχι μόνο δεν επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έθαψε την πρωτοφανή, ακατανόητη και ασυγχώρητη γκάφα του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας του κ. Ντόκου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κανονικά υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας και προσέξτε κύριε Καρβουνόπουλε, η Γενική Γραμματεία έχει συσταθεί από το Μάιο του 25. Κύριος Ντόκος συγκάλεσε σύσκεψη τον Ιούνιο του 26, 13 μήνες μετά, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων της χώρας. Γιατί τώρα κατάλαβε ο κύριος Ντόκος ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται τώρα με όπλα και με τάγκς, αλλά γίνονται με την κατάλυση των δικτύων και μετά με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Ένα χρόνο μετά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος συγκάλεσε για πρώτη φορά στη σύσκεψη, άρα η χώρα καταλαβαίνετε πόσο προετοιμασμένη ή μη είναι έναντι τέτοιας επίθεσης, αν εξαιρέσουμε τρεις-τέσσερις εταιρείες, φοβάμαι ότι υπάρχει απόλυτο κενό. Ο ίδιος από το σπίτι του θεώρησε φρόνιμο και σκόπιμο να συζητήσει με δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους και να εκμυστηρευτεί, κατά την άποψή μας, απόρριτες πληροφορίες, όπως το πού βρίσκεται ο επικεφαλής της ΕΕΠ. Από το σπίτι του, χωρίς να ελέγξει πρωτόκολλα ασφαλείας και ποιοι είναι οι συνομιλητές του, ο άνθρωπος που είναι υποτίθεται ο αρχιτέκτονας του δόγματος εθνικής ασφαλείας της χώρας, έκανε όλα αυτά ή μάλλον δεν έκανε απολύτως τίποτα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Και παρόλα αυτά είναι στη θέση του και είναι αυτός που υποτίθεται θα φιλοτεχνήσει το πλαίσιο εθνικής ασφαλείας της χώρας. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη ώρα την παραίτησή του και ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν το παραίτησε, αλλά τον είχε και μαζί του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Προφανώς γιατί θα ήθελε να τον συμβουλεύσει για τα πώς θα εμφανιστεί πιο ασφαλής έναντι όλων αυτών των οποίων όχι εξτομίστηκαν, αλλά δυστυχώς αποφασίστηκαν. Γιατί κύριε Καρβουνόπουλε, δεν είναι απλό το γεγονός ότι μπλοκαρίστηκε ο στρατιωτικός αγωγός που θα έγινε γεωπολιτική σημασία στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι απλό ότι σήμερα η πυραυλική και αντεροπορική άμυνα του Αιγαίου, της Κύπρου και της Μεσογείου, της Ανατολικής θα είναι υπό την ευθύνη της Τουρκίας από το στρατηγείο στα Άδανα. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που είπαμε πριν. Ούτε είναι απλό, ούτε είναι εύκολο διαχειρίσιμο. Άρα, θέλω να πω ότι εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια ελαφρότητα. Δυστυχώς υπάρχει μια απερισκεψία, θα έλεγα, και αμεριμνησία που δεν επιτρέπεται και δεν συγχωρείται σε τόσο υψηλού κύρους και ευθύνης θέσεις. Και υπάρχει ένας πρωθυπουργός που θεωρεί ότι με την επικοινωνία μπορεί όλα να τα επισκιάσει και όλα να τα λύσει. Άρα, το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός σε κομματικό συνέδριο μίλησε για τα εθνικά θέματα, εργαλοποίησε, και το γεγονός ότι το γραφείο τύπου της Δημοκρατίας επέλεξε να προβάλλει αυτό αμέσως μετά, μας καθιστά και εμάς καχύποπτους ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα διστάσει να εργαλειοποιήσει τα εθνικά θέματα εν ώψη των πρώην εκλογών που έρχονται πολύ σύντομα. Όμως θα πρέπει να παρουσιάσει και απτά αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώς για τη χώρα δεν είναι τόσο απτά, δεν είναι τόσο ορατά και δεν μπορεί πλέον με κανένα επικοινωνιακό περιτύλιγμα να τα παρουσιάσει ως μεγάλες επιτυχίες. Εκτός αν θεωρεί ότι η εθνική επιτυχία είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα σε αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αν αυτό θεωρεί ότι είναι μεγάλη επιτυχία, τότε ας πείσει τους Έλληνες πολίτες.
0: Μια και βλέπω ότι έχετε ανεβάσει στροφές, ίσως και λόγω των εκλογών που έρχονται, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Υπάρχει πλέον η αίσθηση, όχι η αίσθηση, ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα λογοδοσίας. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και σε θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν θα αναφέρω τα μικρά ή παραπολιτικά, θα αναφέρω μόνο δύο θέματα και θα παρακαλούσαμε και το ΠΑΣΟΚ αλλά και την υπόλοιπη αντιπολίτευση να ζητήσει επιτέλους μια λογοδοσία. Το ένα έχει να κάνει με το χαμό 5 ανθρώπων στη Λιβύη.
1: Έχουμε κάνει ερώτηση,
0: ναι, το ξέρετε. Και το οποίο μαθαίνουμε όμως ότι πάνε όλα στο αρχείο και καλό είναι με κάποιο τρόπο να πιεστεί η κυβέρνηση να δούμε ποιος έφταξε τελικά. Και το δεύτερο είναι, που το έχουμε ξεχάσει, ποιος είναι ο λογαριασμός από το Στεφανοβίκιο. Γιατί χάθηκε μια ολόκληρη βάση εκεί με ελικόπτερα μέσα, είχαμε και υπερσύγχρονα ελικόπτερα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μας πούνε, είναι ο λογαριασμός τόσα εκατομμύρια, ένα δις, δύο δις,
1: κοιτάξτε,
0: πόσο είναι.
1: Κύριε Καραβνόπουλε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ στα θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να πείσει, ναι, ότι έχει γνήσια και διαχρονικά πατριωτικά αισθήματα. Το έχει κάνει αποτελεσματικά και πρόσφατα πήγαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στην Κάσο και επισκεφθήκαμε το φυλάκιο ακριβώς για να τονίσουμε την αδράνεια και την απραξία της κυβέρνησης κατά την αδυναμία στο θέμα της πόντης του καλωδίου στην Κάσο να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Άρα, εμείς σε αυτά τα θέματα έχουμε αυξημένα αντανακλαστικά και εγρήγορση. Στο θέμα της τραγωδίας στη Λιβύη έχουμε απευθύνει και γραπτή ερώτηση. Δυστυχώς, χωρίς να πάρουμε απάντηση και για το Στεφανοβίκιο.
0: Α, δεν απαντήθηκε.
1: Ναι. μια γενικολογική απάντηση που λέγεται ότι είναι η έρευνα κλπ. Όμως προσέξτε λίγο. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Εμείς απευθύνουμε ερωτήσεις. Στις μισές ερωτήσεις η απάντηση, ξέρετε ποια είναι, ότι είναι απόρριτο και δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Στις άλλες που είναι, και λέμε πολύ ωραία, αν μπορείτε, έλατε στη Βουλή να μας το πείτε. Στη Βουλή ο κύριος Δένδιας δεν έχει έρθει ποτέ να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση. Ο κύριος Δαβάκης που έρχεται δεν απαντάει ποτέ σε αυτά που τον ρωτάμε. Είτε απαντάει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είτε μας παραπέμπει πάλι σε απόρριτο. Ποιο είναι απόρριτο? Τα ρωτήσαμε εμείς ποιες τα θα κλείσουν. Μας λέγανε είναι απόρριτο και μετά από μια μέρα είδαμε σε κεντρικό φύλλο εφημερίδας 30 στρατόπεδα που κλείνουν. Άρα είναι απόρριτο για τη Βουλή και για τα κόμματα και λογοδοσία, όμως είναι αντικείμενο επιλεκτικής ενημέρωσης για τα φίλια μέσα και τους δημοσιογράφους. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι εμείς τα εξοπλιστικά που ενημερωνόμαστε 2-3 μέρες πριν, τα διαβάζουμε 5-6 μέρες πριν σε γνωστή εφημερίδα από γνωστό δημοσιογράφο.

0: συμβαίνει όσον αφορά τη θέση και τα συμφέροντα της χώρας, ποιοι είναι οι υπαρκτοί και πραγματικοί κίνδυνοι για τη χώρα και πώς πρέπει να τους αποτρέψουμε και να συμβάλλουμε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντας μια κριτική, αλλά στηρίζοντας και μια εθνική προσπάθεια, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα και το έθνος. Αλλά βεβαίως οι Έλληνες πολίτες θα γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι την ίδια στιγμή που βαυκαλίζονται τη διαφάνεια, την οικονομική ευρωστία και την ανάπτυξη της χώρας, δυστυχώς δεν στηρίζουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δεν κάνουν χρηστή διαχείριση στα εξοπλιστικά και δεν θέλουν να συζητήσουν αναλυτικά αυτά τα οποία προέρχονται από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών. Είναι υποχρέωσή μας, θα το κάνουμε μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών για να πείσουμε τους πολίτες ότι ναι, και η εξωματική αντιπολίτευση κάνει το ρόλο που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά και ότι αύριο ως κυβερνητική πρόταση θα τα κάνουμε καλύτερα προς όφελος της χώρας και όλων των Ελλήνων πολιτών.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
7: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
8: Καλαμάρια υπουργοί,
9: κεφαλόπουλα εργάτες,
10: συναγρήνα πιανίστρια,
11: φώκες στα αθλητήρια,
12: στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
13: και τσούφρα συγγραφή,
14: και έργα κάπου τσουχτερά. Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια, όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Μια ζωή είναι ολόκληρη. Αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή, θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο.

0: αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως λέμε. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
3: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ως σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
4: Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου. Πλήρης διαφάνεια. Ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους. Και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη Δημόσια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
6: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια. Που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου. Και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
8: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε, τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσει την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν προτσίμιση.
7: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
8: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
7: Φοβερό.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο Είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πρεσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο αυτό με τις οδυνηρές συνέπειες.
10: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
9: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, καμία δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
10: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
11: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
10: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
12: Πέρασαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
13: Θα καούμε ζωντανή.
14: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
15: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
10: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε. Με ευλάβεια παρακαλώ 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση.
16: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Kia, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης. Διέλυσε πλήρως το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
13: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
13: Μη φωνάζεις, βρε, μη φωνάζεις.
15: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδος στρατηγάκο μου, πώς τις κάσανε έτσι?
13: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη,
15: ακούς. Γιατί στρατηγάκο μου?
13: Μη με λες στρατηγάκο σου.
15: Καλά Κυρσόλωνα.
13: Ούτε Κυρσόλωνα.
15: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
13: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
15: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καταντήσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδος είσαι, στρατηγάκο μου.
13: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
17: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρη του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Πριν από 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Εβδόμου του 2012, τελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία της σύγχρονης μνημονιακής Ελλάδας. Η τράπεζα ΑΤΕ ξεπουλήθηκε τότε έναντι πινακίου φακής 95 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε το ποσό αυτό στην τράπεζα Πειραιώς, τη στιγμή που μόνο τα ταμιακά διαθέσιμά της εκείνη την περίοδο ήταν άνω των 500 εκατομμυρίων, χωρίς να μιλήσουμε για την αμύθιτη περιουσία της. Που δεν έγινε ποτέ καμία αποτίμηση. 5.500 άνθρωποι και 5.000 ακίνητα πέρασαν ξαφνικά σε μια νύχτα στην τράπεζα Πειραιώς. Απολύθηκαν μάλιστα τότε οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, αποζημιώθηκαν και μετά με νέο μισθολόγιο πέρασαν στην Πειραιώς. Χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο οι συνδικαλισταράδες τους που ήταν και αυτοί στο κόλπο τότε. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Βενιζέλος Ευάγγελος. Και το κορυφαίο το κερασάκι, υπουργός οικονομικών που ολοκλήρωσε το έγκλημα, Γιάννης Στουρνάρας, ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, γι' αυτό μετά και του δώσαμε μόνιμο αξίωμα και τον κάναμε μόνιμο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον άνθρωπο που μας έθαψε. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πού πήγαν τότε το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων, το Ταμείο το Επικουρικό, το Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το Ταμείο Υγείας, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός, πού πήγαν όλα αυτά που ήταν χρήματα και είναι δικά τους με τις τράπεζες, με 4 ανακεφαλαιοποιήσεις, με αναβαλλόμενο φόρο σε όλες. Από το 22 μοιράζουν τα υπερκέρδη και δίνουν μερίσματα. Τα μερίσματα είναι των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, τα μερίσματα είναι της κοινωνίας, του δημοσίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η καταλήστευση πρέπει να σταματήσει. Να ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Και τους κάνουμε, τους δίνουμε αξιώματα. Βλέπετε ο Στουρνάρα, ο Σάλλας που έγραψε βιβλίο πρόσφατα «Αν αγαπάς τον Θεό και την Παναγία». Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, πόνεσε το κεφάλι μου που το είδα. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το έχω διαβάσει. ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο μηχανισμό του εμπρισμού να σου μιλάει για μέτρα πυρασφάλειας, έλεος, και από κάτω το σύστημα να πηγαίνει στις διαλέξεις του και να βαράει παλαμάκια. Να εξυψώνουμε τους νεκροθάφτες μας δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να φύγουν αυτοί άμεσα. Πρέπει να φύγουν χθες. Και πρέπει, δεν είναι ταμπού πλέον, κάποιοι να μπουν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα παραδειγματιστεί κανένας τους αλλιώς. Πρέπει να μπουν φυλακή κάποιοι. Πρώτα η Ελλάδα, στηρίξτε μας. Στηρίξτε απλούς Έλληνες πολίτες. Ελάτε μαζί μας. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας.
20: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νευρολογικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
18: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε. Όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους τέτοιους δρόμους, διάφορες τέτοιες ονομασίες. Τι να μπορεί να φανταστεί? Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. Εσύ πολιτική αφήνετε τις γυναίκες και τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη? Να περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα? Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε?

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
2: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψό. Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη. Ναι, ναι, ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο. 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ε, ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι. Μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε φεύγουν οι σιωναζί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο. Υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια? Αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90 χιλιάρικα διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ. ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης, είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
5: Είμαι αρχή χασού, βαμπέντσι, χανιφτά, μπελεβανόν.
6: Και ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זה עוד ייקח כמה חודשים.
5: אבל הוא אמור לא, לפי מה שאומרים הכל בסדר?
6: ברוך השם, ובעזרתו, יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
5: איך מספיק?
6: הוא לא עוד יחזור, בעזרת השם, להילחם.
5: שיהיה המון רפואה שלמה.
4: תיקן איתו ישראל של ליבנו. אתרו קתרסי. בני שפוליס יחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא הפלוס תוס לי, פיגייתם פריסה שקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το κόμμα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα, που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης, με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν κι αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Με την παλινόστηση σε εισαγωγικά της δημοκρατίας, φοβερή δημοκρατία, που τον Καραμαλή τον όρκησε η Χούντα, αλλά είναι μεγάλος δημοκράτης αυτός, και γιορτάζουμε τελικά, αντί να θρηνούμε την εισβολή της Κύπρου, γιορτάζουμε την παλινόστηση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου, αντί να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μαύρη ώρα ήταν που έγινε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου μας, αλλά πιο μαύρη και άραχνη είναι η χρονική περίοδος των 52 ετών που έχουμε διανύσει και που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε, να θωρακίσει λαό και στρατό.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια τους Ιέλλου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, στα πατώματα σε οικονομικές επιδόσεις. Στην παγκόσμια εφήλιο, ο Μητσοτάκης εξαγγέλει στην Ελλάδα 4,49 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, κυρίες και κύριοι, που οφείλεται στη ληστεία των μικρομεσαίων στρωμάτων, στον υψηλό ΦΠΑ και στην υψηλή φορολόγηση. Παράλληλα όμως, θέλει, λέει, να δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες, σε 1 εκατομμύριο Έλληνες, να εξοφλήσουν τις οφειλές σε ΑΔΕ και σε ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις. Προσέξτε όμως, στις 72 δόσεις δεν σβήνει καθόλου τις προσαυξήσεις και τις επιβαρύνσεις και τις στοκίζει με 5,57% τόκο ληστρικό. Τοκογλυφεί ο Μητσοτάκης λοιπόν η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις και προσπαθεί, λέει, με 72 δόσεις πως θα βοηθήσει 1 εκατομμύριο πολίτες. Είναι δηλαδή, Ανδρέα, τραγικό. Είμαστε σε μια φτωχοποίηση. Είμαστε σε μια κοινωνία 2/3. Το 1/3 έχει συσσωρεύσει όλο τον πλούτο, έχει απορροφήσει όλα τα χρήματα από τα 45 δισεκατομμύρια, 37 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας στενάζει. Και λέει τώρα ο Μητσοτάκης ότι έχουμε 370 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος και μέσα σε αυτό θα πάμε σε 72 δόσεις. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Αν οφείλετε 20.000 οφειλή σε ΕΦΚΑ και σε ΑΔΕ, συν 15.000 προσαυξήσεις και επίσης τόκους, Έχουμε 35.000, δηλαδή συν 5,57% νέο τόκο υπερημερίας ληστρικό και τοκογλυφικό, δηλαδή για 72 δόσεις θα πληρώνετε πάνω από 550 ευρώ το μήνα για να εξοφλήσετε, εάν τα καταφέρετε.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι, αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτης, ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του. Και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου, θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο. Αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν, και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης. Να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολήν μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
13: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
15: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά.

0: ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους, δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, απ' το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, απ' το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάει και όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγει. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικοφ αδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε «Δεν θέλω να πάρω χρήματα». Και ο Ψάλτης, όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή, για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα «Στάθη, είναι μικρό». Τι σημασία έχει? Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά: «Μα γι' αυτό ήρθα, Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει: «Πώς με έκανες έτσι αψηλό, Γιάννη?» Και του λέω: «Μα είναι η ψυχή σου αψηλή». Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε η Μαρία, θα τα ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά σου.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια. Ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
6: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
7: Πάμε!

0: φοβερό ρε, θα σκίσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
5: Τι γνώμη έχουμε, δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
6: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία?
7: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες, όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο. Είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
9: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
8: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, καμία δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
9: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
10: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
9: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
11: Πέρασαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
12: Θα καούμε ζωντανή.
13: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
14: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
9: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς της πορείας να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση.
15: Τι μου λες, Αγκουρέζα? Εσύ είσαι του κόμματος και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
16: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
15: Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
12: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
15: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
12: Ορίστε.
15: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
12: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
2: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έθιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
3: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
4: Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ναι. Πάμε σε δράση 12.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
2: Ναι.
3: Και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
2: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
3: Πάμε με.
4: Σε λέω.
3: Έχει έρθει.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιζώνω έναξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Λοιπόν, αυτό είναι ένα περίεργο βίντεο το σημερινό. Είναι ένα βίντεο το οποίο απαγορευμένο θα έλεγα, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είναι μια ομιλία μου σε ένα κανάλι στο Action 24, στο οποίο μίλησα κυρίως για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας και τους Patriot, τους οποίους έχουμε στείλει εκεί, και τις δυνάμεις μας που έχουν πάει να λειτουργήσουν σαν πρετοριανοί της κυβέρνησης εκεί για να κερδίζουν κάποιοι. Και διερωτήθηκα για ποιο λόγο έχουμε στείλει τα στρατεύματα μας εκεί. Αυτό το βίντεο. Για πρώτη φορά στο Action 24 βγαίνω εδώ και πολλά χρόνια, έχω μια έτσι επαφή με τους ανθρώπους, με φιλοξενούν εκεί. Για πρώτη φορά δεν ανέβασαν την ομιλία μου. Μάλιστα, επειδή συνομίλησα, πάντα έχουν 2 ανθρώπους οι οποίοι ομιλούν, δηλαδή έναν ο οποίος είναι στρατιωτικός, πρώην στρατιωτικός τέραρχος, ναύαρχος, στρατηγός και έναν διεθνολόγο. Πράγματι ήταν μαζί μου ο τέραρχος ο κύριος Αναστασάκης. Την ομιλία του την ανέβασε το κανάλι κανονικότατα. Τη δική μου ομιλία δεν την ανέβασαν. Λες και δεν υπήρχα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τηλεφώνησα στους ανθρώπους, είπα: κοιτάξτε, δεν είχατε 1 άτομο στο πάνελ, είχατε 2. Εγώ έρχομαι και μιλάω. Θεωρώ ότι δίνω το χρόνο μου, δεν κερδίζω κάτι. Δεν πληρώνομαι για να ξεκαθαρίσω. Το κάνω απλά και μόνο επειδή θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται κάθε άποψη και προκειμένου και αντίλογος στον κόσμο ο οποίος βλέπει το κανάλι αυτό. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ, δίνω το χρόνο μου. Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής, 7.30 ώρα βγήκαμε το πρωί. Δηλαδή, ξύπνησα κυριακάτικα 6.30 ώρα να διαβάσω, να ετοιμαστώ για να βγω στο κανάλι. Περιμένω, όπως ό,τι βαρύτητα δίνετε στους υπόλοιπους καλεσμένους σας και τους αναδεικνύετε με δημοσίευση, να κάνετε και σε μένα. Για ποιο λόγο, επειδή διαφωνήσαμε? Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι επειδή διαφώνησα με την με την κυβέρνηση, γιατί ο κ. Ανασάκης συμφώνησε με την κυβέρνηση στην πραγματικότητα και εξήρε την αποστολή και ότι βοηθάμε μια υποτιθέμενη επιχείρηση κατά των Χούθη, λες, και θα ξελασπώσει την Ερυθρά Θάλασσα η ελληνική πρωτοβουλία η πυροβολαρχία η Σαουδική Αραβία, που δεν μπορεί το πανίσχυο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ στο Ορμούζ να ανοίξει τα στενά. Θα το κάνουμε εμείς αμυνόμενοι στη Σαουδική Αραβία. Αστειότητα. Εν πάση περιπτώσει, 100% υποστήριξε την κυβερνητική γραμμή η δήλωση του κ. Αναστασάκη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι γι' αυτό μπήκανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανέβηκαν ποτέ τελικά τα δικά μου λόγια. Γι' αυτό το λόγο πίεσα, ζήτησα, μου τα στείλανε και τα ανεβάζω εδώ. Δείτε τα, κρίνετε τα και πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς τα βλέπετε.
5: Λοιπόν, για πάμε εδώ. Κύριε Πτέραρχε, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Ο κύριος Αναστασάκης από την Πτέρυγος Αναποστρατεία. Πώς είστε?
6: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας.
5: Έτσι,
9: καλημέρα,
5: μπράβο.
9: Καλημέρα.
5: Για να δούμε και τον κύριο Καλεντερίδη, θα δίνω λόγο, να πω μια καλημέρα.
9: Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
5: Κοντινό πλάνο έχουμε σήμερα, κοντινό πλάνο βλέπω.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Βέβαια δεν προδίδει το που βρίσκεστε το συγκεκριμένο πλάνο.
5: Είναι λίγο μουλοχτό.
9: Ναι.
5: Δεν
9: ακούγονται τζιτζί και από πίσω τίποτα, δεν έχουμε καμία...
15: Παλαιδευμένοι στο κλεινό νάστη.
9: Α, στο κλεινό νάστη κι εσείς, εντάξει.
5: Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα, κύριε Καλεντερίδη, να μας πεις τι γίνεται εκεί κάτω. Αν μπορούμε να βγάλουμε καμιά άκρη. Εκεί κάτω, ξέρεις, Μέση Ανατολή, δυο κλειστά, στενά κλειστά, βενζίνες στον ουρανό.
15: Νομίζω ότι καταρχάς έχουμε, θα έλεγα, τρία στενά κλειστά, για να δούμε και τη συνολική εικόνα, γιατί οι Ουκρανοί χτύπησαν στην Κασπία θάλασσα τους Ιρανούς, άρα συνδέονται οι δύο διενέξεις.
16: Έχουμε και τα στενά στον έξινο πόντο, το τρίτο δηλαδή στενό που είναι κλειστό και σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλειό για την παγκόσμια ναυτιλία και προφανώς επιδεινώνει και την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήταν η πρώτη μέρα, προχθές το βράδυ, που σταμάτησαν, πάγωσαν τα χτυπήματα των Αμερικανών κατά των Ιρανών στην περιοχή. Είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό από μόνο του. Παράλληλα, είχαμε και συνάντηση στο Ομάν εκπροσώπων της Ιεμέν, των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας συνομιλούν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές, εννοώ η Σαουδική Αραβία και η Αμερικανία από τη μία πλευρά, μάλλον αυτή η πλευρά, γιατί πρόκειται για συντονισμένη επίθεση, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να επιφέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν με τους βομβαρδισμούς.
15: Οι Σαουδάραβες βομβάρδιζαν δεκαετία σχεδόν τους Χούθη χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα με τρεις επιχειρήσεις δεν έχει αλλάξει το παραμικρό στην πραγματικότητα του πεδίου. Παράλληλα αποδυναμώνονται και τα αποθέματα των Αμερικανών περαιτέρω, των πυράβλων εννοώ, και τώρα πάτησαν ένα φρένο, δίνουν χώρο σε μια πιθανή συνομιλία διπλωματική. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι με τους βομβαρδισμούς. Πρέπει να επικρατήσει λογική και οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί πρέπει να παραδεχθούν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο δεν μπορούν, ότι πρέπει να άρουν τους αποκλεισμούς οι μεν στους Χούθη, οι δε στους Ιρανούς, και πιθανότατα οι Ιρανοί να βγουν τελικά ενδυναμωμένοι, αν όχι κερδισμένοι.
5: Εντάξει, τώρα ισοπεδωμένοι είναι και αυτοί, μωρέ, όμως.
9: Γίνεται όμως αυτό.
15: Κοιτάξτε, εδώ οι αναλύσεις στην Αμερική λένε πως πρέπει να δεχθούμε ότι οι Ιρανοί, μάλλον να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών, αν και εδώ βάλτε ένα ερωτηματικό, ένα αστερίσκο, διότι οι εξελίξεις με τη Σαουδική Αραβία και την πυρηνική συμφωνία υποδεικνύουν ότι όλοι συνειδητοποιούν πως δεν θα αποφύγουν τους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, άρα μιλάμε για παντολεθρία. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων, οι Αμερικανοί θα παγώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά θα αναγκαστούν να τους δώσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, ενός διεθνούς στενού. Άρα ουσιαστικά βγαίνουν ενδυναμωμένοι, ίσως αποτερδημένοι. Αυτή είναι η ανάλυση αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εκτίμηση. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ οι Αμερικανοί, και τώρα παίζεται το θέμα το πυρηνικό.
9: Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάρουμε μια κουβέντα για τον κύριο Αναστασάκη.
6: Όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, θα θυμόσαστε όταν ξεκίνησε η ιστορία, όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες για να βρουν μια λύση, υπήρχαν ένα debate. Οι Αμερικάνοι λέγανε να παγώσετε το πρόγραμμά σας για 20 χρόνια, οι Ιρανοί λέγανε μέχρι 3 χρόνια. Δηλαδή, από εκεί φαινότανε ότι ήδη οι Αμερικανοί είχαν βάλει νερό στο κρασί, ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα, τουλάχιστον να το παγώσουμε για 20 χρόνια και θα δούμε τι θα γίνει. Άρα είναι κάτι δηλαδή που όσο καιρό υπάρχουν διαπραγματεύσεις είναι στο τραπέζι επάνω αυτό.
5: Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που τα ξέρετε για καλύτερα. Αυτό τώρα με τις στοιχείες Patriot τις ελληνικές που είναι εκεί και αναχαιτίζουν, κάνουν. Αυτό είναι καλό, αδιάφορο, άσχετο?
6: Σε σχέση με την Ελλάδα.
9: Ενισχύει και γενικά και τη θέση μας, και διπλωματικά και γεωστρατηγικά. Ναι.
6: Βεβαίως. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι είναι αποδείχθηκε ένα πολύ δυνατό εργαλείο
5: εξωτερικής
6: πολιτικής.
9: Όπως το είπατε. Σωστά.
6: Ακριβώς.
9: Σωστά.
5: Σταύρο.
17: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, λυπάμαι. Συμφωνώ με το γεγονός ότι πράγματι εδώ αποκτούμε πολεμική εμπειρία. Νομίζω είναι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε. Εδώ η ελληνική δύναμη εκεί βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, του πολέμου. Σε έναν πόλεμο ο οποίος η Σαουδική Αραβία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τυχοδιοκτική, νομίζω, παρουσία εκεί. Δεν έχουμε κάποια αμυντική συνεργασία όπως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επομένως, αδυνατό να καταλάβω, μάλλον. Καταλαβαίνω, γιατί βλέπω μια κινητικότητα, θα έλεγα γενικότερα, από την ελληνική διπλωματική πλευρά και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για τους εξοπλιστές, με το βέτο στο νέο πακέτο κυρώσεων. Αυτοί προφανώς δεν είναι εθνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, επειδή φορτώνουν οι εφοπλιστές από εκεί, θα βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτών. Τι κερδίζει πολιτικά και στρατιωτικά η Ελλάδα? Στέλνει ένα όπλο σου και τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεν μπορεί να κερδίζουν κάτι οι εφοπλιστές τα οικονομικά συμφέροντα που στηρίζουν τους πολιτικούς σε μια χώρα. Ποια είναι τα ουσιαστικά ωφέλη για την πατρίδα μας? Είναι μη ζήτημα αυτό εδώ. Ξαναλέω, μπαίνουμε σε ένα αντιμετωπίσιμο. Η Χούθη είναι κομμάτι του άξονα των Ιρανών. Μετέχουμε ουσιαστικά σε ένα πόλεμο. Επιτυχής είναι οι επιχειρήσεις των Ιρανών στις πόλεις που χτυπούν και στο Γιανμπού. Βλέπουμε στήλες μαύρου καπνού, άρα κάπου καταφέρνουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν το ότι οι υποσχέσεις αυτές που παραπέφθη σε καλένδες να αναβαθμίσουν τα πυρηνικά συστήματα ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Στην πραγματικότητα είναι μια τυχοδιοκτική και άκρος επικίνδυνη κοινωνική, τις οποίες δεν τις συνηθίζει ο Ελληνισμός. Φαίνεται ότι υπάρχει οικονομικό συμφέρον και όχι εθνικό εδώ.
6: Θα μου επιτρέψετε, διαφωνώ, συγγνώμη, έτσι, διαφωνώ μαζί σου. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να συνδέσουμε την ύπαρξη των Patriot με την επιχείρηση Ασπίδες που είναι στην ίδια περιοχή, διότι τα Patriot τα ελληνικά είναι στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, έτσι δεν είναι από τη μεριά του κόλπου. Και θα πρέπει να τα δούμε πακέτο, γιατί και στις Ασπίδες και συμμετέχουμε με φρεγάτα και την ηγεσία των Ασπίδων έχουμε, γιατί για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων, ελεύθερες ανοιχτούς θαλάσσιους δρόμους, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
17: Όχι την Ερυθρά Θαλασσία, τη Σαουδική Αραβία προστατεύουν. Το είπατε και εσείς, το Γιανμπού που φορτώνουν εφοπλιστές, δεν προστατεύουν την Ερυθρά Θαλασσία.
6: Δεν φορτώνουν εφοπλιστές, φορτώνουν καράβια που φέρνουν καύσιμα και πρώτες ύλες και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά το θέμα. Εκτιμώ ότι
17: η Σαουδική Αραβία διεξάγει ένα πόλεμο επεκτατικό και η Ελλάδα θα βάλει τις στρατιώτες της και την πυροβολαρχία για να προστατεύει τους υπεριαλισμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη, που θέλει να φτιάξει μια κυβέρνηση μαριονέτα. Η Ελλάδα τι δουλειά έχει να κάνει αυτή την πολιτική?
6: Συγγνώμη, εδώ πάλι διαφωνώ.
5: Ότι οι άλλοι είναι... Δηλαδή...
17: Όχι, αλλά τι δουλειά έχουμε εμείς να μπλέκουμε εκεί?
5: Δημοκράτες και αυτό τώρα.
17: Να παίρνει θέση. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να παίρνει θέση με τα πειράματα, δηλαδή με όπλα και με στρατιώτες?
9: Στη Βουλγαρία.
17: Δεν το ξαναδεί στην ιστορία αυτό.
9: Στη Βουλγαρία.
17: Η Βουλγαρία είναι κράτος του ΝΑΤΟ.
9: Που ζητήθηκε η βοήθεια να μπλέκουμε.
17: Συγγνώμη, συγκρίνουμε ένα κράτος του ΝΑΤΟ με ένα πετρομοναρχία.
9: Ρωτώ.
17: Μα είναι μια πετρομοναρχία, μια στιγμή δικτατορία η Σαουδική Αραβία, και απ' την άλλη έχουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, το οποίο προφανώς πρέπει να με τα Εμμυράτα, και εδώ αεροσκάφη, μας υπερασπίστηκαν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πράγματι εδώ και εκεί τα βάλαμε οι Ιρανοί, ξέρετε, έχουν χτυπήσει και τα Εμμυράτα και το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι.
9: Σωστά.
17: Αλλά είδαμε αλληλεγγύη, όταν είχαμε την κρίση με τους Τούρκους, είδαμε αλληλεγγύη. Οι Σαουδάραβες είναι στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κομμάτι, για να το πω λαϊκά, με τους Πακιστανούς. που είναι κατ' επέκταση μια ευρύτερη συμμαχία με τους Τούρκους, με την Ισλαμική Αδελφότητα και τις τζιχαντιστικές δυνάμεις παγκοσμίως, τι δουλειά έχει ο Ελληνισμός, αν δεν είναι διεφθαρμένες πολιτικές σχέσεις, να μπλέκει με τους Σαουδάραβες που δεν έχουν επιδείξει καμία αλληλεγγύη, τι κερδίσαμε όπως κερδίσαμε με τα Εμιράτα από τους Σαουδάραβες.
9: Ναι, ναι, ερχόμαστε και
17: τίποτα.
6: Πάλι θα αναγκαστώ να διαφωνήσω.
9: Αυτό μου
17: διαφωνήσω.
9: Κύριε Νασταράκη,
6: θα διαφωνήσω.
17: Σε χτυπάει κατά. Σου λέω ότι υπερασπίζει την ποδιότητα.
6: Πώς λένε στην Κρήτη, κουτελοβαρίσκωση. Και εγώ αντιστέλνω μέσα.
17: Και εσύ το μη. Πες τα.
6: Το θέμα είναι ότι αυτό που συμβαίνει με το Ιράν και τους πρόξι, που είναι οι Χούθοι, που είναι η Χεσμπόλα, είναι μια σύγχρονη πειρατεία. Δεν μπορεί ο άλλος, επειδή έχει πυράβλους ή ντρόουν που είναι και φτηνά, να χτυπάει εμπορικά πλοία, εμπορικούς στόχους.
17: Μπορεί, σου λέει, γιατί δεν έχω πιστεί και δεν με νοιάζει.
6: Δεν είναι
17: κατάλαβες,
6: έτσι, διότι η βενζίνη εδώ θα φτάσει 4 ευρώ μετά.
17: Σου λένε το εφοπλιστής,
6: δεν είναι θέμα ο εφοπλιστής, είναι θέμα ότι το καύσιμο πρέπει να φτάσει στον προορισμό του, στο χρήστη. Και η Ευρώπη διψάει γι' αυτό.
17: Δεν το λύνει η Αμερική, θα το λύσουμε εμείς. Δεν το λύνει η Αμερική.
6: Όχι, η Ελλάδα είναι μέλος ενός διεθνούς συστήματος που θα πρέπει να λειτουργήσει. Και θα πρέπει να λειτουργήσει με νόμους διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιες χώρες να έχουν. Γιατί βλέπουμε στην Ιεμένη, λέει, διάβασα προχθές, ο εθνικός στρατός πολεμάει τους Χούθη, μέσα στην Ιεμένη.
17: Ναι.
6: Στο Λίβανο, ο εθνικός στρατός και η κυβέρνηση
17: ζητάει
6: τους Χεσμπόλα να καταθέσουν τα όπλα. Και μάλιστα διαπιστώθηκε εκεί ότι και θεωρήθηκε επέμβαση του Ιράν, διότι είχε δικούς τους ανθρώπους και βγάζαν διαβατήρια στους φρουρούς της Επανάστασης, νόμιμα, όχι παράνομα διαβατήρια. Δηλαδή είχαν μπει μέσα στη λειτουργία του κράτους του Λιβάνου. Και αυτό οδήγησε τους Λιβανέζους να κάνουν συμφωνία με τους Ισραηλινούς. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Πρέπει να τα βλέπουμε.
17: Να σου πω κάτι. Ένα ιστορικό σχόλιο εντάχει. Η μόνη φορά που μπορώ να σκεφτώ τέτοιο τυχοδιοκτισμό, αφήστε τα οικονομικά τη διαφθορά, τέτοιο τυχοδιοκτισμό από την ελληνική πλευρά ήταν στον πόλεμο της Κρυμαίας, στην εξαρτία, επί Ελευθέριου Βενιζέλου, όπου τότε πληρώσαμε το τίμημα αυτού του τυχοδιοκτισμού με τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη τέτοια περίπτωση τυχοδιοκτισμού και θα έλεγα και υπεριαλισμού από την πλευρά μας, δεν δικαιολογείται από πουθενά.
6: Ναι,
17: εντάξει.
6: Και τότε απλώς επεκράτησε ο κομμουνισμός και.
17: Λογική, ρε, παιδί. Υπάρχει ο Τσίπρας που λέει: όσο παίρναμε τα λεφτά, καλά ήταν. Μόλις έγινε πόλεμος, πάρτε πίσω την πυροβολαρχία. Όσο την είχαμε κάτω και ήταν ειρήνη, καλά κάναμε. Και εισπράταμε και αναβαθμιζόταν το σύστημα. Ήταν. Τώρα που ξέσπασε πόλεμο, θα τα πίσω.
18: Μα γιατί να μείνει σε μια σχόλια όταν δεν παίρνει τίποτα από αυτήν. Τι
17: κερδίζει. Διότι πρέπει να κάνει εξωτερική πολιτική, Σταύρο μου. Αλλιώς είναι ξεφτύλα σε μια γωνιά που το κάνει σμόκο και παρακαλάς.
18: Συγγνώμη, αν δίνεις κάτι πρέπει να παίρνεις και κάτι.
17: Παίρνεις.
18: Πάτε το ερώτημα, τι πήραμε. Αναπάντητο, όχι προσωπικά άτομα, η χώρα τι πήρε.
9: Ναι.
17: Χώρα όταν έχει τον πρώτο στόλο στον κόσμο, έχει και υποχρέωση να τον υπερασπίζεται. Δεν το καταλαβαίνεις, διότι είναι εφοπλιστή ο στόλος.
18: Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρέα. Θάλασσα. Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρέα Θάλασσα όταν πήγε το 21 η πυροβολαρχία.
17: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, διαφωνούμε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
18: Όχι, δεν είναι. Είναι οι ημερομηνίες δεν συνάδουν.
17: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
9: Και
17: καλό καλοκαιράκι και ελπίζω όταν θα γυρίσουμε. Να έχουν λήξει αυτά. Που δεν
6: ελπίζουμε
17: το
6: λοιπόν το καλοκαίρι θερμός να είναι ο ήλιος και όχι η περιοχή της Μέσης Ανατολής.
17: Ναι, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις παρεμβάσεις όλο το χρόνο. Να είστε καλά.
9: Καλημέρα.
17: Αμφότεροι.
6: Καλό καλοκαίρι.
17: Καλημέρα. Καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
13: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα.
14: Ναι.
13: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη.
14: Ναι, ναι.
13: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας.
14: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
13: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
14: ναι,
13: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
14: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
13: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
14: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
13: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
14: Ναι, ποιες πιθανότητες?
15: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
16: Ο Δισεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
17: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
18: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
19: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται? Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει τις καμένες εκτάσεις της ανεμογεννήτριας, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος. Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
3: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πεδιόθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
19: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
3: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, qui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούν ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. Η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μία εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας στάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπαιδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο.
19: Περίεργος.
3: Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση, η απαξιωτική κατασπήλωση, όπως πολύ ωραία λέγεται από κάποιους άλλους. Πολύ εύκολα λοιπόν αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, στοχοποιώντας τον προκειμένου να κουκουλώσει τη λερωμένη του φωλιά. Άρα δεν πρέπει καθόλου να μας κάνει εντύπωση αυτό. Η νέα τάξη πραγμάτων, η εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας στην οποία ζούμε, ζει και αναπνέει από την χρήση αυτού του προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
19: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς. Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα, ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη?
3: Βεβαίως, θα πρέπει κύριε Δραγάτη να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Κένεντι.
19: Ναι.
3: Και τότε επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής κατάφερε να δολοφονήσει τον Κένεντι μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να

0: έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο μου.
1: Βεβαίως, να τα ακούσουμε.
0: Διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου, γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
1: 1970.
0: Εδώ είμαστε, διορθώνω. Ναι. 1970 έως 1980
1: ναι.
0: Χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
1: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα. Ναι.
0: Ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μία επιφύλαξη στο λεαυτό δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
1: Να. Ναι. Εντάξει,
0: έχω
1: είναι
0: επίσης,
1: ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Εβδόμου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευθέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε προληπτικό επίπεδο. Μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. Στις πυρκαγιές, γιατί δεν προλαμβάνουν? Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα? Γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού. Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατά εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
1: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά καιρούς είχαμε αλλαγές στους στόχους που θέλαν να πετύχουν? Δηλαδή

0: Τώρα λέμε είναι το ενεργειακό, ανεμογεννήτριες. Το λέμε ως προβληματισμό, το συζητάμε και τα λοιπά. Τότε...
1: Κύριε Δραγάτη, τότε ήταν της μόδας η ρετσινιά του οικοπεδοφάγου.
0: Μάλιστα.
1: Τότε λέγαμε, και υπάρχει εδώ νομίζω ένα απόκομμα από το αρχείο μου, που λέει ότι μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε να χτίζουν στα καμένα. Όπως σήμερα
0: Ξεφυτρώνανε
1: βλέπουμε να
0: κτίρια.
1: χτίζουν. Όπως σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτρες, τότε ξεφυτρώνανε πολυτελείς κατοικίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα, από μικρό παιδί. Όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή, βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία επλήττονται από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης οργουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
0: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες,
1: ακριβώς,
0: να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη
1: να
0: αυτό
1: μην
0: που
1: μπορεί
0: λέτε.
1: να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Και
0: Ναι.
1: προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση.
0: Ναι.
1: Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει παλαιότερο, προ 20 ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Μήπως
0: ναι.
1: λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
0: Και αν τα
1: Εγώ
0: βάλει στο
1: βλέπω
0: μυαλό
1: σχέδιο.
0: Του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου puzzle όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27 Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πώς ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας, χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό,
0: ναι,
1: «Πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα?» Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυχτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Μην πουλήσετε το παλτό σας», του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνι. κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015 και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Δεν
0: ναι.
1: το έχουμε δει αυτό.
0: Σωστό, ναι.
1: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Ναι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τύξει, έχουμε πήξει πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
0: Ναι.
1: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας
0: ναι.
1: του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην ωκεανία του George Orwell.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
0: Να.
1: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία, έχουν ενοχοποιήσει και τον άνθρωπο ότι ευθύνεται, έτσι.
1: Μα φυσικά μιλάνε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
0: Ακριβώς. Τον έχουν γεμίσει με τύψεις δηλαδή. Και προφανώς εδώ κολλάει και το που είσαι ακόμα, διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα διαβατήρια άνθρακα, κύριε Βαθιώτη, που ετοιμάζουν και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε και πώς, αλλά νομίζω ότι θα μπουν και αυτά σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι, περισσότερο.
1: Μα η παγκόσμια δικτατορία βασίζεται πάρα πολύ στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, διότι έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
0: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και εντάσσονται μέσα σε αυτό που είπατε πριν, της πόλης των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
0: Να.
1: Κλιματικά lockdown εννοώ.
0: Mm.
1: Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία, 1974-1975, κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Ηπείρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά? Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας? Ναι. Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
0: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
1: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να κεγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
0: Να.
1: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
0: Να. Είδα μία τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μία τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη. Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
0: Ωραία. Είναι... Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά θα...
1: Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ,
0: ναι.
1: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
0: ναι,
1: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα, και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με λέιζερ. Χρήση λέιζερ.
0: Λέιζερ.
1: Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα, και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
0: μία
1: τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλό. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανένα. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
0: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαθιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα? Με τη λογική να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι. Και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Ασφαλώς. Και θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος. Λέει εδώ, Californian und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα, λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές. Και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως... έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει τα λιωμένα αντικείμενα. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε οσφιοκάμπτες, να είμαστε πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γότα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
0: Ναι. Βέβαια,
1: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Προφανώς. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
0: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολύ οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
1: Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι σε, όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια. Παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
1: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μια προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
0: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί
1: ναι.
0: να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου,
1: Μπράβο,
0: έχοντας
1: αυτό.
0: γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι φουλ νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι. Όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Κατανοητό.
1: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο ψεκασμένο κλπ. Είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: «Ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα». Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως: «Η ζέστη που μας ταλαιπωρεί», 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, «προέρχεται από τον ήλιο βέβαια, αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας που παρατηρούνται αυτά στα σημέρας, ακόμη και δια τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας». Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδοσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο. Σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι. Θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
0: Νομίζω ότι μας δείχνετε τον καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
1: μου επιτρέπετε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι
0: παρακαλώ.
1: Πολύ σημαντικό να το πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει στη φυλακή κάθριξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισυνταγματική γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως. Μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
0: ναι,
1: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθευση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
1: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη. Και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η Νήσος των Φεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία, έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την κήτη της. Και τι λέει? Μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου, ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τα σκάτωθη δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. Αποτελεί εγκληματική αμέλεια μία ή αδίποτε απροσεξία, η οποία θα είναι το δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση Πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου, έστω και εξ αμέλειας, καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδίποτε ποινή δι' αυτούς θα ήτο επί οικής. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
0: Nice.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς, όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχεται άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
0: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
1: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή θα το πω για πολλωστή φορά, μία υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι της. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη, όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν με ικανοποιούν. Δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη και κάλπη.
0: Και τα εντός βουλής και τα εκτός, κύριε Βαθιώτη.
1: Και τα εντός και τα εκτός. Δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο, όταν ρωτάω τον κόσμο, δεν μας γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τον Ελληνικό Παλμό. Γιατί γίνεται ένα φοβερό σαμποτάζ εναντίον μας. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Καρισιανού, βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Φιλορροή η κατάσταση και εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος εμένα μου προκαλεί ανησυχία, διότι τον έχω ακούσει επί κορονοϊού να ζητάει αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα κύριε Δραγάτη, όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος. Δεν είσαι
0: δικτάτορας. Δεν έχεις δημοκρατία.
1: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
0: Ναι.
1: Τα έχεις καταφέρει έτσι που ελέγχεις τα πάντα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενοι σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαθιώτη.
1: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
0: Ναι.
1: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ποιος ωφελείται από τις πυρκαγιές και η απάντηση είναι σίγουρα ωφελούνται αυτοί οι οποίοι χειρίζονται, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες αφού ξεφυτρώνουν στα καμένα. Και το ψάξα λίγο από πλευράς δικαίου για να δω τι γίνεται. Διότι στο άρθρο 117, παράγραφο 3 του συντάγματος, να σας το διαβάσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση που δεν αφήνει περιθώριο για ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν το σύνταγμά μας, το ανασκολοπισμένο πολλάκι σύνταγμά μας, δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείονται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη διατύπωση, μία απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ολίγων κατολίγων ξυλώνεται το pullover. Μπήκαν στην αρχή, μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του Συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκα. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρενοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται. Ναι. Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
0: Μάλιστα. Το είπαν, αλλά δεν άλλαξε κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε. Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής. Είστε έτοιμος κύριε Δραγάτη να το ακούσετε? Βέβαια. Και εσείς και οι ακροατές.
0: Ναι, για πείτε.
1: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα κύριε Βαφιώτη, ότι δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
1: Ακριβώς. Και... όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά. Πράγματι, εκεί κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης. Όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο, να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
0: Ασφαλώς, έτσι το αντιλαμβάνω.
1: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
0: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως, κύριε Βαθιώτη, θα το κάνουμε. Θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένη μέσα στον πετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι, δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή, ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος. Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν. Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουν δηλαδή? Μαγνήτη πυρκαγιών? Η δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές? Και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά. Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια. Καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία. Όχι, δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
0: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν, ναι, λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
1: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο, αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε, αυτή το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις. Αγαπάτε το δάσος. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς. Παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών επί Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23-23. Και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς.
0: Χαιρετώ.
1: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος σου. Μείνε μαζί μας.
3: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον άβλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πα στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

Ο άνθρωπος, ένα πλάσμα που μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να καταστρέψει. Ένα μοναδικό πλάσμα που ζει ταυτόχρονα σε τρεις χρόνους. Ονειρεύεται το μέλλον, βιώνει το παρόν, ψάχνει το παρελθόν. Πάνω στην αναζήτηση αυτή λοιπόν, ανακάλυψε πως η ύπαρξή του οφείλεται σε μια απίστευτη τραγική συγκυρία που δημιουργήθηκε 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε που το σύμπαν αποφάσισε πως για να δημιουργήσει πρέπει πρώτα να καταστρέψει. Κατά την κρητιδική περίοδο, τεράστιοι γίγαντες είδαν μια γιγαντιαία φλεγόμενη σφαίρα να έρχεται κατά πάνω τους, χωρίς να γνωρίζουν πως αυτό θα ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα που θα έβλεπε το είδος τους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει αυτός ο πλανήτης τα τελευταία 100 εκατομμύρια χρόνια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη.

πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που με τα χρόνια αλλάζει και εξελίσσεται. Κατά την κριτιδική περίοδο λοιπόν, η Γη δεν είχε καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη. Οι Ήπειροι είχαν διαχωριστεί αρκετά από την υπερήπειρο Παγγέα, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχαν φτάσει στις θέσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Η Γη ήταν ένας πολύ θερμός πλανήτης με πολύ υψηλότερα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και πυκνά δάση που έφταναν σχεδόν μέχρι τους πόλους της, οι οποίοι δεν είχαν ίχνος πάγου. Εκεί που σήμερα κάποιος θα συναντήσει μία άγονη έρημο, τότε στην θέση της θα υπήρχε είτε νερό είτε πυκνή υγρή βλάστηση γεμάτη ζωή. Η πλούσια αυτή χλωρίδα ήταν απαραίτητη για να συντηρεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πανίδες που πέρασαν ποτέ από το γήινο χώμα. Μία πανίδα που αποτελούταν από μικροσκοπικά έντομα και θηλαστικά μέχρι γιγαντιές άβρες μήκους 37 μέτρων. Το κυρίαρχο είδος της εποχής, αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάσαμε δεινόσαυρους. Η σύνθετη λέξη δεινόσαυρος αποτελείται από τις λέξεις δεινός, τεράστιος δηλαδή, ή φοβερός, και σαύρος στα αρχαία ελληνικά, σαύρα στα νέα. Δηλαδή, μια σαύρα που προκαλεί φόβο. Και πώς το όνομά τους να μην είναι συνώνυμο της λέξης φόβος, όταν ένας δεινόσαυρος μπορεί να ζύγιζε παραπάνω από 70 τόνους. Περίπου δηλαδή, όσο θα ζύγιζαν 12 αφρικανικοί ελέφαντες. Βέβαια δεν ήταν όλοι τεράστιοι. Υπήρχαν μικροί, γρήγοροι, έξυπνοι θηρευτές, φτερωτοί δεινόσαυροι που έμοιαζαν με τα σημερινά πουλιά, τεράστιοι φυτοφάγοι με λαιμούς σαν γερανοί και θωρακισμένοι γίγαντες που έμοιαζαν με ζωντανά άρματα μάχης. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως ενώ πολλοί νομίζουν ότι υπήρχαν και δεινόσαυροι στις θάλασσες, στην πραγματικότητα κανένας δεινόσαυρος δεν ζούσε μόνιμα μέσα στο νερό. Οι τεράστιοι θαλάσσιοι γίγαντες που ζούσαν αμυγώς υποβρύχια ήταν άλλα είδη ερπετών που ανήκαν σε άλλες εξελικτικές γραμμές. Ένας φυτοφάγος δεινόσαυρος όπως ο γιγάντιος τιτανόσαυρος έπρεπε να καταναλώνει πάνω από 1,5 τόνο φυτών την εβδομάδα για να συντηρηθεί, ενώ ο διάσημος σαρκοφάγος θηρευτής τυρανόσαυρος ρέξ έπρεπε να καταναλώσει 140 κιλά κρέατος ημερησίως για να νιώσει το στομάχι του χορτάτο. Οι γιγάντιοι κυρίαρχοι της εποχής μπορεί να ήταν μοναχικοί ή να ζούσαν σε αγέλες. Γεννούσαν αυγά τα οποία φυλούσαν καλά μέσα στις φωλιές τους από τις ποικίλες απειλές που καροδοκούσαν και πιστέψτε με, αυτές ήταν πολλές. Ακόμη και αν για μαμά παύλα προστάτη σου είχες έναν τυρανόσαυρο ρέξ. Οι δεινόσαυροι ήταν άκρως εναρμονισμένοι με τη Γη και η Γη μαζί τους και αυτό το αποδεικνύουν τα 165 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξής τους σε αυτήν. Ένα χρονικό διάστημα που θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο εάν η τύχη δεν στρεφόταν εναντίον τους. 100 εκατομμύρια χρόνια πριν την εξαφάνισή τους.

στην ζώνη αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, 320 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, δισεκατομμύρια κομήτες διαφόρων μεγεθών ταξιδεύουν με τεράστια ταχύτητα στο διάστημα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένας κομήτης όμως μοιάζει να μην θέλει να ακολουθήσει το ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Σαν ένα αμάξι που έχει χάσει ο οδηγός τον έλεγχό του και κινείται διαγώνια σε έναν γεμάτο αυτοκινητόδρομο. Μόνο που το όχημα αυτό έχει πλάτος 65 χιλιόμετρα και κινείται με ταχύτητα 35.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν κάποιος να μαντέψει το μέλλον του. Η σύγκρουση των δύο κομητών εκτόξευσε εκατομμύρια θραύσματα προς κάθε κατεύθυνση. Ένα από αυτά θα χάραζε μία μακροχρόνια πορεία που το τέλος της θα σήμαινε και το

τέλος ενός ολόκληρου έμβιου είδους. Ο αστεροειδής που ταξιδεύει για 100 εκατομμύρια χρόνια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον προορισμό του, τον μοναδικό γνωστό πλανήτη που φιλοξενεί ζωή, την Γη. Η μόνη της ελπίδα τώρα είναι ένα άλλο διαστημικό σώμα, ένας σιωπηλός προστάτης που στο παρελθόν έχει σώσει επανειλημμένα τον πλανήτη από παρόμοιες καταστροφές. Ο πολύτιμος δορυφόρος της, η Σελήνη. Η επιφάνειά της φέρει ακόμα τα σημάδια από αμέτρητες συγκρούσεις, τρανταχτές αποδείξεις πως πολλές φορές έγινε η ασπίδα της Γης. Αυτή η φορά όμως έμελε να μην είναι μία από εκείνες. Ο γιγαντιαίος βράχος προσπερνά τη Σελήνη και συνεχίζει ανενόχλητο στο ταξίδι προς τον πλανήτη μας, με τον οποίο έχει περισσότερα κοινά από όσα νομίζετε. Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα χημικό κοκτέιλ που αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, τα βασικά συστατικά δηλαδή για την δημιουργία ζωής. Ίσως στο παρελθόν ένα ανάλογο ραντεβού με έναν παρόμοιο κοσμικό πύραυλο να έδωσε τα δομικά υλικά στη Γη για να αναπτυχθεί πάνω της ζωή, αυτό το ραντεβού όμως έχει έρθει για να την πάρει πίσω. Οι ανυποψίαστοι γίγαντες στη Γη ξαφνικά βλέπουν στον ουρανό πολλές φλεγόμενες σφαίρες να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, ή όπως είναι γνωστό αυτό το φαινόμενο σε εμάς, μίας βροχής μετεωρητών. Χιλιάδες τραύσματα που ουσιαστικά λειτουργούν σαν προάγγελοι της έλευσης του τεράστιου αδελφού τους, ενός βράχου 2 εκατομμυρίων τόνων που οδεύει προς την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα άνω των 65.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Διασχίζει ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό σε μόλις 4 λεπτά και καταφέρνει τελικά να φτάσει στον τελικό προορισμό.

Ο γεωλόγος Γκλεν Πένφιλντ το 1978, ενώ εργαζόταν για την πετρελαϊκή εταιρεία Remex στον κόλπο του Μεξικού, ψάχνει για νέα κοιτάσματα πετρελαίου, όταν εντελώς τυχαία ανακαλύπτει έναν τεραστίων διαστάσεων κρατήρα. Θα χρειαστεί να περάσουν 13 χρόνια από την ημέρα εκείνη για να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να επιβεβαιώσει πως ο κρατήρας Τζίξου Λουμπ, που πήρε το όνομα μιας κοντινής του πόλης, ήταν δημιούργημα της πρόσκρουσης του αστεροειδούς που μετέτρεψε τη γη σε μια ζωντανή κόλληση.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από την πρόσκρουση του αστεροειδή στη Γη ισοδυναμεί με περίπου 100 εκατομμύρια μεγατόνους TNT. Σαν να έπεσαν δηλαδή ταυτόχρονα στον πλανήτη περισσότερες από 6,5 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες, σαν εκείνη τη μία που είχε καταστρέψει τη Χειροσίμα. Ο αστεροειδής ανοίγει στο έδαφος μια κοιλότητα βάθους δεκάδων χιλιόμετρων, σκάβοντας στη μία έναν κρατήρα πλάτους περίπου 200 χιλιόμετρων, ίσο δηλαδή με το πλάτος ολόκληρης της Πελοποννήσου. Πάνω από 167.000 κυβικά χιλιόμετρα πέτρας μετατοπίζονται, υψώνοντας σε δευτερόλεπτα τεράστια βουνά που είχαν το ύψος των Ιμαλαΐων. Μια πύρινη σφαίρα θερμοκρασίας 5.500 βαθμών Κελσίου δημιουργείται από την έκρηξη, ένας μικρός ήλιος δηλαδή ξαφνικά γεννιέται μέσα στη Γη και μαζί του ένα οστικό κύμα που ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου, παράγει ανέμους δύναμης τυφώνα, εκτοξεύοντας γίγαντες 30 τόνων στον αέρα, λες και ήταν φτιαγμένοι από χαρτί. Ενώ όσοι κατάφερναν να σταθούν όρθιοι, ο άνεμος ξεκολούσε σιγά σιγά τη σάρκα τους, μέχρι να τους διαλύσει εντελώς. Όπως το καταλάβατε, οτιδήποτε βρισκόταν μέσα σε ακτίνα περίπου 1.000 χιλιόμετρων από την πρόσκρουση, δέντρα, ζώα, οτιδήποτε διαλύεται.

Όσοι δεινόσαυροι ήταν κοντά στο σημείο της συντριβής λοιπόν του αστεροειδή, εξαφανίστηκαν. Με τους υπόλοιπους όμως που ζούσαν πιο μακριά, ακόμη και σε άλλη ήπειρο, τι έγινε, πώς εξαφανίστηκαν. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, πως όλα όσα σας περιέγραψα ως τώρα ήταν μόνο η αρχή της καταστροφής. Δυστυχώς τα χειρότερα ακόμη δεν έχουν έρθει για τους δεινόσαυρους, γιατί μία θανατηφόρα αλυσιδωτή αντίδραση είχε μόλις ξεκινήσει και τίποτα δεν μπορούσε να τη σταθεί εμπόδιο. Μόλις ο αστεροειδής συγκρούεται με τη Γη, τόσο ο ίδιος όσο και τεράστιες ποσότητες πετρώματος εξατμίζονται ακαριαία από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Ένα γιγαντιαίο νέφος υπέρθερμων ατμών και λιωμένου υλικού εκτοξεύεται προς τον ουρανό με ασύλληπτες ταχύτητες, φτάνοντας ακόμη και έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Καθώς το υλικό αυτό ψύχεται, σχηματίζει δισεκατομμύρια μικροσκοπικές σφαίρες σχεδόν στο μέγεθος κόκκων άμμου. Και ό,τι ανεβαίνει, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του να κατέβει. Κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, η τριβή τις μετατρέπει ξανά σε φλεγόμενα βλήματα. Οι δεινόσαυροι που είχαν καταφέρει να γλιτώσουν της αρχικής έκρηξης, 11 μόλις λεπτά αργότερα βλέπουν να τους σκεπάζει ένα κόκκινο πέπλο, μια ουράνια καυτή λάβα που έλαμπε προς όλες τις κατευθύνσεις, εκπέμποντας ποσότητα ενέργειας μεγαλύτερη και από τον ήλιο. Οι πτάμενοι δεινόσαυροι που πετούν ψηλά για να σωθούν από το φλεγόμενο έδαφος, νιώθουν ξαφνικά τους πύρινους κόκκους να τρυπούν το δέρμα και τα φτερά τους. Όμως δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να πετούν για όσο είχαν δυνάμεις, αφού δεν υπήρχε κανένα ασφαλές μέρος για να προσγειωθούν. Μετά από ώρες πτήσεως, οι χιλιάδες πληγές και τα εγκάβματα στο σώμα τους τελικά τους αναγκάζουν να καταρρεύσουν. Όσοι δεινόσαυροι είχαν καταφέρει να επιζήσουν μέχρι τη στιγμή εκείνη, θα καταλάβαιναν πως δεν ήταν και τόσο τυχεροί. Πολύ γρήγορα θα αντιλαμβανόντουσαν πως βρίσκονται μέσα σε ένα γιγάντιο φυσικό φούρνο που έχει σκοπό να τους κάψει ζωντανούς. Ο αέρας που τους περικλεί έχει φτάσει τους 90 βαθμούς Κελσίου και συνεχίζει να ανεβαίνει. Μικροί και μεγάλοι δεινόσαυροι τρέχουν να βρουν ένα σκιώδες σημείο για να γλιτώσουν. Όμως η Γη μοιάζει να τους επιτίθεται από παντού. Όταν ο αστεροειδής προσέκρουσε, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας εκτρέπεται προς τα έξω ή προς τα πάνω. Μόνο το 1% της δύναμης ταξιδεύει προς τα κάτω στο έδαφος, όμως αυτό το 1% είναι αρκετό για να ταρακουνήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Το έδαφος αρχίζει να σύεται βία. Ένας αδιανόητος σεισμός, πιθανώς ισχυρότερος από οποιονδήποτε γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, ανοίγει κυριολεκτικά σε κάποια σημεία τη Γη στα δύο και καταβροχθίζει τους γιγαντιαίους απίκους της. Όσοι κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν το τεράστιο σώμα τους όρθιο και τελικά καταφέρνουν να σωθούν. Για την ώρα. Οι μικρότεροι του είδους είναι πιο τυχεροί, αφού βρίσκουν μέσα στο γενικό χάος ένα φυσικό καταφύγιο. Τα μοναδικά καταφύγια όμως, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σπηλιές και αυτές, σε αντίθεση με τους πάρα πολλούς πληγέντες, ήταν λίγες. Το αποτέλεσμα, μέσα σε μια σπηλιά να συναντηθούν είδη δεινοσαύρων που σίγουρα κάποιο θα ήταν η υποψήφια τροφή ενός άλλου. Μπορεί το κλίμα μέσα στις σπηλιές να ήταν τεταμένο, όμως μπροστά στην τεράστια απειλή που υπήρχε έξω από εκεί,
Ακόμη και η άγρια φύση μπορεί να κάνει υποχωρήσεις. Φυτοφάγα και σαρκοφάγα ήδη συνυπάρχουν μέσα σε έναν μικροσκοπικό, σε σχέση με τα μεγέθη τους, κλειστό χώρο, καταλαβαίνοντας πως είναι κομβική σημασίας η επιβίωση όλων. Αρκετές ώρες μετά, οι διασωθέντες βρίσκουν το θάρρος να βγουν και πάλι έξω. Όμως αυτό που συναντούν είναι στην κυριολεξία μία φλεγόμενη γη. Η αυξημένη θερμοκρασία απορρόφησε κάθε ίχνος υγρασίας από την βλάστηση, η οποία δεν άργησε να τυλιχτεί στις φλόγες. Τα πυκνά δάση έχουν μετατραπεί σε γιγάντιες εστίες φωτιάς που καίνε ζωντανό οτιδήποτε ζούσε μέσα τους. Οι άνεμοι λισομανούν με ταχύτητες τυφώνα. Παίρνουν τη φωτιά και την σηκώνουν σε ύψη θεόρατα. Ο τοξικός καπνός από αυτό το παγκόσμιο ολοκαύτωμα αρχίζει να κρύβει ολοκληρωτικά τον ήλιο και να κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τις δυνάμεις τους, αφού τα πνευμόνια τους δεν μπορούν να αντέξουν τον καπνό που εισέρχεται μέσα τους. Σιγά σιγά, γίγαντες που ζύγιζαν 70 τόνους λυγίζουν και πεθαίνουν από ασφυξία.

Όμως, παρά την παγκόσμια καταστροφή, ορισμένες περιοχές του πλανήτη προσφέρουν προσωρινά λίγη περισσότερη προστασία στους επιζώντες. Βαθιές κοιλάδες, φυσικές λεκάνες και περιοχές καλυμμένες από πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μειώνουν σε κάποιο βαθμό την θερμότητα που φτάνει στην επιφάνεια. Εκεί, μικρές ομάδες δεινοσαύρων συνεχίζουν ακόμη να επιβιώνουν. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα μόλις έχει αρχίσει. Οι φυτοφάγοι δεινόσαυροι που πρέπει να καταναλώνουν εκατοντάδες κιλά καθημερινά δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως να φάνε και οι σαρκοφάγοι δεν τολμούν να κυνηγήσουν τους πρώτους διότι η δύναμη της αγέλης στο τέλος ξέρουν πως θα τους νικήσει, ειδικά στην αδύναμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι μεν αλλά και οι δε. Έτσι λοιπόν, οι θηρευτές σαρκοφάγοι αρκούνται στην κατανάλωση πτωμάτων, ενώ οι ευγενικοί γίγαντες φυτοφάγοι δεινόσαυροι ξεκινούν ένα τεράστιο ταξίδι προς αναζήτηση τροφής, το οποίο για κάποιους φαινόταν να έχει θετική κατάληξη. Μακριά στον ορίζοντα, μικρά νησιά και απομονωμένες περιοχές μοιάζουν ακόμη πράσινες μέσα στο γκρίζο τοπίο της καταστροφής. Οι ανυποψίαστοι δεινόσαυροι, βλέποντας αυτή την όαση μπροστά στα μάτια τους, προχωρούν εξαντλημένοι με όση δύναμη έχουν προς τα εκεί. Αφού το νερό που κάποτε τα χώριζε από την στεριά, πλέον δεν μοιάζει να βρίσκεται εκεί. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, ο πυθμένας του ωκεανού ταρακουνήθηκε βία από την αρχική πρόσκρουση του αστεροειδούς. Ο ειζηματογενής βράχος διαλύεται κάτω από την πίεση και καταραίει εκατοντάδες μέτρα μέσα στον πυθμένα του ωκεανού. Στην επιφάνεια, η στάθμη της θάλασσας πέφτει απότομα. Ο ωκεανός έχει τραβηχτεί πίσω εκατοντάδες μέτρα από τη στεριά, αποκαλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις του πυθμένα. Πάνω σε αυτόν, αυτή τη στιγμή περπατούν οι πεινασμένοι διασωθέντες δεινόσαυροι, μη γνωρίζοντας πως στην πραγματικότητα είχαν μόλις μπει μέσα σε μία παγίδα θανάτου. Από πίσω τους ένα υδάτινο στίχος ύψους 100 μέτρων υψώνεται. Ένα μέγα τσουνάμι παρασέρνει τους άτυχους δεινόσαυρους, αλλά και ό,τι άλλο υπήρχε σε απόσταση 20.000 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή, αφήνοντας πίσω του αμέτρητους νεκρούς.

Ακόμα και τα πλάσματα που ζούσαν στη θάλασσα όμως δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την καταστροφή. Μπορεί οι ωκεανοί να μην είναι δυνατόν να καούν, όμως μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου με άλλους τρόπους. Στους βράχους του Γιουκατάν το ορυκτό υλικό που βρίσκεται σε αυθονία είναι ο γύψος, εκτός από τον κρατήρα Τσιξουλούμπ, όπου οι επιστήμονες παρατήρησαν πως δεν υπάρχει ούτε ίχνος του ορυκτού αυτού υλικού. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πως και αυτός μαζί με τα υπόλοιπα υλικά βρέθηκε στην ατμόσφαιρα μετά την πρόσκρουση. Όμως ο γύψος περιέχει ένα πολύ τοξικό υλικό. Θείο. Τα σωματίδια γύψου που φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μετά από λίγο καιρό, φτάνει η ώρα να επιστρέψουν στη γη με τη μορφή τοξικής βροχής. Το νερό που πέφτει από τους ουρανούς περιέχει θηϊκό οξύ, το οποίο καταλήγει μέσα σε ωκεανούς, σε λίμνες και σε ποτάμια, δηλητηριάζοντας το νερό και κατ' επέκταση την υδρόβια πανίδα. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να σωθούν από όλα αυτά τα δεινά, δεν είχαν καθόλου λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Το παχύ στρώμα σκόνης, θείου και εθάλης που κατέκλυζε την ατμόσφαιρα φράζει τον ήλιο και ψυχραίνει τη γη, αφού αντανακλά πίσω το ηλιακό φως στο διάστημα. Η φωτοσύνθεση σταμάτησε σε στεριά και θάλασσα, καθώς το σκοτάδι επικρατεί. Η γη πλέον δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει τους γιγαντιαίους απίκους της. Η τροφή, λόγω του πυρηνικού χειμώνα, τελειώνει πρώτα για τους φυτοφάγους του είδους και πολύ γρήγορα το ίδιο συμβαίνει και με τους σαρκοφάγους. Δεινόσαυροι, αλλά και σχεδόν το 75% των γνωστών ειδών τότε εξαφανίζονται διαπαντός. Η εποχή των δεινοσαύρων έχει φτάσει πλέον στο τέλος της.

δεινόσαυροι, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν τα μοναδικά πλάσματα που ζούσαν στον πλανήτη εκείνη την εποχή. Ήταν όμως τα κυρίαρχα. Και όταν ο κόσμος τους κατέρευσε, άλλες μορφές ζωής που για εκατομμύρια χρόνια ζούσαν στη σκιά τους, κατάφεραν να επιβιώσουν. Μικρά θηλαστικά, έντομα, πτηνά, ερπετά και πλάσματα που μπορούσαν να κρυφτούν κάτω από τη γη ή να επιβιώσουν με ελάχιστη τροφή, ξέφυγαν από την παγκόσμια πύρινη λέλαπα που ακολούθησε την σύγκρουση. Μάλιστα, τα πτηνά που ζουν ανάμεσά μας μέχρι και σήμερα θεωρούνται οι τελευταίοι ζωντανοί απόγονοι των δεινοσαύρων. Ο χειμώνας του κρατήρα, όπως ονομάστηκε η περίοδος κατά την οποία οι ακτίνες του ηλίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην επιφάνεια της γης εξαιτίας του νέφους, σκόνης και εκτοξευμένου υλικού, κράτησε για σχεδόν 20 χρόνια. Όμως κάποια στιγμή ακόμη και αυτό πέρασε. Η ζωή άρχισε ξανά να ανακτά τη δύναμή της. Η φωτοσύνθεση επέστρεψε. Τα οικοσυστήματα άρχισαν αργά να ξαναχτίζονται από την αρχή. Και πλέον, με τους δεινόσαυρους να έχουν εξαφανιστεί, η κορυφή της τροφικής αλυσίδας είχε μείνει κενή. Ένα νέο είδος ζωής, λοιπόν, επρόκειτο να την καλύψει και να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Όχι γρήγορα, όχι εύκολα. Θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά. Μικρά, δενδρόβια πλάσματα που έμοιαζαν περισσότερο με σημερινά ποντίκια και λεμούριους παρά με ανθρώπους. Όμως από αυτά τα πλάσματα θα προέκυπταν τελικά όλα τα πρωτεύοντα είδη. Και ένα από αυτά θα ήταν και ο σύγχρονος άνθρωπος ή αλλιώς ο Homo sapiens. Μπορεί ήδη να έχετε ζαλιστεί από τα τεράστια νούμερα που έχετε ακούσει στο σημερινό επεισόδιο, όμως αυτό ίσως σας κάνει να νιώσετε κάπως περίεργα. 65,7 εκατομμύρια χρόνια χωρίζουν τους τελευταίους δεινόσαυρους από τον σύγχρονο άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το αδιανόητο χρονικό κενό, ένα μικρό θηλαστικό εξελίχθηκε τελικά στο κυρίαρχο είδος του πλανήτη, όπως προαναφέραμε. Ένα είδος που διέσχισε υπήρους, καλλιέργησε τη γη, έκτισε πόλεις, βασίλεια, αυτοκρατορίες. Κατασκεύασε μηχανές που δάμασαν τη φύση. Κατάφερε να ερμηνεύσει τους νόμους του σύμπαντος, να αποκωδικοποιήσει το ίδιο του το DNA, να ανακαλύψει το παρελθόν του και να πατήσει σε έδαφος που βρίσκεται έξω από τον πλανήτη που το γέννησε. Ίσως όμως τίποτα από όλα αυτά να μην είχε ποτέ συμβεί χωρίς μια τυχαία σύγκρουση πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια που προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του πλανήτη. Αν ο αστεροειδής έφτανε λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, η περιστροφή της Γης θα είχε αλλάξει το σημείο της πρόσκρουσης. Ίσως τότε να έπεφτε βαθιά μέσα στον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό ωκεανό. Ίσως η καταστροφή να ήταν μικρότερη. Ίσως να μην εκτοξεύονταν τόσο μεγάλες ποσότητες θείου και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ίσως οι δεινόσαυροι να επιβίωναν. Και αν εκείνοι επιβίωναν, τότε μάλλον δεν θα ήταν κανείς μας εδώ αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει το πιο απίθανο πράγμα, αλλά και να το καταστρέψει, γιατί την ίδια του την ύπαρξη τη χρωστά σε μια γιγαντιαία καταστροφή.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο ακόμη ζούμε στην εποχή των δεινοσαύρων, αφού τα πτηνά που βλέπουμε γύρω μας θεωρούνται οι τελευταίοι άμεσοι απογονοί τους. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα στοιχεία για τα πλάσματα που κυριάρχησαν στη Γη για περισσότερα από 165 εκατομμύρια χρόνια. Και ποιος ξέρει πως θα μοιάζει ο κόσμος αν ο άνθρωπος, ένα είδος που υπάρχει εδώ και μόλις 300.000 χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει όσο και εκείνη. Εγώ είμαι ο Θωμάς Πάλης. Αν σου αρέσουν οι μεγάλες καταστροφές, πάτησε το κουμπί του like και της εγγραφής στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Α, και αν σου έχει μείνει, πάτησε και το hype για να δουν περισσότερα μάτια αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε όλοι και όλες όμορφα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
5: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
6: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
4: Μην κοιμήσεις.
6: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
5: Εσύ θα την αλλάξεις.
4: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
6: Άλλαξε την άρα.
7: Πού είναι η κονούλα μου.
4: Ωρε κουτσούρι.
8: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
11: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
15: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
16: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
15: Ναι.
16: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
15: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
16: Κι εγώ.
15: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
16: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
15: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
16: Greekonomics, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
15: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
16: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ. Και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνω την Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλανε στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε πάνω από 25 χρόνια τώρα είμαι στο εξωτερικό.
15: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
16: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
15: Αλήθεια,
16: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
15: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
16: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση. Δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά, λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
15: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Cliconomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
16: Σωστά.
15: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
16: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
15: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
16: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σχολικοειδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
15: Αλλά εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα, όμως, έτσι.
16: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κοντά στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
16: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο. Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
15: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
16: Ναι.
15: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
16: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator. Δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι. Όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
15: Ναι.
16: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται το τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
15: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
16: Φυσικά,
15: μια, ναι.
16: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
15: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας.
16: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
15: Ναι.
16: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
15: Ναι.
16: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι πριν στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ. Και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
15: Τα τζάκια που έλεγε.
16: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
15: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
16: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος. Θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να το αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά. Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο. Το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη. Ναι. Μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
15: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
16: 4,5.
15: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
16: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
15: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
16: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
15: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
16: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
15: Μάλιστα.
16: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε, Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμό. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια. Και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
15: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του.
16: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ, τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
15: Ό,τι παράνομο.
16: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πεντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα της δημιουργήσει και τεράστιο κόστος σε public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
15: Να έχει πολιτικό
16: εκτόπισμα. Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
15: Σωστά.
16: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια
15: Σωστά.
16: κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
15: Τις προμήθειες.
16: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
15: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
16: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
15: Μάλιστα.
16: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
15: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
16: Πλέον μηδέν. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
15: Πλέον.
16: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοικιό μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
15: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
16: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
15: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου?
16: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
15: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
16: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
15: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
16: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά.

0: Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, okay. δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει: ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή, έχετε πολύ χαμηλά την μπάλα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω, ότι επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα, ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά, με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Δηλαδή, το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρεί συνωμοσία, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανα.

0: Κανένας που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι.
0: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
1: Σωστά.
0: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
1: Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον
0: Γιατί είναι η
1: εκμηδενήσει.
0: κλασική ατάκα ότι αυτός ψηφίσατε.
1: Ναι.
0: Αυτός έχετε.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που. Και το άλλαξα. Ναι, έχεις. Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό ή α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκη όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ. Πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπανδρέου με το Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους. Ναι,
0: Αντικρούσει
1: με
0: στο εγώ θα
1: περισσότερο.
0: δώσω. Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται
0: Δίνω
1: κάθε
0: 8,
1: φορά.
0: εγώ δίνω
1: Ναι,
0: 8,1.
1: και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
0: Κάποιος σας αφορά, πιστεύω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ κολλάει αυτή η
0: Τους
1: ερώτηση που
0: πιο
1: δεν μου έκανες.
0: μεγάλους.
1: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνα θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να του συμπαθήσει η νεολαία
0: Και λίγο
1: κτλ.
0: στη γλώσσα των νέων,
1: Έτσι. Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
0: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
1: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok. Το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι, α, νοιάζομαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
0: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
1: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
0: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
1: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει πέντε πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ, μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
0: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
1: Ναι, ότι...
0: Το έχεις σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
1: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να πάρει.
0: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή, το ότι του δείξαμε εμεί το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή, πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρει, από ότι από τη δεξιά.
0: Ναι. Όταν έκανε αυτή την έρευνα.
1: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία του εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Του εξέθεσε άσχημα.
0: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
1: Από όλα τα κόμματα.
0: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
1: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει, με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
0: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
1: ναι,
0: τουλάχιστον
1: πολύ,
0: σε έναν βαθμό.
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη και τα λοιπά, μπορεί να, μην, να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
0: Δεν μου λες κάτι, ένας 25χρονος σήμερα,
1: ναι,
0: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
1: Από τους γονείς του, ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
0: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχρισαν ένα εξοχικό.
1: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε αυτό.
0: Λάθος όλο.
1: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι, οι οποίοι αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το «Μαμά» που έκανε ας πούμε το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Matt Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
1: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
0: Τώρα ούτε με το κι άλλη.
1: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
0: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
1: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να παίρνει.
0: Πιάσει την καρέκλα.
1: Ναι, να πιάσει την καρέκλα, να μην παίρνει πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένα, κυρίως να μην δουλεύει. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από την ουσία από το 1995 και μετά.
0: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
1: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγε στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πια στην καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος, ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θα μου πεις ότι βγάζεις 5-6.000 το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
0: οικονομικά καλά?
1: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, τη λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Τη λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
0: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Και το δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
0: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
0: Να γίνει, ναι.
1: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
1: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει. Δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ότι ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς,
0: ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
1: Ναι, ότι υπάρχει, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, Είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
0: Μάλιστα.
1: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
0: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
1: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
0: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε που μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
0: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
1: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από ότι κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
0: Ο κόσμος πιστεύει ότι θέλει να αλλάξει?
1: Φυσικά. 100%.
0: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
1: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
0: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
1: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
0: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζουμε τις... Όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
0: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
1: Όχι.
0: Ούτε το κανάλι Κρυκονόμης.
1: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
0: Ναι.
1: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
1: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα γιατί δεν λέω της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
1: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι...
0: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο, ενδεχομένως να το ξέρει, ότι μιλούσες για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
1: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ., δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια οργανωμένη να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
0: Ναι, μας ήρθε και εμάς το κανάλι.
1: Ναι, να μπούμε.
0: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
1: γενικά ναι, στο σε YouTube, έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
1: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
0: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο.
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
0: Και πατάνε το link.
1: Ναι, και πατάνε το link και το βλέπουν μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
0: το περιστατικό
1: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
0: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
1: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Ναι. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγημα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπερνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
0: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο με την παρανομία, ας πούμε.
1: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
0: Και σε, ναι.
1: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
0: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
1: Ναι.
0: Το περίμενες, ναι.
1: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο κρικονόμικ.
0: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο κρικονόμικ να μας εξηγεί, να μας λέει εξαιρετικά βίντεο. Όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
1: Σωστά.
0: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικο-οικονομικό, όλα.
1: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
0: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο. Και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται να προστατεύσουμε τον Κοσμά, γιατί του την πέσανε του Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
0: Σε έμαθαν από εκεί.
1: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης. Δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Εάν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
0: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
1: Ναι. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
0: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
0: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
1: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
0: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
1: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα. Ξέρεις κάτι, βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
0: Στο γελιοστό, ναι.
1: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύω πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκάρουμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
0: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
1: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
0: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γκρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να του στριμώξουμε στη γωνία, μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη η στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
0: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
1: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίν μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πήγαινε καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο, ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
0: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
1: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σωζόταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψήφισε ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
1: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση, και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, είναι, που δεν
0: το
1: έχουν
0: πολιτική.
1: Το
0: οποίο αυτό υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
1: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό
0: έχει
1: θα ήταν αυτό.
0: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
1: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
0: καλό
1: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
0: Εσύ είσαι.
1: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
0: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
1: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
0: Το περιμένεις.
1: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
0: δεξιά κάτι, θα σε δεις.
1: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
0: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
1: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
0: θα
1: που έχει νόημα.
0: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
0: για
1: δεν
0: τον,
1: είναι.
0: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι. Τότε, για το νομοσχέδιο.
1: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα. Και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α, ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
0: Φύλλα, ναι.
1: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
0: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
1: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και η δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
0: Επειδή μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος, είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
0: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
1: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέ.
0: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
1: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
0: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
1: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
0: Τι?
1: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
0: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
1: Ακόμα
0: τώρα
1: και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
0: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε 2 μέρες. Σε 48 ώρες.
1: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο, κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
0: Η Χριστιανού.
1: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
0: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι, από πολιτικές θέσεις.
1: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
0: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
1: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
0: Γιατί?
1: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει οι τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή, το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά, δηλαδή, πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα, Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
0: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
1: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων,

0: τέλειος. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά. Εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζω ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει, ας πούμε, σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Σε μια αναπαραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο. Ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε
0: που περιμένει.
1: Προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπεστέλθει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θεοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ότι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμιση του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
1: Αν έλλειψη σχεδίου αποφάσιζαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσιζαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστες απέναντι.

0: στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, προετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικό πόλεμο.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, συζήτησες πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εναγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλέ, γράφουμε 2 ώρες και 10

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίαστος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
10: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Και πάλι απόψε μαζί σας μετά από αρκετό καιρό και με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, κουράγιο, δύναμη και χαμόγελο. Κοντά σας και απόψε ο Βασίλης Βασιλάκης για 2 ώρες να σας κρατήσει συντροφιά με παλιές αξέχαστες επιτυχίες. Να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤΟΠΕΝ.

Να υπενθυμίσω και απόψε ότι η εκπομπή δεν γίνεται από κάποιον ηγήμονα της μουσικής απευθυνόμενη σε κάποιους άλλους γνώστες. Είναι μια εκπομπή για να περάσουν δύο ευχάριστες ώρες αναπολώντας αξέχαστες μουσικές αναμνήσεις. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή σας ακρόαση.

Τζέντι Λί στον μπάσο. Τα πλήκτρα και τα φωνητικά. Άλεξ Λάιφσον στην κιθάρα και τα φωνητικά. Και Νίλ Πίρτ στα τύμπανα. Η σύνθεση ενός καναδικού συγκροτήματος της progressive rock μουσικής που ακούει στο όνομα Rush.

Οι Rush, οι οποίοι σχηματίστηκαν στον Τορόντο από τον κιθαρίστα Alex Lifeson, στην αρχή τουλάχιστον δεν είχαν τη σύνθεση που ακούσατε πριν. Όταν σχηματίστηκαν, τα μέλη του συγκροτήματος ήταν ο Alex Lifeson στην κιθάρα, ο μπασίστας και τραγουδιστής Jeff Jones και ο drummer John Ratchie. Μέσα στον πρώτο μήνα της ύπαρξης του σχήματος, ο Jeddy Lee αντικατέστησε τον Jones και από το 1971 και έπειτα η σύνθεση σταθεροποιήθηκε παραμένοντας έτσι για 3 χρόνια. Το 1973 κυκλοφόρησαν το πρώτο του single, μια διασκευή στο Not Fade Away του Buddy Holly, ανεβαίνοντας στο νούμερο 88 των καναδικών chart. Λόγω διαφορών με την εταιρεία του, το συγκρότημα αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία με την ονομασία Moon Records, μέσω της οποίας κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το Μάρτιο του 1974, ενώ 4 μήνες αργότερα ο δίσκος εκδόθηκε από την Mercury Records, μπαίνοντας στο Top 100 του Καναδά. Μετά την κυκλοφορία του Rush, ο Ratchie αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω προβλημάτων υγείας για να αντικατασταθεί από τον Neil Peart στα τέλη του Ιουλίου του 1974.

Το Fly By The Night του 1975 συνέχισε το μουσικό μοτίβο του πρώτου τους δίσκου, αλλά η στιχουργική, την οποία είχε επιβάλει ο Πιρτ, περιέλαμβανε επική και φανταστική θεματολογία. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 9 στον Καναδά και οι Rush ηχογράφησαν το διάδοχό του λίγους μήνες αργότερα με τίτλο Careless of Thrill. Λόγω της μικρής εμπορικής επιτυχίας του δίσκου, η εταιρεία που τους εκπροσωπούσε τους ζήτησε να ηχογραφήσουν πιο εμπορικά κομμάτια για το επόμενο τους άλμπουμ, με το συγκρότημα να αγνοεί αυτή την επιθυμία, δημιουργώντας το 2112, του οποίου την πρώτη πλευρά καταλαμβάνει το ομώνυμο 20 λεπτό κομμάτι. Ο δίσκος ανέβηκε στο νούμερο 5 στην πατρίδα τους και είχε βραβευτεί ως τριπλά πλατινένιος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την περιοδία για την προώθηση του άλμπουμ, οι Rush ηχογράφησαν το ζωντανό All the World's Stage, το πρώτο τους top 40 στο αμερικανικό Billboard. Ακολούθησαν τα πλατινένια Everwild Kings και Hemispheres, τα οποία εδραίωσαν το συγκρότημα ως ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του progressive rock.

Το 1980 οι Rush κυκλοφόρησαν το Top 5 album Permanent Waves, εισάγοντας στον ήχο του στοιχεία από ρέγγε και ηλεκτρονική μουσική. Ο δίσκος περιείχε τη μεγάλη επιτυχία The Spirit of Radio και έγινε πλατινένιος. Η δημοτικότητα του συγκροτήματος έφτασε στο απόγειό της με το Moving Pictures του 1981, το οποίο είχε γίνει τετραπλά πλατινένιο σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Το άλμπουμ συνοδευόταν από τις μεγάλες επιτυχίες Limelight και Tom Sawyer. Το 1981, τον Οκτώβρη, οι Rush κυκλοφόρησαν το δεύτερο ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο τους, Exit Stage Left, ανεβαίνοντας για άλλη μια φορά στο Top 10. Το άλμπουμ Signals σηματοδότησε την αλλαγή του ήχου των Rush με έντονη χρήση synthesizer, οδηγώντας τους στο πιο επιτυχημένο single στις Ηνωμένες Πολιτείες, New World Man. Σε αυτό το ύφος συνέχισαν και με τα Grace Under Pressure του 1984, Power Windows του 1985 και Hold Your Fire του 1987. Το 1989 κυκλοφόρησε ο τρίτος ζωντανός τους δίσκος με τίτλο A Show of Hands, ενώ στα τέλη της χρονιάς ακολούθησε ο 13ος στούντιο δίσκος τους με τίτλο Presto, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το ξεκίνημα της επιστροφής των Rush στον κλασικό κιθαριστικό ήχο με τον οποίο καθιερώθηκαν.

γνωστό ύφος του Presto συνέχισε και το Roll the Bones του 1991, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 3 των Αμερικανικών chart και έγινε πλατινένιο. Σε αυτό το δίσκο το συγκρότημα πειραματίστηκε με funk και hip-hop στοιχεία, ενώ το Counterparts του 1993 ο ήχος των Rush βασίζεται περισσότερο στην κιθάρα του Lifeson, όπως και στο Test of Echo του 1996. Δύο άλμπουμ τα οποία ανέβηκαν στο Top 10 και έγιναν χρυσά. Μετά το τέλος περιοδίας τους για το Test for Echo, το συγκρότημα αποχώρησε από την ενεργοδράση για 5 χρόνια λόγω προσωπικής τραγωδίας, την οποία βίωνε ο Νίλ Πίρτ, ο οποίος σε διάστημα 10 μηνών έχασε την κόρη και τη σύζυγό του.

Σε αυτή την περίοδο η Atlantic κυκλοφόρησε το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο Different Stages, ενώ ο Πιρτ επέστρεψε το 2001 με το συγκρότημα να ηχογραφεί το Vapor Trails, ενώ ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το τυπλό ζωντανό CD και DVD Rush in Rio. Το 2004 κυκλοφόρησαν το Feedback, το οποίο αποτελούταν από διασκευές και είχε σκοπό τον εορτασμό των 30 χρόνων από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ακολούθησε το Snakes and Arrows το 2006, το οποίο ανέβηκε στην τρίτη θέση του Αμερικάνικου καταλόγου επιτυχιών, πουλώντας 93.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Στην περιοδία του άλμπουμ ηχογραφήθηκε το ζωντανό Snakes and Arrows Live. Το 2010 και το 2011 οι Rush πραγματοποίησαν την περιοδία Time Machine Tour, όπου παρουσίασαν τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, ενώ το 2012 κυκλοφόρησαν το Clockwork Angels, ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 18 Απριλίου του 2013 οι Rush εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ο David Garrick στα φωνητικά, ο Mike Box στην κιθάρα, ο Ken Hansley στα πλήκτρα, ο Alex Napier στα τύμπανα και ο Paul Newton στον μπάσο ήταν η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος Spicy, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Uriah Heep, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1967.

Spice λοιπόν στις ζωντανές τους εμφανίσεις έπαιζαν κατά βάση διασκευές. Το 1969 υπέγραψαν το πρώτο του συμβόλαιο για τη δισκογραφική εταιρεία Vertigo Records και άλλαξαν το όνομά τους σε Uriah Heep, ενώ ο Garrick έλαβε το καλλιτεχνικό όνομα David Byron. Από τον Ιούλιο του 1969 μέχρι τον Αύγουστο του 1970 ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ στα Lansdowne Studios του Λονδίνου, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς με τίτλο Very Eevee, Very Humble. Τα δυναμικά φωνητικά του Byron σε συνδυασμό με τον έντονο ήχο του Hammond του Hensley αποτέλεσαν χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκροτήματος για τα πρώτα τους χρόνια. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του δίσκου, ο drummer Alex Napier αντικαταστάθηκε από τον Nigel Olson, του οποίου τη θέση ανέλαβε λίγο αργότερα ο Keith Baker. Στα τέλη του 1970, οι Uriah Heep ηχογράφησαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Salisbury, χωρίς να καταφέρει να γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, έφτασε στην κορυφή των charts της Φιλανδίας, πορεία την οποία θα πραγματοποιούσαν και τα επόμενα τρία άλμπουμ του συγκροτήματος. Ο ήχος του Salisbury βάδιζε σε περισσότερο progressive μονοπάτια, ιδιαίτερα στο ομώνυμο κομμάτι διάρκειας 16 λεπτών. Το τραγούδι Lady in Black γνώρισε επιτυχία ως single 6 χρόνια αργότερα, όταν ανέβηκε στο top 5 των γερμανικών chart. Μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ο Keith Baker αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Ian Clark. Η Uriah Heep περιόδευσαν για πρώτη φορά στην Αμερική, ανοίγοντας συναυλίες στον Steppenwolf, ενώ μεταπήδησαν στην Bronze Records.

Τον Ιούλιο του 1971 ηχογράφησαν τον τρίτο τους δίσκο με τίτλο Look at Yourself, ο οποίος ήταν και ο πρώτος τους δίσκος, ο οποίος ανέβηκε στο βρετανικό Top 40, φτάνοντας ως το νούμερο 39. Στα τέλη της χρονιάς, ο Πολ Νιούτον αποχώρησε για να αναλάβει τη θέση του μπασίστα, ο Mark Clark, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο συγκρότημα ο drummer Lee Kerslake. Για τον επόμενο τους δίσκο, ο Clark συμμετείχε μόνο στο τραγούδι The Wizard, αφού κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων αποχώρησε για να έρθει στη θέση του ο Gary Tain και να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα κομμάτια του νέου δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε το Μάιο του 1972 με τον τίτλο Demons and Wizards, φτάνοντας στο νούμερο 20 των Βρετανικών τσάρτ και στο νούμερο 23 των αντίστοιχων Αμερικάνικων. Το single Easy Living ανέβηκε στο Αμερικανικό Top 40, ενώ οι Uriah Heep είχαν ήδη ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για τον επόμενο δίσκο τους. Το Νοέμβριο του 1972 κυκλοφόρησε μέσω της Bronze Records ο δίσκος The Magician's Birthday, ο οποίος έγινε χρυσός όπως και ο προκάτοχός του. Τον Ιανουάριο του 1973 και κατά τη διάρκεια της περιοδίας για την προώθηση του The Magician's Birthday ηχογραφήθηκε το Uriah Heep Live, το οποίο κυκλοφόρησε τρεις μήνες αργότερα, φτάνοντας στο νούμερο 13 των Βρετανικών τσάρτ, ενώ βραβεύτηκε ως χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλοκαίρι του 1973 ηχογράφησαν στη Γαλλία το δίσκο Sweet Freedom, ο οποίος κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, ενώ ήταν το τέταρτο χρυσό άλμπουμ του συγκροτήματος. Ο δίσκος έφτασε ως το νούμερο 18 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ανέβηκε στα top 20 πολλών ευρωπαϊκών τσάρτ. Στις αρχές του επόμενου έτους ηχογράφησαν στο Μόναχο της Γερμανίας το δίσκο Wonderworld. Το 1975 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Return to Fantasy, ανεβαίνοντας στο βρετανικό Top 10, όπου βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, τη θέση του μπασίστα είχε αναλάβει ο Τζον Γουέτον, λόγω του προβλήματος εθισμού στις ναρκωτικές ουσίες, το οποίο αντιμετώπιζε ο Γκάρι Τέιν. Ο Τέιν βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ηρωίνης στις 8 Δεκεμβρίου του 1975. Ακολούθησε μια παγκόσμια περιοδία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Box έπεσε από τη σκηνή στην εμφάνισή του στο Louisville του Κεντάκη, σπάζοντας ένα κόκαλο του δεξιού του χεριού. Τον Ιούνιο του 1976 κυκλοφόρησε ο ένατος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο High and Mighty, ο οποίος ήταν ο τελευταίος των Uriah Heep με τον David Byron στα φωνητικά και σηματοδότησε την έναρξη της εμπορικής παρακμής του συγκροτήματος ως προς τις πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έφτασε μόλις ως το νούμερο 55 στην πατρίδα τους και ήταν ο πρώτος δίσκος από το 1971, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο Billboard Hot 100 στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Μετά την απόλυση του Byron λόγω προβλημάτων αλκοολισμού, ο μπασίστας John Wetton παραιτήθηκε. Με νέα μέλη, τον τραγουδιστή John Lotton και τον μπασίστα Trevor Boulder, οι Uriah Heep κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο του 1977 το δίσκο Firefly, ενώ περιόδευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας συναυλίες των Keys. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε το Innocent Victim με το single Free Me να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στη Νέα Ζηλανδία, όπου έφτασε ως το νούμερο 3, αλλά και στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, όπου ανέβηκε στο Top 10. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος δεν κατάφερε να μπει στα βρετανικά ή αμερικανικά chart, γεγονός που επαναλήφθηκε στο Fallen Angel του 1978, στο οποίο οι Uriah Heep παρουσίασαν μια πιο μελωδική προσέγγιση. Στα μέσα του 1979, ο John Lotton απολύθηκε λόγω των συνεχών αντιπαραθέσεων που είχε με τον Ken Hensley για να αντικατασταθεί από τον John Sloman, τον Lone Star. Λίγο αργότερα αποχώρησε ο Lee Kesslake για να αντικατασταθεί από τον πρώην drummer του Tom Jones και μετέπειτα τον AC/DC, Chris Slade. Με τη νέα σύνδεσή τους κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο του 1980 το δίσκο Conquest, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο ανέβηκε στο βρετανικό Top 40 από το 1975. Οι Uriah Heep περιόδευσαν για 10 χρόνια από την ίδρυσή τους με τις Girl School να ανοίγουν τις συναυλίες τους. Μετά το πέρας της περιοδίας, το Σεπτέμβριο του 1980, ο Ken Hensley αποχώρησε από το συγκρότημα. Αντικαταστάθηκε από τον Greg Desert, ο οποίος αποχώρησε λίγο αργότερα μαζί με τους Sloan, Boulder και Slade. Στα τύμπανα επανήλθε ο Lee Kesslake, ενώ προσέλαβαν τον πρώην τραγουδιστή των Trapeze, Peter Golby, τον μπασίστα των Rainbow και του Ozzy Osbourne, Bob Daisley, και τον John Sinclair στα πλήκτρα. Η περιοδία για την προώθηση του Abominog, οι Uriah Heep εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ Monsters of Rock, ενώ στη συνέχεια περιόδευσαν στην Αμερική, ανοίγοντας συναυλίες των Rush, Judas Priest και Def Leppard. Το Μάιο του 1983 κυκλοφόρησε ο δίσκος Head First, ο τελευταίος στον οποίο συμμετείχε ο Bob Daisley, στο οποίο τη θέση επανήλθε ο Trevor Boulder. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1985 πέθανε ο David Byron λόγω καρδιακών επιπλοκών, οι οποίες προκλήθηκαν από υπερβολική δόση αλκοόλ. Λίγες μέρες αργότερα, οι Uriah Heep κυκλοφόρησαν το 16ο δίσκο τους με τίτλο Equator, στην περιοδία για την πρόθεση του οποίου αφιέρωναν το κομμάτι The Wizard στον Byron. Μετά την περιοδία, ο Sinclair αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Phil Lanzon, ενώ ο Golby άφησε τη θέση του τραγουδιστή στον Steph Fontaine και λίγο αργότερα στο Bernie Shaw.

Η Uriah Heep συνέχισαν με τον Mick Box στην κιθάρα, τον Bernie Shaw στα φωνητικά, τον Trevor Boulder στο μπάσο, τον Phil Lanzon στα πλήκτρα και τον Lee Kerslake στα τύμπανα μέχρι το 2007. Το Δεκέμβριο του 1987 επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Σοβιετική Ένωση, όπου εμφανίστηκαν για 10 συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Μόσχας, ηχογραφίες των οποίων υπάρχουν στο ζωντανό δίσκο Live in Moscow. Μετά από μια περιοδία στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συνέχισαν στη Μεγάλη Βρετανία και κυκλοφόρησαν το δίσκο Raging Silence. Το Φεβρουάριο του 1991 κυκλοφόρησε ο 18ος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο Different World, σημειώνοντας πολύ χαμηλές πωλήσεις. Το επόμενο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου του 1995 με τίτλο Sea of Light, όντας ο πρώτος δίσκος τους, ο οποίος μπήκε στα γερμανικά chart από το 1983. Το Σεπτέμβριο του 1996 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Sonic Origami στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, ενώ ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυκλοφορία του δίσκου ακολουθήθηκε από μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδία, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου του 2001 επανεινώθηκαν για μια συναυλία με τους John Lotton και Ken Hensley, ηχογράφηση της οποίας κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2002 με τίτλο The Magician's Birthday Party. Στις αρχές του 2007, ο drummer Lee Kerslake αποχώρησε λόγω προβλημάτων υγείας για να αντικατασταθεί από τον Russell Gilbrook, με τον οποίο ηχογράφησαν το άλμπουμ Wake the Sleeper, το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 2008. Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους κυκλοφόρησε το Celebration για τον εορτασμό 40 ετών ύπαρξης του συγκροτήματος. Ο δίσκος περιέχει 2 νέα τραγούδια και 12 επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών τους. Στις 25 Ιουλίου του 2010 εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ High Voltage στο Victoria Park του Λονδίνου, όπου έπαιξαν ολόκληρο το δίσκο Demons and Wizards. Τον Απρίλιο του 2011 κυκλοφόρησε ο 23ος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο Into the Wild, ο οποίος ανέβηκε στα top 50 των chart ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία. Στις 21 Μαΐου του 2013 πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας ο μπασίστας συγκροτήματος Trevor Boulder σε ηλικία 62 ετών. Τη θέση του πήρε ο Davey Rimmer. Στις αρχές του 2014 οι Uriah Heep μπήκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του 24ου δίσκου τους, ο οποίος κυκλοφόρησε με τίτλο Outsider στις 6 Ιουνίου στην Ευρώπη και 4 ημέρες αργότερα στη Βόρεια Αμερική μέσω της Frontiers Records.

το 1996 στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας σχηματίζεται ένα progressive rock group το οποίο ονομάζεται Barclay James Harvest.